Αμοφιτρώμη, είναι στον αμοφιτρώμηνης. Νερό, μωρέ, νερό, τρέχει στη ρίζα τους. Νερό τρέχει στη ρίζα τους κι αυτές μαραγκιασμένες, κι αυτές μαραγκιασμένες.

Τους άντρες στο πλευρό και διαφορό δεν έχουν, και διαφορό δεν έχουν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Λίγα λόγια βεβαίως, γιατί η παρολία και οι βάρκες μέσα και η βάρκα αυτή που έχει έχουν κομποθεί και είναι σχεδόν γυμνοί που δεν έπιασαν τίποτα όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα ψάρια, έπαιναν τα δίχτυα και τα βάζαν στη θέση του. Αυτό το τοπίο σφάλμα μου είναι, ασθενικό θα είναι σκέψη μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι και εγώ πάντοτε την ίδια σκηνή, ότι ακριβώς αυτό που ήταν αυτοί οι δύο ψαράδες και άλλοι παρακάτω, χιλέπες έχουν και το γέρο πατέρα μέσα, έχουν ακόμα και πιστωτούς, θα έλεγα τη λέξη. Πόσο ευλογημένο είναι να συνεργάζονται πραγματικά ο άνθρωπος και το συνάνθρωπο. Πόσο δίκαιο θα είναι όταν δεν αδικεί ένα στον άλλο. Πόσο αρμονία είναι αυτή η κοινωνία. Και αυτό για μένα είναι τέτοια προδιάθεση, τέτοια δίψα και τέτοια κατανόηση, είναι αδύνατο ο Θεός να αφήσει. Γι' αυτό λοιπόν το σκαλί, πρώτον ότι ευλογήθηκε η βάρκα τους και έγινε άμβωνας και κήρυξε προς το λαό ο Χριστός. Δεύτερον, ότι τι, χαλάστε τα δίχτυα σας και ρίξτε τα. Τι δάσκατε, του λέει, όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επειδή το λες εσύ, αυτό το πράγμα το λες εσύ, και ό,τι αυτά που είχαν ακούσει, και θα κάνω αυτό το πράγμα. Το έκανε και ήταν, επαναλαμβάνω αυτά που είπα και το πρωί, δεν υπήρχε μάτι από δίχτυ να μην έχει ψάρι πιασμένο. Σκίζονταν τα δίχτυα. Φώναξε βεβαίως και τους συνεταίρους. Συνέτεροι, και λέμε συνεταιρισμό σήμερα, προϋπήρχε. Αλλά όταν υπάρχει κάποιος συνεταιρισμός που δεν αδικείται ο ένας με τον άλλον, είναι πραγματικά μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη και οικονομική ενίσχυση σε αυτό που λέγεται κράτος μετά. Όταν όμως τσαλακώνουν τα πράγματα αυτά, που οπωσδήποτε έχω ορισμένα παραδείγματα και τα μη και τα δε, τα οποία πραγματικά φέρουν μεγάλη ζημιά και μεγάλη ακριβώς αταξία και μίση και αντιπάθηση ύστερα. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω, ότι τι, πως αυτό δεν μπορεί να το φτάσω, πως αφήνει τα πάντα όλα, που κουράστηκε, ότι δεν έχει πιάσει τίποτα, πως θα αφήνει όλα πλάτσα και ακολουθεί τον Χριστό. Τι δίψα ήταν αυτή που είχε μέσα, τι πόθος, πως μιλάει ο Θεός πραγματικά και τα ακούει ο άνθρωπος έτσι. Μην το παίρνουμε επιπόλαια. Ξέρετε, να είναι εργάτης ο άλλος, να έχει οικογένεια, να τα πάντα όλα. Παράτατα και ακολούθαμε, και να τα παρατήσει όλα κάθε στιγμή. Είχε τόσα πράγματα, υλικά πράγματα μπροστά του. Σήμερα λιγάκι τα συγκομετρούμε. Και αν θέλουμε ακόμα κανένας να ταχθεί σε αυτό που λέγεται ράσο, αν έχει παντηρήσει, αν δεν μπορεί να βρει δουλειά, αν δεν, ας τον κάνουμε και παπά. Αυτά τα πράγματα λιγάκι είναι αντίθετα από τη δίψα που πρέπει να έχει ο κάθε κληρικός. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο ακριβώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ελεγχόμαστε από τα μηνύματα και παραδείγματα που έχουμε. Μας χρειάζεται πραγματικά, γιατί αν θα έχουμε μια διδασκαλία, ένας ο σκοπός, αυτός που μόνο τι, δεν κοιτάει δίπλα, αυτό το οποίο βεβαίως θα μου πείτε, τι το λες, κομματολογίες, πιστεύεις τον έχεις εν Χριστώ αδερφό. Μη κομματιζόμαστε, μη τσαλακωνόμαστε, μη καυγαδίζουμε, μη κορδωνόμαστε, μη κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά γίνονται εις βάρος της ψυχής μας και οπωσδήποτε για μένα ναι. Δάκρυσε, πόνισε και πονάει γιατί μας αγαπάει. Και όταν βλέπει αυτές τις μικρότητες μεταξύ μας, όταν βλέπει αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τι καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται, είμαστε ρομπότ, όχι ξένων δυνάμεων μόνο, αλλά και αιρετικών και ακόμα αθεϊστικών. Και γινόμαστε ρομπότ να κατευθύνουμε αυτά τα οποία πραγματικά είναι ζωντανά, αληθινά, που είναι η ζωή μας, η συνεπίση μας και είναι η ορθοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλές φορές σφάλουμε και σφάλουν ακόμα τι, γιατί υπάρχει οπωσδήποτε για μένα. Είναι ο τζουμπάνος, είναι και τα μαντρόσκυλα, είναι η γλώσσα, είναι και τα πουλιά. Τα φυλάει όλα. Δεν λέει τι χρώμα έχει το πολύ. Δεν λέει ο τζουμπάνος τι έγινε, ψάχνει πραγματικά να βρει το χαμένο πρόβατο. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας κεντρήσει μέσα μας, θα μου επιτρέψουν οπωσδήποτε με σεβασμό και με αγάπη πραγματικά οι αρχιερείς μας και ο κάθε κληρικός και ο κάθε χριστιανός. Δεν είμαστε τι, κομματιασμένοι, χρωματιστοί, αλλά είμαστε τι, εν Χριστώ αδερφοί. Γιατί να κομματιαζόμαστε, γιατί να έχουμε αυτή την αντίθετη, λέει πολλές φορές, και κατηγορίες πολλές φορές. Γιατί άκουσα ειδήσεις. Βεβαίως, τι ζητάει να έρθει η Ρωσία εδώ στην Αμερική. Από έναν άνθρωπο ουδέποτε έχει ακουστεί η φωνή του να κάνει έναν ήχο κάπου. Ποιο κοριότανε. Αυτές είναι ιδέες. Μην ξεχνάμε ότι τι, πού είναι η ορθοδοξία. Ποιοι είναι οι ορθόδοξοι. Εκεί που ζεις ή εκεί που ακριβώς σε κατηγορείς. Ας με συγχωρέσουνε, δεν ξέρω, συγγνώμη, γιατί όπως ξέρετε αυτές είναι οι γνώσεις μου και οι επιθυμίες είναι τι, να υπάρχει τι, η γλώσσα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, το μαντρόσκυλο κοιτάει, είναι θλίκος, δεν κοιτάει ότι κάνει ταξί προβατίνα ή γίδα, το προσπαθεί να τα κάνει, να τα συγκεντρώσει. Μπορώ να κρατήσω αυτό το τιμόνι. Μπορώ να κρατήσω αυτή την αλήθεια. Μπορώ να ζω αυτό το πράγμα. Τότε άμα το ζω, ναι, κάνω το καθήκον. Αν δεν το ζω και προσπαθώ να φανατίσω και να κομματίζω και δεξιά και αριστερά, είμαι έξω της πραγματικότητας. Ας με συγχωρέσουν όσοι έχουν στο αδερφοί μ' ακούνε και ας με συγχωρέσουν οπωσδήποτε και εκείνοι που έχουν τον βαθμό της αρχιεροσύνης. Μας χρειάζεται απλότητα. Μας χρειάζεται η ορθοδοξία, γιατί βάλετε. Διαμεριστήκαμε και χωριστήκαμε έτσι τα πράγματα. Έχω πει πολλές φορές, θα το πω πάλι, μπήκε η Ρωμανία στο ΝΑΤΟ, χώρισαν την Εκκλησία, παλιό ημερολόγιο και νέο. Μπήκε η Βουλγαρία στο ΝΑΤΟ, χώρισαν την Εκκλησία, ημερολόγιο και ξανά. Δηλαδή, να διχαστεί μεταξύ της η Εκκλησία. Ξύπνα καημένη μου, γιατί τι σωή Χριστό έχουμε, τι σωή αγάπη Θεού έχουμε, όταν φανατιζόμαι και χωριζόμεθα για κόμματα. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται όχι προσευχή, αλλά και επιμονή και παράδειγμα και μηνύματα να δώσω. Ναι. Δεν αρκεί να είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Πρέπει να το δείξω με τη ζωή μου, λοιπόν, και με τη συμπεριφορά. Ο Πέτρος σήμερα μαζί με τον αδερφό του παράτησε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε που είχαν κουραστεί, τόσα άφθονα ψάρια, και έτσι είπε ακολουθήστε με. τις μεχλούσεις. Απαλλακτήκανε από τα υλικά, από τα κοσμικά, από πράγματα που εμείς κολλάμε. Και φανατιζόμεθα ακόμα και χρωματιζόμεθα και συγκρουόμεθα μεταξύ άνθρωπου προς άνθρωπο. Ορθόδοξο με ορθόδοξο. Αν η κοδόνη έχει εκεί, με γεια και με χαρά σου να πας. Το μαντρόσκελο τι έχει έτσι. Ο ποιμενάρχης τι έχει ανάγκη. Η γλώσσα φυλάει όλα τα πουλιά. Δεν έχουν τέτοια παραδείγματα από το ποιητή. Αυτά είναι πρόσταγμα, ζώα είναι, αλλά τα τον καλύτερα πολλές φορές από τις δικές μας πολλές φορές κινήσεις που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν προσευχή και προσευχή. Δεν θα δώσω εγώ, ξέρουν την αλήθεια. Δεν μπορώ να το πω ότι δεν ξέρουν. Αλλά σκοπός είναι τι, μη σκανδαλίζουμε μόνο. Μη σκανδαλίζουμε και έχουμε τι, χωρίσει σε παρατάξεις από το που λέγεται ορθοδοξία. Η ορθοδοξία μία είναι και θα είναι και θα ενσωστεί και θα γίνει πραγματικά σωστή. Αρκεί να το ζήσω, να το ζήσω και να το ζήσουμε ενωμένοι πραγματικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον σύγχρονο σκοταδισμό, τον σύγχρονο αυτό μασονισμό, τον σύγχρονο αυτό αιρετικό, όλα αυτά τα πράγματα που είναι επιτίθενται δρυμύτατα και ψευσίμα και κάνουν τι, να μπορέσουν να μας διαλύσουν. Και πάρα πολλά ίση και έθιμα, ίση και έθιμα, με επαναλαμβάνω, τα ξεχάσαμε και βάζουμε σύγχρονα πράγματα. Θα πω τη λέξη νιάτα και πάλι νιάτα. Παιδιά μου, βεβαίως δεν ξέρω αν με ακούτε αυτή τη στιγμή. Παιδιά μου, είναι ανάγκη μην βάζετε καπίστη. Μην παρασύρεστε στα κύματα αυτά, τα θολά, τα δίθεν ευρωπαϊκά, τα δυσυγχρονιστικά, τα πράγματα που πηγαίνονται. Τα οποία είναι, θέλουν να σε τσαλακώσουν, να σου σπάσουν τη δύναμη. Να σου σπάσουν τα, δηλαδή, τα φτερά, να στα κολλήσουν, να μην μπορείτε να πετάξεις. Γίνω αετός, να βγεις ψηλά, ιδανικά, να τα δεις όμορφα και ωραία, όπως πρέπει ακριβώς να ζήσουμε. Αλλά χρειάζεται και από μέρους μου, και από μέρους ακριβώς όλης της Εκκλησίας, αρχές και εξουσίες, τα πάντα όλα, να δείξουμε είμαστε ορθόδοξοι ή δεν είμαστε. Τι θα πει, ποιος ψήφισε τον νόμο «Κάψε νεκρόν»? Ποιος ψήφισε και τον ψήφισαν? Είπαμε, τι γίνεται τώρα? Να είναι καλά η ψήφα σας και η ψήφα μας. Ας προσέξουμε τι ψηφίζουμε και πώς ψηφίζουμε και τι θέλουμε. Μην κομματίζουμε την πίστη μας μέσα στα αυτά τα υλικά και κοσμικά πράγματα. Ψηλά η ορθοδοξία μας δεν έχει χωρισμό, είναι ενότητα. Με ειρήνη, με αγάπη, να έχουμε πραγματικά μια ισορροπία την οποία μας χρειάζεται. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται οπωσδήποτε να δούμε τα υλικά πράγματα σαν μια μεταχείριση, όχι σαν κάτι που μπορώ, τι είμαι εγώ, ή κάποια εξουσία ακόμα, τι είμαι εγώ, είμαι υπηρέτης. Δεν το καταλάβαμε. Παίρνω εξουσία και γίνω και αγαλιάς. Είμαι υπηρέτης, μεγαλύτερος υπηρέτης. Όσο εξουσία παίρνεις, τόσο μεγαλύτερος υπηρέτης γίνεσαι. Υπηρετής, υπηρετώ, υπηρετούμε ή εκμεταλλευόμεθα αυτήν την εξουσία ή οτιδήποτε έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η πίστη μας, αν πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, ερπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύρις άξον σου προσευχής μου ενώτη σε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στη ψυχή μου εταπείνωσεν ισχύν τη ζωή μου, εκάθισεν εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ενταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της αίτησης μου εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προσέτες χείρες μου ψυχή μου σχιάν ιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, ξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιός ούτε επισύλπησε. Γνώρισον με Κύριο δόνι πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με εγκαιρθία, ένα και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελαϊ σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα εσύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέγχισον.
3: Φέρτισον, αθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέγχισον.
3: Φέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέγχισον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέγχισον.
3: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέγχισον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
3: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παρεθόμεθα.
2: Κύριε.
3: πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Εξομολογήσετε Κύριο και έλαθος ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το ονόματι Κύριου ημίν άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Κύριο γεννητό αυτού και εσύ θαυμαστή εν αυθαρμίσι μου. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Χαρίτων του Πνεύματος καταυγαστής θεσσαυγές φωστήρια χρημάτισα στις εναρέ του ζωής. Χαρίτων μακάριε σίγαρο ομολογία αληθείας εμπρέψας έλαμψα σε νερί μου εγκρατεία της πόνης, διότι τον εφημούντον σε πάτερ μνημόνευε.

0: ακρόαντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σου το κράτος και σου δεστήν, η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

στράψας και καθαρών δοχείων υπάρξας του πνεύματος. Πονηρών πνευμάτων το σκότος εμείωσας, όθεν συναθρίσας μοναζόντων αγέλας. Τιμήν του τον γέγονας και φωστήρδη αυγέστατος. Ο χαρίτων μακάριε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων. Αφέ συνδωρήσαστε τη εορτάζους υπόθω την Αγία νήμην σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελεησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισμα με ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτή μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσης όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες τέσσερ. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμ ημίτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίσμε εις όπου και καθαριστήσουμε πλημίσμε και υπέρχει αιώνα λευκαρτήσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συν και φροσύνη αγαλία σου δωστέρετε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσες ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψε με από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως θα σου δώσω και σε δύσαι σε επιστρέψω σοι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία έδωκαν. Ελοκοφτά μου τα ου και ευδοκίσει στη σία το Θεό. Πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του νησιών και οικονομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί του συνεστηριών σου μόσχος. Άγιε του Θεού, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών θαλάσσης αθλητικής το πέλαγος, διανοιξάμενος το ζωηφορό όπλο του σταυρού, φαραώ τον αλάστορα, τον νόητον μακάριε θεία δυνάμη κατεπώντησας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών της πλάνης κατά λοιπόν την Αίγυπτον χαρίτων όσιε και έρημο πολίτης γεγονός καθαρός προσομίλησας το καθαρό και ήλυφας την κληροχία την ουράνιον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών εφραίνεται επίση των φοιτητών η λογική ύπημνη σου πνευματική σώσιε της εις κοινωνούσα φεδρότητα.

0: πώς. Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθήλες Δαβητικός του αλλοφύλου Γολιάθ νόσιε, την νοητήν δύναμη εν την παντευχία του Πνεύματος.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Αντιλαβώς όσον λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε λέησον.
1: Της Παναγίας ακρόαντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων και σώσοντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της λόγης εκόσμησα στην Εκκλησία Χριστού, της έγιστη ετήμησα στο κατοίκονα Θεού, τα ρήτων μακαρίε, έλαμψε γαρεν κόσμο η εσύ η ευρωσύνη, τα ρήτα σοι αμάτω απαστράπτους απίστη, διό και αρτάζομαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Παρθένε Πανάμου με τον υπερούσιον Θεόν οικίσασα συν τη σωσής αυτών απόστος οικέτευε άφεση των πτεσμάτων και διόρθωση βίου δούνε ημίν προτέλους της εν πίστη και πόθο υμνούσισε κατά

0: που ψάμων αλλά Χριστόν θεμέλιον θέμενος εποκοδόμησας πάτερ αρετήρ Χρυσίου τιμιωτέραν και τριάδος της Παναγίας γέγονας οίκημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ουδέν σε της προς Θεόν αγάπησε χώρισεν ου κακιζόμενον σώμα ου θανάτου ψήφος απειλουμένη εν ενώσει Θεού κατατριφώντα μακάριε.
1: Έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχρόντου υπερευλογημένης δόξου δεσποίνης ημών.
0: Υπεραγία Θεοτού και σώσον ημάς.
1: Των των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συ ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Ασκητή τη εγκρατεία άπαντε και αθλητή τη ευσεβία σήμερα, η πιστή εν ύμνη στέψομε και εγκομή επιμίσομε. Χαρίστων απειμένα και διδάσκαλων και μάρτυρα Χριστού των χαριτών ημών. Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
0: Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
2: Τούτων των μέγανε τη ασύη των φωστήρα των θείων εικονίων. Πιστή χαρίτωνα των μακάριων. Εν υμνοδία ανεπτυμίσομε και εν άσμα ηθεί αυτού την κάραν στέψομε. Την κάρο πριν των ελμετέων, ματέων ειδών ειδάφησε συντούχη και των δαιμόνων την ενέργεια πάσαν ενέκρωσε. Διό του πόνου μεν είναι και των βραβείων δεν έτυχε να ρηθώ. Αυτόν ούνε πενούντε γερέρομε του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
0: Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.

Λάκκο έφραξε. Πυρός δε δύναμιν έσβεσαν, αρέ την περιζωσάμενη. Οι ευσεβίες εραστέ, παιδες κραυγάζοντες. Ευλογείται

ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσημε μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιεύκολος Θεόν λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, ποινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

σωρούς εξαλλαξεύτου σου παρθένε. Ακρογωνιαίος ετμήθη Χριστός συνάψαστας διεστώσας φύσης. Διό επαγαλώμενοι σε Θεότο και μεγαλύνομεν. Yeah.

0: δεσποίνης ημών, Θεοτούκου και
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημών.
0: Των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Αθλήσιμεν το πρώτερον, καλός εγυμνασάμενος, το δεύτερον δε ασκήσει δρόμον των θείων τελέσας, Ιησού.

0: φώτισεν. Εντεύθεν εμείωσα στον παθών τη νύχτα και της απαθίας ημέραν φθάσας καθαρός. Καθαρότα το φωτίο μίλησας, ενώ ενδιαιτώμενος μη επιλάθη θεσπέσιε. Τον εν πίστη υμνούντον σου ιερός τα μνημόσυνα.
1: Εν είτε αυτόν εν είτε ο σαλπιδός, εν είτε αυτόν εν ψαλτήρι.

0: Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Χάριν επανθούσαν συγχαρή των φέρων ουράνιων, επιγείων οι λόγοι σας. Εντεύθενο σα αρκό, κακουχίε ήλου, ζήνεω αειδίου. Τρυφή χυμάρουν ευσεβώ, περιπολεύειν μέλλον θεόληπτε. Και δάκρυ συνεξήρανα στην θολεράν πηγή νόσιε. Των παθών και καρτίρδευσα ψυχοτρόφου του στάχια.
1: Ενείτε αυτόν εν τη βόλη σε πίτη, ενείτε αυτόν εν τη βόλη σε λαλαδί.

Στέφτε πνεύματος σου, εσύ, τη τόν της πονηρίας, τέτραφτε η πλάνη.

0: όσα πρέπει, Κύριε Θεόσιμον, και σε διώξανε να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίς της Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Ιδούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθης ημίν εν γενεά και γενναίο, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιο το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πήγη ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράδεινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, και δεξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ελευτών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιπτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την ιωθενή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Μέλλον πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Και συμφέροντα

0: εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Άρα του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, δόξου Δεσπίνης ημών.

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκκριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ,

0: Χριστή το λέει και σώσιν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Όταν λάβω κατά νουν τα πλήθη των πεπραγμένων μηδινών και εις έννοι ανέλθω της φοβέρας εκείνης ετάσεως, τρόμο

0: άνθρωπε και δάθη με ελπάσει τι ημέρε ημών εκπρατήμενα. Το ημερών εταπείνωσα σημά. Έτωναν είδαμε κακά και είδε πίτου δούλου σου. Και επί τα έργα σου και οδήγησαν του ιού αυτό. Δάκρυα μη δώσω Θεό, ω ποτέ τη γυναική τη αμαρτωλό. Και αξιώσον με βρέχει του πόδα σου. Του αμέ τη δούλου τη πλάνη ελευθερώσαντα. Και μύρον εμποδία ή προσφέρειν βίων καθαρών εν μετανία μη πληθέντα. Μην ακούσω καγού τη ευθέα σου φωνή. Η πίστη σου σε σοκέ σε πορεύει.
1: Και στο η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τι ημάς καλέσομεν Άγιοι Χερουβίμ ότι ημίν επανεπαύσωτο Χριστός Σεραφείμ ότι απαύστος εδοξάσατε Αυτόν Αγγέλους το γαρσώμα απεστράφητε δυνάμεις ενεργείται εν τη θαύμαση

0: ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Αουράνια ημνήσε και χαριτωμένη μητέρα νυπεύτη και ημείς δοξολογούμε την ανεξιλία στον σου γέννηση. Θεότο και πρέσβε δε σωθήνε τας ψυχάς ημού.
2: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της ύψιστε το ανακαίνητο πρέτο ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστη δες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, εν και αν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειράς ημών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

χρήστες αυγές. Φωστήρε χρημάτισα στις εναρές του ζωής, χαρίτων μακάριε. Σίγαρο ομολογία αληθείας εμπρέψας.

0: ημών ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσπίνης ημών

Διασώμεθα το Κυρίο, αλλά λάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμάς

ημών και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών

0: πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίκια ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
2: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, χαρίτων του Πνεύματος καταβγαστής θεσσαυγές, φωστήρε χρημάτισα στη σεναρέ του ζωή. Χαρίτων μακάριε, σίγαρο ομολογία, αληθεία εμπρέψα, έλαμψα σε νερίμο, εγκρατή.

Νικοπόλεως Μέγας και Θεόκλητος Πρόεδρος και της Εκκλησίας Απάσης ανεδείχθης διδάσκαλος και χαίρον καθυπέμεινας ηρθήν δογμάτων των οθών υπερμαχών όθεν σε πάντες ανυμνούμεν αρχίσον Θεοφόρε κραυγάζοντες δόξαντος ενδοξάσαντι Χριστό δόξαντος εστεφανώσαντι

προφητική αξιωθείς λαμπιδόνος η Ερεμία το κλεινό συνεδέθης και τούτο ομοδίαιτος εγένους οφέν οθεν προηγούρευσαστε η γόρο σου γλώτη στην του λόγου και νοσύν εις ανάπλασιν κόσμου εις μετασχόντες πίστη αλήθεια.

όσος οικηγωτός επί των υδάσονος, ούτω και οι πιστοί προσεύχονται, ειν αφυλακθώσιν από τον κατακλυσμόν των αμαρτιών.

0: έφερμε προστάτε και βοήθεια. Κρίνα τα εμποσμάτα, τα μαράντα. Έγαλε το τρόπο σε τα ουράνια δόγματα και διακονούσε τα επίγεια. Τόντε ηγεσίε, Χριστέ ο Θεό, ελέησον ημάς.
1: Βασίλειο διάδημα, εστευτήσει κορυφή, εξάγνωνον υπέμεινας, υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό άθρε Στέφανε, σύγαρτην Ιουδαίων, απελέξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα, του πατρός δεξιώθεν, αυτόν εκδυσόπιαϊ, υπέρ

0: φωνάς, αλλά προθέσον ως αγαθή στην βοήθεια ανήμων των πίστος κραυγαζόντων σοι. Τα αρχινών εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν, η προστατεύουσα η Θεότο και των τιμώντων σε.
1: Έτι εν του Κυρίου δεηθώμε, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνες των αιώνων.

αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός σου με μεγαλή θησπόδρα. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, αποθέμενοι το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν, έκαστος μετά του

παροργισμό ημών, δε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Ο κλέπτον μη και τι κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενο στο αγαθόν τες κερσίν, ή να έχει μετά το δίδωνε τη, το χρίαν έχοντι.

έχεις ακούσει και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημόν, συμπάσει κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, χαρίζομενοι εαυτής καθώς και ο Θεός.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Αλληλούια, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου Ιλίου Πάση
0: και το Πνεύματι.
1: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα προώσουμε.
0: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
1: Σε πάνω αυτής, επετύχησε το πυρετό και αφήκεν αυτή, παρακρίματε αναστάσα την υπόνοια αυτής, δίνοντος δε του ηλίου πάντες όσοι υπόν ασθενούντας, όσοι σπηγείδες είδα τον αυτούς προς αυτόν, που δεν γεγάστο αυτόν ασκήρας επιτής, εντράβωσεν αυτούς, έξι και το δε την αιμόνια αποκολών, γράσσοντα και λέγοντα ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και επιτιμών κύρια αυταλή, ότι ήδησα Χριστόν αυτό είναι, και νομένης δε ημέρας, εξεχόν εχορεύθης έρημον τόπον, λίγο μη έπαιζή του αυτό, έγινος έως αυτού, και καθήκον αυτόν, μη χορεύεστε από αυτόν, το δε είπε προς αυτούς, ότι είχετε σε τέρες πόλεση, ευαγγελισταστέ με την Βασιλεία του Θεού, ότι εις τούτο απέσταμε, και η κυβηλή σου, έπεσε να λογές της Γαλιλαίας.
0: Δόξα Συ Κύριε.

0: ημών και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

Ευλογημένος ο Θεός ημών, Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, κι σ' ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίγιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρας

κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς, και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στα τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιώσι προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Βόντα και κραγότα και λέγοντα. Μέτα σου.

0: στέκεται.
1: Ελώς.

Θεοτοκοσέτος της Παναγίας, Αυρώτου υπερευλογημένης,

Χρίστητι Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπημων Μαξίμων, χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες,

0: τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

κλείνω με Άρητη και εκτριμήστε φιλανθρωπία.

Ευθέστη.

Κύριος, Κύριος, δίκτος, ανθρωπίος, ανεδίκητον, το ημέ των νόμων, προσλαβούμενος πείραμα, εκ των αυνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εις άσης εμπνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότον προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στη λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα βάθη του σώματος, ότι τα φύσοντα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωή φόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με διαμαρτία καθοριστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος το σωζωμένο τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερού σου μαθητάς ελεσάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσθε εκρίνια την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προεπαντής εσύ εν εφέλε στο ποιητή και πλάστη μου και συμπάση της Αγίης σου. Είναι τελευτήθος δοξολογώ και ανυμνώσε εσύ το ανάρχο του σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύχια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου στην πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέθου σου σαχράνους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθών εις τον κόσμο να αμαρθωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ου σου, ελέησον με και συγχώρησον με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλά ουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείχνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδώσου ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίστη δήμου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πηδία ήλιο τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ένστη τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώθηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθεί εις των υπών αοχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρύθμον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου,
Μη εις κρύβομαι γέννητοτα για ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριο νύχο, που φίλοι μας ειδώσω καθά περ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, δίστη τη

miss me, you say.

καλός ο ληστής ο μόνος, νηστητή μου Κύριε.

Κύριε σου, κρύβομαι το φως το αληθινό, ανελάβομαι πνεύμα επουράνιο, εύρομαι πίστην αληθινό.

0: κρυφό του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της.
1: Ελέησον.

0: την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε Δέσποτα Θεμάτων για των ψυχών που άλλως σήμερα κατεξίωσας ημάς των ουρανίων και αθανάτων μυστηρίων αυτών μισονιμότων εδών, στήριξον ημάς το πόσο πάντας φιλοσονιμό της ζωήν, ασφάλισε μου τα διαβήματα, ευχαίστια και εσύ σε δόξου, Θεοτόκου και υπαρθενομερίες τα πάντων των Υγείων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησο,
0: ευλογών τους ευλογούμεσα Κύριε και αγιάζον τους επισυνδεκτώτες, σώσον του λόγου σου και ευλόγησον την πληρονομία σου. Το πλήρωμα στην πλησία σου πλήρωσον, αγίασον τους αγαπώντας την ευρέτεια του οίκου σου. Συ αυτούσον τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επισέρει το κόσμο σου χώρης και στην πλησία σου. Τη σειρεύση τη άκουση μόνο στρατό και παντή του λαού σου, την πάσα εδώ σε βεθεί. Και πάντα όλοι με τριλίον άνευ κατεβαίνουν εξού του πατρό στην πόρτα. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριε
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Κοινή και Αΐ και Υψον Άστον Άναμι. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε Ευλόγησον.
0: Χριστός ο Υπνός και ο Σιμώνας και Αυγείες και Μετά και Παναμόμου και Εσυντικός. Την Άγιο του Τιμίου και Ζωβιού Σταυρό. Προστασίες του Τιμίου και Πορεμού και Άγιο Σωμάτων. Υκεσίες του Τιμίου και Δόξου και Πορεμού και Βαπτιστουάχη και Ιερόξου.

0: δυνάμεις, προσύρετε το πόδο προς μανορίθμος, να γίνεις παντός ημών αρχίσιμος επισκόπου Νικοπόλεως, το Αγίο Πνεύμος του Προφήγου, το αρούχον την ίδια του άνθρωπος που την γνωρίσε, και σώσε εμάς ο αδερφός του άνθρωπου, με πόδο να γίνει το πνευμό, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Είστε όλοι, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι καπόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο ετέρη μου αναποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενο ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ισία στην ψυχή στη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην αγατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη ει χάριτο μνημονεύω δια παντό και μηγέται με αυτό ζώο. Αλλά σύντομη μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω πάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου στην αίθιον καταντήσω ανάπαυση. Να ήθελα τον εορταζόν τον ήχο ο κατάπαυστο και η απέραντο ειδονή των καθαρώνων του σου προσώπου το κάλο στο όρυθον. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκραστο σοβροσύνη των αγαπώνων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσει στου αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκου μια αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την πτερήγων σου σκιά. Και δόρισε με με ξεσχάτης μου αναπνοή επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμβω μέσα του πατρί.

0: καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου στη θέση εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Πλέξον διακάνθος των όλων μου πτεσμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασον τα σφρένα, στα σιγνία στήριξον ως θέης άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επευρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρο. Άχνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλλη με συνέχιζε και φώτισε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη κέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σαν εικόνη εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας τα των ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προς τη θέση να άκρα τον αγνή μητέροντας. Λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνο σου μοναγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη. Δόξα να πάντας πέμπω με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν οικίαν και φροσύνην την υποβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξιωσών με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάνω σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής. Η ελπίση και έπει καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσας αζωοποίησον με τον θανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μύθιρε λύσον με και δώσ κατάνοιξη και συντριβή εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής αγατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίαζη ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Τι να μπορείσαι να σου πες ο άνθρωπος που ό,τι δουλειοφθαλμίνος ο Θεός σου μέσας πρόσωπο άνθρωπο όπως
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάσθητη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε δες ασθενίας ημών, ενέ και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, ελερίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματό σου καθάβερ πρισό, εκλάμψα ζαχάρι στην οικουμένη νεφώτη σαν αφιλαργυρία στον κόσμο θησαυρού σαν επέθετο. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξαν αλασί λόγη παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστα με πρέσβευε τον λόγο. Χριστό τον Θεό σωθήνει τα σψυγά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα ότι εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκει προ κοινήν εν τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόσταμε που μακάρι Θεό η επαξία σε θυμούμε σε υπάρχει καρ καθηγητή ω τα θεία σαφών.

0: Ιησού και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγοντα εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.

0: διάκονο λειτουργό στην Αγρυπνία μας, τον πατέρα Χρήστο Νίτσιο από τη Μακεδονία, εφημέδιο Θεολόγο. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα στις 7 το απόγευμα, ομιλία με θέμα «Η Θεία Ευχαριστία στην Ιστορία, Θεολογία και Ζωή της Εκκλησίας» και ομιλητή τον ελογημότατο κύριο Γεώργιο Φίλια, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Παποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βράδυ λειτουργό στην Αγρυπνία μας θα έχουμε τον πατέρα Καλίνικο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Ήρας. Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Η εντός ημών βασιλεία» και ομιλητή τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργό στην Αγρυπνία μας τον πατέρα Τιμόθεο Αγγελή, προϊστόμενο του Ιερού Προσκυνήματος Αναστάσεως Χριστού Πάθων. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Ο γέροντας Αναστάσεως του Δημιανός, ένας σύγχρονος εμπειρικός θεολόγος», ομιλητής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόφιος, και 9:30 Αγρυπνία με λειτουργό τον πατέρα Χριστόδουλο Σαμαρά, εφημέδιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήνης. 5η 8 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Δύο πολυλογάδες σε μια συζήτηση άνευ όρων και ορίων», Γρηγόρης Αρναούτογλου και πατήρ Χρήστος Νίτσιος. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7:30 το βράδυ και στη συνέχεια στις 9:30 θα έχουμε την Αγρυπνία μας με λειτουργό τον πατέρα Δαμασκηνό, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γενεσή Θεοτόκου Εμιαλών Δημητάνου. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη», ομιλήτρια η Γερόντισσα Παρακλήτη από την Ιερά Σκήτη Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, που είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, και λειτουργό το βράδυ στην Αγρυπνία μας του πατέρα Δωρόθιο Κιούση, γραμματέα νομικής υπηρεσίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Μετσόβου. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα στις 7 το βράδυ, η Ανατολή της Δύσεως, το φαινόμενο της μαζικής επιστροφής στην Ορθοδοξία, στον δυτικό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με ομιλητή τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ηλίου, κ. Ραφαήλ, που θα μας έρθει από την Αγγλία, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Και το βράδυ λειτουργό στην Αγρυπνία μας ο πατήρ Αλέξιος Αντάλα, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως. Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα έχουμε την δυσαθιερατική θεαλειτουργία, της οποίας θα προστεί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Σινά Παράν και Αραϊθό κύριος Σιμεών, και θα συνιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλίου κύριος Ραφαήλ, όπως είπαμε, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Απόγευμα στις 6 θα έχουμε τη μεγάλη και πολύ σπουδαία πανηγυρική υποδοχή μπροστά στον Ιερό Ναό από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ηλίου κύριο Ραφαήλ και πλειάδος κυριακών του Τιμίου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το Ιερό Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μας για τον ασπασμό από τους πιστούς έως το πέρας της Αγρυπνίας της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, αλλά και την εβδομάδα από 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα δηλαδή. Το βράδυ στις 7:30 θα έχουμε ομιλία με θέμα «Η καρπή του πνευματικού έργου του μακαριστού γέροντος Εφρέμ, ιδρυτού της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου Αριζόνας Αμερικής», την οποία θα κάνει ο πατήρ Πέτρος Χίρς, Αμερικανός ιερέας, θεολόγος, συγγραφέας και μεταφραστής και εκδότης, που μας έρχεται από μια ορθόδοξη κοινότητα που είναι ακριβώς έξω από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα. Το βράδυ στην Αγρυπνία μας θα είναι λειτουργός ο πατήρ Νίφων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου, Άνω Διφάδας. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα, εγώ είπα, Κύριε ελέησόνε, ίεσαι την ψυχή μου, ότι εμαρτώνσει. Ο ψαλμικός στίχος από τον 40ο ψαλμό, η ομιλητή των καθηγούμενων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, πανοσολογιώτατο αρχιμανδρίτη γέροντα Εφραίμ, ο οποίος ήταν και στο ενωριακό αρχονταρίκι, ώρα 8, το δε βράδυ ο ίδιος, ο γέροντας Εφραίμ, θα τελέσει και την αγρυπνία στον ιερό μας ναό, ενώ θα ψάλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του κυρίου Γεωργίου Κωνσταντίνου. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, εκδήλωση τη ζήτηση. Ο σεναριογράφος της τηλεοπτικής σειράς Άγιος Παϊσίος από τα Χάραστα στον Ουρανό, κ. Γεώργιος Κιάθας, θα συζητήσει με τον πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεού Άγιος Νεκτάριος», το οποίο Άρη Σερβετάλη με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού». Η εκδήλωση θα γίνει στον ισόγειο χώρο του ναού μας, που θα είναι ειδικά διαμορφωμένη για αυτή την εκδήλωση. Το δε βράδυ στην αγρυπνία μας λειτουργός ο πατήρ Πολύκαρπος Καντικελένης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αναγίας Μυρτής Διωτήσης Αλήμου. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας», ομιλητής ο γέροντας Νεκτάριος Δικαίος της Ιεράς Σπίτιος Αγίου Ανδρέου Ράι, Αγίου Όρους. Και φυσικά στο Αρχονταρίκι ο ίδιος γέροντας θα μιλήσει με το ακροατήριο, και το βράδυ στην Αγρυπνία λειτουργός ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαμητρούλης, εφημέριος του Ιερού Ισυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρου και Αγίου Πορφυρίου, Μίλιαση Αττικής. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον», ομιλήτρια γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, και το βράδυ στην Αγρυπνία μας λειτουργός ο πατήρ Χαράλαμπος Λεβεντάκης, εφημέριος Ιερού Ναού Κινήσεως Θεοτόκου Αργυρού Πόλεως. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Η διακονία στην Εκκλησία και στη ζωή», ομιλητής ο πατήρ Αρτέμιος από την Ιερά Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους, και το βράδυ στην Αγρυπνία μας λειτουργός ο πατήρ Αντώνης από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δριοβούνου Ιατίστης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η προσευχή του Χριστιανού», ομιλητής ο πατήρ Μάρκελος Καμπάνης από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίου Αχαρνών Πέτρου Πόλεως, και το βράδυ θα είναι ο ίδιος λειτουργός την βραδινή την κατανοητική μας αγρυπνία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα έχουμε το πρωί αφιερωτική θεία λειτουργία, της οποίας θα προσθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριος Πρόδρομος. Στη συνέχεια στις 7 το βράδυ ομιλία με θέμα «Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων», με ομιλητή τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ζαχαρία Ζάχαρου από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Ο πατήρ Ζαχαρίας, συνοδευόμενος από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής πατέρα Πέτρο, θα μιλήσει με το ακροατήριο στο ενωριακό αρχονταρίκι, και το βράδυ λειτουργός στην κατανοητική μας αγρυπνία ο πατήρ Αλέξης Παπαδόπουλος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής Νικόνου. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα στις 7 το βράδυ, Άνος Χόμεντας Καρδίας, ομιλητής ο ιερομόναχος πατήρ Γρηγόριος από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους, και το βράδυ λειτουργός στην αγρυπνία μας ο πατήρ Λεωνίδας Μητσοσπόρας, εφημέριος του Ιερού Ναού, αναλήψεως του κυρίου Κοροπίου. Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα στις 7 το βράδυ, οδή στην Θεοτόκο και ομιλητή τον γέροντα πρόδρομο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους, και το βράδυ στην κατανυκτική αγρυπνία μας λειτουργός ο πατήρ Αλέξης Γιαννιός, μετοχιάρης της Ιεράς Μονής Αστερίου. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα γνωστή και άγνωστη έγκαμη Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ομιλητής ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εφημέριος του προσκυνηματικού Ιερού Ναού Αγγελιστού Λουκά Θιβών, και το βράδυ στην αγρυπνία μας λειτουργός ο πατήρ Παναγιώτης Αβάντζας, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα κοινωνικότητα και σιωπή, ομιλητής ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας της ΕΝ Θεσσαλονίκη και διευθυντής του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Και το βράδυ θα έχουμε την ευλογία να κάνουμε την κατανυκτική αγρυπνία την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου με λειτουργό τον πατέρα Μάρκελο Καμπάνη από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως. Καλωσκύριε 23 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα αναμνήσεις από την γνωριμία μου με αγιασμένα πρόσωπα της Αθωνικής Πολιτείας και ομιλητή τον πατέρα Ιωσή, τον Αγιορείτη ή αλλιώς και Λιονυσιάτη και την κατανυκτική αγρυπνία μας θα έχουμε τον πατέρα Τιμόθεο Αναγνωστάκη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Κινήσεως Θεοτόκου Αθηνών. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ομιλία με θέμα είσοδος στο μυστήριο της ζωής στη ομιλητή των Ιερομόναχο Πατέρα Χρυσόστομο, γέροντα του Ιερού Κελίου Τινού Προδρόμου από την Ιερά της Ιεράς Μονής Ιδύρων Αγίου Όρους και το βράδυ λειτουργό και ομιλητή των Ιερομόναχο Πατέρα Γενάδιο Δακοπεδινό. Πέμπτη παραμονή της Μεγάλης Εορτής του Αγίου μας, μέγας κατανυκτικός εσπερινός με αρτοκλασία, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στιάθου, κύριος Ιωάννης, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και το βράδυ την μεγάλη μας αγρυπνία λειτουργός θα είναι ο πατήρ Ντανίλ Ψωίνος, προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Κυριάδης Πύρεως, θα ψάλλει δε ο αριστερός χορός του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη κ. Αλεξίου Καρταρού. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, πανηγυρικός όρθος και αριστερατική ευθεία λειτουργία της οποίας θα προστεί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, και το απόγευμα στις 6 με θέορτος αρχιερατικός εσπερινός του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, τον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος, και θα ακολουθήσει η περιφορά των χαριτόβριων των Ιερών Υψάνων του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Νέστορου, του Αγίου Βασιλείου και άλλων Αγίων δια των οδών της ενορίας μας, και θα κλείσει η μέρα με την Ιερά Παράκληση του Μεγαλομάρτυρου του Αγίου Δημητρίου. Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα έχουμε την κατανυκτική μας αγρυπνία με λειτουργό τον πατέρα Ιωήλ Κωνστάνταρο, ενώ το απόγευμα στις 6:30 θα κάνουμε τον εσπερινό το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο της Αγίας Σκέπης που είναι παρεκκλήσιο του ναού μας. Και τέλος Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το απόγευμα στις 5 θα κάνουμε την Ιερά Παράκληση της Παναγίας μας, το παρεκκλήσιο της Αγίας Σκέπης, και στις 7 το βράδυ τελευταία ομιλία με θέμα γυναίκα Ανδρίαν της Ευρύση και ομιλητή τον πολύ γνωστό πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσο πιο συνοπτικά μπορούσα να σας το πω ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 6 το πρωί μέχρι το τέλος της Αγρυπνίας, 1 τα μεσάνυχτα. Θα μπορούν οι πιστοί να έρχονται να ασπαστούν τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Βασιλείου και την εβδομάδα που θέλουν και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και φυσικά να πάρουν εκτός από τη χάρη και το έλεος του Θεού και κάποιο αναμνηστικό δώρο που τους έχουμε ετοιμάσει ως ευλογία για την επίσκεψή του των πιστών, δηλαδή την επίσκεψή του στο ναό μας.
1: Με πολύ ενδιαφέρον σας ακούγαμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που μας είπατε και σίγουρα δεν τα έχουν συγκρατήσει όλα οι ακροατές μας, αλλά νομίζω ότι το πρόγραμμα μπορούν να το βρουν και στην ιστοσελίδα του ναού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει ανέβει στην ιστοσελίδα του ναού μας. Είναι πολύ εύκολο να το βρει κανένας. Αν πατήσει Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, αμέσως μπαίνει στην ιστοσελίδα, όπου εκεί θα το δει το πρόγραμμα, όπως ακριβώς το ανακοινώσαμε πολύ συνοπτικά τώρα.
1: Είναι πολλοί και σπουδαίοι ομιλητές που θα δώσουν ευκαιρία σε όσους βρεθούν κοντά σας να ακούσουν πολύ σημαντικά, χρήσιμα, ωφέλιμα για την ψυχή μας στοιχεία. Να δώσουμε πάλι για μία ακόμα φορά τον σκελετό κάθε ημέρας, πώς είναι οι ακολουθίες και τι ώρα θα γίνονται οι ομιλίες.
0: Το πρωί λοιπόν κάθε μέρα 7 αρχίζει ο όρθος και η ευχή λειτουργία και τελειώνουμε στις 9. Ώρα 6 το απόγευμα ο εσπερινός και οι παρακλήσεις τον Άγιο Δημήτριο, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Βασιλείου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ανάλογα την ημέρα. Ώρα 7 η ομιλία, ώρα 8 η συζήτηση, ενωριακό αρχονταρίκι, και ώρα 9:30 η κατανυκτική Ιερά Γρυπνία.
1: Έτσι λοιπόν θα είναι το καθημερινό πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις, είπαμε, ξεκινήσαν χθες και θα φτάσουν μέχρι σχεδόν το τέλος του μήνα. Ο Άγιος Δημήτριος και φέτος θα τιμηθεί ιδιαίτερα στην ενορία σας. Νομίζω είναι εκδηλώσεις που ο κόσμος περιμένει κάθε χρόνο και εσείς με πολύ φροντίδα, όλοι μαζί εκεί στο ναό, με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους επιτρόπους και όλους τους συνεργάτες σας, μήνες πριν προετοιμάζετε τις εκδηλώσεις. Οπότε εμείς θα χαρούμε πολύ όσοι μπορούμε να βρεθούμε κοντά σας. Μας είπατε όμως ότι θα μεταδίδονται και απευθείας οι εκδηλώσεις και μετά θα αναρτώνται πάλι στην ιστοσελίδα του ναού, σωστά?
0: Ακριβώς. Και οποιαδήποτε αλλαγή, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάτι να συμβεί, θα φυλάξει. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμά μας, θα ενημερώνεται ο κόσμος, οι πιστοί θα ενημερώνονται και από την Κυριακή Εκκλησία, από το σταθμό σας, με τις ειδήσεις, αλλά και από την ιστοσελίδα του ναού μας.
1: Ακριβώς. Ήταν πολλά λοιπόν αυτά που ακούσαμε. Τα ακούσαμε περιληπτικά. Δεν θα μπορούσαμε να επεκταθούμε κι άλλο. Ο χρόνος πιέζει και εσάς πάρα πολύ, γιατί έχετε όλα όσα τρέχουν ήδη στο ναό. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή υπομονή, να πάνε όλα καλά και ευλογίες όλων των Αγίων που θα έχετε τα Άγια Λείψανά τους εκεί στην ενορία σας. Να σκεπάζουν και εσάς, τους συνεργάτες, αλλά και όλους όσοι θα βρεθούν κοντά σας.
0: Να πάρα πολύ και εσάς, Λουκούρδο, και τους εκλεκτούς συνεργάτες σας που μας δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον πιστό λαό μας για αυτά τα οποία θα συμβούν αυτόν τον μήνα των Δημητρίων στον Ιερό Ναό μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ. Καλή δύναμη και θα τα πούμε στις επόμενες μέρες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
1: Ακούσαμε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, τον αγαπητό μας πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη, που μας μίλησε για όλες αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ναό του Αγίου Δημητρίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου μας. Διαβάζουμε το κείμενο από τη μάχη της Λέρου, φθινόπωρο του 1943, μια προσωπική μαρτυρία του Χρήστου Παπαδόπουλου, όπως είχε δημοσιευθεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2021 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία.

26 Σεπτεμβρίου 1943. Αποφράδα ημέρα. Ήταν βραδάκι όταν έφεραν στον ταξιάρχη για ενταφιασμό μερικούς Έλληνες και Άγγλους ναύτες. Ήταν λίγοι από τους ηρωικούς νεκρούς του χιλιοδοξασμένου αντιτορπιλικού μας Βασίλισσα Όλγα και του αγγλικού Intrepid. Τι κόσμος, τι συγκίνηση, τι δάκρυα τότε για τα αδικοχαμένα παλικάρια μας. Σαν νύχτωσε, ένιωθα κρυάδες και ήμουν καταλυπημένος. Ο πατέρας μου είπε ότι οι κρυάδες και γενικά η αδιαθεσία μου ήταν από τη λύπη και τη στενοχώρια μου. Μπροστά από τους τάφους των ηρωικών αυτών παλικαριών, οι ηλεργοί έστησαν μεγάλη πινακίδα με χιαστή ζωγραφισμένες την ελληνική και την αγγλική σημαία και με κεφαλαία μεγάλα γράμματα την επιγραφή «Ανδρών Επιφανών, Πάσα Γη Τάφος». Σε κάθε ευκαιρία κάναμε στα παλικάρια μας ευλαβικά μνημόσυνα και πάντοτε στους τάφους που φιλοξενούσαν τα ιερά κοκαλά τους υπήρχε μια ανθοδέσμη ή ένα στεφάνι από λέρικα λουλούδια. Αρχές Οκτωβρίου 1943 έπεσαν οι πρώτες βόμβες στα κράσπεδα της πόλης. Αυτό το θεωρήσαμε σαν προειδοποίηση και αρχίσαμε ομαδικά να εγκαταλείπουμε τα σπίτια μας και να τρυπώνουμε στα καταφύγια. Οι Ιταλοί, προβλέποντας τον πόλεμο, είχαν φτιάξει αρκετά, αλλά τώρα δεν επαρκούσαν και ο πολλής κόσμος κατέφυγε στις σπηλιές. Άλυνδα, Παναγιές, δύο λισκάρια, Κρυφός, Γούρνα, Κόκαλη και Δρυμώνας γέμισαν κόσμο. Από Αγνάντια λοιπόν τώρα οι καημένοι ηλεργοί έβλεπαν το ένα μετά το άλλο να θερίζονται από τις βόμβες εκθεμελίων τα σπίτια τους. Περιμέναμε κάθε φορά να καταλαγιάσει, να κατακαθίσει η σκόνη με σφιγμένη καρδιά για να δούμε ποιος ήταν πάλι ο τυχερός που άφησε σπίτι πίσω του φεύγοντας και σπίτι δεν θα βρίσκε στην επιστροφή του. Το καταφύγιό μας ήταν φτιαγμένο από τους Ιταλούς στην αρχή του πολέμου κάτω από τον ταξιάρχη. Τις νύχτες οι μεγάλοι ανέβαιναν και κοιμόνταν σε συγγενικό σπίτι. Εμείς τα παιδιά, επειδή ήταν αδύνατο να ξυπνάμε τη νύχτα και να τρέχουμε στο καταφύγιο, κοιμόμασταν μέσα. Από τρόφιμα, με τις στρατιωτικές αποθήκες ανοιχτές από τις συνεχείς βομβαρδισμούς, βολεμόμασταν κάπως. Από καθαριότητα όμως η κατάσταση μέσα στο καταφύγιο ήταν φρικτή. Γεμίσαμε ψήρες. Έλειπε το κυριότερο, το σαπούνι. Μόλις τελείωσε η περιπέτεια και βγήκαμε από το καταφύγιο, πρώτα εγώ και μετά η αδελφή μου, πέσαμε στο κρεβάτι με παράτυφο. Όταν συνήλθαμε, μας κούρεψαν σύριζα για να δυναμώσουν τα μαλλιά μας. Στο σπίτι του Μακαρίτη Κωνσταντίνου Ηλία, που ήταν απέναντι ακριβώς από το καταφύγιό μας, είχε εγκατασταθεί προσωρινά τότε η διεύθυνση της Ιταλικής αστυνομίας, που την είχαν διατηρήσει οι Άγγλοι. Και ήρθε το τακτικά με ένα ανοιχτό τζιπ ο Άγγλος στρατιωτικός διοικητής της Λέρου για συνεργασία με τον Ιταλό αστυνομικό διευθυντή, σύμμαχο πια τώρα. Εμείς, τα παιδιά, περικυκλώναμε μέσω στο τζιπ που ο οδηγός του, ένα νεαρό φανταράκι, φρόντιζε να το καλύπτει κάτω από μια λιγαριά που υπάρχει ακόμα για να μην το επισημαίνουν τα γερμανικά αεροπλάνα. Από όλα τα παιδιά που πλησιάζαμε το τζιπ, το εγκλεζάκι αυτό ξεχώριζε εμένα. Πάντοτε μου μιλούσε πρόσχαρα και ήμουν ο μόνος που μου επέτρεπε να ανεβαίνω στο τζιπ. Μια φορά είδε τη μητέρα μου που άπλωνε τα ρούχα μετά την πογάδα σε γειτονική αυλή και μου χάρισε σαπούνι πλυσίματος σε μεγάλες πλάκες, πολύτιμο δώρο τότε, και μερικά πλακάκια σαπούνι κόκκινο, φαινικού οξέως, που το γνώρισα τότε για πρώτη φορά. Μόλις σημαίνε συνεγερμός, με κατέβαζε από το τζιπ και με λόγια και με νοήματα με προέτρεπε να τρέξω γρήγορα στο καταφύγιο, ενώ εκείνος παρέμενε ψύχρεμος απάνω στο τζιπ σε όλη τη διάρκεια του βομβαρδισμού κάτω από τη γνωστή λιγαριά.
Κάποτε το δώρο του ήταν για μένα κάτι πολύτιμο. Μου χάρισε 3 σοκολάτες. Θα γευόμουν επιτέλους αυτό το εξαίσιο είδος που μόνον εξακοής ήξερα και μόνο σε ιταλικές διαφημίσεις είχα δει. Τα χαρούπια οι μεγάλοι στον πόλεμο τα έλεγαν ηρωνικά σοκολάτες. Δεν πρόλαβα να τον ευχαριστήσω καλά-καλά και να ζήσω λίγες χαρούμενες στιγμές και χτύπησε η καμπάνα του κάστρου. Συναγερμός. Το εγκλεζάκι αμέσως με έσπρωξε προς το καταφύγιο. Μόλις που μπήκα και άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες. Έπρεπε αυτή την ώρα να είμαστε όλοι καθιστοί κάτω. Απαγορευόταν αυστηρά να είναι κανείς όρθιος. Έπρεπε να συμμορφωθώ. Κάθισα ανακούρκουδα. Απάνω στο φόβο μου και μέσα εκείνη την κοσμοχαλασιά, ξέχασα τις σοκολάτες. Ούτε και μου πέρασε από το μυαλό ότι με τη ζέστη του σώματος, αφού τις είχα στις τσέπες του πανταλονιού, μπορούσαν να λιώσουν. Όταν κάποια στιγμή τελείωσε ο βομβαρδισμός και πήγα να βγάλω από την τσέπη το θησαυρό μου, είδα το κακό που είχε γίνει. Στενοχωρήθηκα, αλλά δεν το είχα σκοπό να περιφρονήσω ένα τέτοιο εξαίσιο έδεσμα εξαιτίας ενός μικρού ατυχήματος. Με πολλή προσπάθεια και προσοχή ξεχώρισα τις σοκολάτες από τα χαρτιά και δίνοντας ένα μέρος και στα αδέλφια μου, τις καταβρόχθησα. Μπορεί βέβαια μέσα στη σοκολάτα που ξεχώρισα να υπήρχαν και μερικά υπολείμματα από χαρτί, αλλά για μας τότε αυτά ήταν λεπτομέρειες χωρίς σημασία. Το στομάχι μας άλεθε πέτρες.

σημείο αυτό θα ξεφύγω λίγο χρονολογικά, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση. Αμέσως μετά την παράδοση της Λέρου από τον Άγγλο και Ιταλό διοικητή στους Γερμανούς, Νοέμβριος 1943, καθώς στεκόμουν πρωινή ώρα στο ανηφορικό δρομάκι, ακριβώς πάνω από τη γνωστή Λιγαριά, είδα τους Γερμανούς που οδηγούσαν από τα Άλυνδα στο Λακί τους Άγγλους εχμαλώτους. Ανάμεσά τους και ο καλός μου φίλος, φορτωμένος με ένα γυλιό στην πλάτη, τραβούσε ένας μες στους πολλούς τον δρόμο της εχμαλωσίας. Έξω από το γυλιό του κρεμόταν ένα άσπρο κύπελο. Ο καιρός είχε ψυχράνει πια, Νοέμβριος, και μου είχε φορέσει η μάνα μου για παλτό ένα παλιό σακάκι του πατέρα που μου ερχόταν ως κάτω από τα γόνατα. Το εγκλεζάκι για μια στιγμή γύρισε, με είδε, μου γέλασε όπως πάντα και σήκωσε ελαφρά το χέρι σαν αποχαιρετισμό. Σήκωσα κι εγώ αμήλυτος, πικραμένος, δειλά το δεξί μου χέρι. Τα μανίκια γυρισμένα πάνω μου έφταναν ως τους αγκώνες, αφήνοντας να φανεί η κυτρινισμένη από την πολυκαιρία φόδρα. Τα μάτια μου είχαν πλημμυρίσει δάκρυα. Εκείνος, σκέπτομαι, έδειξε μέσα σε τραγικές στιγμές την ανθρωπιά του. Για τον ίδιο, στο μακρό χρόνο της αιχμαλωσίας του, μέσα στα απέσια γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, βρέθηκε άραγε άνθρωπος. Κάποια από αυτές τις μέρες θυμάμαι σε ένα διάλειμμα που φάνηκε πως κάπως είχαν κοπάσει οι βομβαρδισμοί, βγήκαμε από το καταφύγιο να πάρουμε λίγο αέρα. Ήταν απογευματάκι όταν ξάφουν βλέπουμε ένα τζιπ και πάνω τέσσερις στρατιώτες με χακί στολές και μπερέ που δεν έμοιαζαν Άγγλοι. Μπροστά μας το τζιπ έκοψε ταχύτητα, σταμάτησε και ακούστηκε η φωνή του ιερολοχήτη οδηγού που είχε σηκώσει σε χαιρετισμό το δεξί του χέρι. «Γεια σας πατριώτες, για χαρά!» Το τι έγινε εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Σε δευτερόλεπτα είχαμε πολιορκήσει το τζιπ, ενώ οι αγκαλιές και τα φιλιά έπεφταν βροχή. Λίγο έλειψε να σηκώσουμε το τζιπ όπως ήταν με τους φαντάρους στον αέρα. Εκείνο το «Γεια σας πατριώτες» ήταν ο πρώτος ελληνικός χαιρετισμός που ακούγαμε. Στα πρόσωπα των ηρωικών φαντάρων μας βλέπαμε την ίδια την Ελλάδα. Οι εντατικοί βομβαρδισμοί εντωμεταξύ συνεχίζονταν και όλα προμηνούσαν επικείμενη απόβαση των Γερμανών για κατάληψη της Λέρου. Πραγματικά, τη νύχτα της 11ης προς 12ης Νοεμβρίου 1943 άρχισε η αποβατική επιχείρηση των Γερμανών. Ξημερώματα, μόλις άρχισε να θαμποφέγγει η είδηση πως οι Γερμανοί κάνουν απόβαση, συνοδευόμενοι από τις αδιάκοπες κανονιές που ακούονταν από όλες τις γύρω πυροβολαρχίες, μας γέμισε τρόμο. Είχαμε ακούσει για τις βαρβαρότητες των Γερμανών και μόνο η σκέψη ότι θα μπορούσε να βρεθούμε σε λίγο στα χέρια τους μας είχε δημιουργήσει πανικό. Με το που άρχισε να φωτίζει η μέρα, άρχισε και το μεγάλο μας μαρτύριο. Ένας ανηλεής βομβαρδισμός σ' όλη τη Λέρο, που γινόταν πιο έντονος βέβαια στους τόπους που είχαν επιλεγεί ως σημεία αποβάσεως. Κλεισμένοι σαν ποντικοί στο καταφύγιο, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, με το φόβο και τον τρόμο μέσα μας, ακούγαμε να σκάνε γύρω από το καταφύγιό μας οι οβίδες, να σβήνουν οι λάμπες πετρελαίου και να αντιλαλούν η χωμάτινη τύχη της κραυγές αλλοφροσύνης γυναικών και παιδιών. Η πιο φοβερή στιγμή ήταν τότε που μια βόμβα μεγάλων διαστάσεων έσκασε ακριβώς πάνω από το καταφύγιό μας. Τα χώματα που έπεσαν από την οροφή του καταφυγίου μας σκέπασαν. Οι λάμπες και τα κεριά έσβησαν. Το σύννεφο σκόνης σηκώθηκε και απόλυτο σκοτάδι απλώθηκε γύρω και μόνο η διαπεραστική φωνή της κυρας Τελιανής, του Καρλαβά, ακούστηκε
που απευθυνόμενη στη μητέρα μου έλεγε «Αδελφή, τα τελευταία μας». Και επικαλούμενη τη μεγαλόχαρη του κάστρου ηκέτευε «Σκέπη των χριστιανών, σκέπασον ημάς υπό την σκέπη των πτερήγων σου». Σιγά σιγά άρχισε η σκόνη να κατακάθεται και τότε διακρίναμε αμυδρά μες στο σκοτάδι ο ένας τον άλλον. Άναψαν μερικοί αναπτήρες και σπίρτα και με πολύ χαρά διαπιστώσαμε πως όλοι, δόξα τω Θεώ, ήμασταν καλά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έπεσαν στα Άλινδα Γερμανία ελεξιπλωτιστές από μεγάλα μεταγωγικά αεροπλάνα που πετούσαν χαμηλά. Το θέαμα ήταν μοναδικό και μερικοί τολμηροί βγήκαν από το καταφύγιο και παρακολουθούσαν τα γενόμενα σαν σε ζωντανή κινηματογραφική ταινία. Οι περισσότεροι από τους αλεξιπλωτιστές υπήρξαν εύκολη λία των αγγλικών πολυβολίων που ήταν κατάσπαρτα στα Άλινδα. Όμως η κύρια δύναμη των Γερμανών είχε ήδη αποβιβαστεί πίσω από το Απιτίκι, στον Κρυφό, ίσως και σε άλλα σημεία, και οι μάχες μεταξύ Αγγλοϊταλών από το ένα μέρος και Γερμανών από το άλλο είχαν αρχίσει. Οι Γερμανοί, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στον αέρα, προχωρούσαν αργά αλλά σταθερά και ήδη η μάχη εμένετο στα Άλινδα. Το Απιτίκι και το κάστρο κατελήφθησαν από τους Γερμανούς και βλέπαμε τα αγγλικά βλήματα από την πυροβολαρχία στο Μεροβίγλι που έσκαγαν με δύναμη στους τοίχους του κάστρου προξενώντας ασήμαντες φθορές. Τη νύχτα ήλθαν συμμαχικά τορπιλικά, ανάμεσά τους και ένα ελληνικό, το Πίνδος, και βομβάρδισαν με τροχιοδεικτικά βλήματα τις θέσεις των Γερμανών στα Άλινδα. Μία οβίδα έπεσε σε παράθυρο του πύργου Μπελένη και το διέλυσε. Η ζωή στο καταφύγιο συνεχιζόταν επί 24 ώρου βάσεως πια. Εκεί μέσα γίνονται όλα τα απαραίτητα. Φαγητό, ποτό, ύπνος και τουαλέτα με παραβάν ένα σεντόνι. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι συνθήκες επικρατούσαν εκεί μέσα. Κι όμως, μέσα στη γενική αυτή απόγνωση, ο αδελφός μου διατηρούσε το κέφι του και το πηγαίο χιούμορ. Με τα λιωμένα κέρια έφτιαχνε αλεξιπτωτιστές ή έλεγε διάφορες έμετρες ευχές σ' όσους γίνονταν αίτιοι μόλυνσης της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας προβλήματα στην αναπνοή μας. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί, χάρη στην αεροπορική υπεροχή τους, προχώρησαν σε διάστημα 2-3 ημερών μέχρι την Αγία Μαρίνα και τον Πλάτανο και μια ναυγή έφτασαν μπροστά στο καταφύγιο μας. Θυμάμαι την τρομάρα μας όταν ήλθε η μητέρα στο καταφύγιο που κοιμόμασταν στρωματσάδα στο χώμα. Μας έσπρωξε ελαφρά να ξυπνήσουμε και μας είπε χαμηλόφωνα: «Παιδιά, σηκωθείτε, ήλθαν οι Γερμανοί». Σηκωθήκαμε μονοβρόντι, που λέμε στη Λέρο, και πιασμένοι χεράκι και τα τρία αδέλφια βγήκαμε στο δρόμο, όπου μια ομάδα πανύψηλων Γερμανών εκτελούσε διαταγές του επικεφαλής που διακρινόταν από ένα αγκάθι περασμένο οριζόντια στο κράνος του, στο ύψος του μετόπου. Αφού βγήκαμε όλοι από το καταφύγιο, μπήκαν οι Γερμανοί πάνωπλοι, ερεύνησαν μήπως υπήρχαν Άγγλοι ή Ιταλοί στρατιώτες και διέταξαν να ξαναμπούμε. Ξημέρωνε πια όταν άρχισαν τη μεγάλη επίθεσή τους οι Γερμανοί με ισχυρή υποστήριξη της Luftwaffe για να καταλάβουν το Μεροβίγλι, όπου και το Αγγλο-Ιταλικό στρατηγείο. Όσο ψήλωνε ο ήλιος, η μάχη εμένετο. Το Μεροβίγλι ήταν ολόκληρο ναρκοθετημένο από τους Άγγλους και οι Γερμανοί άνοιγαν δρόμο μέσα από το ναρκοπέδιο. Οι απώλειες των Γερμανών μεγάλες. Οι τραυματίες τόσοι που οι τραυματιοφορείς δεν επαρκούν. Γι' αυτό καταφθάνουν στο καταφύγιο μας Γερμανοί και επιστρατεύουν όλους τους άνδρες για να μεταφέρουν τραυματίες στο πρόχειρο νοσοκομείο εκστρατείας που είχαν στήσει πάνω από τη βρύση του Καλικάρι στα Σπήλια. Ο πατέρας μου πήρε μέρος μαζί με τρεις άλλους στη μεταφορά ενός βαριά τραυματισμένου Γερμανού, ενώ τα αγγλικά πολυβολία από την κορυφή θέριζαν ό,τι εκινήτο στον δρόμο. Στην επιστροφή έμεινε λίγο πίσω, προσποιούμενος σωματική ανάγκη, και δρομαίος ήλθε στο καταφύγιο, ευτυχώς χωρίς να γίνει αντιληπτός. Αν τον μυρίζονταν οι Γερμανοί, σίγουρα θα τον εκτελούσαν. Οι άλλοι συνέχισαν ως το βράδυ.

μεροβίγλι ύστερα από στεναρή αντίσταση, έπεσε και αμέσως ήλθε διαταγή από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, ηλέρος, να παραδοθεί. Άγγλοι και Ιταλοί, όσοι μπόρεσαν, διέφυγαν στην απέναντι Μικρασία. Οι υπόλοιποι εχμαλωτίστηκαν. Είδαμε τον Άγγλο και τον Ιταλό διοικητή που πήγαιναν μαζί πάνω σε ένα τζιπ να παραδοθούν στον Γερμανό στρατηγό. Από τις πρώτες ενέργειες των Γερμανών, μόλις κατέλαβαν τη Λέρο, η συγκέντρωση των λίγων Εβραίων, καμιά δεκαπενταριά όλοι και όλοι, και η άμεση επιβίβασή τους σε πλοίο από το Λακί για τον Πειραιά. Τους πέρασαν από τον δρόμο μας, μπροστά από τη γνωστή λιγαριά, φορτωμένους με τις αποσκευές τους, θλιβερούς πεζοπόρους, και τους είδα ταλαιπωρημένους και κατηφείς. Ούτε τους ξαναείδαμε, ούτε ακούστηκε ποτέ τι απέγιναν. Ήταν όλοι τους υφασματέμποροι, μικρέμποροι, αρωματοπόλες κλπ. Τα μαγαζιά τους, στον παλιό δρόμο, πιο κάτω λίγο από τον Ευαγγελισμό, που ήταν τότε ο πιο εμπορικός δρόμος της Λέρου. Θυμάμαι έναν Ηλία, τον γιο του Δανιήλ, έναν Μποχόρ και έναν Μπενατάρ.

συνέβησαν να σταματήσουν αυτή τη διαρπαγή, βλέποντας ίσως τις καταστροφές που είχαμε υποστεί. Αποφάσισε και ο πατέρας μου να τρέξει ως το σταυρό κάτι να φέρει. Φαίνοντας όμως κάτω από το τότε διοικητήριο, σήμερα ειρηνοδικείο, είδε που κατέβαιναν οι Γερμανοί εν παρατάξει από το Μεροβίγλι, πάνοπλοι ακόμη και αγριοποί, τραγουδώντας τα επινίκια, το γνωστό εμβατήριό τους «Ελί, ελί, ολά». Ένας μάλιστα για αστείο προφανώς έστρεψε το όπλο με την ξυφολόγχη κατ' επάνω του, σημαδεύοντάς τον στο μέρος της κοιλιάς, και έβγαλε συγχρόνως μια απειλητική, διαπεραστική πολεμική κραυγή. Ο πατέρας ο καημένος, άνθρωπος φιλήσυχος και ειρηνικός, αλλά και προνοητικός πολύ, έκαμε αμέσως μεταβολή και τροχάδιν τρυπώσε στο σπίτι, ούτε που ξαναβγήκε πια. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος είχε επιστρέψει από τις σπηλιές και ο καθένας φρόντιζε να φτιάξει πάλι το νοικοκυριό του. Στο σπίτι μας, τα περισσότερα πορτοπαράθυρα διαλυμένα. Μόλις κατελήφθη η Λέρος, ο πατέρας πήρε τον αδελφό μου να πάνε να δουν τι γίνεται στο σπίτι μας. Μόλις μπήκαν, ο αδελφός μου άκουσε στο ανόη με το ξύλινο πάτωμα βήματα μπότας που έτριζαν πάνω στους πεσμένους σοβάδες. Με λίγα ελληνικά, λίγα ιταλικά και πολλές χειρονομίες είπε στους Γερμανούς ότι το σπίτι ήταν δικό μας. Του ζήτησαν να ανάψει στο παρακούζινο που είχαμε έξω στην αυλή το τζάκι με ξύλα. Έβαλε στη φωτιά ένα τεράστιο πύλινο τσουκάλι όπου μέσα έβραζε τα χόρτα η μητέρα και τους έψησε τσάι. Έφυγαν με τον πατέρα αφήνοντας το σπίτι τους Γερμανούς. Ήμασταν τυχεροί, γιατί την επομένη το πρωί που ξαναπήγαν διεπίστωσαν με έκπληξη και χαρά ότι οι Γερμανοί δεν είχαν πειράξει τίποτε. Μπουφές, ντουλάπια και τρία μπαούλα με ό,τι πολύτιμο είχαμε ήταν άθικτα. Από τι κοινωνικά στρώματα προήρχοντο άραγε οι άνθρωποι εκείνοι, τι αγωγή είχαν πάρει και πώς είχαν γαλουχηθεί ώστε ούτε καν από περιέργεια να ανοίξουν κάτι. Μέρες και μέρες πάλεψε η μάνα μου μετά να συνεφέρει το σπίτι. Ο πατέρας άρχισε να επισκευάζει πόρτες και παράθυρα και παρόλο που δεν ήταν σπίτο μαραγκός, τα φτιάξε τόσο τέλεια όλα που τεχνίτες ειδικοί του έδιναν μετά συγχαρητήρια. Είχε πραγματικά χρυσά χέρια και με ό,τι καταπιανόταν ήθελε να το φτιάχνει τέλειο. Τελείωνε πια η επισκευή του σπιτιού όταν του παρουσιάστηκε η πρώτη μετά την περιπέτεια των βομβαρδισμών δουλειά στο παντέλι. Η ζωή σιγά σιγά άρχισε να κυλά στον παλιό ρυθμό. Μα τώρα άρχιζε το μεγάλο δράμα της πείνας.

διαβάσαμε το κείμενο από τη μάχη της Λεαρού φθινόπωρο του 1943, μια προσωπική μαρτυρία του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το ιστορικό αυτό κείμενο περιέχει παιδικά βιώματα και αναμνήσεις που καταγράφτηκαν ανεξίτηλα και οδυνηρά στην παιδική μνήμη του συντάκτη του. Αυθεντική μαρτυρία ενός 12χρονου τότε αγοριού και τα φοβερά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Λέρο το 1943. Γράφτηκε από τον Λέριο εκπαιδευτικό Χρήστο Παπαδόπουλο και βραβεύθηκε από τον Δήμο Λερίων. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και η Καλυμνιά σύζυγός του Θέμης Καραφυλάκη είναι μέλη της Ένωσης Καλυμνίων Αττικής, καθώς επίσης και της Εστίας Νέας Σμύρνης, του περιώνυμου πνευματικού, πολιτιστικού και ιστορικού ιδρύματος που δημιούργησε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός μετά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Και το συγκεκριμένο άρθρο είχε δημοσιευθεί στο Τεύχος Σεπτεμβρίου 2021 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε για σήμερα, ευχαριστώντας όλες και όλους που ήσασταν στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα σε όλους.

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως, το οποίο μιλάει για τον Χριστό. Είναι ξεκάθαρο πλέον, τουλάχιστον έχει υποθεί από αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο που αφορά, είναι 49 βιβλία, αλλά το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε ως ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που μιλάει για τον Χριστό. Τον Χριστό ο οποίος δεν έχει ακόμα σαρκωθεί, όμως οι δίκαιοι, οι προφήτες τον βλέπουν. Τον βλέπουν με τα πνευματικά τους μάτια και βλέπουν ότι έρχεται. Αυτός ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε τη σχέση των δύο διαθηκών, λέγοντας: η Παλαιά Διαθήκη φωνάζει «έρχεται», η Καινή Διαθήκη λέει «ήρθε», και το βιβλίο το τελευταίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννου, λέει «θα ξανάρθει». Αυτή είναι η αλήθεια και η ορθή προσέγγιση των ιερών κειμένων. Άρα λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ένα βιβλίο που μαθαίνω την ιστορία των Εβραίων, δεν είναι ένα βιβλίο στο οποίο γίνεται αναφορά για να τιμωρώ Θεό. Υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις, έχουμε μιλήσει για αυτές, θα μιλήσουμε και πάλι, αλλά χριστολογική είναι η προσέγγιση της. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό και μας αφορά, μας ενδιαφέρει, γι' αυτό και τη διαβάζουμε, τη μελετάμε, κάνουμε λόγο για αυτήν. Και από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα 49 όπως είπαμε βιβλία, υπάρχει ένα πραγματικά εκλεκτό βιβλίο που λέγεται Ψαλμοί. Είναι η Ψαλμή του Δαβίδ. Και από αυτούς και σε αυτούς τους ψαλμούς πηγαίνουμε και βρίσκουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας. Βρίσκουμε μέσα στο κείμενο αυτό τι είπε ο Θεός για μας, τι θέλει από μας ο Θεός και πώς μπορούμε να τον βρούμε και πώς μπορούμε να τον πλησιάσουμε και στο τέλος να ενωθούμε με Αυτόν. Αυτός είναι και ο σκοπός του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν θα πάμε σήμερα στον 24ο ψαλμό. Είναι μια δέηση προς τον Θεό για την αντιμετώπιση των εχθρών. Υπάρχει ένας άνθρωπος, προσπαθεί να είναι πιστός άνθρωπος, όμως αντιμετωπίζει προβλήματα από εχθρούς. Θα σας διαβάσω το κείμενο, όχι στο πρωτότυπο, θα διαβάσω το κείμενο από τη μετάφραση. Εύκολο είναι για σας να διαβάσετε το πρωτότυπο κείμενο. Θα διαβάσω λοιπόν από τη μετάφραση να είναι κατανοητό σε όλους και μετά θα μπούμε να κάνουμε μερικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε όσα διαβάσουμε. «Σε σένα, Κύριε Θεέ μου, ύψωσα την ψυχή μου», λέει ο πρώτος στίχος. «Σε σένα εμπιστεύομαι, ας μη κατεσχυνθώ, ούτε να με εμπέξουν οι εχθροί μου. Γιατί όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα δεν θα κατεσχυνθούν. Ας κατεσχυνθούν όσοι παρανομούν εις μάτιν. Γνώρισέ μου, Κύριε, τα σοδού σου και δίδαξέ με τα μονοπάτια σου. Οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου, και σε σένα ελπίζω όλη την ημέρα. Μνήστη την, Κύριε, τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια. Αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου, μην τις θυμάσαι. Μνήστη τη μου, Κύριε, κατά το έλεος σου,
κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε. Καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος, γι' αυτό θα διδάξει την οδόν του στους αμαρτάνοντας. Θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη, θα διδάξει τους πράους τα σωδούς του. Όλα τα έργα του Κυρίου είναι αλήθεια, όλα τα έργα του Κυρίου είναι αγάπη και αλήθεια, γιατί για εκείνους που ζητούν τη διαθήκη του και τις εντολές του. Χάριν του ονόματός σου, Κύριε, που είναι η αγάπη, συγχώρεσε την αμαρτία μου, γιατί είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο? Αυτός θα τον καθοδηγεί στην οδό που προτίμησε. Και συνεχίζουμε. Η ψυχή του θα απολαμβάνει τα αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τη γη των πατέρων τους. Ο Κύριος είναι η δύναμη εκείνων που τον φοβούνται και η διαθήκη του τους το λέει. Τα μάτια μου στρέφονται διαπαντός προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει από την παγίδα τα πόδια μου. Επίβλεψε σε μένα και ελέησέ με, γιατί εγώ είμαι μόνος και πτωχός. Οι θλίψεις της καρδιάς μου πληθύνθηκαν, βγάλε με από τις ανάγκες μου. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθηκαν και με μίσησαν με άδικο μίσος. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με. Μη κατεσχυνθώ που ήλπισα σε σένα. Άνθρωποι άκακοι και δίκαιοι ζητούν να προσκοληθούν σε μένα, γιατί ήλπισα σε σένα, Κύριε. Λύτρωσε Θεέ τον Ισραήλ από όλες τις θλίψεις του. Αυτός είναι ο ψαλμός, έχει 22 στίχους και πολλές φορές βλέπουμε ότι μόνο η ανάγνωση του ψαλμού από τη μετάφραση, έστω και από τη μετάφραση, δεν κάνει κατανοητό το κείμενο. Δηλαδή χρειάζεται ερμηνεία, όχι μετάφραση μόνο. Πολλές φορές πιάνεις κάποιο νόημα, αλλά η υπόθεση είναι και η ευθύνη είναι όποιον ασχολούνται με τα ιερά κείμενα να βλέπουν τα κείμενα ως ένα όλον. Όχι δηλαδή να παίρνουμε ένα στίχο για παράδειγμα και να λέμε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, όπως λέει ο 18ος για παράδειγμα στίχος, και άφες πάσης αμαρτίας μου, και να ξεκινάει ο ιεροκήρυκας από εκεί και να λέει να θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί και θα πρέπει να κοπιάζουμε. Δεν είναι αυτό ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι να δούμε τη συνάφεια όλου του κειμένου. Πώς δηλαδή, πώς πλέκεται, ποια ροή υπάρχει σε όλο αυτό το κείμενο, να δούμε τι ήθελε ο ιερός συγγραφέας, γιατί έγραψε αυτό το κείμενο, με ποιες αφορμές το έκανε αυτό, και επίσης να σταθούμε σε κάποια σημεία, όχι όμως να απομονώσουμε κάποιους στίχους για να εξυπηρετήσουν, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το κήρυγμά μου. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση να σας πω ότι ο ψαλμός αυτός, ο 24ος ψαλμός, είναι μια σύνθεση προσευχών. Θα πρέπει να το επαναλάβουμε, να επαναλάβουμε πράγματα που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι το ψαλτήρι, όπως και άλλα βιβλία της Βίβλου, δεν είναι ένα προϊόν γραφείου. Δεν κάθισε κάποιος δηλαδή και είπε τώρα θα γράψω ένα βιβλίο, όπως γίνεται με τους συγγραφείς σήμερα. Αλλά αυτό το έργο είναι έργο του λαού και είναι έργο των παραδόσεων, των προφορικών πρώτα παραδόσεων και μετά των γραπτών παραδόσεων. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός, για παράδειγμα, μπορεί να μην ήταν εξ αρχής
ολοκληρωμένος ένας ψαλμός, αλλά με το διάβα των αιώνων η πίστη των ανθρώπων, η θέληση τους να λατρεύσουν το Θεό πρόσθεται στίχους. Και κάποια στιγμή έρχεται η Εκκλησία και οριοθετεί και λέει μέχρι εδώ αυτός, αυτό είναι το ψαλτήρι, αυτούς 150 ψαλμούς έχει, και πλέον παγιώνονται τα κείμενα και πλέον σε αυτά δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε. Αυτό όμως μέχρι να γίνει υπήρχε μια πορεία 1000 ετών, δηλαδή προκειμένου να αποτελέσουν ένα κόρπους, όπως λέμε, ένα σύνολο δηλαδή κειμένων, χρειάστηκαν έτη. Και ίσως το καλύτερο παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό, εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον, είναι τα δημοτικά μας τραγούδια. Αν ρωτήσει κάποιος ποιος έγραψε το τάδε δημοτικό τραγούδι, πολλές φορές δεν υπάρχει απάντηση. Τα έγραψαν οι ίδιοι οι άνθρωποι, ο ίδιος ο λαός. Αυτοί έγραψαν. Ποια είναι τότε η διαφορά των δημοτικών τραγουδιών με αυτά τα κείμενα? Ότι εδώ έχουμε θεοπνευστία. Ότι εδώ δηλαδή εμπνεύστηκε όχι μόνο από την καθημερινή ζωή, τη χαρά, τη λύπη, άλλες συγκυρίες της ζωής και έγραψε κάποιος ένα ποίημα, αλλά εδώ είχαμε την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους που έγραψαν τους υμνοδούς, και έτσι έχουμε καταγεγραμμένες αλήθειες στο πώς ο άνθρωπος αυτός βίωσε τη σχέση με το Θεό, πώς έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει πολλές φορές το Θεό, πώς ξαναβρήκε το δρόμο του για το Θεό, πώς τον λατρεύει. Το ότι υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους ψαλμούς τρεις λέξεις που είναι λέξεις κλειδιά για την προσευχή: η λέξη συγγνώμη, η λέξη ευχαριστώ και το σε παρακαλώ. Αυτά τα τρία αποτελούν μια ενότητα στην προσευχή. Όλα αυτά τα συναντάμε. Εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο ψαλμό, τον 24ο ψαλμό, βλέπουμε για κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι στην αρχή κάθε στίχου υπάρχει ακροστοιχίδα, και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι έγινε εν τέλει ο ψαλμός, αποτελεί μια ενότητα. Είναι όπως οι χαιρετισμοί που λέμε άγγελος πρωτοστάτης, βλέπουσα η Αγία και τα λοιπά, που είναι ακροστοιχίδα με το πρώτο αρχικό γράμμα δηλαδή της αλφαβήτου. Εδώ έχουμε τα αρχικά γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Αν και λένε οι ερμηνευτές ότι λείπουν κάποια γράμματα, το βαβ και το κοφ για παράδειγμα, στους στίχους 18 και 19, και αρχίζουν με το γράμμα ρες και τα λοιπά, εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία συλλογή προσευχών, μία σύνθεση προσευχών. Ήταν προσευχές που ήταν ίσως ξεχωριστές και αποτέλεσαν ένα κείμενο. Και εδώ επαναλαμβάνω, έχουμε θεοπνευστία και ως προς την έμπνευση, αλλά και ως προς τη σύνθεση των προσευχών αυτών. Ήθελα να πω ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ ψάλλονταν, γι' αυτό και τους λέμε ψαλμούς. Και πώς ψάλλονταν? Ψάλλονταν με τη συνοδεία των οργάνων. Υπήρχαν αυτοί οι δικοί μας, η αρχαιολινική, η άρπα. Το λέμε και στους στίχους: εν κυμβάλης ευήχης, εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Τα ίδια τα κείμενα μας μαρτυρούν ποια ήταν τα όργανα που συνόδευαν τη λατρεία. Και θα πρέπει να, γιατί υπάρχει σαν επορία σε κάποιους, γιατί εμείς στην Ορθόδοξη παράδοση και στους ναούς μας δεν βάζουμε, δεν χρησιμοποιούμε όργανα ή μουσικό όργανο.
Γιατί ο σκοπός σε εμάς τους Ορθοδόξους δεν είναι να, ας το πω, χαϊδέψουμε το αυτή με ήχους. Είμαστε πλασμένοι για το ωραίο και μας αρέσει και η αρμονία και η ωραία μουσική, αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Εμείς οι Ορθόδοξοι τι κάνουμε? Ντύνουμε τα κείμενα με μουσική. Δεν έχουμε μουσική στην οποία πάμε να βάλουμε στίχους. Ο στίχος είναι το σημαντικό. Ο στίχος, η ουσία είναι ο στίχος. Τι έχει να μας πει δηλαδή το κείμενο, πού θα ωφεληθώ από αυτό. Αλλά μέσα από τη μουσική γίνεται πιο εύκολος ο τρόπος στο να έρθει μέσα μου και να κουμπίσει την ψυχή μου το κείμενο. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε να κάνουμε μια συναυλία και να κερδίσει, ας το πω, το μουσικό κομμάτι. Θέλουμε να μπορέσουμε να περάσουμε στους ανθρώπους το μήνυμα που μας δίνουν τα κείμενα, αλλά αυτό το κάνουμε, το καλοπίζουμε με μουσική επένδυση. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά και με άλλες ομολογίες που χρησιμοποιούν μουσικά όργανα και τα λοιπά. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε στίχους πλέον μέσα από το κείμενο και να δούμε τι θέλει να μας πει αυτός ο ψαλμός, τι μπορούμε εμείς να πάρουμε από τον ψαλμό αυτό. Λοιπόν, η ουσία, η πλοκή του κειμένου αφορά στον Δαβίδ. Το πιθανότερο είναι αυτό, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα θέμα που διαχρονικά το αντιμετωπίζουμε όσοι προσπαθούμε να είμαστε κοντά στο Θεό. Τον εμπεγμό. Συγκεκριμένα ο δεύτερος στίχος λέει «Μηδέ καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου». Δηλαδή γελούν εναντίον, με εμπέζουν. Και με εμπέζουν γιατί πιστεύω στο Θεό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, το να πιστεύεις στο Θεό, να είναι αφορμή κάποιος να σε απομονώνει, να σε εμπέζει, να θέλει να σε βάλει στη γωνία. Ενώ το να πιστεύεις στο Θεό είναι κάτι πολύ σπουδαίο, έχει γίνει και από τότε, δείτε, μιλάμε τώρα για 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού και εμείς είμαστε στον 21ο αιώνα. Σε όλα αυτά τα έτη, σε όλες αυτές τις δεκαετίες, τις χιλιετίες, υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση. Αυτός που πλησιάζει στο Θεό και προσπαθεί να κάνει ένα πνευματικό αγώνα, να βρίσκεται πάντα αντιμέτωπος με αυτούς οι οποίοι τον μειώνουν και τον θέλουν να τον βάλουν σε ένα περιθώριο. Αυτό αντιμετωπίζει εδώ και ο Δαβίδ, ο οποίος είναι βασιλεύς, αλλά όταν είσαι ακόμα και ευσεβής πολιτικός, ας το πω τώρα, γιατί πολιτικός είναι, δέχεσαι πάλι την κριτική από τους, από το περιβάλλον σου, όχι μόνο δηλαδή ο απλός πολίτης, αλλά σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κοινωνικές θέσεις όπου ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό, θα έχει να αντιμετωπίσει το χλεβασμό από τους άλλους. Το βλέπουμε, ας πούμε, και σε άλλο ψαλμό αυτό. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει στον τρίτο ψαλμό και στον τρίτο στίχο, 3,3. Θα δει πάλι το ίδιο φαινόμενο. Λοιπόν, γελούν λοιπόν εναντίον του επειδή πιστεύει στο Θεό. Και θέλει να πιστεύει στο Θεό ακράδαντα, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά είναι και μια
δεν είναι μια σταθερή κατάσταση μέσα τους. Τη μία μέρα πιστεύει, την άλλη δεν πιστεύει. Κάποιος εμπιστεύτηκε, ομολόγησε σε έναν άλλον ότι το μεγαλύτερο, νομίζω, και το είπε λίγο πριν πεθάνει αυτό, το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου είναι στο ότι πίστευα στο Θεό και ποτέ δεν το είπα και δεν το παραδέχτηκα σε κανέναν. Ακόμα και η σύζυγός μου και τα παιδιά μου και οι φίλοι και οι συνεργάτες στη δουλειά μου δεν ξέραν ότι πιστεύω, και εγώ το έκρυβα αυτό επειδή ντρεπόμουν. Και στο τέλος της ζωής του αυτό το ομολογεί ως το μεγαλύτερο σφάλμα του και έζησε με αυτό 40 χρόνια. Δηλαδή πίστευε στο Θεό. Το βράδυ πρωτί τον ύπνο του πήγαινε και προσευχόταν κρυφά, χωρίς να το βλέπει κανένας. Και όμως ενώπιον όλων έλεγε ότι είναι άθεος, ότι ο Θεός δεν υπάρχει, και ενέπαιζε τους ανθρώπους που πίστευαν. Είναι και άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, πραγματική άβυσσος. Στο στίχο μας τώρα και πάλι, στην πολεμική αυτή που έχει από τους εχθρούς, καταφεύγει στο Θεό. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Καταφεύγουμε στο Θεό. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας καταλάβει 100%. Επισή πέπει, θα λέει ο στίχος. Έχω την πεποίθηση ότι ο Θεός θα με καταλάβει. Και παρακαλεί για τη βοήθεια του Θεού. Μη κατεσχυνθεί. Δεν θέλει να κατεσχυνθεί και να μη περιπεχθεί. Με περιπέζουν, λέει, οι εχθροί μου. Εκείνος έχει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα αφήσει έτσι τα πράγματα, και αυτό δεν το ξέρει από μία φορά αλλά και άλλες φορές στη ζωή του έχει φανεί ότι ο Θεός ήταν δίπλα του. Γι' αυτό όπως τότε έτσι και τώρα, λέει στον τρίτο στίχο, πάντες υπομένοντες τον Κύριον ουμή κατεσχυνθώσιν. Δεν μπορεί βέβαια, είναι άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, είναι μετά την πτώση ο άνθρωπος, γι' αυτό και βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν, διότι ο Χριστός ανέβασε πολύ το πνευματικό πύχη. Δηλαδή τι λέει? Ας πάρει ο Θεός και την εκδίκηση εκ μέρους μου σε αυτούς τους εχθρούς που με περιπέζουν. Αυτό θα το δούμε στην Καινή Διαθήκη. Εκεί φαίνεται ότι όταν με περιπέζουν φτάνω σε ένα σημείο να χαίρομαι κιόλας, διότι μέσα από αυτόν τον τρόπο πλησιάζω με σταθερότητα το Θεό, αλλά έχω τη δύναμη πλέον να το κάνω, έχω αυτόν τον τρόπο σκέψης και προσέγγισης στα πράγματα. Λοιπόν, εκείνος τώρα εδώ ο ποιητής τι λέει? Να εσχυνθούν αυτοί, όχι εγώ, όχι εμένα να κατηγορήσουν και να απομονώνουν, αλλά αυτοί, σε αυτούς ο Θεός να δείξει ότι είναι λάθος ο τρόπος τους, και να ματαιώσει ο Θεός όλα αυτά όσα ετοιμάζουν εναντίον μου. Βλέπουμε δηλαδή και μία οργή εδώ και μία αίσθηση ανταπόδοσης του κακού. Κάτι άσχημο πάντως ετοίμαζαν για αυτόν τον άνθρωπο, και κάπου λένε οι προφήτες ότι όλη τη νύχτα οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, οργανώνουν τι κακό θα κάνουν το επόμενο πρωί. Είδατε πως μοιάζει τόσο η εποχή εκείνη με την εποχή τη δική μας, και είδατε πόσο επίκαιρα είναι τα κείμενα αυτά και διαχρονικά. Διοργάνωνα λοιπόν, τους ονομάζει άνομους, οι άνομοι εχθροί εναντίον του, ό,τι γινόταν λοιπόν και στα χρόνια των προφητών, ό,τι γίνεται και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και μηχανεύονται και σκέφτονται, και μάλιστα δεν μπορούν να κοιμηθούν από αυτό, από την αγωνία τους για το τι κακό θα κάνουν το επόμενο πρωί. Αυτή βέβαια είναι μια
πολύ άσχημη κατάσταση που έχει περιέλθει η ψυχή του ανθρώπου. Παρακαλεί λοιπόν το Θεό να γνωρίσει στον Δαβίδ, ο Δαβίδ τον παρακαλεί να του γνωρίσει ο Θεός τους δρόμους, τα μονοπάτια, τρίβη είναι η λέξη, τα μονοπάτια που θα τον οδηγήσουν στην αλήθεια. Και αυτό είπαμε το κάνει με βεβαιότητα. Πιστεύει ότι ο Θεός θα το διδάξει, θα του φανερώσει πως πρέπει να φερθεί, τι πρέπει να πει, τι να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Από του αιώνος έχει δείξει ο Θεός τη μέρημνά του αυτή, όχι τώρα τελευταία, αλλά πάντοτε, ήδη από τη δημιουργία ο Θεός μας έδειξε το τι χρειάζεται να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, και εδώ θυμάται τις προηγούμενες ευεργεσίες ο ποιητής μας και λέει, όπως τότε έτσι και τώρα θα επιδείξει ο Θεός την ίδια μέρημνα, προστασία, πρόνοια για μένα.

το οποίο λυπεί τον ποιητή μας και τον κάνει κάπως να φοβάται είναι μήπως δεν είναι άξιος της βοήθειας και της προστασίας του Θεού. Εδώ όντως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ανοίγεται ένα ζήτημα. Ποιο? Στο ότι αισθανόμαστε πολλές φορές ότι η προσευχή μας δεν έχει τη δύναμη να φτάσει στο Θεό. Ο Θεός ως παντοδύναμος όλα τα ακούει και όλες τις δεήσεις ακούει, αλλά εμείς έχουμε την αμφιβολία αν όπως είμαστε τώρα, δηλαδή όχι καλά πνευματικά, έχοντας πέσει σε λάθη, δεν υπάρχει αυτή η θερμή προσευχή προς τον Θεό. Και άρα εμείς οι ίδιοι έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Και πολλές φορές αυτό αφορά και σε λάθη που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Επανέρχεται πολλές φορές μια σκέψη και μας καταθλίβει. Θέλει να μας καταθλίψει η ιδέα ότι γυρίζοντας προς τα πίσω βλέπουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και λέμε ότι με αυτόν τον τρόπο που ζούσα πώς ο Θεός να μ' ακούσει. Ναι, αλλά αυτά όλα τα έχεις εξομολογηθεί, έχουν μείνει πίσω, έχουν σβηστεί όλα αυτά, πρέπει να προχωρήσεις. Λέει λοιπόν και θυμάται, αμαρτίας νεότητός μου μη μνηστείς. Δηλαδή αυτά που από την παιδική μου ηλικία, από την νιώτη μου έκανα, να μην τα λογαριάσεις, όντως να τα έχεις σβήσει, γιατί τώρα έρχονται να προστεθούν αυτά τα καινούργια που έχω κάνει με αυτά τα παλαιότερα. Γι' αυτό σε αυτό το σημείο εδώ στον ψαλμό υπάρχει μία εκβαθέων, μία καρδιακή δέηση στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών, γιατί μόνο, ας το πω, με καθαρό πρόσωπο μπορώ να πάω να σταθώ απέναντι στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους και να παρακαλέσω να μιλήσω με αυτούς. Και βέβαια δεν είναι αυτές οι καλές μας πράξεις οι οποίες μας δίνουν την παρησία να σταθούμε απέναντι στο Θεό. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να πει ότι εγώ έχω την καθαρότητα και τη δύναμη και την παρησία να μιλήσω στο Θεό, αλλά η ελπίδα και η εμπιστοσύνη είναι στο ότι ο Θεός έχει ελέη και Χριστότητα. Δηλαδή ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι έτοιμος να σου δώσει τη συγχώρεση, ο Θεός είναι έτοιμος να σε ελεήσει. Εκεί πιστεύουμε, εκεί στεκόμαστε, εκεί εμπιστευόμαστε, στο ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους, ικτυρμών. Δηλαδή είναι Θεός ο οποίος όταν ο άνθρωπος του καταθέσει τη θέληση για μετάνοια, είναι δεδομένη από το Θεό η ανταπόκριση σε αυτό. Και πόσες φορές θα γίνει αυτό, αφού το ίδιο κάνω και επαναλαμβάνω το ίδιο λάθος και το ίδιο λάθος και πάλι και πάλι, και πόσες φορές? Άπειρες φορές είναι η απάντηση. Άπειρες φορές. Και όσες φορές πέσω, άλλες τόσες θα σηκωθώ. Αφού λοιπόν ο Θεός εδώ του ψαλμού είναι Χριστός και ευθύς, και εδώ το ευθύς μπορώ να το ερμηνεύσουμε και με την έννοια του δίκαιος, γι' αυτό νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Πάμε, έχουμε φτάσει στον 8ο στίχο. Θα συγχωρέσει τους αμαρτωλούς που μετανοούν, και ο ψαλμωδός, και εδώ έχει αξία το κείμενο, δεν εξαιρεί τον εαυτό του από αυτούς. Είναι πολλές φορές όταν λέμε ο Θεός, ακόμα και ο κληρικός το λέει αυτό, ο Θεός να είναι μαζί σας,
να είναι μαζί μας καλύτερα, να βάλει και τον εαυτό του μέσα. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συγχωρέσει τους αμαρτωλούς, συγκαταλέγει λοιπόν και τον εαυτό του σε αυτούς, όπως είδαμε στον στίχο αυτό, 7ο και 8ο στίχο, και θα διδάξει εν τέλει, θα νομοθετήσει να κάνουν τα δέοντα, όπως ζήτησε προηγουμένως και για τον εαυτό του. Εδώ πέρα φαίνεται ότι ο Δαβίδ είναι μέλος της κοινότητας. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του επειδή είναι βασιλεύς, επειδή είναι, έχει μια ανώτατη εξουσία μέσα στο κράτος, αλλά θεωρεί ότι είναι μέλος ισότιμο με την υπόλοιπη κοινότητα και δεν εξαιρεί τον εαυτό του από αυτό. Νιώθει ότι και ο ίδιος χρειάζεται να διδαχθεί τα του Θεού. Και πράγματι εδώ έχουμε σημείο ταπεινοφροσύνης, ταπεινότητας. Κάτι που θα επιβεβαιώσει ο Χριστός σαφώς στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ο Θεός ευλογεί και οδηγεί τους ταπεινούς και τους οδηγεί και τους φωτίζει και τους δίνει τη δυνατότητα να βλέπουν το φως που είναι μπροστά τους και να μιλούν με σύνεση, να έχουν ωραία κρίση και με κρίση, με σύνεση λειτουργούν οι άνθρωποι του Θεού, γιατί αυτοί είναι που φωτίζονται από το Θεό λόγω του πνευματικού αγώνα που κάνουν. Θα σας πω κάτι τώρα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα το πιάσουμε λίγο από τη σχέση των πρώτων ανθρώπων, των πρωτοπλάστων σε σχέση με το Θεό, για να δούμε πώς δηλαδή κάποιος αποκτάει αυτήν την κρίση, την ευθυκρισία, τη σύνεση, τη σοφία που αναφέρει εδώ ο 9ος στίχος του ψαλμού. Λέει, γνωρίζουμε ότι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, όταν δημιουργήθηκε από το Θεό ο άνθρωπος, ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, ήταν μια σχέση καρδιακή, δηλαδή ο άνθρωπος μπορούσε να μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Ένιωθε δηλαδή μέσα του ότι είναι δημιούργημα του Θεού και είχε με το Θεό προσωπική συνομιλία. Αυτό το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν μια τέτοια εμπειρία. Εμείς το καταλαβαίνουμε από τα κείμενα που διαβάζουμε. Είχε ο άνθρωπος μια προσωπική επικοινωνία με το Θεό, πολύ δυνατή. Δηλαδή μπορούσε να μιλάει ο Θεός εκείνον και ο άνθρωπος στο Θεό, όπως μιλάνε δύο πρόσωπα μεταξύ τους. Αυτό μετά την πτώση του ανθρώπου, δηλαδή αυτή τη αλαζονική συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι του Θεού, χάνεται αυτή η διαπροσωπική σχέση, χάνεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς το Θεό. Δηλαδή μετά την διαβολή, την οποία αποδέχεται ότι μπορείς να γίνεις Θεός με άλλο τρόπο, μα γι' αυτό δεν σας είπε ο Θεός, ή μάλλον σας είπε ο Θεός να μην φάτε, λέει η διήγηση από αυτό, διότι αν φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί. Και τότε ο άνθρωπος παίρνει τα μάτια του από το Θεό, τα ρίχνει στο λογισμό του, στην εμπιστοσύνη δηλαδή στον εαυτό του, και γκρεμίζει την σχέση εμπιστοσύνης που είχε με το Θεό. Αυτό είναι και το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο διαχρονικά ισχύει, το βλέπουμε, απαντάται και σήμερα.
Έτσι λοιπόν, χρειάζεται μετά πάλι μια ανάκτηση της σχέσης αυτής προσωπικής με το Θεό, η οποία όμως τώρα σχέση μπαίνει με νόμους. Για να αποκτήσεις πάλι τη σχέση αυτή, θα υπακούς στους νόμους, και εκεί μπαίνει ο δεκάλογος. Οι νόμοι δηλαδή, τους οποίους εμπιστεύεται στο Μωυσή ο Θεός, αυτό το άνευ νόμων που υπήρχε μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων γκρεμίζεται εξαιτίας του ανθρώπου και τώρα ξαναχτίζεται με την τήρηση των εντολών του Θεού. Γι' αυτό τηρούν οι δίκαιοι τις εντολές προκειμένου να φτάσουν σε αυτό που υπήρχε πριν από την πτώση. Και γι' αυτό ζητάει ο ψαλμωδός και λέει: «Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με. Γνώρισε τους δρόμους και τα μονοπάτια σου, τα μονοπάτια που οδηγούν σε σένα, τα μονοπάτια που οδηγούν στην πνευματική μου πρόοδο, και τα στρίβου σου διδαξών με. Δίδαξέ με. Εγώ θα είμαι ο μαθητής, εσύ θα είσαι ο δάσκαλος, θα μου διδάξεις τον τρόπο πως θα ξεκλειδώσω και πάλι τη σχέση μου με το Θεό και πως θα κατανοώ το Θεό».

Πολλές φορές βλέπουμε στους ψαλμούς μία συμπεριφορά που καταγράφεται του ποιητή. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ενώ πριν από λίγο μας μιλούσε για το και ζητούσε να τον διδάξει ο Θεός τους δρόμους που οδηγούν σε αυτόν, εδώ στους, από τον 11ο στίχο φαίνεται, 12ο και μετά φαίνεται ότι έγινε αυτό, δηλαδή ότι ένιωσε ότι οι εικαισίες του και οι προσευχές του τον έχουν εισακουστεί και πλέον έχει τη βεβαιότητα και τη σιγουριά ότι ναι μεν έχω κάνει λάθη, έχω ζητήσει τη συγχώρεση και τη βοήθεια του Θεού, και έχω μια βεβαιότητα, ένα θάρρος το οποίο δεν είναι θράσος αλλά είναι μια σχέση που χτίζεται με το Θεό, η οποία είναι πολύ δυνατή. Και ενώ νιώθεις ότι ο Θεός σε άκουσε, δεν νιώθεις έπαρση γι' αυτό. Είναι η στιγμή που μέσα σου έχεις μια βεβαιότητα ότι ο Θεός τώρα αυτό που είπαμε μου το άκουσε. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό, αλλά κάποιες φορές συμβαίνει. Δηλαδή έχεις μέσα σου μια σιγουριά ότι σίγουρα ο Θεός με έχει ακούσει και θα με προστατεύσει, και έχεις να αντιμετωπίσεις ένα πολύ μεγάλο θέμα μπροστά σου, πολύ μεγάλο ζήτημα, και έχεις μια σιγουριά ότι ο Θεός θα σε ακούσει. Αυτό είναι πάλι ένα δώρο εκείνου, δεν είναι δικό σου επίτευγμα. Είναι πολύ σημαντικό στο πώς προσεγγίζουμε τα πράγματα. Υπάρχουν ομάδες στο διαδίκτυο, ομάδες ψυχολόγων, ψυχιάτρων, που χτίζουν ένα πολύ μεγάλο εγωισμό στον άνθρωπο που πάει για να θεραπευτεί, ότι εσύ είσαι, ότι όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί άνθρωποι, όλοι είναι τοξικοί, οπότε πάνε να σου κάνουν κακό για να τους αποφεύγεις. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Κλείνεται, απομονώνεται στον εαυτό του ή μιλάει με πολύ λίγα πρόσωπα. Αυτό για εμάς στην Ορθόδοξη παράδοση δεν ισχύει. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε που εμείς είμαστε τοξικοί, όχι που οι άλλοι είναι τοξικοί. Και έτσι βλέπετε ότι αυτοί οι τελευταίοι Άγιοι, αυτοί που αγιοποιήθηκαν εσχάτως, είχαν αυτήν ακριβώς την προσέγγιση. Όταν πήγαιναν οι άνθρωποι να τους πλησιάσουν, δεν χτυπούσαν τα κεφάλια τους, ας πούμε, με το καλάμι. Έβλεπαν τη δική τους, ας πούμε, αμαρτωλότητα, οπότε τι να πω για τον άλλον. Ή βλέποντας τη δικιά του αμαρτωλότητα, ο καθένας καταλαβαίνει τον άλλον και συμπάσχει με τον άλλον, δεν βλέπει εχθρούς. Εχθρός είναι μόνο ο κακός εαυτός μου. Δεν υπάρχουν εχθροί. Όταν υπάρχουν εχθροί, σημαίνει ότι κάνει διαδρομές το μυαλό σου, οι οποίες δεν σε βοηθούν κιόλας. Μα αφού είναι αντικειμενικά εχθροί, μα φαίνονται ότι είναι εχθροί, εκεί υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά ανάλογα με την πνευματικότητα που έχει ο καθένας. Ο Άγιος Διονύσιος συγχώρησε το φωνιά του αδελφού του. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει όμως και χαμηλότερη στάθμη, στην οποία τι κάνω, λέω

0: ορισμένη κατάρα. Ο Θεός είναι μεγάλος και βλέπει. Έτσι λένε. Ο Θεός είναι μεγάλος και βλέπει. Δηλαδή τι λέει? Πάρε εσύ εκδίκηση, Θεέ μου, για να μην το πω εγώ. Χρειάζεται προσοχή σε όλα αυτά τα πράγματα. Και χρειάζεται και χρόνος. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πολλές φορές μαλακώνει και η πληγή που έχει ο καθένας, και από εκεί που δεν ήθελες να δεις, να ακούσεις κάποιον, έρχεται ένα σημείο που μπορείς ακόμα και να ευχηθείς στην προσευχή σου να είναι καλά αυτός και η οικογένειά του. Όμως, αγαπητοί μου, με αφορμή τα είπαμε όλα αυτά, τα όσα λέγονται σε αυτόν τον 24ο ψαλμό που σήμερα προσεγγίσαμε, κάπου εδώ θα σταματήσουμε την επικοινωνία μας. Σταματά ο ραδιοφωνικός χρόνος. Η ψαλμή του Δαβίδ είναι ένα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα. Καλό είναι όσες φορές μπορούμε να διαβάζουμε, και μάλιστα και στο πρωτότυπο κείμενο τους ψαλμούς μπορούμε να διαβάζουμε δίπλα και τη μετάφραση, και μπορούμε να ακούμε και να ψάχνουμε ερμηνευτικές προσεγγίσεις πάνω στα κείμενα αυτά των ψαλμών. Έχουν να μας πούν πάρα πολλά για τη ζωή μας, και πολλές φορές όταν ακούμε τις ερμηνείες λέμε από μέσα μας, αυτός ο ψαλμός γράφτηκε για μένα. Πραγματικά γράφτηκε για σένα, γράφτηκε για μένα, γράφτηκε για όλους μας, γιατί αυτοί οι ψαλμοί έχουν καταγράφουν την ζωή, τη ζωή του ανθρώπου που αγωνίζεται όσο μπορεί να είναι ζωή πνευματική. Να μην δηλαδή τον τρώνε μόνο οι μέρημνες, και πραγματικά η εποχή μας είναι γεμάτο μέρημνες. Δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος. Ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο διάβολος, το να μην υπάρχει καθόλου χρόνος ούτε για σκέψη, ούτε για την ψυχή, ούτε για την εκπαίδευσή μας στα πνευματικά, αλλά να υπάρχει ένα σκόρπισμα της ψυχής του ανθρώπου και μια αποξένωση από τον Θεό και τον διπλανό και τον ίδιο τον εαυτό. Θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα.
1: Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το

0: ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, «Τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη», αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
12: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
13: είναι λοιπόν ένα χρέος, αλλά ταυτόχρονα και μία ευλογία. Γιατί το να μετέχεις στην προσφορά του Χριστού, την αιώνια, την ακατάλητη προσφορά του Χριστού, νομίζω ότι δεν υπάρχει σπουδαιότερο και ιερότερο καθήκον και μεγαλύτερη χαρά. Αυτό που απολαμβάνουμε εμείς ως αμοιβή δεν είναι μια ηλικία, στο πούμε αμοιβή, δεν είναι το μπράβο ενδεχομένως που μπορεί να μας πει κάποιος, αλλά είναι αυτή η εσωτερική χαρά, η πληρότητα εσωτερική που μας γεμίζει την καρδιά μας, επειδή στοιχούμεθα κοντά στον Χριστό, στο έργο του Χριστού που είναι έργο ζωής και αγάπης, έργο σωτηρίας και επανένωσης του ανθρώπου με την αλήθειά του, που είναι ο αιώνιος και επανακύρατος Θεός. Αυτό λοιπόν κάνει η Εκκλησία, και βέβαια η Εκκλησία δεν αντιπαρατάσσεται, κύριε Αλφιέρη, δεν μισεί, δεν εύχεται και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για εκείνους οι οποίοι την μισούν, την υβρίζουν, τη συκοφαντούν, για κάθε άνθρωπο προσεύχεται, γιατί ξέρει ακριβώς η Εκκλησία ότι είναι ο Χριστός, ο αιώνιος Θεός, εκείνος ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Αυτός είναι η ζωή. Όλα τα άλλα είναι επιφαινόμενα. Με πολύ συμπάθεια λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους κακής θελήσεως, οι οποίοι πάντοτε θα βυσοδομούν, θα ηρωνεύονται, θα αμφισβητούν, θα συμπνίγονται μέσα στο χωικό τους περίβλημα, θα θεωρούν ότι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι πιάνει κανείς με το χέρι ή βλέπει με το μάτι το σαρκικό. Για όλους αυτούς έχουμε πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη, απόλυτη και απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό, και τον παρακαλούμε να τους βοηθήσει, να τους φωτίσει, να τους ανοίξει το νου, τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής, να δουν ακριβώς την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι υποκειμενική προσέγγιση ή μία, ας πούμε, αποσπασματική ματιά στην πραγματικότητα, ούτε μια ιδεολογική ερμηνεία των πραγμάτων ή μια πολιτική θεωρία. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Και χωρίς την αλήθεια Χριστό δεν υπάρχει παρά μονάχα σκοτάδι και παραπικρασμός και δαιμονικά περιπέγματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και αδελφοί μας, ευρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε δαιμονικά περιπέγματα, τα οποία τους οδηγούν σε αυτή την αμφισβήτηση, τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Γιατί αν κανείς πιστεύει ότι γεννήθηκε από το πουθενά και βαδίζει στο τίποτα, και ότι πρόκειται να πεθάνει και να εκμηδενιστεί και να γίνει διαστρική ύλη, όπως λένε κάποιοι χαριτολογώντας και ανοητένοντας, βέβαια, συγγνώμη για την έκφραση, τότε για ποιο λόγο να είσαι ηθικός και έντιμος, για ποιο λόγο να είσαι αγωνιστής, για ποιο λόγο να είσαι τίμιος, για ποιο λόγο. Βλέπετε ότι αυτά είναι αλληλένδετες έννοιες, και όταν αρνηθείς την αληθινή σου οντολογία, γκρεμίζεις τον άνθρωπο στην απαξία και στον όλεθρο, και αρνείσαι τελικά την ίδια τη ζωή. Συνεπώς η Εκκλησία μας λοιπόν απαντά σε όλους αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι αμφισβητούν ή αρνούνται με μια ανοιχτή αγκαλιά. Άλλωστε αυτό έκανε και ο Χριστός επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, αγκάλιασε και τους σταυρωτάς του, λέγοντας εκείνους τους υπέροχους λόγους: «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδα συντυπιούσι». Αυτό το λόγο επαναλαμβάνουμε και εμείς, και προσευχόμεθα ο Θεός να φωτίζει κάθε άνθρωπο να δει πραγματικά το φως και να λάβει εμπειρία στη ζωή του από τις αυγές και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη λοιπόν που είναι ο Χριστός συγκινεί, συναρπάζει, εμπνέει, οδηγεί τις συνειδήσεις μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς μένουμε εδώ σταθερά και μετακίνητα και προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο παρόλες τις αντιξιότητες και τις δυσχέρειες, διότι αφορούμε στον της πίστος αρχηγό και τελειωτή Ιησού Χριστόν, το σωτήρα και λυτρωτή μας. Και θέλω από το ραδιόφωνο της Περαϊκής μας Εκκλησίας ακριβώς αυτού την ευλογία του Κυρίου μας να απευθύνω εκ προσώπου της Εκκλησίας σε όλους τους ακροατάς και ακροατρίες, και να ευχηθώ ο Αναστημένος Χριστός να είναι πάντοτε στις καρδιές τους ο αιώνιος και κατάλυτος δύναμη της αγάπης, που θα προσφέρει και τη δική του ευλογία και τη δική του γλυκύτητα, αλλά και τη δύναμη να υπερβαθούν όλες οι δυσχέρειες και οι προβληματικές καταστάσεις του κόσμου μας.
12: 28 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε και εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
15: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
14: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία απόψε στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλους Πυριός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλου Πυριός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Περισσότερες πληροφορίες για τις προσκλήσεις στο 210-41-18-640. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατής της κύριο Παύλο, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Απόψε στις 7 θα μιλήσει ο γέροντας Νίκων Αγιορείτης με θέμα «Η κρυφή ζωή» και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές για τον Όσιο Γερβάσιο των Πατρών, το μιμητή του Μυροβλή του Αγίου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Τριάδος Γλυφάδας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός. Στην 5η 1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Πεντελήμωνος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η 1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως στο τόκο Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λιφάδας, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρωνα και στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την 5η το πρωί. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Δηλώστε συμμετοχή στο 2-10-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του μήνα στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
7: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
9: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
10: Η
5: 28 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
10: Ρώτησαν κάποτε οι Απόστολοι τον Κύριο πότε σε είδαμε διψώντα και σε ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνό και σε περιθάψαμε και ούτω καθεξής. Η αγάπη λοιπόν του Θεού φαίνεται στο πρόσωπο των συνανθρώπων μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το βιώσουμε μέσα μας και τότε θα αλλάξουμε ουσιαστικά την προσωπικότητά μας με ροή προς το καλό. Και το καλό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς καλοσύνη και χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Αν ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο και έλαβε οστά και ανθρώπινη σάρκα για να μπορέσει να μας λυτρώσει και να μας ελευθερώσει από την παντοτινή κόλαση την οποία βρισκόμασταν, τότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δίδουμε ουσιαστικά τι απλόχερα την αγάπη του. Όπως αυτός απλόχερα ουσιαστικά τι έκανε, έδωσε την αγάπη του σε όλους τους ανθρώπους, αφού δέχθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού να ανεβεί επάνω στο Σταυρό για να λυτρώσει τον άνθρωπο από τη φθορά, από την αμαρτία και από τον αιώνιο θάνατο.

πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό και να το βιώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι η ζωή μας εδώ δεν είναι μόνο γέλια, χαρά, διασκέδαση, όμορφες στιγμές, αλλά είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, είναι η αγάπη για το Θεό. Και πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αγαπούμε το Θεό που δεν τον γνωρίζουμε και δεν αγαπούμε τους συνανθρώπους με τους αγαπούμε που τους έχουμε δίπλα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι αντιφατικό. Γι' αυτό και θα πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε και να αναλύσουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε με τις φτωχές μας δυνάμεις για το καλό των συνανθρώπων μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν τελειώνει μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα από τις ενορίες μας, μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία, μέσα από τη Μητρόπολη, μέσα από το Φιλόπτωχο Ταμείο, μέσα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε ουσιαστικά για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους, μέσα από αυτή την όμορφη εκδήλωση με τη συναυλία κατά της φτώχειας. Πολύ δύσκολο αυτό το άκουσμα, να ακούσει δηλαδή κάποιος συναυλία κατά της φτώχειας. Ακούμε συναυλία για να διασκεδάσουμε, όχι για τη φτώχεια. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και προσφασιμότητος, όπως πάντα, με την διάκριση και με την αγάπη την οποία έχει, δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία είναι για το καλό.

0: πιστεύω ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει και γίνεται βοηθός και αρρωγός, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στους ναούς μας, όπου πραγματικά έρχονται άνθρωποι και δίνουν αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δίνοντας χρήματα, αγοράζοντας τρόφιμα για το ενωριακό μας συσίτιο, ρωτώντας μας αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος όπου έχει πρόβλημα για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια δεν μένει ουσιαστικά ανενεργός, μπορούμε να πούμε, γιατί δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που ακούγονται όλα αυτά, αλλά είναι και η βοήθεια και η αγάπη η οποία υπάρχει στις κατατόπους ενορίες, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική, και η αγάπη των πατέρων και η αγάπη των εθελοντών, όπου πραγματικά αναλύσκονται καθημερινά για να έχουν ένα καλύτερο φαγητό, μια καλύτερη ποιότητα ζωής πάρα πολλοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο αυτό που μπορεί να σηκώσει. Δεν δίνει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να σηκώσουν κάτι παραπάνω. Γιατί θέλει ο ίδιος να γνωρίσουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον ψηλαφίσουμε μέσα από την ζωή μας. Και στις ενορίες και παντού υπάρχουν τα ανάλογα προβλήματα, όχι φυσικά με θανάτους προσφυλών προσώπων, αλλά με οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τα ανάλογα χρήματα, έχουν πάρει κάποιο δάνειο και δεν μπορούν να το καλύψουν, έχουν βρεθεί χωρίς δουλειά άνθρωποι οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν κάποιο δάνειο, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φαγητό. Βέβαια. Να σας πω συγκεκριμένα ότι στο ναό μας έρχεται μια κυρία και παίρνει το φαγητό μέσα στην κατσαρόλα, για να μην βλέπουν τα παιδιά ότι μάλιστα δεν μαγειρεύει η μαμά στο σπίτι. Και αυτή η εικόνα, ας πούμε, πραγματικά είναι πολύ έτσι τρομακτική, μπορώ να πω, αλλά το λένε αυτό και οι κυρίες, οι εθελόντριες, οι οποίες μαγειρεύουν στο ενωριακό μας συσίτιο, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, και ειδικά με το συγκεκριμένο έτσι πρόσωπο, γιατί πάντα δεν βλέπεις ένα μπολ το οποίο μέσα θα αποκομίσεις 2-3 μερίδες φαγητού, αλλά βλέπεις μια κατσαρόλα την οποία ουσιαστικά πρέπει να τη γεμίσεις για να έχει φαγητό. Γιατί κάποτε που μια μέρα που το φαγητό ήταν λιγότερο, γιατί ήταν παραπάνω άνθρωποι εκτός από αυτούς που συζητίζουμε, πήρε λιγότερη ποσότητα, με αποτέλεσμα το βράδυ να μην έχουνε. Και ρώτησε ο μικρός, δεν θα μαγειρέψεις μαμά σήμερα? Και λέει, παιδί μου, μαγειρέψαμε το μεσημέρι, τώρα θα δούμε τι θα μας φέρει ο καλός Θεούλης κάτι για το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε.
1: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε και εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία και τέχνη σήμερα. Μπορούν η σύγχρονη τέχνη και η ορθόδοξη μοναστική παράδοση να συναντηθούν? Και τι συμβαίνει όταν έργα σύγχρονων δημιουργών δεν εκτίθενται σε μια συνηθισμένη πινακοθήκη ή ένα μουσείο, αλλά μέσα σε ένα μοναστήρι με ιστορία αιώνων? Στην Ιερά Μονή Παναχράντου της Άνδρου αυτή η συνάντηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Στο δυτικό πύργο της Μονής δημιουργήθηκε το Τέχνης Φυλακτήριον, μια μόνιμη συλλογή σύγχρονης τέχνης αφιερωμένη στην πνευματικότητα και στη σύγχρονη δημιουργία. Και φέτος φιλοξενείται εκεί η πρώτη περιοδική έκθεση της πινακοθήκης «Ο ενιγματικός κόσμος του ανθρώπου» με έργα του Αλέκου Φασιανού, και για λίγες ακόμη ημέρες. Πίσω από αυτή την ιδέα, φίλοι μας, βρίσκεται ο ζωγράφος και επιμελητής Χρήστος Κεχαγιόγλου, ένας δημιουργός με μακρά παρουσία στην ελληνική και διεθνή εικαστική σκηνή, ο οποίος εδώ και περίπου 2 δεκαετίες συνδέεται στενά με τη Μονή Παναχράντου. Σήμερα τον έχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε όχι μόνο για το πώς γεννήθηκε αυτή η ασυνήθιστη πινακοθήκη, αλλά και για ένα ευρύτερο ερώτημα. Υπάρχει άραγε μια απόσταση ανάμεσα στην εκκλησία και τη σύγχρονη τέχνη, ή μήπως αυτή η απόσταση είναι, όπως ο ίδιος έχει υποστηρίξει, σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη? Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Γιάννη για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-41-18-602-640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για μικρά παιδιά. Οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό. Μόλις κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της σειράς με μια βόλτα στα μουσεία «Μαθαίνω ιστορία», με την υπογραφή της Καρολίνας Βακαλοπούλου. Οι ήρωές μας θα γνωρίσουν αρχαιολογικά ευρήματα, ειδόλια, σκεύη και εργαλεία, θα μάθουν τη χρήση και την προέλευσή τους και θα ανοίξουν έναν εκπαιδευτικό και ενδιαφέροντα διάλογο σχετικά με τον κυκλαδικό πολιτισμό κατά την εποχή του Χαλκού. Η πανέμορφη εικονογράφηση έγινε από την Νίκη Λεωνίδου. Οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, φίλοι μας, το δυτικό πύργο της Μονής Παναχράντου της Άνδρου δημιουργήθηκε το Τέχνης Φυλακτήριον, μια μόνιμη συλλογή σύγχρονης τέχνης αφιερωμένη στην πνευματικότητα και στη σύγχρονη δημιουργία. Πίσω από αυτή την ιδέα για την έκθεση, όχι μόνο τη μόνιμη αλλά και για περιοδικές εκθέσεις της Πινακοθήκης, βρίσκεται ο ζωγράφος και επιμελητής Χρήστος Κεχαγιόγλου, τον οποίο καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεχαγιόγλου.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε σήμερα κοντά μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε γεννήθηκε μέσα σας η ιδέα ότι ας πούμε σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης, και βέβαια πώς υποδέχθηκαν αυτή την ιδέα οι μοναχοί?
1: Ναι, εγώ έχω μια σχέση από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με την Άνδρο. Είναι ένα νησί που το έχω αγαπήσει και για λόγους εικαστικούς, έτσι έχει επηρεάσει και πάρα πολύ στη ζωγραφική μου. Και από την αρχή βέβαια εκείνης της εποχής είχα ξεκινήσει και είχα μια πολύ έτσι ωραία θερμή έτσι, σχέση με τους μοναχούς, τον πατέρα Ευδόκιμο τον Ηγούμενο και τους μοναχούς, τους πατέρες τον Αίτη και τον Φιλάρετο, και είχαμε μια πάρα πολύ συχνή έτσι επαφή στη Μονή, η οποία παρεπιπτόντως είναι ένα κτηριακό συγκρότημα του 960, χτισμένο από τον Νικηφόρο Φωκά. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σε όγκο μοναστήρι και στην ουσία ένα κάστρο με πάρα πολλούς χώρους, οι οποίοι μέσα στα χρόνια σιγά σιγά και κυρίως με τη δουλειά του πατρός Ευδοκίμου συνεχώς και ανακαινίζεται και έτσι στηρίζεται βασικά, γιατί θα είχε ρημάξει. Και μέσα σε αυτή την πολύ καλή και ζεστή σχέση, την πολύ φιλική σχέση που είχαμε, τους είχα προτείνει μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι με τόσους ωραίους χώρους που είχε εδώ η Μονή, γιατί να μην φιλοξενούσε και μια πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης.
0: Πολύ ωραία ιδέα. Το δεχτήκανε.
1: Έτσι ξεκίνησε, δηλαδή με την έννοια ότι ένας τόσο ωραίος χώρος, με τόσο έντονη παρουσία πολιτισμού μέσα του αιώνων, γιατί να μην έχει και κάτι από τη σύγχρονη εποχή μας, με την έννοια ότι εγώ, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο χώρο στον εικαστικό, θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Έτσι. Και κάπως έτσι μπήκε το σποράκι.
0: Ναι. Πώς το υποδέχτηκαν αυτό?
1: Με πολύ ενδιαφέρον από την αρχή. Είπανε πολύ ωραία ιδέα αυτή, να το δούμε και τα λοιπά. Δεν έχουμε όμως, λέει, κάποιο χώρο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος για να γίνει αυτό. Χώρος βέβαια σε επίπεδο χώρου υπήρχε. Δεν υπήρχε όμως χώρος ο οποίος να είναι ανακαινισμένος.
0: Ναι.
1: Προετοιμασμένος για αυτή την υπόθεση, ας πούμε. Και έτσι έμεινε σαν μια σκέψη που πλανιόταν επί αρκετό διάστημα. Λέω κάποια στιγμή, μιλώντας με τον πατέρα έτσι, μου λέει, ξέρεις, μου λέει ο Άγιος, γιατί υπάρχει στο μοναστήρι η κάρα του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι ένα πολύ σημαντικό λείψανο. Και υπάρχει βέβαια και πολύ μεγάλη σχέση με τον Άγιο και αγάπη. Μου λέει ο Άγιος θέλει να γίνει πινακοθήκη. Του λέω πώς και έτσι. Μου λέει έχουν εμφανιστεί όλοι οι άνθρωποι διάφοροι και τα λοιπά και προσφέρονται να ανακαινήσουμε, να αναστηλώσουμε τον παλιό πύργο της Μονής. Και ξεκίνησε να γίνεται η αναστήλωση.
0: Ο παλιός πύργος της Μονής που ήταν μέσα στη Μονή?
1: Μέσα στη Μονή, απλώς είχε βουλιάξει, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είχε μόνο τη βάση του. Και μπήκανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν σαν σπόνσορες σε εισαγωγικά να βοηθήσουν, ο καθένας αυτό που έκανε, τα πατώματα, τα κουφώματα, τους στίχους και δεν ξέρω εγώ τι, και ξαφνικά μέσα σε μερικούς μήνες έγινε ένα καταπληκτικό έργο. Αναστηλώθηκε ο πύργος με έναν τρόπο που δεν μπορείς καν να το διακρίνεις από τα βυζαντινά κομμάτια του. Δηλαδή το σημείο ακριβώς που ήταν και με τη γνώση που είχαμε τόσοι άλλους οι πατέρες, το πώς ήταν ο πύργος. Αυτός ο πύργος έγινε και ο χώρος τον οποίο προτείναμε να εργάσει την πινακοθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με το που δημιουργήθηκε βασικά ο χώρος, Στην ουσία είχαμε πια τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε να το συζητάμε, γιατί από την αρχή ούτως ή άλλως σαν ιδέα ήταν αποδεκτή πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Έχετε πει ότι η πρώτη σκέψη ανάγεται περίπου 20 χρόνια πίσω, όταν επισκεπτόσασταν τη Μονή μαζί με τον Τζίμι Τουμπανούση.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι ήταν αυτό που είδατε τότε, γιατί είναι σημαντικό τι βλέπει το μάτι του ανθρώπου, ας πούμε, στη συγκεκριμένη στιγμή, στους ανθρώπους, στο χώρο της Μονής, ίσως και στο νησί, που σας έκανε να σκεφτείτε ότι εδώ, ας πούμε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, είναι ένα μείγμα από όλα. Ναι, είναι όλο αυτό όπως το περιγράφετε, ας πούμε, είναι ακριβώς ένα μείγμα όλων αυτών των στοιχείων. Καταρχήν, οι άνθρωποι πρώτα. Άνθρωποι πάρα πολύ ζεστοί, με μια πολύ ανοιχτή, ας το πούμε έτσι, ματιά. Με ένα, πώς το λέμε, μότο, σλόγγαν, αγάπη και ελευθερία. Αυτά τα δύο. Μια ανοιχτότητα έτσι και μια ελευθερία και μια αγάπη πολύ διάχυτη και ξεκάθαρη, που καταρχήν σου δημιουργεί τη διάθεση μιας πιο στενής και πιο ουσιαστικής σχέσης. Από εκεί και πέρα βέβαια ο χώρος, που είναι ένα καταπληκτικό κτίσμα, και η θρησκευτική και η ιστορική του σημασία, έτσι, γιατί έχει την κάρα του Αγίου Παντελεήμονα, πάρα πολλά λείψανα, φυσικά γιατί είναι ένα παλιό μοναστήρι και έχει πάρα πολλές δωρεές από παντού, την εποχή του Βυζαντίου. Έχει μια εικόνα της Παναγίας, η οποία άλλωστε είναι και αφιερωμένο το μοναστήρι στην Πανάχραντα, η οποία θρυλείται ότι είναι του Απόστολου Λουκά. Εξαιτίας της άλλωστε έγινε το μοναστήρι, γιατί αυτή την εικόνα προσκύνησε ο Νικηφόρος Φωκάς στην Άνδρο, όταν είχε αναγκαστεί την αποκλείστηκε βασικά λόγω καιρού κάποια εκστρατεία του. Αυτοί όλοι οι λόγοι μαζί. Αλλά κυρίως νομίζω είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό το, η αίσθηση που έχεις ότι του ανοιχτού χώρου.
0: Έτσι και στους ανθρώπους. Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Δεν μπορεί καν να αρχίσει τίποτα. Έτσι. Η επαφή με τους ανθρώπους δεν πάει αλλιώς.
1: Το πρώτο πράγμα είναι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπο. Και ο τρόπος που, ναι, δηλαδή και φυσικά ο χαρακτήρας τους, αλλά και ο τρόπος που σκέπτονται και η φιλοσοφία τους για τη ζωή και για την πίστη και για όλα.
0: Ακριβώς. Ο τίτλος «Τέχνης φυλακτήριων» είναι πολύ όμορφος, έτσι, και ιδιαίτερα εύκολο, τόσο θα έλεγα. Τι θέλετε να φυλάσετε εκεί, έτσι, τα ίδια έργα, τα ίδια Άξτε, αυτά τα έργα ή κάτι βαθύτερο, ας πούμε, μεταφέρουν τα έργα.
1: Ναι, σωστό. Καταρχήν ο τίτλος προέκυψε έτσι, μέσα από τις κουβέντες που είχαμε με τον πατέρα Έτιο, και ήταν μια δική του κυρίως πρόταση που μου άρεσε πάρα πολύ. Με πιο σκεπτικό ότι η Μονή ήδη ήταν και πριν να δημιουργηθεί πινακοθήκη ένα τέχνης φυλακτήριο, γιατί έχει από τις αυρισμένα πάρα πολλά κοιμήλια, έργα και πράγματα, χιλιάδες πράγματα. Μάλιστα είχαν κάποια στιγμή σκοπό και μπορεί να γίνει στο μέλλον να γίνει και ένα μουσείο μέσα στη Μονή, το οποίο να παρουσιάζει όλα αυτά τα κοιμήλια και τα αντικείμενα που έχει η Μονή στα χέρια της, χειρόγραφα, υφασμάτινα, ξύλινα, χιλιάδες πράγματα. Οπότε το τέχνης φυλακτήριο ήταν κατά κάποιο τρόπο κάτι που ήδη υπήρχε,
0: ναι,
1: και που φάνηκε ότι στην ουσία αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια συνέχεια. Γιατί μια πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης τι σημαίνει, ότι μέσα σε μια χρονοκάψουλα, στο πούμε έτσι, που είναι το μοναστήρι που διατρέχει τους αιώνες και τους χρόνους, ανοίγει μια πόρτα για να μπουν και τα σύγχρονα έργα,
0: ναι,
1: όπως ας πούμε γινότανε, φαντάζομαι, και στα πρώτα της χρόνια που είχε την ανοιχτότητα να μπαίνουν τα σύγχρονα τότε έργα που εμείς σήμερα τα θεωρούμε ιστορικά κοιμήλια. Οπότε στην ουσία είναι μια συνέχιση μιας διαδικασίας φυσικής για το μοναστήρι, να συγκεντρώνει στοιχεία των εποχών μέσα από τις οποίες περνάει. Αυτή την έννοια άρα είναι ένα φυλακτήριο έργων, αντικείμενα. Αυτό χρόνο όμως είναι και ένα φυλακτήριο μιας, θα λέγαμε έτσι, άβρας της κάθε εποχής, γιατί αυτό το ξεκινούσε, το ξεκινήσαμε εμείς τώρα πέρσι, αλλά θέλουμε να αρχίσουμε ότι θα μείνει στους αιώνες, όπως έχει μείνει και όλα τα υπόλοιπα στη Μόνη. Άρα αν αυτό το πράγμα το συνεχίσουμε και οι επόμενοι που το ελπίζουμε και το ευχόμαστε, θα έχει η Μονή ένα αρχείο των εποχών μέσα από τις οποίες περνάει.
0: Έτσι, και της τέχνης, αλλά και της εποχής πολιτισμού, αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: πολιτισμού
0: σωστά.
1: Περισσότερο, ναι, ναι, τη τέχνη με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Και έχει αξία αυτό. Κύριε Κεχαγιόγλου, πόσοι μοναχοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι?
1: Είναι τέσσερις.
0: Αλλά έχουν ψυχή πολλών για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ. Πραγματικά είναι 1014. Είναι ο ηγούμενος, ο οποίος Ευδόκιμος, ο πατέρας Ευδόκιμος, που έχει με το καλό 93-94 ετών. Και είναι ο πατέρας Αίτιος και ο πατέρας Φιλάρετος, οι οποίοι είναι η πτυχή του μοναστήριου. Είναι και ο πατέρας Ευδόκιμος, ο νεότερος Ευδόκιμος.
0: Μάλιστα. Η συλλογή τώρα, αυτή η μόνιμη συλλογή, έχει ως θεματικό άξονα, ας πούμε, την πνευματικότητα. Τι σημαίνει όμως πνευματικότητα στη σύγχρονη τέχνη? Πρέπει ένα έργο, ας πούμε, να έχει θρησκευτικό θέμα για να είναι πνευματικό?
1: Όχι, καταρχήν πιστεύω πως είναι και ένας πλεονασμός, κουβεντιάζοντας το και με πολλούς συνεδρίους. Ούτως ή άλλως και οι καλλιτέχνες αισθάνονται αυτό που κάνουν σαν ένα πνευματικό έργο. Δηλαδή η τέχνη των πραγμάτων ταυτίζεται με την πνευματικότητα, δεν τη διαχωρίζει κάτι. Οπότε είναι ένας μικρός πλεονασμός, δηλαδή ίσως ένας τονισμός περισσότερο, και μία προτροπή να είναι η τέχνη ένα έργο πνευματικό και να το αντιμετωπίζουν έτσι και αυτοί που τη βλέπουν και αυτοί που την πραγματοποιούν. Οπότε, ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό, δεν σημαίνει αυτό έργα τα οποία έχουν θρησκευτική θεματολογία. Είναι έργα τα οποία αντιπροσωπεύουν την εποχή μας και αντιπροσωπεύουν με αυτή την έννοια την πνευματικότητά μας.
0: Πολύ όμορφο, σωστά.
1: Γιατί στη Βυζαντινή, για παράδειγμα, τέχνη, η οποία είναι κάτι που έχει περάσει πια, δεν είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, είναι στην ουσία ένα αναμάσιμα, δεν μπορεί κανένας εκεί να διακρίνει την πνευματικότητα της εποχής μας. Είναι στην ουσία μια, πώς το λένε, ένας αντικατοπτρισμός κάποιας πνευματικότητας που συνέβαινε αιώνες πριν. Αν θέλουμε πραγματικά να ακτινογραφήσουμε το τι είναι πνευματικό σήμερα, πρέπει να το δούμε και να το αναζητήσουμε στη σύγχρονη τέχνη. Με αυτή την έννοια είναι το φυλακτήριο της τέχνης και ένα φυλακτήριο της σύγχρονης μας πνευματικότητας.
0: Έχετε υποστηρίξει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Εκκλησία και τη σύγχρονη τέχνη είναι σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη. Πώς δημιουργήθηκε τώρα αυτή η απόσταση και γιατί πιστεύετε ότι αξίζει σήμερα να αποκατασταθεί, ας πούμε, αυτός ο διάλογος?
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτή η απόσταση ξεκίνησε, έχει πολλούς αιώνες, πολλά χρόνια πίσω της, είναι μια ιστορία μεγάλη και θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως το γεγονός είναι ότι στους νεότερους, ας το πούμε, χρόνους άρχισε να πέφτει ένα πέπλο ανάμεσα στην εκκλησία και στη σύγχρονη της κάθε εποχής τέχνη. Πιστεύω ότι ο λόγος ήταν κάποιες παροπίδες και από τις δύο πλευρές. Και επειδή βλέπουμε ειδικά στη Δύση να υπάρχουν οι γέφυρες και βλέπουμε και πολύ σημαντικούς εικαστικούς και μουσικούς και θεατρικούς καλλιτέχνες να έχουν αναφορές στο θείο και στην πνευματικότητα έτσι όπως την ξέρουμε και μέσα στην Εκκλησία. Εδώ στην Ελλάδα, για κάποιους λόγους που νομίζω ότι ήταν και σε ένα σοβαρό βαθμό πολιτική, υπήρξε ένα έτσι αρκετά σοβαρό διαζύγιο, το οποίο όμως δεν είναι επί της ουσίας, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικότητα μέσα. Νομίζω ότι είναι κάτι που αντικατόπτυσε μια εποχή, αντικατόπτυσε κάποιες αντιθέσεις, αντικατόπτυσε κάποιες νοοτροπίες. Και σήμερα πιστεύω ότι αυτά έχουν τελειώσει. Και το βλέπουμε αυτό, δηλαδή, εγώ μιλώντας και με τους καλλιτέχνες προκειμένου να συνεργαστούμε και να ορίσουμε τα έργα τους στην αποθήκη, που είναι η πιο σημαντική, έτσι, κατά τη γνώμη μου, σύγχρονη Έλληνα ζωγράφη, με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι χαρά αντιμετώπισαν το γεγονός αυτό. Σημαίνει ότι είναι λίγο επίπλαστο όλο αυτό. Απ' την άλλη και οι μοναχοί αντιμετωπίζουν όλο αυτό το πράγμα με μια αγάπη και με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ ανοιχτό, που τουλάχιστον στο συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται να υπάρχουν πάρα πολλές ανοιχτές δίωδοι.
0: Ακριβώς. Υπήρξαν αντιδράσεις, ας πούμε, ή επιφυλάξεις για την παρουσία σύγχρονης τέχνης σε έναν μοναστικό χώρο?
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν, είμαστε στη χώρα των
0: αντιδράσεων.
1: Όχι, αντιδράσεων και της τοξικότητας. Θα εμφανιστούν οπωσδήποτε αυτή. Το ξέραμε από την αρχή, δηλαδή, σαν κανόνας αυτής της ελληνικής νοοτροπίας, ας πούμε, ναι, φυσικά υπήρξανε. Όχι πολύ έντονα, γι' αυτό και ούτε γράφτηκε κάτι, ούτε υπήρξε κάτι πολύ έντονο. Απλώς υπήρξαν κάποιες κουβέντες, κάποια σχόλια, γιατί στη Μονή να μην γίνει μια πινακοθήκη βυζαντινών εικόνων.
0: Μόνο, ναι.
1: Ναι, μόνο αυτό, ας πούμε, είναι σωστό. Ναι. Είναι οι παροπίδες που λέγαμε, δηλαδή,
0: αυτό,
1: και από τους καλλιτέχνες, επίσης πολύ σπάνια, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, και από την μεριά την εκκλησιαστική, ανθρώπων πιο, θα λέγαμε, θρησκόληπτων, ας πούμε, και από τη μεριά των καλλιτεχνών και της τέχνης, ανθρώπων έτσι με πιο ακραίες απόψεις, ήταν λίγες, και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Κατά τη γνώμη...
1: των καλλιτεχνών... εμφανίστηκε κάποια σε ένα πολύ περιορισμένο πεδίο, έτσι, μια αντίδραση του στυλ. Μα θα δώσουμε τώρα ένα έργο σε ένα μοναστήρι?
0: Βέβαια, γιατί όχι. Βέβαια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αγαπούν όλοι τα μοναστήρια.
1: Ναι,
0: έτσι, ή θα τα εκτιμούν, φυσικά.
1: Όχι.
0: Και από τη μια και από την άλλη πλευρά υπάρχει αντίδραση.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ, ξέρετε, ήταν το πολύ παρήγορο, και εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, στην ουσία, δοκιμάστηκε μέσα από όλη τη διαδικασία. Ήταν πάρα, πάρα πολύ μικρές αυτές οι αντιδράσεις. Πολύ ελάχιστες.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ, δηλαδή, αμελητές.
0: Τώρα, κάτι πιο έτσι πρακτικό, πού κατά τη γνώμη σας βρίσκεται, ας πούμε, το όριο ανάμεσα στην ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ας πούμε, και στον σεβασμό του ιδιαίτερου χαρακτήρα ενός μοναστηριού?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν κάποια κομμάτια θεματολογικά κυρίως της σύγχρονης τέχνης που δεν συνάδουν έτσι με το χαρακτήρα και τη λειτουργία της μονής, οπότε σίγουρα

0: Είναι ένας καταρχήν, ναι, όταν προβληματιζόμουν για το ποιος θα είναι ο πρώτος καλλιτέχνης, γιατί ξαφνικά αποκτά και αυτό μια σημασία, γιατί ξεκινάει ένας καινούριος θεσμός και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το ποιος είναι ο πρώτος καλλιτέχνης, γιατί με μια έννοια βάζεις έτσι μια σφραγίδα της φιλοσοφίας. Ο Αλέκος Βασιανός, καταρχήν ο ίδιος, είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία και μάλιστα σε ένα αυτοβιογραφικό του κείμενο που υπάρχει και στο κατάλογο ξεκινάει λέγοντας «Ο παππούς μου ήταν παπάς». Το θεωρούσε πάρα πολύ σημαντικό αυτό και τον άνθρωπο αυτό τον είχε σαν πνευματικό του μέντορα. Ήταν πολύ κοντά του στην Εκκλησία και τον επηρέασε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, με την ησυχία της, με τα αρώματα, με το λιβάνι, με τα χρώματα, με τους χαμηλούς φωτισμούς κτλ. Ήταν άρα ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη μοναστηριακή ατμόσφαιρα την αγαπούσε και την ήξερε και την αγαπούσε. Οπότε από αυτή την άποψη καταρχήν ήταν κατευθείαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας ενδιέφερε. Από εκεί και πέρα είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους που έχουμε, καλώς ή κακώς, είναι από τους πιο σημαντικούς ζωγράφους που έχουμε, γιατί έχει καταφέρει να συγκεράσει όλη την ελληνική τέχνη, όλη όμως την κυριολεξία, από τα σπαράγματα, τα νεολυθικά που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει στα έργα του, ας πούμε, μέχρι φυσικά την γραμμή και την επιφάνεια όπως την δουλέψαμε που και ο ίδιος τότε εξεργάστηκε πολύ αυτό στην αρχαία Ελλάδα, και έχει και πάρα πολύ μεγάλη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του είναι επηρεασμένο από τη βυζαντινή τέχνη. Τα κύρια χρώματα που χρησιμοποιεί, το μπλε, το κόκκινο και το χρυσό, ας πούμε, προφανώς έρχονται από τα βυζαντινά, αλλά και έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, τη χωρίς προοπτική αίσθηση του χώρου, την ανθρωποκεντρική θεματική του. Δηλαδή γενικά είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει συγκεντρώσει όλη την ελληνική τέχνη, την κυριολεξία, με ένα πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο, επειδή είχε ζήσει και έχει περάσει και αρκετά χρόνια στη Γαλλία και στο Παρίσι και έχει και πάρα πολλές σχέσεις με τα σύγχρονα κινήματα τότε της δεκαετίας του 60 και του 70 στην Ευρώπη. Έκανε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που ήταν και, θα λέγαμε, και για όλους μας εδώ στην Ελλάδα ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να έχουμε σαν αφορμή αυτά τα ερεθίσματά μας καθαρά ελληνικά, και παρόλα αυτά η εικόνα να έχει έναν πολύ διεθνή και πολύ ανοιχτό καλλιτεχνικά χαρακτήρα. Και με αυτά τα κριτήρια, κυρίως, ας πούμε, έτσι, κατέληξα να είναι πρώτος ο Αλέκος Βασιανός, γιατί νομίζω ότι και από τη μεριά της Εκκλησίας και από τη μεριά της τέχνης είναι πραγματικά σε μια πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη θέση.
1: Πολύ ωραία. Και έτσι ήταν η πρώτη περιοδική έκθεση αυτή.
0: Ναι, αυτή είναι η πρώτη περιοδική έκθεση και ευελπιστούμε και μάλιστα και αυτή η έκθεση για να γίνει, και πάλι έγινε ένα μικρό έτσι, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα, με την έννοια ότι ανακαινίστηκε και ένας επιπλέον χώρος.
1: Για να χωρέσουν τα έργα.
0: Δεν στεγάζεται στον χώρο που είναι της μόνιμης συλλογής. Mm-hmm. Κάτω από τον πύργο που στεγάζεται η μόνιμη συλλογή, που είναι ένας τριώροφος πύργος, η βάση του πύργου, ένα αρχαίο κομμάτι της μονής που έχει πέντε χώρους μέτρινους, ανακαινίστηκε ειδικά για να στεγάζει από εδώ και πέρα τις εποχικές μας εκθέσεις. Οπότε πλέον σε αυτό το χώρο κάθε χρόνο ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση.
1: Έτσι το ευχόμαστε κι εμείς. Τώρα να περάσουμε λίγο και στο Χρήστο τον Κεχαγιόγλου ως ζωγράφο. Στο δικό σας έργο τώρα επανέρχονται έννοιες όπως, ας πούμε, η μνήμη, το φως, η ελευθερία, η εσωτερικότητα. Υπάρχει κάποια συγγένεια ανάμεσα στη δική σας ζωγραφική αναζήτηση και στην ιδέα

0: που οδήγησε στο τέχνης φυλακτήριων.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια υπάρχει. Νομίζω πως είναι μια κοινή φιλοσοφία. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ στη ζωγραφική μου, δηλαδή να αποτυπωθεί μια πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω από την πραγματικότητα και που αυτή, θα λέγει κανένας, τουλάχιστον για μένα, είναι αυτό που θα λέγαμε η όντως πραγματικότητα και που έχει να κάνει με το πνεύμα όπως το συζητήσαμε. Κάτι αντίστοιχο στην ουσία είναι και αυτό που συμβαίνει με την πινακοθήκη. Δηλαδή έχουμε έναν κόσμο και έρχεται η τέχνη στην ουσία να μας ανοίξει περάσματα, πόρτες, να μας δώσει ένα φως προκειμένου να δούμε και κάτι που βρίσκεται πίσω από αυτό που βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Έχετε πει παλαιότερα ότι η ζωγραφική λειτουργεί για εσάς σαν μια κυβωτός, επειδή αποτυπώνει και διαφυλάσσει μια μυστική συνάντηση με την αλήθεια των πραγμάτων και με το φως. Σήμερα, έπειτα από τόσα χρόνια δημιουργίας, εξακολουθείτε να βλέπετε έτσι τη ζωγραφική?
1: Ναι, ναι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι πράγματι μια κυβωτός. Και εκεί τώρα πραγματικά έρχονται και ταιριάζουν πάρα πολύ και οι λέξεις και οι έννοιες σε σχέση με αυτό που συζητάμε και για την πινακοθήκη, γιατί η πινακοθήκη είναι μια κυβωτός. Ναι, πιστεύω ότι γενικά στην τέχνη, γενικά η τέχνη είναι μια κυβωτός. Είναι εκεί που αποθέτουμε αυτό που θεωρούμε ουσιώδες και ουσιαστικό και θέλουμε να συντηρηθεί. Και θέλουμε να το αφήσουμε και να ταξιδέψει μέσα στα χρόνια και να δώσει και κάποια ερεθίσματα αυτούς που έρχονται στη συνέχεια. Με αυτή την έννοια, ναι, και κάθε έργο είναι μια κυβωτός και μια ολόκληρη ενότητα έργων είναι επίσης μια κυβωτός και γενικά ολόκληρη τέχνη είναι μια κυβωτός. Δηλαδή ανοίγουμε τα κουτάκια και συνεχίζει και βρισκόμαστε πάντα μέσα σε μια κυβωτό. Και με αυτήν τώρα την έννοια και τη δημιουργία της πινακοθήκης μπαίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο κουτάκι που έρχεται και παίρνει μέσα του ολόκληρη τη τέχνη πια και σαν χώρος και μάλιστα σαν εκκλησιαστικός χώρος που νομίζω ότι έτσι αναδεικνύει με ακόμα πιο καθαρό τρόπο την έννοια της κυβωτού. Γιατί μπορούμε να πούμε μια πινακοθήκη, εθνική πινακοθήκη, μια δημοτική πινακοθήκη ή κάποιοι χώροι, κάποιες σημαντικές γκαλερί κτλ. Ότι έχουν αυτό το χαρακτήρα και τον έχουν πράγματι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μονής αυτό νομίζω πια ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Έτσι, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, σε αυτή την συνύπαρξη. Από τη μία, ένα μοναστήρι που κουβαλά σχεδόν μια χιλιετία ιστορίας, έτσι, και από την άλλη, έργα ανθρώπων της δικής μας εποχής. Έτσι, τι μπορεί να πει η σύγχρονη τέχνη στο σημερινό άνθρωπο που ίσως δεν μπορεί πλέον να του πει με τον ίδιο τρόπο μια παραδοσιακή θρησκευτική εικόνα και αντιστρόφως όμως, τι μπορεί να μάθει η σύγχρονη τέχνη από αυτή την παράδοση?
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δηλαδή βάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν η εικόνα, η βιζαντινή, είναι τελείως διαφορετική η λειτουργία της. Έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, κυρίως με το κομμάτι της προσευχής και της συγκέντρωσης της σκέψης που γίνεται μέσα από τις συγκεκριμένες αναφορές στους Αγίους, οπότε έχουν μια τελείως άλλη λειτουργία. Η σύγχρονη τέχνη όμως, έτσι όπως την είδαμε, ειδικά να παντρεύεται μέσα στο μοναστήρι, και αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ και ιδιαίτερα και για τη μόνιμη συλλογή φυσικά, αλλά πάρα πολύ έντονα και για την ατομική αυτή μεγάλη του Πασιανού, ότι μέσα στο μοναστήρι που είναι διάχυτη αυτή η πνευματική ατμόσφαιρα διαβάζονται τελείως διαφορετικά τα έργα. Μου έλεγε η οικογένεια Φασιανού, δηλαδή η σύζυγός και η κόρη του που διαχειρίζονται και το μουσείο και το ίδρυμα Φασιανού, ότι δεν έχουμε η καλύτερη έκθεση από αυτή.
0: Αλήθεια. Παλέκο.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλές εκθέσεις φυσικά του Φασιανού και μάλιστα ταυτόχρονα, ενώ είχαμε εμείς την έκθεση στην Άνδρο, υπήρχε και μια έκθεση του Αλέκου Φασιανού, μια αναδρομική μεγάλη έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης στο παράκτημά της στην Κέρκυρα. Πολύ σημαντική έκθεση, πάρα πολύ σημαντική έκθεση, αλλά τελείως διαφορετικές ατμόσφαιρες. Δέστε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά ο καλλιτέχνης, ο λόγος του, ο καλλιτεχνικός, το έργο του, με τον χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται. Ξαφνικά παίρνει ένα τελείως διαφορετικό νόημα η δουλειά του. Όλοι οι άνθρωποι που επισκέφτηκαν την έκθεση ήταν να ξαναείδανε τη δουλειά του Φασιανού μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με όλα τα έργα που βρίσκονται εκεί στη μόνη συλλογή. Άρα υπάρχει από σίγουρα μια επίδραση πάρα πολύ σοβαρή του εκκλησιαστικού χώρου και της ατμόσφαιρας της ιερής για τον τρόπο με τον οποίο θα διαβαστούν τα έργα. Είναι νομίζω προς αυτονόητο. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να εξηγήσει κάτι, ούτε να πει κάτι περισσότερο. Με το που θα βρεθείς εκεί μέσα και θα βρεθείς εκεί μέσα μπροστά σε ένα σύγχρονο έργο, ο τρόπος που θα το δεις είναι σίγουρα πάρα πολύ διαφορετικός. Το έχει αποδείξει αυτό το εγχείρημα, δεν είναι δηλαδή κάτι θεωρητικό αυτό που συζητάμε. Από την άλλη υπάρχει και το αντίστροφο, δηλαδή όντας μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο αυτά τα σύγχρονα έργα, του δίνουν μια άλλη επίσης διάσταση. Ένας επισκέπτης δηλαδή πλέον του μοναστηριού, που θα πήγαινε να δει εκεί το μοναστήρι, να προσκυνήσει τον Άγιο Παντελεήμονα, την Παναγία και τα λοιπά, και να δει λίγο και το χώρο ιστορικά, έτσι, το κτίσμα και όλα αυτά, τώρα όλο αυτό το αντιμετωπίζει με έναν τελείως άλλο τρόπο, επειδή ακριβώς εκεί μέσα βρίσκονται και όλοι αυτοί οι σύγχρονοι, ας το πούμε έτσι, θησαυροί.
0: Μάλιστα. Πολύτιμο αυτό.
1: Ναι, διαβάζονται δηλαδή και το ένα και το άλλο με διαφορετικό τρόπο και επίσης προσκαλούνται και διαφορετικά κοινά.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ στους πατέρες ήταν αυτό, ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή του κοινού. Εμπλουτίστηκε το κοινό και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την Εκκλησία. Αυτοί οι άνθρωποι να δουν την Εκκλησία με έναν τρόπο που οι ίδιοι τον θεωρούν πιο κοντά τους.
0: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό τώρα θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι πιο προσωπικό. Όταν ας πούμε μπαίνετε μόνος σας στον πύργο της Μονής, έτσι, και βλέπετε σήμερα αυτή την πινακοθήκη που κάποτε υπήρχε απλώς ως σκέψη, έτσι, πώς νιώθετε και ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο βήμα της τέχνης του φυλακτηρίου, εκτός από το να συνεχίσουν οι επόμενοι, όπως μας είπατε στην αρχή?
1: Ναι, καταρχήν, εντάξει, σίγουρα αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για το ότι κατάφερε να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο έργο. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια, θα λέγα έτσι, πολύ ολοκληρωμένη μορφή. Είναι καταρχήν μου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Από εκεί και πέρα, αυτό που για μένα είναι το μεγάλο μου όνειρο είναι αυτό, εμείς να περάσουμε και αυτό να βρίσκεται πάντα εκεί και πάντα να εμφανίζονται οι άνθρωποι, είτε πατέρες, σίγουρα καταρχήν πατέρες και σίγουρα όμως και κάποιοι άνθρωποι της τέχνης, που να το στηρίζουν και να το βοηθούν να διονυστεί, ας το πούμε έτσι.
0: Μακάρι. Αυτό θα είναι ευχής έργων πραγματικά.
1: Αυτό είναι το ευχής έργων.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό τώρα στήθηκε, μας δημιουργεί μια χαρά, μια περηφάνεια, αλλά το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα, εντάξει, όσο είμαστε εμείς δόξα τω Θεώ γεροί και δυνατοί και δουλεύουμε και αυτό, θα το προφανώς και θα το υποστηρίξουμε και θα το προχωράμε, αλλά το θέμα είναι αυτό να βάλει τις βάσεις, να γίνει δηλαδή ένα στέρεος έτσι, θεσμός, να βάλει τις βάσεις ώστε να μπορεί να συνεχίζεται πια μέσα επόμενα χρόνια από άλλους ανθρώπους, από άλλες γενιές.
0: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς, κύριε Κιχαγιόγλου, για όσα μας είπατε σήμερα. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μάλιστα έχουν γραφτεί και πράγματα. Ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ το πρόσφατο δημοσίευμα στην Καθημερινή, για το, και μάλιστα το λογοπαίγνιο, κάπως ανορθόδοξη που λέει. Έτσι, μια πινακοθήκη μέσα σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, ανορθόδοξη. Αλλά ακριβώς αυτό μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε, ας πούμε, τα όρια που συνηθίζουμε να χαράζουμε ανάμεσα στο παλιό, το σύγχρονο, στο θρησκευτικό, στο κοσμικό, ας πούμε.
1: Κοσμικό, μπράβο. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια εποχή, έτσι, εντάξει, όχι τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες, αυτό που θα λέγαμε τη μεταμοντέρνα εποχή, όπου αυτά τα διαχωριστικά έχουν χάσει το νόημά τους. Αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που μάλιστα τα υποστηρίζουν έτσι και με μανία και τα λοιπά, είναι από μία αδράνεια, δηλαδή είναι πράγματα που έχουν τελειώσει. Και νομίζω ότι και τέτοιες κινήσεις όπως αυτή της πινακοθήκης, θέλω να πιστεύω ότι είναι μηνύματα και μιας εποχής που έρχεται. Πλέον δεν χρειάζεται να έχει όλα αυτά τα διαχωριστικά.
0: Ακριβώς. Χρήστο Κιχαγιόγλου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλοι μας, στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου, η σύγχρονη τέχνη δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει την παράδοση ενός χώρου αιώνων. Επιχειρεί όμως να συνομιλήσει μαζί της. Και τελικά αυτός ο διάλογος ίσως να μας θυμίζει ότι η τέχνη και η πνευματικότητα ξεκινούν από την ίδια ανθρώπινη ανάγκη. Να υπερβούμε δηλαδή το άμεσα ορατό και να αναζητήσουμε κάτι πέρα από αυτό. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής, όπως και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», ένα βιβλίο που λειτουργεί αγχολητικά και θεραπευτικά, με την χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη. Με αφορμή τους προβληματισμούς και τα άγχη του σύγχρονου ανθρώπου, έρχονται σαν μυροβόλο αεράκι οι μικροί στοχασμοί και οι πνευματικές ιστορίες κατευθείαν από τον άφωνα, για να μας θυμίσουν την αξία του καλού λογισμού, της ελπίδας και της ομορφιάς του κόσμου. «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο» βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά πάντοτε. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή,

0: 28 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
1: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Bayraktari.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
7: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari!
0: Η 28 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
8: Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος, άσχετα ποια θρησκεία πρεσβεύει, ποια καταγωγή εθνοτική είναι, ποια είναι η γλώσσα, το χρώμα του δέρματός του, είναι μία εικόνα του Θεού. Μία εικόνα του Θεού πολύτιμη. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαστε υποχρεωμένοι όχι να υπερβαίνουμε αντιλήψεις ρατσιστικές ή οτιδήποτε που είναι για την Εκκλησία θέματα ξένα εντελώς και απαράδεκτα και τα οποία η Εκκλησία τα στυλιτεύει, διότι ενώπιον Θεού δεν υπάρχουν διακρίσεις των ανθρώπων. Όπως λέγει μεγαλειωδός ο Παύλος, ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, άρσεν και θήλη, σκήθης και ελεύθερος, δούλος και ελεύθερος, πάντες γα είσαστε Χριστό Ιησού. Άρα λοιπόν το έργο μας είναι ένα έργο που απευθύνεται στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο ο οποίος θα ενθυμίσετε την ωραία παρεμβολή του καλού Σαμαρίτου. Εκεί ο άνθρωπος εκεί ήταν πεσμένος κάτω από τα χτυπήματα των ληστών και διήρχονται από εκεί διάφοροι πνευματικοί ταγοί, ο Λεβίτης, ο Ιερεύς, οι οποίοι αντιπαρήλθαν και ο Σαμαρίτης, ο αλλοεθνής και αλλογενής, για να δείξει ακριβώς αυτό ο Χριστός, ότι δεν μπορεί μέσα στην αγάπη να υπάρξει κανένας διαχωρισμός και καμία διαίρεση των ανθρώπων. Εκείνος έγινε ο αδελφός, ο άνθρωπος, ο οποίος σήκωσε τα βάρη της δυστυχίας και του φοβερού εκείνου και τραγικού γεγονότος, πήρε τον άνθρωπο, τον παραπεσώντας τους ληστάς, τον πήγε στο πανδοχείο, πλήρωσε από την ίδια του την οικονομική δυνατότητα για να τον περιθάλψει και του προσέφερε τη στοργή και την αγάπη επιχαίων, λέει, έλεων και ίνων στα σπληγάς του. Συμβολικά βέβαια όλα αυτά για να δείξει ότι η Εκκλησία έχει αυτό το ιερό έργο σε κάθε άνθρωπο να προσφέρει την δυνατότητα της ζωής. Και η ζωή δεν είναι μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, η πνευματική ζωή, είναι και η υλική ζωή. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για την υλική ζωή των ανθρώπων. Και η Εκκλησία ενδιαφέρεται και για την υλική ζωή των ανθρώπων. Γιατί αν το ψωμί το δικό μου, το προσωπικό ψωμί, το δικό σας, του Κώστα, της Μαρίας, είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει βέβαια ασφαλώς, ανθρωπίνως, έτσι, μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει, το ψωμί του αδελφού μου είναι και πνευματικό θέμα. Το δικό μου ψωμί είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα θέμα που πηγάζει από την ανάγκη μου, αλλά είναι και ένα ζήτημα που μπορεί να καλυφθεί μέσα από την εργατική νομοθεσία, από διάφορες διεκδικήσεις κλπ. Του αδελφού μου όμως το ψωμί είναι εξόχως πνευματικό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν επανέρχομαι, ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον όλον άνθρωπο και για το πνεύμα του ανθρώπου και για το σώμα του ανθρώπου και για την καλή ζωή των ανθρώπων, των παιδιών, των ασθενών, των αδυνάμων και βέβαια για την πνευματική τους σωτηρία. Και ο άνθρωπος ολόκληρος είναι πραγματικά ένα μέγεθος ανεπανάληπτο και ουσιαστικό.

υπάρχει μια ωραία φράση του Χριστού που πάντοτε οφείλουμε να την επαναδιατυπώνουμε. Έρχου και είδε, έλα να δεις. Έλα να δεις τι γίνεται στα συσίτια, έλα να δεις τι γίνεται στο γεροκομείο Πειραιός, έλα να δεις τι γίνεται στις κατασκηνώσεις μας, έλα να δεις τι γίνεται σε όλο το έργο, στους πνευματικούς χώρους, στα κοινωνικά μας ιατρία, σε όλη την προσπάθεια την οποία κάνουμε και η οποία ακριβώς μεταφέρει αυτό το άγγελμα της νίκης και της ελπίδας και της αγάπης, όπου πραγματικά χωρίς καμία ιδιοτέλεια και εγωπάθεια το μήνυμα του Ευαγγελίου γίνεται το ιερό όχημα, το εφαλτήριο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανθρωπίνου βίου. Η Εκκλησία λοιπόν, όπως είπα, παρότι αυτό δεν είναι το κύριο έργο της, το έργο της Εκκλησίας είναι να ανοίξει τον ουρανό και να τον φέρει εδώ στη γη, να μας καταστήσει μετόχους της Θείας Ζωής. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, διαχρονικά. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η κοινή στοργική μητέρα η οποία έρχεται να αναλάβει τα βάρη και τις πίκρες και τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες των ανθρώπων και να φέρει σε κάθε άνθρωπο την ελπίδα, την αισιοδοξία και τη χαρά και το χαμόγελο. Αυτό είναι το μήνυμα μας και αυτό κάνουμε ταπεινά, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγαλαυχίες, χωρίς διάθεση προβολής, ταπεινά και φιλάνθρωπα. Όπως είπα, στον αγρό του Χριστού, στον αγρό του Θεού δεν χωρεί απολογισμός έργου, ούτε μεγαλόπονα καταθέσεις σχεδίων. Τα πάντα τα ευλογεί, τα μεγαλύνει, τα αγιάζει, τα δοξάζει ο σταυρωμένος και αναστημένος Χριστός.

Είναι λοιπόν ένα χρέος, αλλά ταυτόχρονα και μία ευλογία. Γιατί το να μετέχεις στην προσφορά του Χριστού, την αιώνια, την ακατάλητη προσφορά του Χριστού, νομίζω ότι δεν υπάρχει σπουδαιότερο και ιερότερο καθήκον και μεγαλύτερη χαρά. Αυτό που απολαμβάνουμε εμείς ως αμοιβή δεν είναι μία ηλικία, στο πούμε αμοιβή, δεν είναι το μπράβο ενδεχομένως που μπορεί να μας πει κάποιος, αλλά είναι αυτή η εσωτερική χαρά, η πληρότητα εσωτερική που μας γεμίζει την καρδιά μας, επειδή στοιχούμεθα κοντά στον Χριστό, στο έργο του Χριστού που είναι έργο ζωής και αγάπης, έργο σωτηρίας και επανένωσης του ανθρώπου με την αλήθειά του, που είναι ο αιώνιος και επανακύρατος Θεός. Αυτό λοιπόν κάνει η Εκκλησία. Και βέβαια η Εκκλησία δεν αντιπαρατάσσεται, κύριε Αλφιέρη, δεν μισεί, δεν εύχεται και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για εκείνους οι οποίοι την μισούν, την υβρίζουν, την συκοφαντούν, για κάθε άνθρωπο προσεύχεται, γιατί ξέρει ακριβώς η Εκκλησία ότι είναι ο Χριστός, ο αιώνιος Θεός, εκείνος ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Αυτός είναι η ζωή. Όλα τα άλλα είναι επιφαινόμενα. Με πολύ συμπάθεια λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους κακής θελήσεως, οι οποίοι πάντοτε θα βυσοδομούν, θα ηρωνεύονται, θα αμφισβητούν, θα συμπνίγονται μέσα στο χωικό τους περίβλημα, θα θεωρούν ότι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι πιάνει κανείς με το χέρι ή βλέπει με το μάτι το σαρκικό. Για όλους αυτούς έχουμε πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη, απόλυτη και απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό, και τον παρακαλούμε να τους βοηθήσει, να τους φωτίσει, να τους ανοίξει το νου, τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής, να δουν ακριβώς την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι υποκειμενική προσέγγιση ή μία, ας πούμε, αποσπασματική ματιά στην πραγματικότητα, ούτε μια ιδεολογική ερμηνεία των πραγμάτων ή μια πολιτική θεωρία. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Και χωρίς την αλήθεια Χριστό δεν υπάρχει παρά μονάχα σκοτάδι και παραπικρασμός και δαιμονικά περιπέγματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και οι αδελφοί μας, ευρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε δαιμονικά περιπέγματα, τα οποία τους οδηγούν σε αυτή την αμφισβήτηση, τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Γιατί αν κανείς πιστεύει ότι γεννήθηκε από το πουθενά και βαδίζει στο τίποτα, και ότι πρόκειται να πεθάνει και να εκμηδενιστεί και να γίνει διαστρική ύλη, όπως λένε κάποιοι χαριτολογώντας και ανοητένοντας, βέβαια, συγγνώμη για την έκφραση, τότε για ποιο λόγο να είσαι ηθικός και έντιμος, για ποιο λόγο να είσαι αγωνιστής, για ποιο λόγο να είσαι τίμιος, για ποιο λόγο. Βλέπετε ότι αυτά είναι αλληλένδετες έννοιες, και όταν αρνηθείς την αληθινή σου οντολογία, γκρεμίζεις τον άνθρωπο στην απαξία και στον όλεθρο και αρνείσαι τελικά την ίδια τη ζωή. Συνεπώς η Εκκλησία μας λοιπόν απαντά σε όλους αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι αμφισβητούν ή αρνούνται με μια ανοιχτή αγκαλιά. Άλλωστε αυτό έκανε και ο Χριστός επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, αγκάλιασε και τους σταυρωτάς του, λέγοντας εκείνους τους υπέροχους λόγους: «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδα συντυπιούσι». Αυτό το λόγο επαναλαμβάνουμε και εμείς, και προσευχόμεθα ο Θεός να φωτίζει κάθε άνθρωπο να δει πραγματικά το φως και να λάβει εμπειρία στη ζωή του από τις αυγές και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη λοιπόν που είναι ο Χριστός συγκινεί, συναρπάζει, εμπνέει, οδηγεί τις συνειδήσεις μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς μένουμε εδώ σταθερά και μετακίνητα και προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο παρόλες τις αντικσότητες και τις δυσχέρειες, διότι αφορούμε στον της πίστος αρχηγό και τελειωτή Ιησού Χριστόν, τον σωτήρα και λυτρωτή μας. Και θέλω από το ραδιόφωνο της Παιδικής μας Εκκλησίας ακριβώς αυτού την ευλογία του Κυρίου μας να απευθύνω εκ προσώπου της Εκκλησίας σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες, και να ευχηθώ ο αναστημένος Χριστός να είναι πάντοτε στις καρδιές τους ο αιώνιος και κατάλυτος δύναμη της αγάπης, που θα προσφέρει και τη δική του ευλογία και τη δική του γλυκύτητα, αλλά και τη δύναμη να υπερβαθούν όλες οι δυσχέρειες και οι προβληματικές καταστάσεις του κόσμου μας.

0: Εγώ θα ήθελα εκ προσώπου της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα της ταπεινής μας Μητροπόλεως να απονείμω το δίκαιο να αυτοί σέπαινων και την ευλογία του Θεού σε όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, να τους διαβεβαιώσω ότι κάθε σκέψη, κάθε προσευχή τους, κάθε δίλεπτο, κάθε προσφορά τους έχουν μία μεταφυσική αξία, μία μεταφυσική αναγωγή, μετατίθενται στην αιωνιότητα, θα τους παρακολουθούν για πάντα, θα είναι ο στέφανος της ζωής τους εν χώρα ζώντων και βέβαια θα εφελκύουν πάντοτε τη χάρη και την ευλογία του Θεού στην προσωπική τους περιπέτεια και στον προσωπικό τους αγώνα. Γιατί ξέρετε, λησμονούμε ακριβώς αυτή την αλήθεια, ότι οι πράξεις μας, η κάθε πράξεις μας είναι εκείνη η οποία θα μας κρίνει και στην αιωνιότητα. Κατά τον αψευδή λόγο του Χριστού που είπε ότι δεν ήλθε να κρίνει τον κόσμο να τον σώσει, ο λόγος του όμως εκείνος θα κρίνει τον κόσμο. Δηλαδή η στάση μας απέναντι στο λόγο του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς διακονούμε αυτή την προσπάθεια με πολύ ταπεινή αγάπη και προσφορά και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι μας ακούνε και οι οποίοι είναι οι αδελφοί μας, στους οποίους εμείς επικαλούμεθα την αγάπη τους, τη συμβολή τους, τη δύναμή τους και την προσευχή τους. Έχουμε ανάγκη ως ένας άνθρωπος, γιατί είμαστε όλοι μέλη του ενός σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, να υπάρχουμε μέσα στον χώρο και τον χρόνο και να ανοίγουμε στα διέξοδα του κόσμου διέξοδο φωτός που μας χαρίζει και σε εμάς ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάθε λοιπόν ευλογία, τιμή, ευχαριστία και χάρη εύχομαι σε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτό το ταπεινό έργο της Αγίας μας Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
7: Ρώτησαν κάποτε οι Απόστολοι τον Κύριο πότε σε είδαμε διψώντα και σε ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνό και σε περιθάψαμε και ούτω καθεξής. Η αγάπη λοιπόν του Θεού φαίνεται στο πρόσωπο των συνανθρώπων μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το βιώσουμε μέσα μας και τότε θα αλλάξουμε ουσιαστικά την προσωπικότητά μας με ροή προς το καλό. Και το καλό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς καλοσύνη και χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Αν ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο και έλαβε οστά και ανθρώπινη σάρκα για να μπορέσει να μας λυτρώσει και να μας ελευθερώσει από την παντοτινή κόλαση την οποία βρισκόμασταν, τότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δίδουμε ουσιαστικά τη απλόχερα την αγάπη του, όπως αυτός απλόχερα ουσιαστικά τι έκανε, έδωσε την αγάπη του σε όλους τους ανθρώπους, αφού δέχθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού να ανεβεί επάνω στο Σταυρό για να λυτρώσει τον άνθρωπο από τη φθορά, από την αμαρτία και από τον αιώνιο θάνατο.

πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό και να το βιώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι η ζωή μας εδώ δεν είναι μόνο γέλια, χαρά, διασκέδαση, όμορφες στιγμές, αλλά είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Είναι η αγάπη για το Θεό. Και πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αγαπούμε το Θεό που δεν τον γνωρίζουμε και δεν αγαπούμε τους συνανθρώπους με τους αγαπούμε που τους έχουμε δίπλα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι αντιφατικό. Γι' αυτό και θα πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε και να αναλύσουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε με τις φτωχές μας δυνάμεις για το καλό των συνανθρώπων μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν τελειώνει μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα από τις ενορίες μας, μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία, μέσα από τη Μητρόπολη, μέσα από το Φιλόπτωχο Ταμείο, μέσα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε ουσιαστικά για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους, μέσα από αυτή την όμορφη εκδήλωση με τη συναυλία κατά της φτώχειας. Πολύ δύσκολο αυτό το άκουσμα, να ακούσει δηλαδή κάποιος συναυλία κατά της φτώχειας. Ακούμε συναυλία για να διασκεδάσουμε, όχι για τη φτώχεια. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και προσφασμιότητος, όπως πάντα, με την διάκριση και με την αγάπη την οποία έχει δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία είναι για το καλό.

0: πιστεύω ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει και γίνεται βοηθός και αρρωγός, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στους ναούς μας, όπου πραγματικά έρχονται άνθρωποι και δίνουν αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δίνοντας χρήματα, αγοράζοντας τρόφιμα για το ενωριακό μας συσίτιο, ρωτώντας μας αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος όπου έχει πρόβλημα για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια δεν μένει ουσιαστικά ανενεργός, μπορούμε να πούμε, γιατί δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που ακούγονται όλα αυτά, αλλά είναι και η βοήθεια και η αγάπη η οποία υπάρχει στις κατατόπους ενορίες, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική, και η αγάπη των πατέρων και η αγάπη των εθελοντών, όπου πραγματικά αναλύσκονται καθημερινά για να έχουν ένα καλύτερο φαγητό, μια καλύτερη ποιότητα ζωής πάρα πολλοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο αυτό που μπορεί να σηκώσει. Δεν δίνει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να σηκώσουν κάτι παραπάνω. Γιατί θέλει ο ίδιος να γνωρίσουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον ψηλαφίσουμε μέσα από την ζωή μας. Και στις ενορίες και παντού υπάρχουν τα ανάλογα προβλήματα, όχι φυσικά με θανάτους προσφυλών προσώπων, αλλά με οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τα ανάλογα χρήματα, έχουν πάρει κάποιο δάνειο και δεν μπορούν να το καλύψουν, έχουν βρεθεί χωρίς δουλειά άνθρωποι οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν κάποιο δάνειο, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φαγητό. Να σας πω συγκεκριμένα ότι στο ναό μας έρχεται μια κυρία και παίρνει το φαγητό μέσα στην κατσαρόλα, για να μην βλέπουν τα παιδιά ότι δεν μαγειρεύει η μαμά στο σπίτι. Και αυτή η εικόνα, ας πούμε, πραγματικά είναι πολύ έτσι τρομακτική, μπορώ να πω, αλλά το λένε αυτό και οι κυρίες, οι εθελόντριες, οι οποίες μαγειρεύουν στο ενωριακό μας συσίτιο, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, και ειδικά με το συγκεκριμένο έτσι πρόσωπο, γιατί πάντα δεν βλέπεις ένα μπολ το οποίο μέσα θα αποκομίσεις 2-3 μερίδες φαγητού, αλλά βλέπεις μια κατσαρόλα την οποία ουσιαστικά πρέπει να τη γεμίσεις για να έχει φαγητό. Γιατί κάποτε που μια μέρα που το φαγητό ήταν λιγότερο, γιατί ήταν παραπάνω άνθρωποι εκτός από αυτούς που συζητίζουμε, πήρε λιγότερη ποσότητα, με αποτέλεσμα το βράδυ να μην έχουνε. Και ρώτησε ο μικρός, δεν θα μαγειρέψεις μαμά σήμερα? Και λέει, παιδί μου, μαγειρέψαμε το μεσημέρι, τώρα θα δούμε τι θα μας φέρει ο καλός Θεούλης κάτι για το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε.
1: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε και εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

0: Να σου πω το εξής. Το ψωμί το δικό μου είναι καθαρά θέμα προσωπικό. Με τον αγώνα μας, με την προσπάθειά μας. Το ψωμί του άλλου είναι πνευματικό ζήτημα. Και δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς τον Θεό, που με τα σωματικά σου μάτια δεν μπορείς να δεις, γιατί είναι πυρ καταναλύσκων, μόνο με τα πνευματικά σου, εφόσον είναι καθαρός ο εσωτερικός οφθαλμός, και να λες ότι και να μην αγαπάς τον συνάνθρωπο που τον βλέπεις, τον ακουμπάς, που τον αισθάνεσαι, που είναι συνοδοιπόρος στον δρόμο της ζωής. Άρα λοιπόν είναι κάτι ταυτοτικό για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι βέβαια Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Δεν έχει σκοπό να θεραπεύσει τα οικονομικά προβλήματα του κόσμου μας, αλλά τα πνευματικά, να αναγάγει ουρανό, να αρπάξει ψυχές και να τις ενθεώσει. Αλλά ωστόσο εκ της πίστεώς μας προκύπτει το γεγονός της φιλαλληλίας. Άλλωστε ο Κύριος μας τι είπε? Θα με βλέπετε, λέει, στα πρόσωπα των αδελφών μου των ελαχίστων. Εφόσον επίησατε ενή εκάστη των ελαχίστων, σε μένα το κάνατε. Αυτό είναι το δικό μας πρόταγμα, γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια. 365 μέρες το χρόνο, δεν είναι σήμερα. Όσο η πνευματική μας ζωή απογειώνεται, όσο χαριτώνεται, όσο ενδυναμώνεται, τόσο αγαπάμε. Αγαπάμε τους πάντες. Γιατί η κοινωνία με τον Θεό είναι κοινωνία αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά όμως προϋποθέτει κάθαρση. Δεν γίνεται να αγαπάω. Αλλιώς η αγάπη είναι ιδιωτελής και αντιμετωπίζει τον άλλον σαν χρηστικό αντικείμενο. Όταν είναι αληθινή αγάπη, δίδει, όπως ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του λίτρο αντιπολών. Θέλει μια κάθαρση από τα πάθη, μια έλαμψη, έναν αγιασμό και μετά το άνοιγμα στη χάρη. Όταν έρθει η χάρη του Θεού, καθαρίζει το σώμα και την ψυχή, ενοικεί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο. Είναι η ναοδομία του ανθρωπίνου προσώπου, φοβερό γεγονός. Ο άνθρωπος ναός του Θεού. Και τότε βέβαια οι ιδιότητες του Θεού γίνονται και ιδιότητες του ανθρώπου. Μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι και η αγάπη. Και αυτή η αγάπη λοιπόν γίνεται και πράξη ζωής στον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός χωρίς να αγαπάει, να πονάει, να σέβεται τον συνάνθρωπό του. Είναι τόσο, έτσι αλλάζει ο κόσμος. Δεν αλλάξει ο κόσμος με τη βία, ούτε με νόμους. Αλλά ο κόσμος αλλάζει όταν μιμηθούμε τον Χριστό. Και ο Χριστός τι μας είπε? Ή αγαπάτε με τις εντολές μου τηρήσετε. Και ο Πατήρ μου σας αγαπάει και ερχόμαστε εκεί και γίνεται ο άνθρωπος κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Να, η σωτηρία. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Την αλλαγή δεν τη δούμε στους άλλους, αλλά στον εαυτό μας. Γιατί έχουμε μάθει όλοι να κριτικάρουμε την πολιτική ηγεσία μας, την εκκλησιαστική ηγεσία μας, τους γονείς μας, τους δασκάλους μας, και όχι τον εαυτό μας. Όταν ο καθένας στραφεί στον εαυτό του και θεραπεύσει το δικό του βάθος και το δικό του πρόβλημα, τότε θα υπάρξει επιγής ειρήνη.
1: Ό,τι καλύτερο σε όλο το σταθμό, σε όλα τα παιδιά και στην σεβασμιότητα. Ο Θεούλης να σας δίνει ό,τι καλύτερο στις οικογένειές σας, σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα γεροί και σιδερένοι, που μας βοηθάτε και δεν έχουμε τι να πάμε, τίποτα άλλο, και του χρόνου με υγεία.

0: 28 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
1: Κάθε εποχή η Ιερά Μητρόπολης ήταν κοντά στον λαό, πολλό μάλλον την σημερινή εποχή που λόγω της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας τα προβλήματα επιδεινώθηκαν. Γι' αυτό επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις της για να βρεθεί κοντά στον δοκιμαζόμενο και εμπερίστατο άνθρωπο μέσω των ενωριακών φιλοπτώχων ταμείων και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Μητροπολίτης μας έχει δώσει εντολή να ενισχύουμε σε κάθε περίπτωση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας οικονομικά, με φαγητό, φαρμακευτικά, ρουχισμό, δέματα αγάπης και το κυριότερο ψυχολογικά τους απόρους και τους ανέργους. Υπάρχει γραμμή ψυχολογικής στήριξης όλο το 24ωρο, ως επίσης και ψυχίατρος που δέχεται δωρεάν συνανθρώπους μας που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τα προβλήματά τους και έπαθαν κατάθλιψη και άλλες ψυχικές νευρώσεις. Και η ποικιλόμορφη ηθική στήριξη που προσφέρεται από τους κληρικούς μας είναι σημαντική.

Οι μερίδες φαγητού έχουν αυξανόμενο ρυθμό κάθε μέρα. Η αγάπη των συνανθρώπων μας που προσφέρουν χρήματα ή τρόφιμα, ακόμα και από το υστέρημά τους, γιατί περίσσευμα δεν έχει κανείς σχεδόν σήμερα. Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή υπάρχει κρυμμένη αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας. Σε ενορία, υπεύθυνος ιερέας μου έχει αναφέρει ότι υπάρχει νέος με ελάχιστο εισόδημα που αγοράζει μηνιαίως το αλάτι και το πιπέρι για το συσίτιο. Πνευματικά κέντρα των ενοριών παρασκευάζεται το φαγητό με πολλή επιμέλεια και αγάπη από κυρίες εθελόντριες που προσφέρονται να διακονήσουν και να υπηρετήσουν τον πάσχοντα άνθρωπο. Είναι οι λεγόμενες φιλοπτωχήνες και όχι μόνο, γυναίκες μυροφόρες όλων των ηλικιών, με έκδηλη αγάπη για προσφορά, θυσιάζονται να δώσουν ένα ζεστό πιάτο φαγητό με ευγένεια, γλυκύτητα και σεβασμό στον καθένα ξεχωριστά.

υπάρχει ανάγκη που να μην καταφύγουν οι συνάνθρωποι μας και να μην ανταποκριθεί το ενοριακό φιλόπτωχο ή το γενικό φιλόπτωχο για βοήθεια. Οικονομική ενίσχυση για ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ενίκιο, για αγορά φαρμάκων, για τρόφιμα, για ρούχα, για ασθενείς, για σπουδαστές, για τους αποφυλακισμένους, βοήθεια αυτούς και στις οικογένειές τους. Το δύσκολο είναι ότι πολλοί ζητούν εργασία. Προσπαθούμε, χτυπάμε πόρτες, παίρνουμε τηλέφωνα και παρακαλούμε για να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά σε κάποιον συνάνθρωπό μας. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί η ανεργία είναι μεγάλο πρόβλημα όταν έχει φτάσει στο 27%. Αλλά και πάλι δεν καταθέτουμε τα όπλα. Παλεύουμε και προσπαθούμε κατά το ανθρωπίνως δυνατόν με την βοήθεια του Θεού.

οριακά φιλόπτωχα. Με κάθε τρόπο σκουπίζουν δάκρυα, ανακουφίζουν ανθρώπους, ζεσταίνουν καρδιές με αγάπη σε όσους έχουν ανάγκη από οικονομική ενίσχυση, από τρόφιμα, από ψωμί για τα συσίτια και για κατά περίπτωση άλλη βοήθεια. Βέβαια το κυριότερο είναι ότι αξιοποιείται και το τελευταίο λεπτό του ευρώ με τον καλύτερο τρόπο, με καθαρότητα, και υδρώνει στο χέρι μας πριν το αξιοποιήσουμε. Και αυτό αποδεικνύεται από την εμπιστοσύνη του κόσμου στο φιλανθρωπικό έργο των ενοριών και στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. Ο πιο οργανωμένος φορέας προσφοράς είναι η Εκκλησία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μετατρέψει τις πλαστικές καρδιές των ανθρώπων σε κρυστάλλινες για να συγκινηθούν, για να συμπάσχουν στην κρίση σήμερα. Μπορεί να προσφέρει οικονομικά ή τρόφιμα στις ενορίες και να τα μετατρέψουν σε ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Επίσης, καλό είναι να υπάρχει επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Γενικού Φιλοπτώχου για το τι ανάγκες έχουν σε κάθε ενορία. Οπωσδήποτε όλα συντελούνται κάτω υπό την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δια την αντιμετώπιση και βοήθεια στον πάσχοντα άνθρωπο.

0: συχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους. Δεν βλέπουμε τη δυστυχία του άλλου. Γιατί βλέπουμε όλες τις επίπλαστες εικόνες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που όλα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ακόμη και κάτι που μπορεί να παρασκευαστεί φαγητό. Μια συνταγή, τα βλέπεις όλα γυαλιστερά, το φαγητό. Υπερπαραγωγές, τα φώτα που πέφτουν. Τίποτα δεν είναι δυσάρεστο. Τίποτα δεν είναι άσχημο. Σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη άσχημο. Δηλαδή πρέπει η όψη του να είναι άριστη, να είναι καλογιαλισμένο. Η ουσία όμως.
1: Αλλιώς δεν φτουράει, δεν μετράει. Ανέβασαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Φωτεινούλα, η πρεζιτέρα. Είδα την. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα δει, κυρίες και κύριοι. Βλέπαμε την εξέλιξη του ανθρώπου. Θύμισε μου το όνομα του, με τις πληγές.
2: Του Παναγιώτη.
3: Του Παναγιώτη, ναι.
1: Μπείτε να το δείτε. Έχω βάλει την εξέλιξη όπως μου την έστειλε η πρεζιτέρα, ακριβώς κάτω από τις φωτογραφίες. Πώς ήταν αρχικά η κατάκληση. Ένας βαρύτατα κατακυκλημένος άνθρωπος, ασθενής.
0: Αλλά όμως είπαμε για τα εκπαιδευτήρια, υπερτονίσαμε όλα αυτά που γίνονται και καλώς το κάναμε και τα είπαμε. Αλλά δεν με έχει ρωτήσει κανείς για το δικό μου το κορίτσι που χέρει άκρας υγεία στην κυρία Ελένη που ευημερεί στο γυροκομείο και έχει βρει και τη γνώμη. Δεν με ρωτήσει κανείς.
1: Δεν τελειώσει η εκπομπή.
3: Σωστά. Περιμένουμε να μας πει ζευγάρι.
0: Μπορείτε, αλλά ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά τώρα που το αναφέραμε.
1: Και τώρα που το λες, βλέπουμε το πόσα παράλληλα πράγματα, μάλλον πόσες παράλληλες ευλογίες στην ουσία στέλνει ο Θεός.
0: Αλήθεια είναι αυτό και ναι. Όπως είπε και ο πατήρ Φανούρης, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε και όλα και μας τα φανερώνει και λίγα-λίγα. Άμα τα ξέραμε από την αρχή, μπορεί να μην ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, αλλά στην πορεία τα βρίσκουμε κι εμείς. Να σου πω, εγώ δεν ήξερα ότι μιλάω καλά κριτικά. Το εντόπισα. Ότι μπορώ να μιλήσω με προφορά. Η κυρία Ελένη.
1: Εμείς ακόμα δεν το ξέρω.
0: Όχι.
3: Την κυρία Ελένη πλέον την έχουν γνωρίσει και οι ακροατές μας, γιατί την έχουμε βγάλει αρκετές φορές.
0: Το ανέφερα γιατί ήθελα να πω το σχολείο, αλλά πραγματικά Μαρία είναι μια γυναίκα η οποία έχει έρθει κοντά μας. Καταρχάς έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και δεν ξέρω αν, πατέρα Φανούρη, στις δυσκολίες αυτές που ήταν η γυναίκα, αν δεν μπορούσε να το εκφράσει ή δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας γλυκός άνθρωπος, μια γερόντισσα η οποία πραγματικά έτσι έχει όρεξη για τη ζωή.
3: Παρόλο που είναι μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή του, πάρα πολλές δυσκολίες, αντικσότητες. Και βλέπετε πώς αυτό το αίσθημα της επιβίωσης του ανθρώπου και η δύναμη που δίνει ο Θεός βοηθάνε έναν άνθρωπο να ξεπεράσει και τα πολλά προβλήματα υγείας. Γιατί παθολογικά είναι και καρδιολογικά όντως επιβαρημένη, ας πούμε, η υγεία της. Αλλά δεν χάνει την όρεξή της, δεν χάνει το χαμογελό της. Και νομίζω, πάτερ, και εσείς όταν θα το διαπιστώσετε και όταν μιλάτε μαζί της, δεν ξέρω τι σας έχει μεταφέρει. Νομίζω όμως ότι έχει βρει εκεί τη γωνιά της, την οικογένειά της, την αγάπη και από τους συνεργάτες μου, οι οποίοι την περιποιούνται. Και εμείς νομίζω ότι έχουμε βρει έναν άνθρωπο που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του γυροκομείου και βρήκε πια και την ασφάλειά της και είναι και ένας άνθρωπος που νομίζω ότι ήταν μονόδρομος.
3: Βέβαια, ήταν άστεγη πόσα χρόνια
0: μαζί μας.
3: Και εσείς, πατέρα Φανούρη, πολλές φορές προσπαθούσατε να τις διασφαλίσετε ένα δωμάτιο και στο γυροκομείο αλλά και στα διάφορα ξενοδοχεία εδώ πέρα που προσπαθείτε και εσείς να βοηθήσετε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Μαρία μου, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρόλο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, σημασία έχει να έχει και την κατάλληλη περιποίηση και φροντίδα.
3: Σωστά.
0: Γιατί σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες δυστυχώς δεν αρκεί μόνο ένα πιάτο φαγητό και μια στέγη πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Χρειάζεται να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει με τα ιατρικά ζητήματα, με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την υγιεινή, με τη φροντίδα. Και εδώ που τα λέμε, και οι μεγάλοι άνθρωποι θέλουν και μια άλλου είδους μεταχείριση.
3: Σωστά, σωστά.
0: Για να συνεργαστούν. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ελένη, πάτερ μου, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
3: Αυτό το ότι...
0: κοντά μας έχει βρει έτσι την ειρήνη και την αγαλίαση που της άξιζε και στα χρόνια, ας πούμε, που ζει με προβλήματα και με ανάγκες που όσο μπορούσατε κι εσείς να καλύψετε, προσπαθούσατε.
2: Δεν έχω λόγια έτσι να σας ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που μεσολάβησε και σε ένα Ευαγγελία. Πραγματικά

0: χάνεις τον ύπνο σου όταν ακούς τέτοιες περιπτώσεις. Και ξέροντας πολλά χρόνια την κυρία Ελένη, να σου πω ότι έχω κρατήσει από το πρώτο της ζήτημα μέχρι το τελευταίο και συχνά έτσι τα διαβάζω, γιατί ποτέ δεν, σε κανένα μήνυμά της, έτσι, το να κοντεύει τα 90, έτσι, ήταν στο δρόμο. Σε κανένα μήνυμά της δεν έδωσε έτσι το στίγμα ότι είναι απελπισμένη, ότι είναι στεναχωρεμένη. Είχε πάντα μια όρεξη και μια ελπίδα. Και νομίζω τώρα, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι τα εκπαιδευτήρια τα αντίστροφα, το γεροκομείο. Είναι ανάποδη πυραμίδα εκεί. Που είδατε και εκεί τι αγώνας γίνεται. Κανέναν δεν αφήνει ο Θεός και η μέρημνα των ανθρώπων και η φροντίδα, ούτε τους μικρούς ούτε τους μεγάλους. Γιατί όσο χρειάζονται και οι μικροί, τόσο χρειάζονται και οι μεγάλοι, και τόσο χρειαζόμαστε και τους μεγάλους. Είσαι πολύ καλή δασκάλα και σε αυτό το σχολείο. Και σε ευχαριστώ πραγματικά για την κυρία Ελένη και την κυρία Ελένη και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν. Πάρα, νομίζω 5-6 χρόνια ήταν σε αυτή την κατάσταση, κυρία Ελένη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λίγο στον κορονοϊό, κοντά εκεί τη γνωρίσαμε, που τη βοήθησαν με ξενοδοχεία, με τα πάντα. Υιοθετήσανε μια γιαγιά.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά, γιατί όντως είχε ανάγκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος όντως πονεμένος, ένας άνθρωπος που παρά το μεγάλο της ηλικίας προσπάθησε να επιβιώσει σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες χωρίς στέγη, να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, να μπορέσει να είναι ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους με τα παιδιά τους και πάλι δεν είναι ασφαλείς. Το να μείνει ασφαλής ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη. Δόξα τον καλό Θεό όμως, όλα και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του και το Δημήτρη που αμέσως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, γιατί το ξέρουμε, το λέμε πολλές φορές, ότι μακάρι να είχαμε και άλλα κρεβάτια, μακάρι να είχαμε και άλλα δωμάτια, μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και άλλο κόσμο. Είναι πολύ μακριά η λίστα αναμονής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γεροκομείο Πειραιώς. Εύχομαι ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε και να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα, αν είχαμε άλλο ένα γεροκομείο, θα το είχαμε γεμάτο και θα υπήρχε και πάλι αναμονή. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 191 κρεβάτια, είμαστε από τα μεγαλύτερα γεροκομεία της χώρας.
2: Μάλιστα.
1: Σε ενιαίο χώρο. Η ανάγκη είναι τεράστια. Όσο περνάνε τα χρόνια, πραγματικά οι άνθρωποι δείχνουν να χρειάζονται όλο και περισσότερο αυτή την κοινωνική μέρημνα για την τρίτη και την τέταρτη ηλικία. Το προσδόκιμο ζωής έχει ανέβει. Οι ανάγκες των ανθρώπων έχουν ανέβει. Δυστυχώς η άνοια είναι η μάστιγα αυτή τη στιγμή της εποχής μας. Κατεβαίνει δυστυχώς όλο και περισσότερο ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που προσβάλλονται από αυτή την ασθένεια του εγκεφάλου. Δεν μιλάμε πλέον για το κληρονομικό Αλτσχάιμερ, αλλά μία ασθένεια του εγκεφάλου η οποία επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και όλο και σε πιο μικρές και νεαρές ηλικίες.
2: Δυστυχώς.
1: Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική μέρημνα. Αν λάβουμε δε και υπόψη μας ότι οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους έχουν μια σύνταξη χαμηλή, οι συντάξεις των ανθρώπων στη χώρα μας είναι πολύ συγκεκριμένες, οπότε καταλαβαίνετε ότι ποια ανάγκη να καλύψει, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλός συνταξιούχος. Πού να πάει αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να νοικιάσει σπίτι? Του φτάνουν τα χρήματα να πληρώνει το ενίκιο? Δέκο τα ενίκια, ξέρουμε όλοι πού έχουν φτάσει. Του φτάνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει το γιατρό του, να πληρώσει τα φάρμακά του? Και δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει τη δύναμη και να δίνει τις δυνατότητες να μπορούμε να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
3: Τι έχετε σημειώσει εκεί? Γιατί θα περάσει η ώρα, δεν θα πούμε αυτά που έχετε σημειώσει.
0: Ωραία.
3: Φαντάζομαι μεταξύ αυτών είναι και οι ανάγκες.
0: Ναι. Την είχαμε γράψει και την κυρία Λένη.
3: Που υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και για τον Παναγιώτη που είπατε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια, συγγνώμη Κώστα, το διάστημα αυτό των διακοπών είναι πολύ δύσκολο με τη φιλανθρωπία. Πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσιολογικό βέβαια. Πάνε όλοι τις διακοπές να ξεκουραστούν.
3: Το μόνο καλό στην όλη ιστορία είναι ότι είναι οι δρόμοι ανοιχτοί άδειοι. Αλλά αυτό ισχύει για εμάς που έχουμε αυτοκίνητο. Για εσάς που δεν έχετε.
1: Για τον πατέρα Φανούλη που πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους.
3: Για το αυτοκίνητο τώρα το είπα, δεν το είπα.
0: Ωραία πάσα. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Γιατί εκεί μέσα στο καλοκαίρι μείναμε χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Ήθελε να κάνει λίγο διακοπές και αυτό το καημένο.
3: Παραέκανε όμως.
0: Παραέκανε. Βέβαια. Α, που έφερε λύση ο Θεός. Βρήκαμε δηλαδή. Λίγο ένας, λίγο άλλος. φτιάχτηκε κάπως, έτσι μας βοήθησαν πολύ ο Γεράσιμος, το παιδί που λέμε.
3: Μπράβο.
0: Που είναι το δεξί μας χέρι και οι ακροατές μας.
3: Οπότε λύθηκε η ανάγκη, έχουμε κι άλλο.
0: Ναι, φτιάχτηκε για να προς το παρόν έτσι
1: μέχρι να. Μέχρι που να ξαναχαλάσει.
3: Εντάξει,
1: ναι.
0: Όχι, γιατί είναι μεγάλο το πόσο έτσι για να γίνουν όλες οι επισκευές του. Είπαμε φτιάχτε το ώστε να μπορεί να μας πηγαίνει για αυτό που το χρειαζόμαστε. Προς το παρόν είναι.
3: Τσουλάνε οι ρόδες στην κατηφόρα.
0: Όχι, κάνει τη δουλειά του.
2: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
4: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.
1: Όταν ακούς ότι ο άλλος δεν έχει ρεύμα, δεν έχει. Πρέπει να μου πεις, είναι.
2: Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές για την ιεράρχηση των αναγκών. Δηλαδή, πώς μπορείς να ιεραρχήσεις ανάγκες που όλα είναι απαραίτητα.
1: Εμένα με βολεύει να τα γράφω. Και καλό είναι να τα γράφουμε έτσι, να τα ιεραρχούμε και να τα βάζουμε σε προτεραιότητες. Γιατί βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποιο να πεις πρώτο, ποιο να πεις δεύτερο. Ναι. Γι' αυτό, αν βάλεις πρώτα το Χριστό, μετά θα τα φροντίσει εκείνος τα υπόλοιπα.
2: Σωστό.
1: Σίγουρα όλες τις ανάγκες. Να πούμε για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί που κάνει πολύ πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια με την υγεία του. Μπήκε πάρα πολλές φορές στο νοσοκομείο μες το καλοκαίρι. Ξακολουθούσε να έχει πυρετό μήνες ολόκληρους. Έτσι οι πληγές του είναι ανοιχτές ακόμα, αλλά έχουν μια μεγάλη πρόοδο.
2: Συγκλονιστική πρόοδο, μπείτε έτσι, να το δείτε. Δηλαδή όποιος μπει στο, συγγνώμη πάτερ, στη σελίδα της Μητροπόλεως, στο imp.gr ή στο imp ενημέρωση του γραφείου τύπου, imp-ενημέρωση.gr, στην ενότητα που υπάρχει στην κεντρική σελίδα βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου, μέσα και έχουμε τις φωτογραφίες που κατά καιρούς μας στέλνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Πρεσβυτέρα μας τη στέλνει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι κι εσείς, εντάξει. Έχω βάλει πάνω κάτω τις πρώτες φωτογραφίες. Είναι οι κατακλήσεις που είχε ο Παναγιώτης και ακριβώς από κάτω την εξέλιξη. Όποιος θέλει, ας μπει να το δει, θα καταλάβει περί τίνους.
1: Έτσι. Για να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι όλες αυτές έτσι, οι ανάγκες που ζητάμε κυρίως για τον Παναγιώτη, έτσι λίγο πιάνουν τόπο. Αυτό το παιδί βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κυρία Μαρία που είχε το σταγείο το παιδί, το παραπληγικό.
3: Ναι.
1: Δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι αρρώστησε και το παιδί της.
3: Πω.
1: Και τι να πούμε, τόσο καημό πήγαινε και στο νοσοκομείο να διακονήσει τον Παναγιώτη. Ήταν σε αυτό το δίλημα τώρα, τι να συνεχίσει. Το παιδί της, τον Παναγιώτη. Που τον Παναγιώτη παιδί της το φωνάζει.
3: Και το παιδί της έχει αντίστοιχα προβλήματα χρόνια πολλά.
1: Πάρα πολλά. Είναι 15 χρόνια στο κρεβάτι, έτσι. Και Προσπαθήσαμε έτσι τώρα να βρούμε κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς και εθελοντικά δεν έχουμε και τις γνώσεις, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, εξειδικευμένοι, οι οποίοι αμείβονται. Για τον Παναγιώτη θέλουμε τουλάχιστον 40 με 50 ευρώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Να πηγαίνει άνθρωπο να κάνει αλλαγές. Να παίρνει τα επιθέματα.
3: Μάλιστα.
1: Ένα πολύ μεγάλο κόστος στο φαρμακείο. Πάνω από τα 500 ευρώ. Μόνο για τον Παναγιώτη. Τα χρωστάμε αυτά. Γι' αυτό τα λέμε στους ακροατές μας. Όποιος θέλει, εκεί που είναι να πιει δύο καφέδες, να πιει ένα, να βάλει ένα-δύο ευρώ στην άκρη. Yeah, όσο μπορεί.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως
1: ναι,
2: το λέτε.
1: Για τον Παναγιώτη, είναι καλό να δούμε τις φωτογραφίες. Είναι ζήτημα ζωής. Αυτό. Είναι ολομόναχος. Δεν έχει κανέναν. Παίρνει αυτό το ελάχιστο επίδομα. Μένει στο ενίκιο. Όλα αυτά τα δυσκολίες. Και όσο μπορούμε, έτσι είναι μεγάλη προτεραιότητα ο Παναγιώτης, είναι νέο παλικάρι. Ό,τι μπορούμε από αυτά, οικονομική κυρίως είναι η στήριξη. Και αν θέλει κάποιος έτσι και να διακονήσει. Ναι, εγώ που από το σπίτι έτσι πηγαίνω καμιά φορά και δύο φορές έχω τύχει να γίνονται οι αλλαγές, έτσι δεν το αντέχω. Δηλαδή θέλει και...
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Δεν είναι.
1: Όταν λέει ότι ο Άγιος Βασίλος πήγαινε και ο ίδιος άλλαζε τις πληγές από τους λεπρούς και τις φύλαγε. Δεν μπορεί να καταλάβεις αυτά τι ύψος είναι. Δεν μπορείς. Εδώ συγκλονίσα τη φωτογραφία.
3: Σωστά.
1: Μπορείς να βάλεις το... Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές, έτσι που τόσο καιρό στηρίζουν τον Παναγιώτη και ευχόμαστε να το βοηθήσουμε και περαιτέρω. Να πούμε, τώρα που πήραμε έτσι λίγο φορέ, αυτό με το αυτοκίνητο, εντάξει, το περνάμε για την κυρία Ελένη τις ευχαριστίες μας. Άμα θυμάστε, είχαμε αναφέρει παλαιότερα την κυρία Ειρήνη. Έμενε εδώ στα Καμίνια, είχε και ένα πιο το Δημητράκι που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είχε μιλήσει και πολλές φορές στην Πειραϊκή Εκκλησία. Το Σάββατο το βράδυ κοιμήθηκε.
3: Α,
2: θέλω να
1: γίνονται τώρα και προσπάθειες, έτσι τώρα, ίσως και ο Δήμος μας βοηθήσει για την ταφή. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί με πρόβλημα, έτσι, και ψυχιατρικό, αλλά πολύ δύσκολα και αυτό τα βγάζε πέρα. Πήγαινε για θελήματα, από τα θελήματα του Δημήτρη δηλαδή.
3: Το παιδί της,
1: ναι. Και κοιμήθηκε η κυρία Ειρήνη εδώ στα Καμίνια. Το Σάββατο τη βρήκε ο ίδιος ο Δημητράκης. Και όποιος έτσι και εκεί θέλει να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Αν θυμάστε, έξω από το Δημαρχείο ήταν ένας άστεγος, ο Θεόφιλος αυτός ήταν γνωστός, γιατί όλα τα περιστέρια πήγαιναν πάνω του. Έμοιαζε σαν τον μπαμπού τον Ντόμπρι, αυτόν τον Άγιο στη Ρωσία, έτσι μοιάζε με γένεια. Και αυτός κοιμήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Άστεγος ήταν και εκείνος.
3: Ναι.
1: Ο Θεόφιλος, τα λέμε τα ονόματα. Ξέρω
2: ότι είναι μόνος, μόνο στην αναπαύλωση.
1: Έτσι. Ναι. Και εδώ δίπλα στην Πειραϊκή μας εκκλησία, έτσι, μια κοπελίτσα την είχαμε αναφέρει, η Κωνσταντίνα, 43 χρονών, και εκείνη κοιμήθηκε από καρκίνο πριν από λίγες μέρες με ένα μικρό παιδάκι. Είναι εδώ η γειτόνισά μας. Τα λέμε γιατί οι ακροατές μας και έχουν βοηθηθεί αυτοί οι άνθρωποι και θα βοηθούν. Έχουμε τρόπους και από εδώ και πέρα. Να πούμε για τους αστέγους και στις φωτογραφίες, έτσι το καλοκαίρι είναι πάντοτε πολύ δύσκολο. Έχει μια ωραία φωτογραφία που ξυλώσανε τις λαμαρίνες από ένα παγκάκι έξω από το λιμάνι τώρα και βάλανε τάβλες. Γιατί, όπως λέμε πολλές φορές, αυτά πυρακτώνεται.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και βγάλανε τη λαμαρίνα, έχουν αφήσει τη λαμαρίνα μόνο σαν προσκέφαλο. Και βάλανε τάβλες. Αυτοσχέδιο κρεβάτι στο παγκάκι. Ναι. Για τους αστέγους, πολύ δύσκολα το ξενοδοχείο, πάρα πολύ δύσκολα.
2: Η προσπάθεια του ξενοδοχείου συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται, βέβαια.
2: Με όποιο τρόπο τέλος
1: πάντων. Ναι, διπλασιάστηκαν οι τιμές, ξέρετε, τα ξενοδοχεία. Αν έμπαινε ένας άστεγος, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να βγει. Αν έβγαινε, ίσως και δεν ξανάμπαινε. Πολύ δύσκολα. Και προσπαθούσαμε, ξέρετε, τα πράγματά του, η εμφάνισή του, αυτά, να μοιάζει όσο είναι δυνατόν για πελάτης, τουρίστας, όχι για άστεγος. Και λίγα ξενοδοχεία τώρα πια εδώ συνεργάζονται, που παίρνουν τα χρήματα τους βέβαια, αλλά δεν είναι καλό για τη διαφήμιση. Αυτό που λέγαμε, η εικόνα. Μας αρέσει η εικόνα, αλλά δεν μας αρέσει η αλήθεια. Έτσι, θέλουμε δηλαδή να μπουν κάπου οι αστέγοι, αλλά δεν ξέρουμε πού θέλουμε να τους βάλουμε. Σίγουρα όχι στα ξενοδοχεία, σίγουρα όχι στα σπίτια μας, σίγουρα όχι στα νοσοκομεία, αλλά δεν ξέρουμε πού. Και όχι και στον δρόμο δεν θέλουμε. Ναι. Η αστυνομία πάρα πολλές φορές επεμβαίνει να πάει σε σπίτι να διώξει ανθρώπους που κοιμούνται απ' έξω από τα σπίτια. Το ξέρετε αυτό. Έτσι. Εννοείται. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η προσπάθεια με τους αστέγους. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά νερά. Έτσι, ό,τι μπορούμε από νερά, αφού κάνει ακόμα τέτοιες ζέστες. Κονσέρβες πάρα πολλές, που είναι ένα γεύμα πέρα από τα συσίτια, που και τα συσίτια το καλοκαίρι πολύ δύσκολα και τώρα πάλι για να ξεκινήσουν μεγάλες δυσκολίες, άδειες οι αποθήκες. Και εννοείται αυτά που έχουμε αναφέρει, οι κάτσες, τα εσωρούχα, τα φανελάκια. Αυτά χρειάζονται πάρα πάρα πολύ για τους αστέγους και για τα δύο νοσοκομεία εδώ που έχουμε στην πόλη μας, που πηγαίνουν οι άστεγοι, οι άποροι και δεν έχουν ένα δεύτερο ρούχο. Λοιπόν, αν μπορούμε οτιδήποτε από τρόφιμα, έτσι μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, όλα τα καλά, μακαρονιά, ρύζια, λάδι, έτσι για τα σπιτικά που έτσι διακονούμε, πηγαίνουμε στα σπιτικά, ο Γεράσιμος, τα παιδιά που τρέχουν με τα, και εκείνοι με τα αυτοκίνητά τους, και για τα συσίτια, ό,τι μπορούμε. Από ηλεκτρικές συσκευές, τώρα δόξα τω Θεώ έγινε μεγάλη προσπάθεια μέσα στο καλοκαίρι, κουζίνες, ψυγεία, τέτοια. Τώρα μας ζητήσανε μια ηλεκτρική κουζίνα, άμα μπορούμε αν έχει κάποιος, έτσι να είναι λειτουργική, να είναι καθαρή, τα λέμε πολλές φορές, και δύο μάτια, ένα με γκάζι και ένα με ρεύμα, ένα μικρό ματάκι δηλαδή, για να μαγειρεύουν.
3: Μάλιστα.
1: Η κυρία Δέσποινα και η κυρία Αργυρό τα έχουν ζητήσει αυτά.
3: Μάλιστα.
1: Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μετά χρειαζόμαστε πάνες, πάρα πολλές πάνες.
3: Ενηλίκων.
1: Ενηλίκων και παιδιών, αλλά ενηλίκων δεν τον πίστευα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη με παιδιά. Απίστευτο. Τι να σου πω, είναι σαν τα τρόφιμα οι πάνες και τα υποσέντονα. Είναι και πολύ ακριβά, δεν είναι ακριβά?
3: Βέβαια.
4: Είναι δυστυχώς πολύ ακριβά και είναι και πολύ απαραίτητα.
1: Πάρα πολύ απαραίτητα.
4: Για τους μεγάλους ανθρώπους και αυτό που μοιάζει μεσόρουχο, δηλαδή που έχει λάστιχο και μπορεί να φορεθεί, αλλά και οι πάνες των ενηλίκων και τα υποσέντονα, και αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή από τον κορονοϊό και μετά υπάρχει μια αύξηση περίπου 120% στις τιμές τους. Και είναι τόσο χρήσιμα και τόσο αναγκαία. Γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι τα χρειάζονται ακόμη και αν είναι αυτοεξυπηρετούμενοι. Δηλαδή η μία μικρότερη μορφή, πιο ελαφριά, τα χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμη και όταν αυτοεξυπηρετούνται. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ και χρειάζεσαι και πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Ειδικά τώρα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζεσαι πάρα πολλά μέσα στην ημέρα, γιατί υπάρχουν μετά κινδυνεύεις από ουρολοιμώξεις και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ απαραίτητα και θέλεις και πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Και αν είναι και ανακαλυφθείς,
4: στα σπίτια. Ειδικά όταν είναι κατάκητη, πρέπει να υπολογίσετε. Σκεφτείτε, εμείς κάνουμε περίπου 6 αλλαγές την ημέρα, εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες πάνες καταναλώνονται. 6 φορές την ημέρα. Ναι. Εκτός, αυτές είναι οι προγραμματισμένες και φυσικά υπάρχουν και τα έκτακτα, αλλά είναι πολύ δαπανηρά και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η τιμή τους και είναι και αναλώσιμα, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Αλλά έτσι μια εικόνα έχουμε λίγο συγκεντρώσει, ό,τι μπορούμε από τετράδι, από κασετίνες, από όλη αυτή τη γραφική για τα παιδάκια, από τι τσάντες, ας είναι και μεταχειρισμένες, και αρκετό καιρό ρε παιδί μου των παιδιών, έτσι να είναι καθαρές, πλημμένες, να τις δώσουμε στα παιδάκια. Είναι και αυτό έξοδο, έτσι, για τους γονείς.
3: Είναι μεγάλο έξοδο, πολύ μεγάλο.
1: Και αφήνουμε στο τέλος τα πιο έτσι που είναι, έχουν μεγάλη επιβάρηση, τα ενίκια και οι λογαριασμοί ρεύματος. Μόνο αυτός ο φάκελος είναι
2: το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
2: Το βλέπουμε,
1: ναι. Και ρεύμα και νερό. Και δυστυχώς και κοινόχρηστα.
4: Α, βλέπω εδώ το σχέδιο είναι πολύ...
1: Όπου ξεκινάει η απόδειξη είναι καλά. Όπου μετά δεν έχει απόδειξη είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι, αλλά πολλοί λογαριασμοί, αλλά ας πούμε...
2: Πόσα περίπου, πάντερ?
1: Από όσο θέλουμε.
4: Εδώ βλέπω 328, 196, 150, 100, 120, 12 ευρώ.
1: 12 ευρώ.
4: Και το, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι για αυτά τα 12. Ναι, είναι ο λογαριασμός 28, 8, 26. Μου επιτρέπετε πάτε να το πάρω. Πρόκειται για οικιακό τιμολόγιο και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι για αυτό το ποσό θα κοπεί, εάν δεν πληρωθεί. Όταν θα βγει, θα εκδοθεί και ο επόμενος λογαριασμός, αν δεν έχει πληρωθεί, θα κοπεί.
2: Διακόπτε το η παροχή με βάση τον αριθμό λογαριασμών.
4: Τον αριθμό των τιμολογίων που μένουν ανεξόφλητα και όχι,
2: και όχι με βάση το ποσό.
4: Ναι, το νερό που δεν κοβόταν καθόλου, κόβεται. Πλέον κόβεται και το νερό, και αλλά αυτό έχει να κάνει από μια αξία και πάνω. Δηλαδή, μόλις εκδοθεί ένα ποσό. Νομίζω πάνω από 100 ευρώ κόβεται και το νερό. Γιατί υπήρχαν.
1: Σχεδόν όλα έχουν ειδοποίηση διακοπή.
4: Ναι, εδώ βλέπουμε 126 ευρώ. Είναι για διάφορες περιοχές και βλέπουμε και διάφορα ποσά. ποσά και δεν είναι, και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τους λογαριασμούς απλήρωτους, γιατί είναι οι τρέχουσες καταναλώσεις καλοκαιρινές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Εδώ 34 ευρώ ένας άλλος λογαριασμός, έχουμε και 375, 126, από όλα έχει εδώ ο Μπαξές. Για να δούμε 124, συγγνώμη,
2: ένας
4: να δούμε εδώ,
2: φάκελος,
4: 97 φάκελος, ευρώ, και ξαναλέω, αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο, δεν είναι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που έχουν συγκεντρωθεί, είναι ποσά που έχουν τρέχοντας στις τρέχουσες καταναλώσεις.
2: Ναι. Όποιος μπορεί λοιπόν, με όποιο τρόπο μπορεί, κυρίες και κύριοι, καλέσει στο 2-10-41-18-62.
4: Πρέπει να πάρετε
2: κι
4: άλλο τους, γιατί δεν φτάνει αυτό, δεν κλείνει.
2: Και στο 2, μακάρι να διάσει, και στο 2-10-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Θα ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να εισφέρετε σε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Μας έχει στείλει η Φίβη αρκετά τηλεφωνήματα, αρκετά μηνύματα μάλλον από δικά σας τηλεφωνήματα, και μας μεταφέρει έτσι και το ότι έχουν συγκλονιστεί ακροατές και με αυτό που είπαμε νωρίτερα για την οικογένεια με τα τρία παιδιά, τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια, τέλος πάντων, να μην δώσουμε,
4: ναι, μην δίνουμε άλλες
2: πληροφορίες,
4: που φωτογραφίζουμε.
5: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πυραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πυραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

μένα, να συνεχίσουμε με μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με τον πλούτο, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, το νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους, ξανά από το νέο μητερικό. Έχει τίτλο «Περί των τυχερών, όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών». Του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαΐου, μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Για να δούμε. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν, ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ, δίνοντάς τους τα τυχερά, παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών». Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει «Να μη λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού. Αλείψαντε σε αυτόν ελέο και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40 λειτουργό που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην εκκλησία, ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες, με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό, στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτόν τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από μπρος του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάμπεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια Λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζόταν να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον παράδεισο.
Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτηρία η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα, και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια. Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως. Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα ούτε για εφά αμαρτίες χροκέρδια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν για αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που ανεβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν. Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε κι εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμη, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι είμαστε γεμάτοι ελλείμματα. Έλεγε κάποια φιλόσοφος χριστιανή παλιότερα ότι η απόσυρση του Θεού ως παρέτηση από την άσκηση της δύναμής του, η θεϊκή κένωση, τον αδειάζει δηλαδή ο Θεός ο Χριστός εν προκειμένων από τη θεϊκή του δύναμη, υποδεικνύει στον άνθρωπο να παραιτηθεί και αυτός από τη δύναμη, να κενωθεί, να αδειάσει. Ο Θεός απουσιάζει από τον κόσμο και ο μόνος τρόπος να υπάρχει σε Αυτόν είναι εκείνοι μέσα στους οποίους ζει η αγάπη Του. Το έλεος τους είναι η ορατή παρουσία του Θεού εδώ κάτω. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι ο Χριστός παραιτείται από τη δύναμή Του, ελεώντας και με τη θυσία Του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά
και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν

0: 28 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.
1: Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος, άσχετα ποια θρησκεία πρεσβεύει, ποια καταγωγή εθνοτική είναι, ποια είναι η γλώσσα, το χρώμα του δέρματός του, είναι μία εικόνα του Θεού. Μία εικόνα του Θεού πολύτιμη. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαστε υποχρεωμένοι όχι να υπερβαίνουμε αντιλήψεις ρατσιστικές ή οτιδήποτε που είναι για την Εκκλησία θέματα ξένα εντελώς και απαράδεκτα και τα οποία η Εκκλησία τα στυλιτεύει, διότι ενώπιον Θεού δεν υπάρχουν διακρίσεις των ανθρώπων. Όπως λέγει μεγαλειωδός ο Παύλος, ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, άρσεν και θήλη, σκήθης και ελεύθερος, δούλος και ελεύθερος, πάντες γα είσαι Χριστό Ιησού. Άρα λοιπόν το έργο μας είναι ένα έργο που απευθύνεται στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο ο οποίος θα ενθυμίσετε την ωραία παρεμβολή του καλού Σαμαρίτου. Εκεί ο άνθρωπος εκεί ήταν πεσμένος κάτω από τα χτυπήματα των ληστών και διήρχονται από εκεί διάφοροι πνευματικοί ταγοί, ο Λεβίτης, ο Ιερεύς, οι οποίοι αντιπαρήλθαν και ο Σαμαρίτης, ο αλλοεθνής και αλλογενής, για να δείξει ακριβώς αυτό ο Χριστός, ότι δεν μπορεί μέσα στην αγάπη να υπάρξει κανένας διαχωρισμός και καμία διαίρεση των ανθρώπων. Εκείνος έγινε ο αδελφός, ο άνθρωπος, ο οποίος σήκωσε τα βάρη της δυστυχίας και του φοβερού εκείνου και τραγικού γεγονότος, πήρε τον άνθρωπο, τον παραπεσώντας τους ληστάς, τον πήγε στο πανδοχείο, πλήρωσε από την ίδια του την οικονομική δυνατότητα για να τον περιθάλψει και του προσέφερε τη στοργή και την αγάπη επιχαίων, λέει, έλεων και ίνων στα σπληγάς του. Συμβολικά βέβαια όλα αυτά για να δείξει ότι η Εκκλησία έχει αυτό το ιερό έργο σε κάθε άνθρωπο να προσφέρει την δυνατότητα της ζωής. Και η ζωή δεν είναι μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, η πνευματική ζωή, είναι και η υλική ζωή. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για την υλική ζωή των ανθρώπων. Και η Εκκλησία ενδιαφέρεται και για την υλική ζωή των ανθρώπων. Γιατί αν το ψωμί το δικό μου, το προσωπικό ψωμί, το δικό σας, του Κώστα, της Μαρίας, είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει βέβαια ασφαλώς, ανθρωπίνως, έτσι, μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει, το ψωμί του αδελφού μου είναι και πνευματικό θέμα. Το δικό μου ψωμί είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα θέμα που πηγάζει από την ανάγκη μου, αλλά είναι και ένα ζήτημα που μπορεί να καλυφθεί μέσα από την εργατική νομοθεσία, από διάφορες διεκδικήσεις κλπ. Του αδελφού μου όμως το ψωμί είναι εξόχως πνευματικό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν επανέρχομαι, ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον όλον άνθρωπο και για το πνεύμα του ανθρώπου και για το σώμα του ανθρώπου και για την καλή ζωή των ανθρώπων, των παιδιών, των ασθενών, των αδυνάμων και βέβαια για την πνευματική τους σωτηρία. Και ο άνθρωπος ολόκληρος είναι πραγματικά ένα μέγεθος ανεπανάληπτο και ουσιαστικό.

υπάρχει μια ωραία φράση του Χριστού που πάντοτε οφείλουμε να την επαναδιατυπώνουμε. Έρχου και είδε, έλα να δεις. Έλα να δεις τι γίνεται στα συσίτια, έλα να δεις τι γίνεται στο γεροκομείο Πειραιός, έλα να δεις τι γίνεται στις κατασκηνώσεις μας, έλα να δεις τι γίνεται σε όλο το έργο, στους πνευματικούς χώρους, στα κοινωνικά μας ιατρία, σε όλη την προσπάθεια την οποία κάνουμε και η οποία ακριβώς μεταφέρει αυτό το άγγελμα της νίκης και της ελπίδας και της αγάπης, όπου πραγματικά χωρίς καμία ιδιοτέλεια και εγωπάθεια το μήνυμα του Ευαγγελίου γίνεται το ιερό όχημα, το εφαλτήριο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανθρωπίνου βίου. Η Εκκλησία λοιπόν, όπως είπα, παρότι αυτό δεν είναι το κύριο έργο της, το έργο της Εκκλησίας είναι να ανοίξει τον ουρανό και να τον φέρει εδώ στη γη, να μας καταστήσει μετόχους της Θείας Ζωής. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, διαχρονικά. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η κοινή στοργική μητέρα η οποία έρχεται να αναλάβει τα βάρη και τις πίκρες και τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες των ανθρώπων και να φέρει σε κάθε άνθρωπο την ελπίδα, την αισιοδοξία και τη χαρά και το χαμόγελο. Αυτό είναι το μήνυμα μας και αυτό κάνουμε ταπεινά, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγαλαυχίες, χωρίς διάθεση προβολής, ταπεινά και φιλάνθρωπα. Όπως είπα, στον αγρό του Χριστού, στον αγρό του Θεού δεν χωρεί απολογισμός έργου, ούτε μεγαλόπονα καταθέσεις σχεδίων. Τα πάντα τα ευλογεί, τα μεγαλύνει, τα αγιάζει, τα δοξάζει ο Σταυρωμένος και Αναστημένος Χριστός.

Είναι λοιπόν ένα χρέος, αλλά ταυτόχρονα και μία ευλογία. Γιατί το να μετέχεις στην προσφορά του Χριστού, την αιώνια, την ακατάλητη προσφορά του Χριστού, νομίζω ότι δεν υπάρχει σπουδαιότερο και ιερότερο καθήκον και μεγαλύτερη χαρά. Αυτό που απολαμβάνουμε εμείς ως αμοιβή δεν είναι μία ηλικία, στο πούμε αμοιβή, δεν είναι το μπράβο ενδεχομένως που μπορεί να μας πει κάποιος, αλλά είναι αυτή η εσωτερική χαρά, η πληρότητα εσωτερική που μας γεμίζει την καρδιά μας, επειδή στοιχούμεθα κοντά στον Χριστό, στο έργο του Χριστού που είναι έργο ζωής και αγάπης, έργο σωτηρίας και επανένωσης του ανθρώπου με την αλήθειά του, που είναι ο αιώνιος και επανακύρατος Θεός. Αυτό λοιπόν κάνει η Εκκλησία, και βέβαια η Εκκλησία δεν αντιπαρατάσσεται, κύριε Αλφιέρη, δεν μισεί, δεν εύχεται και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για εκείνους οι οποίοι την μισούν, την υβρίζουν, την συκοφαντούν. Για κάθε άνθρωπο προσεύχεται, γιατί ξέρει ακριβώς η Εκκλησία ότι είναι ο Χριστός, ο αιώνιος Θεός, εκείνος ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Αυτός είναι η ζωή. Όλα τα άλλα είναι επιφαινόμενα. Με πολύ συμπάθεια λοιπόν αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους κακής θελήσεως, οι οποίοι πάντοτε θα βυσοδομούν, θα ηρωνεύονται, θα αμφισβητούν, θα συμπνίγονται μέσα στο χωικό τους περίβλημα, θα θεωρούν ότι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι πιάνει κανείς με το χέρι ή βλέπει με το μάτι το σαρκικό. Για όλους αυτούς έχουμε πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη, απόλυτη και απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό, και τον παρακαλούμε να τους βοηθήσει, να τους φωτίσει, να τους ανοίξει το νου, τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής, να δουν ακριβώς την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι υποκειμενική προσέγγιση ή μία, ας πούμε, αποσπασματική ματιά στην πραγματικότητα, ούτε μια ιδεολογική ερμηνεία των πραγμάτων ή μια πολιτική θεωρία. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Και χωρίς την αλήθεια Χριστό δεν υπάρχει παρά μονάχα σκοτάδι και παραπικρασμός και δαιμονικά περιπέγματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και οι αδελφοί μας, ευρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε δαιμονικά περιπέγματα, τα οποία τους οδηγούν σε αυτή την αμφισβήτηση, τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Γιατί αν κανείς πιστεύει ότι γεννήθηκε από το πουθενά και βαδίζει στο τίποτα, και ότι πρόκειται να πεθάνει και να εκμηδενιστεί και να γίνει διαστρική ύλη, όπως λένε κάποιοι χαριτολογώντας και ανοητένοντας, βέβαια, συγγνώμη για την έκφραση, τότε για ποιο λόγο να είσαι ηθικός και έντιμος, για ποιο λόγο να είσαι αγωνιστής, για ποιο λόγο να είσαι τίμιος, για ποιο λόγο. Βλέπετε ότι αυτά είναι αλληλένδετες έννοιες, και όταν αρνηθείς την αληθινή σου οντολογία, γκρεμίζεις τον άνθρωπο στην απαξία και στον όλεθρο, και αρνείσαι τελικά την ίδια τη ζωή. Συνεπώς η Εκκλησία μας λοιπόν απαντά σε όλους αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι αμφισβητούν ή αρνούνται με μια ανοιχτή αγκαλιά. Άλλωστε αυτό έκανε και ο Χριστός επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, αγκάλιασε και τους σταυρωτάς του, λέγοντας εκείνους τους υπέροχους λόγους: «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδα συντυπίουση». Αυτό το λόγο επαναλαμβάνουμε και εμείς, και προσευχόμεθα ο Θεός να φωτίζει κάθε άνθρωπο να δει πραγματικά το φως και να λάβει εμπειρία στη ζωή του από τις αυγές και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη λοιπόν που είναι ο Χριστός συγκινεί, συναρπάζει, εμπνέει, οδηγεί τις συνειδήσεις μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς μένουμε εδώ σταθερά και μετακίνητα και προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο παρόλες τις αντικσότητες και τις δυσχέρειες, διότι αφορούμε στον της πίστος αρχηγό και τελειωτή Ιησού Χριστόν, τον σωτήρα και λυτρωτή μας. Και θέλω από το ραδιόφωνο της Παιδικής μας Εκκλησίας ακριβώς αυτού την ευλογία του Κυρίου μας να απευθύνω εκ προσώπου της Εκκλησίας σε όλους τους ακροατάς και ακροάτριες, και να ευχηθώ ο αναστημένος Χριστός να είναι πάντοτε στις καρδιές τους ο αιώνιος και ακατάλυτος δύναμη της αγάπης, που θα προσφέρει και τη δική του ευλογία και τη δική του γλυκύτητα, αλλά και τη δύναμη να υπερβαθούν όλες οι δυσχέρειες και οι προβληματικές καταστάσεις του κόσμου μας.

0: Εγώ θα ήθελα εκπροσώπου της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα της ταπεινής μας Μητροπόλεως να απονείμω το δίκαιο να αυτής έπαινων και την ευλογία του Θεού σε όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, να τους διαβεβαιώσω ότι κάθε σκέψη, κάθε προσευχή τους, κάθε δίλεπτο, κάθε προσφορά τους έχουν μία μεταφυσική αξία, μία μεταφυσική αναγωγή, μετατίθενται στην αιωνιότητα, θα τους παρακολουθούν για πάντα, θα είναι ο στέφανος της ζωής τους εν χώρα ζώντων και βέβαια θα εφελκύουν πάντοτε τη χάρη και την ευλογία του Θεού στην προσωπική τους περιπέτεια και στον προσωπικό τους αγώνα. Γιατί ξέρετε, λησμονούμε ακριβώς αυτή την αλήθεια, ότι οι πράξεις μας, η κάθε πράξεις μας είναι εκείνη η οποία θα μας κρίνει και στην αιωνιότητα. Κατά τον αψευδή λόγο του Χριστού που είπε ότι δεν ήθελε να κρίνει τον κόσμο να τον σώσει, ο λόγος του όμως εκείνος θα κρίνει τον κόσμο. Δηλαδή η στάση μας απέναντι στο λόγο του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς διακονούμε αυτή την προσπάθεια με πολύ ταπεινή αγάπη και προσφορά και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι μας ακούνε και οι οποίοι είναι οι αδελφοί μας, στους οποίους εμείς επικαλούμεθα την αγάπη τους, τη συμβολή τους, τη δύναμή τους και την προσευχή τους. Έχουμε ανάγκη ως ένας άνθρωπος, γιατί είμαστε όλοι μέλη του ενός σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, να υπάρχουμε μέσα στο χώρο και το χρόνο και να ανοίγουμε στα διέξοδα του κόσμου διέξοδο φωτός που μας χαρίζει και σε εμάς ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάθε λοιπόν ευλογία, τιμή, ευχαριστία και χάρη εύχομαι σε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτό το ταπεινό έργο της Αγίας μας Εκκλησίας.
1: Σεπτεμβρίου, μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε και εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
10: Τηλέφωνο 2.

Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής, 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια προσπάθεια να εντρυφήσουμε και να μάθουμε λίγο καλύτερα για τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας σχόλια για την εκπομπή μας. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο κάναμε τις προηγούμενες εκπομπές για να δούμε πώς διαμορφώθηκε η προβαπτισματική διαδικασία, αυτή δηλαδή η διαδικασία της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε να ενταχθούν στους κόλπους Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Είδαμε το πόσο σημαντική είναι και μελετήσαμε δύο πολύ βασικούς λειτουργικούς τύπους αυτών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Αντιόχειας και διαπιστώσαμε ότι και οι δύο συμφωνούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι Εκκλησίες της Δύσης δεν είχαν την ίδια πρακτική.

αυτά βεβαίως στον 4ο αιώνα, όπου θεωρείται ο χρυσός αιώνας της θεολογίας. Αναφέραμε ως κυρίως εκπροσώπους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αυτοί δηλαδή μας δίνουν τις περισσότερες πληροφορίες, βεβαίως τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, τον γνωστό για τις κατηχήσεις του, καθώς επίσης και το οδηπορικό της Εθερίας. Και για την Εκκλησία της Αντιόχειας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, βεβαίως για τον κύριο εκφραστή της, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, καθώς επίσης και πληροφορίες που μας δίνει πολύ σημαντικές και ο Θεόδωρος Μοψουαιστίας. Σήμερα θα κλείσουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, αναφέροντας κάποιες άλλες πηγές του ίδιου αιώνα, του 4ου αιώνα, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για αυτή την προβαπτισματική διαδικασία, έτσι ώστε, αγαπητοί ακροατές, γι' αυτό το λόγο κάναμε για αυτό το ταξίδι, να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να προετοιμαζόμαστε για το μέγα αυτό μυστήριο της βαπτίσεως. Διότι πολύ φοβάμαι ότι σήμερα η σημερινή βαπτισματική πράξη δυστυχώς είναι, τουλάχιστον από διάθεση δική μας, διαφορετική. Το διαπιστώνουμε δυστυχώς αυτό κάνοντας αυτό το ταξίδι, όπως είπαμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για μία άλλη σημαντική πηγή του ίδιου αιώνα, του 4ου αιώνα. Είναι ο αιώνας που θα λέγαμε διαμορφώθηκε και μέχρι τον 5ο αιώνα εκεί οριστικοποιήθηκε αυτή η προβαπτισματική διαδικασία. Αυτή η πηγή που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Καλή συνέχεια.

σε συνέχεια των έργων που φέρουν το όνομα, όνομα που παραπέμπει στην αρχαία εκκλησία και τους αποστόλους της, όπως η διδαχή των αποστόλων και η αποστολική παράδοση «Η πολλή του Ρώμης», είναι και το συμπίλημα των αποστολικών διαταγών. Υποτίθεται ότι είναι έργο των Αποστόλων και αφορά τη ζωή, την τάξη και θέματα λατρείας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αλλά στην πραγματικότητα χρονολογείται στα τέλη του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα. Αν και θεωρείται ψευδεπίγραφο, όπως και τα προηγούμενα σχετικά έργα, είναι όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια έρευνας και καταγραφής της λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας. Από την δομή του φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από έναν συγγραφέα ο οποίος χρησιμοποιεί πιθανόν για λόγους ταπείνωσης το όνομα του επισκόπου Ρώμης Κλήμη, μαθητή του Αποστόλου Πέτρου. Αποκαλύπτεται η αντοχιανή καταγωγή του συγγραφέα και μάλλον πρέπει να ήταν κληρικός της Αντιόχειας, αφού γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Το περιεχόμενο τώρα και η δομή του στηρίζεται στα προηγούμενα αντίστοιχα έργα, περισσότερο δε στην αποστολική παράδοση. Το έργο αποτελείται από 8 βιβλία και 3 μέρη. Τα πρώτα 6 βιβλία αποτελούν το πρώτο μέρος, το 7ο βιβλίο αποτελεί το δεύτερο και το 9ο βιβλίο το τρίτο μέρος. Οι περισσότερες πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη προέρχονται από το δεύτερο μέρος, δηλαδή από το 7ο βιβλίο. Το 7ο τώρα βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα Ιουδαιοχριστιανικό ευχολόγιο και σχετίζεται το περιεχόμενό του με τις βαπτισματικές μαρτυρίες της διδαχής των 12 Αποστόλων, αναφέρεται πρώτα στον υποψήφιο κατηχούμενο, η κατήχηση του οποίου περιλαμβάνει τη γνώση του αγέννητου Θεού, την επίγνωση του μονογενή Θεού, την πληροφορία περί του Αγίου Πνεύματος, την τάξη της δημιουργίας, τον ιρμό της πρόνοιας, τα δικαιωτήρια της νομοθεσίας, την αιτία της δημιουργίας του κόσμου και την κατάσταση του ανθρώπου ως κοσμοπολίτου. Πρέπει να μάθει μέσω της κατήχησης ο υποψήφιος ότι ο Θεός δόξασε ανά τους αιώνες πολλές αξιομίμητες προσωπικότητες όπως ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής και άλλοι. Αλλά τιμώρησε παραδειγματικά κιόλας τους ασεβείς, όπως τότε με τον κατακλυσμό και την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Σκοπός της κατήχησης είναι η επίγνωση της αλήθειας και η απόδειξη της αγάπης και της μακροθυμίας του Θεού, ο οποίος επανέφερε το ανθρώπινο γένος, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε από το βιβλίο των Διαταγών των Αποστόλων, από την δουλεία και την ασέβεια στην ελευθερία και την ευσέβεια, από την αδικία στη δικαιοσύνη και από τον αιώνιο θάνατο στην αείδιο ζωή. Και αυτό επιτεύχθηκε με την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψή του. Εξάγεται λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το συμπέρασμα ότι τα θέματα που αντλούσε η κατήχηση ήταν τόσο από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά περισσότερο στηρίζεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω βεβαίως του Ιησού Χριστού. Μέσα από την κατήχηση επίσης γίνεται σαφές το σύμβολο της πίστεως, το οποίο και αναλύεται για να γίνονται πιο κατανοητοί οι όροι του. Την κατήχηση και την διδαχή πρέπει να ακολουθούν τα έργα, δηλαδή η ζωή του κατηχούμενου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα διδάχτηκε. Οι αποστολικές διαταγές αφήνουν την εντύπωση ότι αυτός που τελεί την κατήχηση μπορεί να είναι και λαϊκός,
που πρέπει να έχει το χάρισμα της μεταδόσεως του Θείου Λόγου και βέβαια ο βίος του να είναι σεμνός, καθώς και ο ίδιος να είναι αποδεκτός από την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έζησε κοντά στα χρόνια συγγραφής του έργου, αναφέρει ότι ο επίσκοπος τελεί την κατήχηση. Μπορεί να βγει έτσι το συμπέρασμα ότι και οι αποστολικές διαταγές ως συνηθέστερο υπεύθυνο των κατηχήσεων θεωρούν τον επίσκοπο. Ο λαϊκός που αναφέρει το έργο συνδέεται μάλλον με τον εγγυητή ή αλλιώς τον ανάδοχο, ο οποίος κατά τον Θεόδωρο Μοψουεστίας είναι ο υπεύθυνος όχι της λειτουργικής κατήχησης, αλλά του έργου της διδασκαλίας. Ο επίσκοπος διενεργούσε και τον έλεγχο του υποψηφίου πριν το γράψει ο ίδιος στον κατάλογο των κατηχουμένων. Στο έργο των Αποστολικών Διαταγών γίνεται μια άλλη διαφοροποίηση στους υποψηφίους χριστιανούς. Πέρα από τις δύο τάξεις των κατηχουμένων και των φωτιζομένων, ο συγγραφέας του έργου αναφέρει και μια τρίτη τάξη, αυτή των ακροωμένων, η οποία προηγούταν των κατηχουμένων. Ήταν δηλαδή μια μεταβατική κατάσταση πριν την εγγραφή στις τάξεις των κατηχουμένων. Αυτή η πρακτική πρέπει να ήταν συνήθις στην Αντιόχεια του δευτέρου μισού του 4ου αιώνα, καθώς κάτι αντίστοιχο, χωρίς να τους επωνομάζει, αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι, ο τριπλός αυτός διαχωρισμός γίνεται αντιληπτός στην αναφορά των τελουμένων αιτήσεων από τους διακόνους κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μας αναφέρει. «Και πληρώσαντες αυτού των της διδασκαλίας λόγων, φημί εγώ ο Ανδρέας ο αδελφός Πέτρου, αναστάντων απάντων ο διάκονος, κηρυτέτο, μήτης των ακροωμένων, μήτης των πναπίστων, και ησυχίας λιενωμένης λεγέτο, εύξαστε οι κατηχούμενοι». Το αντίστοιχο γινόταν και με την απόλυση των κατηχουμένων και την παρουσία των φωτιζόμενων. Όλες αυτές οι διακονικές αιτήσεις, εκτός ότι αποδεικνύουν το διαχωρισμό ανάμεσα στους υποψηφίους βαπτισθέντες, ανάλογα με το πόσο χρονικά κοντά είναι στο Άγιο Βάπτισμα, δίνουν πληροφορίες και για την όλη μέρημνα της Εκκλησίας που συμμετέχει ενεργά στην προσπάθειά τους. Το εκκλησίασμα προσεύχεται περί φωτισμού, συνετήσεως, παιδεύσεως και θεογνωσίας των υποψηφίων και εύχεται ο Θεός να ανοίξει τις καρδιές τους και να ριζώσει μέσα τους την ευσέβεια, καθώς εκείνος ο Θεός είναι που τους διδάσκει ποια είναι τα προστάγματα και τα δικαιώματά Του. Τέλος, και πριν τους απολύσει ο επίσκοπος με ειδική οικετήρια ευχή, διότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία μέσω των διακονικών αιτήσεων, ζητείται από τα πιστά μέλη ο Θεός να συγχωρέσει τα πλημέληματά τους και να τους αξιώσει να μετέχουν του βαπτίσματος αλλά και της Θείας Ευχαριστίας. Η διάρκεια τώρα της κατηχήσεως ήταν τα 3 χρόνια. Εκτός αν ο κατηχούμενος είχε αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις που τον καθιστούσαν σπουδαίο, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως υπάρχει μαρτυρία στις αποστολικές διαταγές περί χειροθεσίας του επισκόπου στους κατηχούμενους. Την ώρα της χειροθεσίας, δηλαδή όταν έβαζε το χέρι του ο επίσκοπος πάνω στα κεφάλια των κατηχουμένων, λεγόταν ευχαριστιακή προσευχή για την σωτηριώδη ενανθρώπιση του Χριστού και ειδική προσευχή για τον μέλλοντα αναβαπτιστή, της οποίας ευχής η κατακλίδα θυμίζει το τέλος της πρώτης ευχής του καθαγιασμού των υδάτων της βαπτίσεως, του μυστηρίου της βαπτίσεως, το Μέγας Κύριε. Λέει συγκεκριμένα η ευχή αυτή που αναφέρει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. «Προσκυνήτο δε ο χειροθετών αυτών το Θεόν, το των όλων δεσπότην, ευχαριστών υπέρ του πλάσματος, ότι κατέπεμψε τον Υιόν αυτού του μονογενήν Χριστόν, είναι ασύμφητος γενόμενος εν τη ομοιότητα του θανάτου του Χριστού, επελπίδη της ενδόξου κοινωνίας, νεκρωθεί μεν τη αμαρτία, ζήσει δε το Θεό, κατά τενούν και λόγων και πράξην και βιβλίο των ζώντων συναριθμηθεί».
Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για την νηστεία. Την νηστεία κατά την περίοδο της κατηχήσεως. Πολύ βεβαίως περισσότερο για την νηστεία εκείνη στο μικρό εκείνο διάστημα πριν το βάπτισμα. Αυτή η νηστεία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατηχουμένων. Οι κατηχούμενοι καλούνταν να μιμηθούν το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού του Χριστού και στην νηστεία, καθώς εκείνος ο Χριστός μας μετά τη βάπτισή του νήστεψε 40 ημέρες. Αναφέρεται δηλαδή χαρακτηριστικά πρόδε του βαπτίσματος νηστευσά το βαπτιζόμενος και ο Κύριος βαπτιστής υπό Ιωάννου πρώτον και εις την έρημον αυλιστής μετέπειτα και εις την έρημον αυλιστής μετέπειτα ενίστευσεν 40 ημέρας και 40 νύχτας. Ευαπτίστη δε και νίστευσεν ούκ αυτός απορρυπώσεως η νηστείας χρίαν έχων η καθάρσεως ότι φύση καθαρός και άγιος αλλά είναι και Ιωάννη αλήθιαν προς μαρτυρήσει τι εμήν υπογραμμών παράσχεται. Πλέον ο υποψήφιος για το αλλιοβάπτισμα νηστεύει πριν το βάπτισμά του διότι με τη βάπτισή του συμμετέχει όπως έχουμε πει στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει νηστεία ακριβώς μετά τη βάπτιση διότι είναι μια περίοδος χαράς και όχι κατήφιας.

χρησιμοποιήσουμε, αγαπητοί ακροατές, ως τελευταία μας πηγή για την περίοδο του 4ου αιώνα, τις πληροφορίες που μας δίνει ο Σεραπείων Θμούαιος. Ο Σεραπείων, επίσκοπος Θμούαιος, είναι ένας αξιόλογος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα, για τον βίο του οποίου ελάχιστες πληροφορίες έχουμε. Γνωρίζουμε ότι έλαβε σπουδαία μόρφωση στις ρητορικές σχολές της Αλεξάνδρειας και πιθανόν τις θεολογικές του σπουδές να τις ολοκλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αγάπησε το μοναχισμό και σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός κοντά στον καθηγητή της ερήμου, τον Άγιο Αντώνιο. Το 339 χειροτονήθηκε επίσκοπος της μικρής επισκοπής Θμούαιος της Κάτω Αιγύπτου και το 343 φαίνεται να πήρε μέρος ως επίσκοπος Θμούαιος στη Σύνοδο της Σαρδικής. Αντιτάχθηκε στους Αριανόφρονες, περασπίζοντας το Μεγάλο Αθανάσιο, με αποτέλεσμα την εξορία του κοντά στα μέσα του 4ου αιώνα. Ο Ιερώνυμος σε επιστολή του, ο Άγιος Ιερώνυμος σε επιστολή του, τον ομονομάζει ομολογητή. Ένα σπουδαίο λειτουργικό του έργο είναι και το ευχολόγιο, το γνωστό ως ευχολόγιο του Σεραπείωνα, το οποίο θεωρείται και ως το μοναδικό ευχολόγιο του 4ου αιώνα. Είναι μια συλλογή 30 ευχών. 18 από αυτές αφορούν τη Θεία Λειτουργία, 7 το βάπτισμα και το χρίσμα και από μία για τις ιεροτονίες επισκόπου, πρεσβυτέρου και διακόνου. Τέλος, περιλαμβάνει μία ευχή για το ευχέλιο και μία ευχή για την νεκρόσιμη ακολουθία. Αναφορικά με το περιεχόμενο των ευχών που έχουν σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, μπορούν να αντιληφθούν πληροφορίες για την προβαπτισματική πράξη και τη συμμετοχή των κατηχουμένων στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Όσον λοιπόν αφορά τη συμμετοχή των κατηχουμένων στη Θεία Λειτουργία, το ευχολόγιο του Σεραπείωνα συμφωνεί με το έργο των Αποστολικών Διαταγών, ότι δηλαδή οι κατηχούμενοι μπορούσαν να παρευρίσκονται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέχρι ένα σημείο πριν τη Θεία Ευχαριστία και μετά τα αναγνώσματα. Η απόλυσή τους γινόταν με ειδική ευχή απευθυνόμενη προς τον Κύριο υπέρ των κατηχουμένων, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να φυλάξουν με καθαρή φρόνηση τα όσα διδάσκονται και να είναι έτσι άξιοι της κλίσης τους προς το Άγιο Βάπτισμα και γενικώς των Αγίων Μυστηρίων. Είναι μια πολύ ωραία ευχή που υπάρχει μέσα στο ευχολόγιο. Βοηθέ και Κύριε των Απάντων, ελευθερωτά των ελευθεροθέντων, προστάτα των οριστέντων, η ελπίς των υπό την κρατεάν σου χείρα γεγονότων. Σύ ότι είναι ανομίαν καθηρικός, ο δι' του μονογενού σου καταργήσας τον σατανά και λύσας αυτού τα τεχνάσματα και απολύσας τους υπ' αυτού δεδεμένους, ευχαριστούμε σύ υπέρ των κατηχουμένων ότι κέκλικας αυτούς δια του μονογενού σου και γνώσιν αυτής τη συν εχαρίσω. Και δια τούτο δεόμεθα, βεβαιωθήτως αν εν τη γνώση ή να γινώσκωσιν σε των μόνων αληθινών θεών και ο να πέσυλας Ιησούν Χριστόν. Διαφυλατέστοσαν εν της μαθήμαση και εν την καθαρά φρονήση και προκοπτέστοσαν άξιοι γενέστε του λυτρού της παλιγενεσίας και των Αγίων Μυστηρίων. Για του μονογενού σου Υιού, Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, Υιούς η δόξα και το κράτος και νυν και σου σύμπαντας αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τέλος, το ευχολόγιο του Σεραπείωνα δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο των κατηχήσεων, ούτε στον τρόπο που γινόταν. Συνδέει όμως την κατήχηση με το βάπτισμα και χρονικά τη βάπτιση τη συνδέει με το Πάσχα. Η όλη προετοιμασία προς το βάπτισμα τελείωνε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου λίγο πριν τελεστεί το μυστήριο, ο επίσκοπος εκφωνούσε μια τελευταία ευχή στους φωτιζομένους. «Παρακαλούμε σε Θεέ της αληθείας υπέρ του δούλου σου και δεόμεθα πως καταξιώσεις αυτόν του θείου μυστηρίου και της αρήτου σου αναγεννήσεως. Σίγαρ φιλάνθρωπε, νυν προσφέρεται σε αυτόν ανατίθεμεν. Χάρισε αυτόν τη θεία ταύτη αναγεννήσει κοινωνήσε, προς το μικέτι αυτόν υπομηδενός σκεού και πονηρού άγιστε, αλλά σύ λατρεύειν διαπαντός και τα σά προστάγματα φυλάτην, οδηγούντος αυτόν τον μονογενή σου λόγου. Ότι δι' αυτού σύ η δόξα και το κράτος εν το Αγίου Πνεύματι και νυν και στου σύμπαντα αιώνας των αιώνων. Αμήν». Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε αυτό το νοερό ταξίδι μέσα στον χρόνο για να δούμε το πώς εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε μέχρι και τα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές του 5ου αιώνα, η προβαπτισματική ακολουθία, αυτή που σήμερα είναι γνωστή ως ακολουθία της κατηχήσεως. Που την επόμενη εκπομπή θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε σχόλια πάνω στην σημερινή εν χρήση ακολουθία, αυτή δηλαδή που υπάρχει στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο και αργό εν χρήση ευχολόγιο και

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος

0: Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη.
6: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735.

0: 0505. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριακής οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία απόψε στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πυριακής, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλου Πυριακής, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους. Μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Περισσότερες πληροφορίες για τις προσκλήσεις στο 210-41-18-640. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυριακής έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατής της κύριο Παύλος, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Απόψε στις 7 θα μιλήσει ο γέροντας Νίκονα Γεωρίτης με θέμα «Η κρυφή ζωή» και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές για τον Όσιο Γερβάσιο των Πατρών, το μιμητή του Μυροβλή του Αγίου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Τριάδος Γλυφάδας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Τη Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Ισπερινός. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η Παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός επί τη εορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Ισπερινός και η Παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως στο τόκο Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδας, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρωνα και στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την 5η το πρωί. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Δηλώστε συμμετοχή στο 2-10-41-18-6-0-2 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του μήνα στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
3: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 41-18-640, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@piradio.com. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Συνεχίσουμε με την εντολή του Χριστού περί αγάπης προς τους εχθρούς μας από το βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest, «Αγαπώντας τον εχθρό μου». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Προφύρα και μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε και το τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου μας 210-41-24-7-26.

τοποθετηθήκαμε απέναντι στο θέμα και τους βασικούς όρους που το συνέχουν, διαβάζοντας από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου «Αγαπώντας τον εχθρό μου» στην περασμένη μας εκπομπή. Είδαμε τι είναι η αγάπη, τι είναι ο εχθρός, πώς αισθανόμαστε απέναντι στον εχθρό και αν η αγάπη έχει σχέση με τα συναισθήματα ή με τις πράξεις, περισσότερο με τις πράξεις. Όταν αγαπούμε τον εχθρό μας, όταν αγαπούμε κάθε άνθρωπο, κυρίως σκεφτόμαστε πώς να τον ωφελήσουμε, πώς να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να ευημερήσει σε αυτήν τη ζωή. Ένα εμπόδιο πάντως προς την αγάπη, όχι μόνο προς τον εχθρό, αλλά σε κάθε μορφή αγάπης, είναι ο φόβος. Ο φόβος στη ζωή μας. Για να δούμε τι λέει από αυτού ο Jim Forrest. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίσατό με. Χαράζει μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους την πιο ανύποπτη στιγμή. Ο Κύριος του ουρανού και της γης φανερώνεται σε τόπο που κανείς δεν τον περίμενε, σε ανθρώπους που κανείς δεν φανταζόταν. Είναι μεσάνυχτα, μα ανατολικά της Βηθλεέμ ξεπροβάλλει φως ημέρας. Και επιμένε εσείς ανεντιχώρατοι αυτοί, αγραβλούντες και φυλάσσοντας φυλακά στις νυχτός επί την ποίμηνην αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής, και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ειδησέστε παντί το λαό.

Στην αφήγηση της γεννήσεως, ο φόβος κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ποιμένες φοβήθηκαν από όσα είδαν και άκουσαν. Θα φοβήθηκαν ασφαλώς και τους αγγέλους. Όπως και αν τους παρουσιάστηκαν, δεν έπαβαν να είναι άγγελοι Κυρίου και όχι φτερωτές παιδικές κούκλες. Το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι ποιμένες εφοβήθησαν φόβον μέγαν, εξού και το μη φοβήστε του αγγέλου. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο φόβος θα είχε ποτίσει για τα καλά όλη τους τη ζωή. Όχι μόνο επειδή, όντας βοσκοί, ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά ακόμη διότι στην καθημερινότητά τους υπήρχαν ένα σωρό κίνδυνοι, όπως οι Ρωμαίοι κατακτητές ή ο βασιλιάς Ηρώδης. Ειδικά για αυτόν, και λίγο να ήξεραν τις μεθόδους του, δεν θα απόρρισαν που, μαθαίνοντας τη γέννηση του Μεσσία, διέταξε τη σφαγή των υπείων της Βηθλεέμ. Στην Αγία Γραφή, φίλοι ακροατές, διακρίνονται δύο είδη φόβου, ριζικά διαφορετικά μεταξύ τους. Ο φόβος για τους άλλους ανθρώπους και ο φόβος Θεού. Παραδόξως, οι πιο ατρόμητοι άνθρωποι θητεύουν και γαλουχούνται στον φόβο Θεού, στο δέος που μας κυριεύει όταν συνειδητοποιούμε αφενός τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο και βασιλεύει σε αυτόν, αφετέρου τη δική μας ευθύνη, αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τα έργα μας, για το πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή και τα τάλαντα που μας χάρισε. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος, καθόλου θεοφιλής, από τον οποίο μας καλούν να φυλαχτούμε τόσο οι άγγελοι όσο και ο Ιησούς. Πρόκειται για τον φόβο που μας κάνει να κοφεύομαι στη φωνή της συνείδησής μας, να καταντούμε δειλοί και ανέστητοι, αυτιστικοί, λόγω της αναπηρίας μας στο σχετισμό με τους συνανθρώπους μας, και ακόμη τυφλοί, αφού αποτυγχάνουμε να δούμε τους πλησίων μας, και εδώ ανήκουν ασφαλώς και οι εχθροί, ως αδέλφια και αδελφές μας. «Μη φοβήστε», είπε ο άγγελος στους ποιμένες. Ο φόβος είναι ο τείχος που μας κρατά μακριά από το Θεό και των πλησίων μας. Όπως παρατηρεί ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου, που αποτελεί μέρος της απόρριψης του Θεού. Άπαξ και τελεστεί η επιβεβαίωση του εαυτού με την απόρριψη και τη μη αποδοχή του άλλου, είναι φυσικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η συμφιλίωση με το Θεό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την συμφιλίωση με κάθε άλλο. Ισχύει εξίσου ότι η συμφιλίωση με τον πλησίον είναι προϋπόθεση για τη συμφιλίωση με το Θεό. Ας δούμε τη συνέχεια του σκεπτικού του. Το γεγονός ότι ο φόβος είναι παθολογικά εγγενής στην ύπαρξή μας έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο το φόβο του άλλου, αλλά και το φόβο κάθε ετερότητας. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό και απαιτεί προσεκτική εξέταση, επειδή καταδεικνύει πόσο βαθύς και διαδεδομένος είναι ο φόβος του άλλου. Δεν φοβόμαστε απλώς ορισμένους άλλους, αλλά ακόμη και αν τους αποδεχτούμε, το κάνουμε με τον όρο να είναι κατά κάποιο τρόπο όμοιοι με εμάς. Η ριζική ετερότητα είναι ένα ανάθεμα. Η διαφορά από μόνη της είναι μια απειλή. Η καθολικότητα και η παθολογία του φαινομένου έγκυται στο ότι ακόμη και όταν η ετερότητα δεν συνιστά πραγματική απειλή για μας, την απορρίπτουμε μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει. Διαπιστώνουμε ξανά και ξανά ότι ο φόβος του άλλου δεν είναι τίποτα παραπάνω από φόβος του διαφορετικού. Όλοι προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να προβάλλουμε στον άλλο το μοντέλο του εαυτού μας. Ο φόβος, λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι που δηλητηριάζει την πνευματική και κοινωνική μας ζωή. Εξαιτίας του, φροντίζουμε να αποφεύγουμε καθέναν που μπορεί να είναι επικίνδυνος. Και λέγοντας καθέναν, δεν εννοούμε μόνο συγκεκριμένα άτομα, αλλά τεράστιες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι στιγματίζονται επειδή οι αισθητήρες ασφαλείας μας ενεργοποιούνται από τη διαφορετικότητά τους. Είτε αυτή αφορά στο χρώμα του δέρματος, στην προφορά και στο ρουχισμό, είτε στη γειτονιά που μένουν, στην εθνικότητα ή στη θρησκεία τους. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα να φοβόμαστε.
χρειάζεστε. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά. Από την άλλη όμως, το προστατευτικό κλουβί που φτιάχνουμε και τρυπώνουμε μέσα του, κερδίζοντας υποτίθεται την πολυπόθητη ασφάλεια, είναι στην πραγματικότητα ένας άθλιος και αποπνικτικός τόπος, εξίσου τρομακτικός και από μόνος του. Η χριστιανική πίστη δεν συνιστά απόδραση από τον κόσμο και τον τρόμο που αυτός ενίοτε προκαλεί. Το αντίθετο ισχύει. Είμαστε εθισμένοι να τον αντικρίζουμε μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς του φόβου, γι' αυτό και βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας αγρίως διαστρεβλωμένης, μη πραγματικής. Τα δελτία ειδήσεων, εστιάζοντας μονομερώς στο έγκλημα, στη βία, στον πόλεμο, στις πράξεις τρομοκρατίας, στην παιδική κακοποίηση και σε κάθε είδους προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εμπλουτίζουν και χαλιβδώνουν καθημερινά αυτή τη στρεβλή θέση. Το αίμα, πρώτο θέμα, ένα από τα μυστικά του επαγγέλματος που έμαθα ως νεαρός ρεπόρτερ. Κάθε αιματοχυσία γίνεται αυτομάτως πρώτη είδηση, ενώ δίνεται μικρή σημασία στις δράσεις που αναχαιτίζουν τη βία ή σώζουν ζωές. Έτσι, είτε περιορίζονται στα εσωτερικά φύλλα των εφημερίδων, είτε χρησιμεύουν ως σύντομα μελιστάλαχτα αφηγήματα, αν φυσικά υπάρχει χώρος. Η βία που δίνει τροφή στους πηχιαίους τίτλους των εφημερίδων είναι υπαρκτή και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει. Αλλά η υπερανάδειξη και η υπερκατανάλωσή της σταδιακά αλλοιώνουν την αντίληψη που έχουμε για το ποιοι είμαστε και για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Χρειαζόμαστε έναν άλλον ρεαλισμό. Συνθετικότερο, ικανό να προσλαμβάνει τον κόσμο, συνυπολογίζοντας στη φρίκη και εκείνες τις δυνάμεις της ζωής που αντιστέκονται. Διότι ανακαλύπτουμε καθοδόν πως παρότι υπάρχουν όντως δολοφόνοι, ανάμεσά μας είναι απείρως περισσότεροι εκείνοι που διακονούν τη ζωή παρά τη βλάπτουν. Δεν είναι η βία το προεγκατεστημένο λογισμικό μας. Καθήκον όλων των χριστιανών, έλεγε ο Νικόλαος Μπερδιάγεφ, είναι να κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα, να έχουν πλήρη επίγνωση. Ουδε μία σχέση έχει ο χριστιανισμός με την εξειδανίκευση της πραγματικότητας. Απέναντίας φαίνεται πως αυτός ειδικά οφείλει να αψηφά τον φόβο όταν επιβάλλεται το ξεμασκάρεμα και η καταδίκη της πιο ολέθριας και αμαρτωλής πραγματικότητας. Όπως η ομορφιά του ανθρώπινου σώματος φανερώνεται στη γυμνότητά του, ομοίως ο χριστιανισμός αξιώνει την απογύμνωση κάθε πραγματικότητας από τα απατηλά της φτιασίδια.

Νομίζω λοιπόν, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να μελετούμε τη ζωή του Ιησού με σημείο εστίασης το φόβο. Την περίοδο της δημόσιας δράσης του εγκαταλείπει την ασφάλεια της κανονικής ζωής για να γίνει ανέστιος, πρόσφυγας στην ίδια του την πατρίδα, περιφερόμενος διδάσκαλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, εαλόπικες, φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Στα Ευαγγέλια παρατηρούμε επανειλημμένα τον Ιησού να ξεπερνάει το φόβο του. Είχε το σθένος να βρίσκεται μαζί με λεπρούς, με γυναίκες που αιμορραγούσαν κοντά σε νεκρούς, να τους αγγίζει ακόμη. Όλοι αυτοί ήταν ακάθαρτοι σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Συναναστρέφεται τους περιφρονημένους και περιθωριακούς, τις πόρνες και τους φοροσυλλέκτες, τους Σαμαρίτες και τους Ρωμαίους στρατιώτες. Ουσιαστικά ξεπερνά έναν από τους ισχυρότερους φόβους, ότι δηλαδή θα καταδικαστεί και θα απορριφθεί από τους δικούς του. Αναποδογύρισε τους πάγκους στο ναό, βρέθηκε πλάι-πλάι με αυτούς που τον συνέλαβαν και τον δίκασαν, που τον βασάνισαν και τον σταύρωσαν. Αντίθετα, ο φόβος συχνά έκοβε τα πόδια των μαθητών, έτσι που μόνο λίγες γενναίες γυναίκες και ένας άντρας, ο μαθητής Ιωάννης, ήταν εκεί την ώρα της σταύρωσης. Μη φοβήστε. Αυτή η προστακτική βρίσκεται στην καρδιά του Ευαγγελίου. Αν παγιδευτούμε στο φόβο, δεν έχουμε τη δύναμη να γίνουμε μαθητές του και κατά συνέπεια αδυνατούμε να τιμήσουμε τη διπλή εντολή να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε το διπλανό μας. Να γιατί ο Ιησούς είναι η μεγάλη χαρά του Ευαγγελίου, είναι η μεγάλη χαρά που ευαγγελίζονται οι άγγελοι στους ποιμένες, διότι μας δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον φόβο κέντρο της ζωής μας, είτε είναι ο φόβος των εχθρών, είτε ο φόβος όλων των δεινών που μας επιφυλάσσει η ζωή, είτε ο φόβος του θανάτου. Με το παράδειγμά του μας απελευθερώνει. Ότι θα γευτούμε τον φόβο είναι σίγουρο. Όμως δεν θα καταλαμβάνει πια τη θέση του Θεού στη ζωή μας και θα πάψει να αποτελεί την ατμομηχανή της.

ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το θέμα και ο τίτλος του βιβλίου που διαβάζουμε σήμερα, του Jim Forrest, το βιβλίο από τις εκδόσεις Προφύρα. Μας κάνει να προβληματιστούμε για το νόημα της αγάπης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τον εχθρό. Ένα πάντως εμπόδιο για την αγάπη, όχι μόνο προς τον εχθρό, αλλά προς κάθε άνθρωπο που τότε τον βλέπουμε λίγο πολύ ως εχθρό, είναι και η παρουσία του φόβου στη ζωή μας. Προχωρώντας, βρίσκουμε ένα κεφάλαιο που έχει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Τραπεζώνετε τους εχθρούς ημών». Για την αγάπη μπορεί κανείς πολύ εύκολα να πει θαυμάσια πράγματα, ειδικά στο ενδιάμεσο των πολέμων, μου είπε κάποτε ένας απόστρατος Βρετανός στρατηγός στο διάλειμμα ενός συνεδρίου στην Αγγλία. Και συνέχισε. «Είναι σαν να το παίζεις χορτοφάγος μετά από κάθε γεύμα και πριν το επόμενο. Βάλε όμως τον εαυτό σου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν εγώ και οι συνομήλικοί μου αντιμετωπίζαμε τους Ναζί και οι βόμβες έπεφταν πάνω στα σπίτια μας, εσύ ήσουν νεογέννητο. Τι περίμενες να κάνουμε? Να φορτώσουμε τα αεροπλάνα με αντίτυπα της Αγίας Γραφής και να τα ρίξουμε στη Γερμανία?» Όχι πολύ αργότερα, επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμη, βρέθηκα στο Κίεβο και συνάντησα έναν Ουκρανό Εβραίο. «Είμαι ο μόνος που γλίτωσε από την οικογένειά μου», μου εξομολογήθηκε σε σπαστά αγγλικά. «Ο μόνος. Και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, τα αδέλφια μου και τα ξαδέλφια μου, όλοι τους είναι νεκροί. Δεν περνάει από το νου σου τι μας έκαναν. Ποιος θα μπορούσε να μην αντισταθεί, να μην πολεμήσει? Εσύ τι θα είχες κάνει?» Και στις δύο περιπτώσεις έδωσα την ίδια απάντηση. «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Όταν γεννήθηκα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Τέλειωσε πριν καν γίνω 4 χρονών. Αν ήμουν μεγαλύτερος, μπορεί να γινόμουν στρατιώτης ή και εθελοντής ακόμη, όμως η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ μικρός για να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει πόλεμος. Για μένα, σήμαινε κυρίως ότι ο μπαμπάς μου έλειπε μακριά, για την ακρίβεια ότι ήταν στρατιώτης σε ένα νησί κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Μόνο σεβασμός και θαυμασμός αρμόζει σε όσους διακινδύνευσαν τη ζωή τους ή και πέθαναν ακόμη παίρνοντας τα όπλα ενάντια στο φασισμό. Μανά που μου συμβαίνει συχνά να συλλογίζομαι με έκπληξη όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον ναζισμό άοπλοι και να αναρωτιέμαι, αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο?» Ωστόσο, δεν είναι αυτή η σωστή διατύπωση του ερωτήματος. Περισσότερο όμως από τους γονείς και τους παππούδες μας, το ζήτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι να μεμφθεί όσους τότε δεν βρήκαν άλλο μέσο άμυνας πέρα από τη βία, ούτε να διερωτάται τι θα είχε πράξει η ίδια, παρά μονάχα το εξής. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και στο μέλλον για να αποτρέψουμε τον πόλεμο και να σβήσουμε τα ήδη ενεργά μέτωπα? Από την άλλη βέβαια, και η μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποβαίνει διδακτική, καθώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στους Ναζί χωρίς να καταφύγουν σε βίαιες μεθόδους. Το παράδειγμα και το σθένος τους ενδέχεται να αποτελέσουν οδοδείκτες για μελλοντικές λύσεις εναλλακτικές του πολέμου. Ένας λοιπόν από τους άοπλους αντιπάλους του Χίτλερ ήταν ο Κάσπερ Μάιερ, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση, ενός οικουμενικού κινήματος που υιοθετεί μη βίαιες προσεγγίσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Τον ίδιο δεν τον γνώρισε ποτέ. Η κόρη του όμως, η Χίλντεγκαρντ, είναι από παλιά φίλη και συνεργάτης μου. Μαζί με τον άντρα της, Τζον, έχουν προταθεί πολλές φορές για τον Νόμπελ Ειρήνης, χάρη στο έργο τους στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την περιοχή των Φιλιππίνων και την Ασία. Στα 12 της χρόνια, η Χίλντεγκαρντ, μαζί με χιλιάδες άλλα παιδιά, σχημάτισαν ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχθεί τον Χίτλερ κατά την είσοδό του στη Βιέννη, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία τον Μάρτιο του 1938. Ιδού πώς μου αφηγήθηκε αυτή την εμπειρία.
Η αυτοκινητοπομπή έκανε την εμφάνισή της. Ο Χίτλερ στεκόταν όρθιος σε ένα από τα αυτοκίνητα και όλοι γύρω μου φώναζαν με τα χέρια σηκωμένα «Χάιλ Χίτλερ». Τότε αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι στα αλήθεια υπάρχει μια ισχύ του κακού, κάτι δυνατότερο από οποιοδήποτε άνθρωπο. Βίωσα τη σαγήνη που εξέπεμπε ο Χίτλερ, τη χειραγώγηση των ανθρώπων. Το κακό μπορεί να ασκεί μια τρομακτική γοητεία. Χάρη στην αγωγή που είχα λάβει από τους γονείς μου, ήμουν αποφασισμένη να μην σηκώσω το χέρι μου, ούτε να φωνάξω μαζί με τους άλλους. Σκεφτόμουν ότι ακόμη και να με σκοτώσουν, εγώ δεν θα σηκώσω το χέρι μου. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Για να αντισταθεί και να μην συμπράξει αυθόρμητα με το πλήθος, κρατούσε με το αριστερό χέρι τον δεξιό της καρπό και μάλιστα τόσο σφιχτά που στο τέλος γέμισε μελανιές. Τόσο ηλικιώδης ήταν ο αγώνας της για να νικήσει τον αυτοματισμό του πλήθους. Το σπίτι της οικογένειας με το μεγάλο κήπο και τα οποροφόρα δέντρα βρισκόταν στα περίχωρα της Βιέννης. Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησίαζαν, οι κάτοικοι της Βιέννης, μιας από τις κεντρικότερες εστίες του Τρίτου Ράιχ, είχαν κάθε λόγο να φοβούνται, ακόμη και αν ανήκαν σε εκείνη τη μικρή μερίδα που είχαν αντισταθεί στον ναζισμό όπως η Μάιρ. Και αυτό γιατί οι χιτλερικές στρατιές, στις οποίες εντάχθηκαν και χιλιάδες Αυστριακοί, είχαν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 20 εκατομμύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση, ενώ είχαν φροντίσει να καταστρέψουν ολόκληρα βιομηχανικά κέντρα και να ισοπεδώσουν πολλές πόλεις.

Ήταν νικητές, θυμάται η Χίλτεγκαρντ, και μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης θα εκδικούνταν και θα βίαζαν. Έτσι ο πατέρας μου αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του σπιτιού μας, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Η γυναίκα και η κόρη του, μαζί με κάποιους οικογενειακούς φίλους που φιλοξενούσαν, κατέβηκαν στο κελάρι, ενώ εκείνος έμεινε πάνω και προσευχόταν. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όταν οι Ρώσοι πλησίασαν και χτύπησαν δυνατά την πόρτα με τα όπλα τους, ο πατέρας μου τους άνοιξε και τους αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται να τον περίμεναν. Παραμέρισε τα τουφέκια τους και τους έκανε νόημα να περάσουν μέσα, λες και ήταν καλεσμένοι. Φυσικά, κάθε στρατιώτης είναι καχύποπτος μπροστά σε μια τέτοια συμπεριφορά. Πολεμούσαν επί 6 χρόνια. Πάλευαν για τη ζωή τους. Ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν πριν πυροβοληθούν. Κι όμως, υπήρχε κάτι στη χειρονομία του πατέρα μου που τους έπεισε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται. Έλεγξαν όλο το σπίτι για να σιγουρευτούν ότι δεν τους την είχαν στημένη. Πίστηκαν. Ο πατέρας μου κατάλαβε ότι ανακουφίστηκαν. Μας κάλεσε να ανεβούμε από το υπόγειο, εκείνοι παράτησαν τα τουφέκια. Ήταν πολύ ικανός στο να διαμορφώνει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα, γεμάτη εμπιστοσύνη, αγάπη και ένα αίσθημα ενότητας. Αντί να βιάσουν τις γυναίκες και να σκοτώσουν τους ενίκους, προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν και το λιγοστό τους φαγητό. Έβλεπαν πόσο πεινασμένοι και αδυνατισμένοι ήμασταν. Η πόλη εδώ και καιρό ήταν απροσπέλαστη. Από την τροφή που είχαν για τους ίδιους, έδωσαν και στην οικογένειά μου και στους φιλοξενούμενούς μας. Κάποια στιγμή, ένας στρατιώτης είδε μια ρωσική εικόνα στον τοίχο του σαλονιού. Έκανε το σταυρό του και προσευχήθηκε μπροστά της. Σε λίγο, τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Όπως επισημαίνει η Χίλτεγκαρντ, αν ο πατέρας μου είχε καταφύγει στα όπλα, δεν θα κατάφερνε να μας προστατέψει. Πιθανότατα θα μας βίαζαν, ίσως και να μας σκότωναν. Αν ήταν οπλισμένος, οι φόβοι των στρατιωτών θα επιβεβαιώνονταν. Εκείνος έκανε το αντίθετο. Με την εσωτερική δύναμη και γαλήνη που διέθετε, τους είπε κατ' ουσίαν ένα μεγαλειώδες «Ναι, σας αναγνωρίζω ως ανθρώπους» και τους απεγκλώβησε από την άθλια στενοπό του πολέμου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγγελος. Ειδικά δε στον πόλεμο βγάζει συχνά τον χειρότερο εαυτό του. Η στάση του πατέρα μου τους διευκόλυνε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους. Αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του, να μας είχαν φερθεί βίαια. Όταν βέβαια πιστεύεις στη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης, έτσι πρέπει και να ενεργείς, όποιον κίνδυνο και αν διατρέχεις. Πρέπει να προτιμάς να σκοτωθείς εσύ, παρά να σκοτώσεις κάποιον άλλον. Είμαστε επομένως σε θέση να ισχυριστούμε ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι φίλοι ακροατές που κινούμενοι από αυτό το υψηλό κίνητρο μπορούν να πετύχουν κάτι μοναδικό. Πρόκειται ασφαλώς για εξαιρετικές περιπτώσεις, για ήρωες ή για αγίους και όχι για συνηθισμένους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμη μια εντυπωσιακή ιστορία από εκείνη την εποχή σε μια μικρή πόλη στα βουνά της Νότιας Γαλλίας. Οι 700 κάτοικοι αυτού του τόπου, μαζί με 2.000 χωρικούς που ζούσαν στις απομακρυσμένες φάρμες τους, κατάφεραν να σώσουν χιλιάδες Εβραίους από το ολοκαύτωμα. Εμπνευσμένοι από ένα χωρίο του βιβλίου των αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης, αποφάσισαν να μετατρέψουν το Σαμπών σε πραγματικό φυγαδευτήριο, ένα άσυλο, ένα μέρος όπου όσοι κινδύνευαν θα έβρισκαν στήριξη. Ο πάστορας του Αντρέ και η σύζυγός του Μάγδα κάλεσαν τους συμπολίτες τους να μην εκχωρήσουν τη συνείδησή τους, συμμετέχοντας στο μίσος, στην προδοσία και στους φόνους, όπως έκανε η συνεργαζόμενη με τους Ναζί, κατακτητές, γαλλική κυβέρνηση, αλλά να προσφέρουν φιλοξενία και αρρωγή στους Εβραίους που εγκατέλειπαν τις αιστείες τους. Υπολογίζεται ότι εκεί μεταξύ του 1942 και του 1945 περίπου 3.500 Εβραίοι εξασφάλισαν τροφή, στέγη και πλαστά έγγραφα, ενώ μέσω ενός δικτύου συνεννοημένων συνεργατών διάβηκαν κρυφά τα σύνορα και βρήκαν την πολυπόθητη ασφάλεια στην Ελβετία. Η ειρηνική τους αντίσταση θεμελιώθηκε σε δύο απαρασάλευτες αρχές, στις οποίες ο Αντρέ επανερχόταν τακτικά με αφορμή το κυριακάτικο κήρυγμά του.
Η πρώτη ήταν ότι ο χριστιανός είναι πρωτίστως πιστός στο Θεό και το Ευαγγέλιο, ακόμη και αν αυτή η πίστη συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παρακούσει κάποιον νόμο. Η δεύτερη αρχή ήταν ότι όταν αντιστέκεσαι στη βία με βία, στην πραγματικότητα συνεργάζεσαι με τον εχθρό. Διότι ρίχνεις λάδι στη φωτιά του μίσους και της βούλησης για καταστροφή, δηλαδή στα κατεξοχήν στοιχεία που τον κινητροδοτούν. Μόνο η αγάπη για τον εχθρό και η αποκήρυξη της βίας σπάνε αυτό το φαύλο κύκλο. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Βυσσή ήξεραν πολύ καλά τι συνέβαινε στο Σαμπών, αλλά οι κάτοικοι ήταν τόσο επινοητικοί σε μεθόδους παραπλάνησης των αρχών, ώστε όλα τα χρόνια που οι Εβραίοι κατέφευγαν εκεί έγινε μονάχα μία επιτυχής ευνηδιαστική έρευνα. Ο Ντανιέλ, ξάδελφος του Αντρέ και συνεργάτης του, δεν δέχθηκε να φύγουν χωρίς τη συνοδεία του ίδιου τα παιδιά που είχε υπό την επίβλεψή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αργότερα να πεθάνει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ανατολική Πολωνία. Κάθε κάτοικος αυτού του χωριού κινδύνευε να συλληφθεί, να φυλακιστεί, ακόμη και να εκτελεστεί. Ο κίνδυνος ήταν οξύτατος, διότι το έργο τους είχε λάβει τέτοια έκταση που ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστικό. Συλλογικός ηρωισμός λοιπόν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα από ανθρώπους καθόλου συνηθισμένους. Η σύλληψη του Αντρέ το χειμώνα του 1943 λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή. Ενώ επισκεπτόταν ορισμένους ενορίτες που κατοικούσαν στα περίχωρα, η αστυνομία έφτασε σπίτι του αφού πρώτα φρόντισε να κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές και να εγκαταστήσει φρουρούς σε όλα τα στρατηγικά σημεία του χωριού. Οι ώρες περνούσαν. Ο πάστορας επέστρεψε την ώρα του φαγητού. Η Μάγδα επέμενε να του επιτρέψουν να γευματίσει και κάλεσε τους αστυνομικούς να φάνε και αυτοί. Την ίδια ώρα, στη σοφίτα του σπιτιού κρύβονταν 7 Εβραίοι που περίμεναν γεμάτη αγωνία να δουν τι θα γίνει. Η παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι του Αντρέ δεν πέρασε απαρατήρητη και σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος. Όλοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον πάστορά τους. Μόλις βγήκε από το σπίτι, έτρεξαν όλοι κατά πάνω του για να τον αγκαλιάσουν και να γεμίσουν τις τσέπες του με τα πιο πολύτιμα καλούδια που μπορούσε κανείς να φανταστεί εκείνη την εποχή της ακραίας ένδυας. Κεριά, ζεστές κάλτσες, σοκολάτες, μπισκότα, μια κονσέρβα σαρδέλες, ακόμη και ένα λουκάνικο. Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τέτοιον αποχαιρετισμό, αναφώνησε ένας αστυνομικός. Έκλεγαν οι πάντες, μαζί τους και ο Αντρέ. Στην επίσημη αναφορά του, ο αρμόδιος για τη σύλληψη αστυνομικός βρήκε το θάρρος να αναφέρει πως οι κάτοικοι του Σαμπών ήταν γεμάτοι αγάπη. Καθώς ο πάστορας ξεμάκραινε, μια γυναίκα άρχισε να ψέλνει «Το απόρθητο φρούριο είναι ο Θεός μας», για να την ακολουθήσει αμέσως όλο το χωριό. Στην ανάκριση παραδέχθηκε ότι περιέθαλπε Εβραίους και αρνήθηκε να υπογράψει ότι στο εξής θα εφαρμόζει τον νόμο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για βοήθεια και προστασία, αντέτεινε στις αρχές. Είμαι ο ποιμένας τους. Ο ποιμένας δεν εγκαταλείπει το ποίμνιό του. Δεν γνωρίζω τι θα πει Εβραίος. Εγώ βλέπω μονάχα ανθρώπους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 4 εβδομάδες κράτησης τον άφησαν ελεύθερο. Πιθανότατα δεν ήξεραν πώς να τον χειριστούν. Ορισμένοι μπορεί και να τον λυπήθηκαν. 2 φορές έχουμε πάει προσκύνημα οικογενειακό στο Σαμπών. Παρότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το θάνατό του και ακόμη περισσότερα από τότε που ήταν πάστορας, οι μεγαλύτεροι τον θυμόντουσαν και μας διηγήθηκαν τις μακρινές διαδρομές που έκανε με τα πόδια, μέσα στη βροχή και στο χιόνι, για να επισκεφθεί τους αρρώστους. Κυρίως όμως κρατούσαν ακόμη στο νου τους τα κυριακάτικα κηρύγματά του. Μου έχει μείνει αξέχαστη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μας εκμυστηρεύτηκε ένας ηλικιωμένος αγρότης. Όλα εκείνα τα χρόνια η παραβολή του καλού Σαμαρίτη έγινε για μας τρόπο ζωής. Στα μάτια μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενήσαμε ή βοηθήσαμε να διαβούν τα ελβετικά σύνορα ήταν σαν τον ταξιδιώτη της παραβολής. Γυμνοί, χτυπημένοι, αφημένοι να πεθάνουν στα χαντάκια του δρόμου. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην τους ανοίξουμε τα σπίτια μας, να τους πούμε όχι και να εξακολουθούμε να λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Ακόμη και την Αγία Γραφή στα σπίτια μας, με ποιο δικαίωμα θα την κρατούσαμε αν τους διώχναμε? Μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε και στους εαυτούς μας, οι Έλληνες, ειδικά στη σημερινή εποχή με τους χιλιάδες των προσφύγων που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα χριστιανικά με αγάπη, όσοι έχουμε και όσοι μας χαρίζει ο Θεός βέβαια, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί φίλοι ακροατές εάν δεν θυμόμαστε ότι ο Χριστός ταυτίστηκε με αυτούς τους ανθρώπους, τους γυμνούς, τους φυλακισμένους, τους ξένους, όλους όσοι είναι αναγκημένοι άνθρωποι δηλαδή στη ζωή, και εδώ που τα λέμε οι Έλληνες σε αντίθεση με τους πιο πολιτισμένους Ευρωπαίους στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, τα πάμε πολύ καλύτερα σε αυτό και ας είμαστε υπερήφανοι.
Να λοιπόν ένα από τα μικρά θαύματα του πολέμου. Ο Αντρέ όχι απλώς αποφυλακίστηκε και έζησε πολλά ακόμη χρόνια, αλλά παρέμεινε επίμονος αγωνιστής της ειρήνης και διακόνησε το ποιμνιό του ως πάστορας μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να οδηγεί στην ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος, υπογράμμισε σε ένα κήρυγμά του που μνημονεύεται κατά κόρον. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη εκεί, η γυναίκα του, η Μάγδα, ζούσε ακόμη. Πέθανε το 1996. Παρέμενε ίδια και απαράλλαχτη ο τύπος ανθρώπου που δεν θα δίσταζε καθόλου να καλέσει στο οικογενειακό τραπέζι τους εχθρούς του. Πόσο μάλλον που εντυπωσιαζόταν στη σκέψη ότι μπορεί ποτέ κανείς να διανοηθεί να μην προσφέρει φαγητό στους εχθρούς του. «Πρέπει και αυτοί να φάνε», μου έλεγε στο μεσημεριανό. «Να θυμάσαι ότι συνήθως κάνουν ό,τι κάνουν επειδή φοβούνται. Δεν θέλουν να κάνουν το κακό. Στην πραγματικότητα ντρέπονται, αλλά φοβούνται αυτό που θα τους συμβεί αν τελικά δεν το κάνουν».

Άκουτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 4118-640. Ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους μας, φίλοι ακροατές, είναι τόσο θεμελιώδης στη διδασκαλία του Χριστού, ώστε θεωρεί τη λατρεία προς τον Θεό και τη λήψη της Θείας Κοινωνίας ασύμβατες με τη μνήση κακία και την εχθρότητα, όποια απόχρωση και αν έχουν. Στην επί του όρους ομιλία το λέει ρητά: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου. Άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφός σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου». Μην ξεχνάμε ότι η αρχαιότερη Θεία Λειτουργία του Χριστιανισμού, αυτή που τελούμε ακόμη, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο αιώνα, αρχίζει ως εξής: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν». Αυτό είναι το πρώτο από τα ειρηνικά που επαναλαμβάνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία και σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς ανά τη γη. Η ειρήνη λοιπόν δεν είναι απλώς ένας στόχος, αποτελεί προϋπόθεση της λατρείας, διότι διαφορετικά πώς θα συμπροσευχηθούμε ως κοινότητα αν μας έχει διχάσει η εχθρότητα, πώς θα μετάσχουμε σε μια ακολουθία στην οποία υποτίθεται ότι αναζητούμε την ευχαριστιακή κοινωνία με το Θεό, αν δεν είμαστε σε κοινωνία μεταξύ μας. Στην κοινή λατρεία της πρώτης εκκλησίας, μετά το τέλος της λειτουργίας των κατηχουμένων, οι άνθρωποι έδιναν ο ένας τον άλλο τον ασπασμό της ειρήνης. Αυτή η σωματική έκφραση διατρανώνει πως η εχθρότητα δεν μολύνει την καρδιά κανενός. Κατάλοιπα αυτού, του τελετουργικού, διασώζονται ακόμη σε πολλές εκκλησίες. Αξίζει να σταθούμε στην κέρια σημασία που απέδιδε η πρώτη εκκλησία στην έννοια της ειρήνης, την οποία οι χριστιανοί καλούνταν πάντοτε να διαφυλάττουν όχι μόνο έναντι των άλλων πιστών και των φίλων τους, αλλά και έναντι όσων απειλούν τη ζωή τους. Ακόμη και μετά τη συμμαχία του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον χριστιανισμό, η εκκλησία θεωρούσε ότι όσοι είχαν αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, είχαν αποκόψει οι ίδιοι τον εαυτό τους από την κοινωνία και για να μπορέσουν να μεταλάβουν ξανά έπρεπε να προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος αυστηρών επιτιμίων. Σημασία είχε η μεταστροφή των εχθρών, όχι ο θάνατός τους. Όπως κηρύττει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ασφαλώς κομψότερο και πιο εντυπωσιακό να μεταστρέψεις τους εχθρούς σου, να τους κάνεις να σκέφτονται αλλιώς, παρά να τους σκοτώσεις. Ειδικά τότε που ήταν μόνο 12 μαθητές και ο κόσμος ήταν γεμάτος λύκους. Πρέπει να ντρεπόμαστε λοιπόν που ενεργούμε αντίθετα με το παράδειγμα των Αποστόλων και ορμάμε σαν λύκοι στους εχθρούς μας. Όσο είμαστε πρόβατα, η νίκη είναι με το μέρος μας. Αν όμως γινόμαστε λύκοι, χάνουμε. Και χάνουμε γιατί η βοήθεια του ποιμένα μας μας εγκαταλείπει, αφού εκείνος μονάχα πρόβατα ποιμένει. Τι δικαιολογία έχουμε εμείς που μεταλαμβάνουμε σώμα Χριστού και φερόμαστε σαν λύκοι? Τι δικαιολογία έχουμε να φερόμαστε σαν λυσασμένα λιοντάρια, όταν ο Κύριος μας οδηγεί σαν πρόβατα σε βοσκοτόπι? Για να μετάσχουμε στην ευχαριστία πρέπει να ξεπληθούμε όχι μόνο από τη βία, μα και από την εχθρότητα, ακόμη και την πιο ανεπαίσθητη, γιατί αυτό είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το μυστήριο της ειρήνης.

0: πέρασμα των αιώνων αμέτρητοι ήταν οι χριστιανοί που έζησαν σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους και κατάφεραν να μεταστρέψουν ακόμη και ολόκληρους λαούς. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στις δέλτους των Αγίων μετά το θάνατό τους. Και στις μέρες μας δεν λείπει η τέτοια κατανόηση της αποστολής της Εκκλησίας. Ο αρχιεπίσκοπος της Χάιφα, Ηλίας Ακούρ, είναι ένα εξαιρετικό τέτοιο παράδειγμα, αφού χαίρει τέτοιας εκτίμησης από Παλαιστινίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους και Εβραίους, που αποτελεί έναν από τους πιο σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Όταν τον γνώρισα, ήταν απλώς ο πατήρ Ηλίας, ο ιερέας του Ιμπελέν, ενός παλιού ορεινού χωριού της Γαλιλαίας μεταξύ Χάιφα και Ναζαρέτ. Το Ιμπελέν περιστοιχίζεται από ελιές και από όλες τους οι ντόπιοι ξεχωρίζουν τις ρωμαϊκές ελιές επειδή στέκονται όρθιες από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής και είναι συνομήλικες του χριστιανισμού. Σήμερα η τοπική ενορία ανθεί χάρη στο τοπικό γυμνάσιο, στο πνευματικό της κέντρο και στη μεγάλη βιβλιοθήκη. Καθοδόν προς την είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει μια όμορφη επιγραφή γραμμένη στα αραβικά, όπου διαβάζουμε το εξής απόσταγμα από τον Άγιο Αβά Δωρόθεο Γάζας. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ανθρώπων, με όλες τις διαφορές, τα χρώματα, τις φυλές και τις θρησκείες τους. Προσοχή, κάθε φορά που πλησιάζεις τον πλησίον σου, πλησιάζεις το Θεό. Και πάλι προσοχή, κάθε φορά που ξεμακραίνεις από τον πλησίον σου, ξεμακραίνεις από το Θεό. Σαν πρωτοπήγε στο χωριό, ο πατήρ Ηλίας δεν βρήκε ούτε πνευματικό κέντρο ούτε βιβλιοθήκη. Όσο για τους κατοίκους, ζούσαν μεν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά οι ψυχές τους απήχαν χιλιόμετρα η μια από την άλλη. Η εκκλησία ήταν υποκατάρρευση, το μικρό εκκλησίασμα μια από τα ίδια. Το πρώτο βράδυ δεν βρέθηκε ούτε ένας ντόπιος να τον φιλοξενήσει και ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο μικρό του αυτοκίνητο. Η περιγραφή που μου έκανε είναι ενδεικτική. Όταν οι ενορίδες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, η διχόνοια που τους μάστιζε αντικατοπτρίστηκε καθαρά στο πώς κάθισαν μέσα στο ναό. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, απομονωμένες μεταξύ τους. Τα πρόσωπα όλων ήταν βλοσιρά, ενώ στο χώρο που έμενε κενός ανάμεσά τους σχηματιζόταν το σημείο του Σταυρού. Κατά κύριο λόγο, πηγή της συμφοράς ήταν η διχόνοια τεσσάρων αδελφών. Ακόμη και ο θάνατος της μάνας τους δεν ήταν αρκετός για να μονιάσουν και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Κυριακή των Βαΐων, πρώτη του χρονιά στο χωριό. Ο πατήρ Ηλίας παρατηρεί από την ωραία πύλη τα μαρμαρωμένα πρόσωπα. Στην πρώτη σειρά κάθεται ένας αστυνομικός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εγώ τους διάβαζα από την Αγία Γραφή και εκείνοι τελείως αδιάφοροι ίσα που με ανέχονταν, θυμάται. Τέτοια άγια μέρα και το μόνο που έκαναν ήταν να ζεσταίνουν τα στασίδια, τίποτα παραπάνω. Ώσπου ήρθε η ώρα που ο πατήρ Ηλίας έκανε κάτι τελείως απροσδόκητο. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, πριν το κήρυγμα, κατέβηκε και κλειδαμπάρωσε με λουκέτο την πόρτα της εκκλησίας. Ύστερα γύρισε στην ωραία πύλη και τους είπε: «Το ότι κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει αυτομάτως και χριστιανούς. Είστε διαιρεμένοι. Λογομαχείτε και μισείτε ο ένας τον άλλο. Κουτσομπολεύετε και διαδίδετε ψέματα. Η πίστη σας είναι ψεύτικη. Αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε αυτόν που βλέπετε, τον αδελφό σας, πώς μπορείτε να λέτε ότι αγαπάτε αυτόν που δεν βλέπετε, το Θεό? Έχετε ατιμάσει το σώμα του Χριστού. Μήνες τώρα προσπαθώ να σας φέρω κοντά. Απέτυχα. Ένας άνθρωπος είμαι και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει βέβαια κάποιος που μπορεί να σας φέρει σε γνήσια ενότητα μεταξύ σας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τη δύναμη να σας συγχωρήσει. Εγώ σταματώ για να τον αφήσω να σας προσφέρει αυτή τη δύναμη. Αν δεν αλληλοσυγχωρηθείτε, θα μείνουμε κλειδωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να φαγωθείτε άνετα μεταξύ σας. Την κηδεία θα σας την κάνω τζάμπα». «Και πόση ώρα έμειναν σιωπηλοί?» τον ρώτησα. «Δεν ξέρω», ήταν η απάντησή του. «Δεν τόλμησα να κοιτάξω το ρολόι μου. Ίσως κράτησε 10 λεπτά, μπορεί και 12. Μου φάνηκε σαν να πέρασαν ώρες. Στο τέλος ο αστυνομικός σηκώθηκε από τη θέση του, κοίταξε το εκκλησίασμα, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Συγχωρήστε με, είμαι ο χειρότερος όλων. Τόσο καιρό μισούσα τα ίδια μου τα αδέλφια. Τόσο πολύ που ήθελα να τα σκοτώσω. Εγώ έχω ανάγκη τη συγχώρηση περισσότερο από όλους. Πάτερ, μπορείτε να με συγχωρήσετε?» ρώτησε γυρνώντας προς το μέρος του. Ο πατήρ Ηλίας τον κάλεσε κοντά του και έδωσαν τον ασπασμό της ειρήνης. «Τώρα πήγαινε να χαιρετήσεις τα αδέλφια σου», συμπλήρωσε. Τα τέσσερα αδέλφια έτρεξαν ορμητικά στη μια πτέρυγα του ναού και πνιγμένα στα δάκρυα συγχώρεσαν το ένα το άλλο. Στη στιγμή οι αγκαλιές και οι μετάνοιες έδιναν και έπαιρναν, σε όλο το ναό στήθηκε αληθινό πανηγύρι, θυμάται ο πατήρ Ηλίας. «Αγαπητοί φίλοι», φώναξε, «αφού κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει από τον εφρόσινο σαματά, δεν θα περιμένουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Θα την γιορτάσουμε από τώρα. Ήμασταν νεκροί ο ένας για τον άλλο και τώρα ζωντανέψαμε ξανά. Όλοι μαζί άρχισαν να ψέλνουν το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Ο πατήρ Ηλίας ξεκλείδωσε την πόρτα και το εκκλησίασμα ξεχύθηκε στους δρόμους του χωριού. Μέχρι αργά το απόγευμα το χωριό ήταν ένα κουβάρι. Πετύχε να τους ανθρώπους στο δρόμο να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, από πόρτα σε πόρτα ζητώντας συγχώρεση για κάποια αδικία του παρελθόντος. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να αρνηθεί τη συγχώρεση. Αναστήθηκε όλο το χωριό. Όλα τα κατοπινά καλά που πετύχαμε εκεί είχαν ριζώσει σε εκείνη την Κυριακή των Βαΐων. Και με αυτά τα όμορφα λόγια, πολύ καταδοπιστικά για το τι σημαίνει αγάπη και πόσο ψεύτικα εμπόδια μας κάνουν να είμαστε απομακρυσμένοι και χωρισμένοι από τους συνανθρώπους μας, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του Jim Forrest που μας συντρόφεψε και ελπίζω να μας προβλημάτισε ιδιαίτερος και σήμερα. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα.
1: Ανθολογία κειμένων και σχολείων.

0: γαστρονόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: πραγματικά πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 10 317 και 6936 802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα.

αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τους ψαλμούς. Ερμηνευτικά σχόλια και υπομνηματισμός του ψαλμού. Η μακαριότητα του δικαίου. Μακάριος, δηλαδή πανευτυχής, είναι ο άνθρωπος. Με τη λέξη αυτή με την οποία γίνεται ο καθορισμός του δικαίου ανθρώπου, αρχίζει το βιβλίο των ψαλμών. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, είναι βασικό υπαρξιακό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, εφόσον κάθε ανθρώπινη ψυχή ποθεί την ευτυχία. Κατά το Μέγα Βασίλειο, βέβαια, κυρίως μακάριος είναι ο Θεός και μακάριος και μόνο δυνάστης. Ωστόσο, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, Θεός έδωσε και στον άνθρωπο το όνομά του, εφόσον κατά τον ψαλμοδό, «Εγώ υπαύ Θεοί εστέ». Ο μακαρισμός αυτός, αν και αποδίδεται από τον ψαλμοδό σε πρόσωπο αρσενικό, σε άνδρα, συμπεριλαμβάνει όμως και το θηλυκό πρόσωπο, τη γυναίκα, διότι έχει περιληπτική έννοια, αναφερόμενος δηλαδή και στα δύο γέννη της ανθρώπινης φύσεως. Και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ είναι ότι η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, το πανανθρώπινο αυτό αίτημα της ανθρώπινης ψυχής που διψά για ευτυχία, εκτίθεται εδώ αρνητικά στον πρώτο στίχο και κατόπιν στο δεύτερο στίχο θα εκτεθεί θετικά. Άξιο επίσης πολλής προσοχής είναι ότι στη συνέχεια χρησιμοποιεί ο θεόπνευστος ποιητής τρία ρήματα. Επορεύθη, έστη και εκάθισεν. Έχουμε έτσι εδώ τρεις βαθμίδες. Τρεις φάσεις, τρία σκαλοπάτια του κακού, δηλαδή της αμαρτίας, ή τα τρία στάδια της αμαρτίας. Φανερώνουν δηλαδή την κίνηση, την πορεία προς το κακό, την τάση και την κλίση προς το κακό της προπατορικής αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας και διακόπτει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οδηγεί δε στη συνέχεια στην αποστασία και αποξένωση από το θείο θέλημα. Δίκαιος λοιπόν και κατά συνέπεια ευτυχισμένος είναι αυτός που αποφεύγει τη συναναστροφή με τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτοι αναφέρονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι δηλαδή που κρατούν μια εχθρική στάση απέναντι στο Θεό. Για αυτούς, ο καλύτερος τρόπος να πετύχουν στη ζωή τους είναι να γίνουν ευτυχείς. Δεν είναι η τήρηση του θείου νόμου, αλλά η χωρίς ηθικούς ή άλλους ενδυασμούς προσπάθεια επιβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αμαρτωλοί, όσοι συνειδητά αμαρτάνουν εξαιτίας μιας πνευματικής σκληρότητας που τους διακρίνει. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά ζουν με τέτοιο τρόπο που βεβαιώνει την αδιαφορία τους για την παρουσία και την ύπαρξη του δικαίου ανθρώπου. Αυτή δε η τρίτη κατηγορία χρησιμοποιεί ενίοτε την ειρωνία και την κοροϊδία του θρησκευτικού κυρίως συναισθήματος ως μέσον κατά του δικαίου ανθρώπου. Έτσι ο δίκαιος καλείται να αποφεύγει την ένταξή του σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες στη ζωή του. Συνεπώς δίκαιος είναι ο άνθρωπος που δεν αφήνεται να επηρεαστεί από τις αρχές και τις συμβουλές των ασεβών. Δεν υιοθετεί τον τρόπο ζωής των αμαρτωλών και φυσικά δεν μετέχει στις επιθέσεις των εγωιστών και υπερηφάνων κατά της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των πιστών. Το πορεύεστε τίθεται εδώ με ηθική έννοια. Πολιτεύεστε και σημαίνει το βαδίζειν και απέρχεστε. Και ουκ έστι ότι δεν στάθηκε στο δρόμο των αμαρτωλών. Η οδός έχει ηθική έννοια και σημαίνει τρόπος ζωής και διαβιώσεως. Καθέδρα είναι το κάθισμα, είναι ο τόπος που δηλώνει μόνιμη και σταθερή κατάσταση και συνεπώς τελικά σημαίνει το διεφθαρμένο άνθρωπο όπως και στο βιβλίο των Μακαβαίων. Οι ασεβείς χαρακτηρίζονται ως λοιμοί με την έννοια του ολεθρίου και πορωμένου ανθρώπου. Ακόμη λοιμός ονομάζεται εκείνος που δεν είναι μόνο ο ίδιος αμαρτωλός, αλλά και εκείνος ο οποίος και άλλους διαφθείρει και μεταδίδει σε αυτούς την αμαρτία, καθώς και ο πανουκλιασμένος μεταδίδει στους άλλους την πανούκλα.

Ο Μέγας Βασίλειος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω και συγκεκριμένα το «ως ουκ επορεύθη», λέει: «Γιατί δεν μακαρίζει ο ψαλμωδός αυτόν που κατορθώνει την αρετή, αλλά και εκείνον που δεν κάνει την αμαρτία?» Απαντώντας ο ίδιος, προσθέτει ότι είναι ανάγκη να κάνει το καλό επειδή δεν είναι αρκετό στην απόκτηση της αρετής. Το να αποφύγει ο άνθρωπος μόνο το κακό, σύμφωνα άλλωστε και με τον άλλο ψαλμό που λέει «έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών» ή «και παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλό ποιήν». Γι' αυτό και ο ψαλμωδός στη συνέχεια έρχεται στο δεύτερο στίχο και τι λέει: «Σε αυτόν προχωρεί στη θετική αντιμετώπιση του θέματος της ευτυχίας του δικαίου ανθρώπου και αναφέρεται στο θέλημα του Κυρίου». Θέλημα είναι ο πόθος, το σφοδρό και αδιάπτωτο ενδιαφέρον, και αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού πόθου είναι το να μελετήσει εν τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός. Το «μελετήσει» στο εβραϊκό κείμενο αποδίδεται με το ρήμα «γεγέ», που σημαίνει «κοινώ συνέχεια τα χείλη και ψιθυρίζω τον θείο νόμο». Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ο γνήσιος Εβραίος που προσεύχεται, όταν κάθεται σταυροπόδι, ψελίζει τεμάχια του νόμου, κινώντας ρυθμικά και το σώμα του, όπως και οι μουσουλμάνοι. Ημέρας και νυχτός. Το ίδιο συνιστούσε και ο Ιησούς του Ναβί. Το ίδιο θα συστήσει και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος γράφει: «Το σύντονον δειλή, ουγάρ ημιλημένος, δι μελετάν τον νόμο Κυρίου, αλλά ημέρας και νυχτός». Δηλαδή φανερώνει το συνεχές και επίμονον, διότι δεν πρέπει να μελετά κανείς με αφέλεια τον νόμο του Κυρίου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος θα τονίσει με πολύ έμφαση: «Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως». Ότι είναι αδύνατο κάποιος να σωθεί εάν δεν διαβάζει τη γραφή. Εν τον νόμο, ο δίκαιος παρουσιάζεται ως εραστής του νόμου. Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοεί ο ποιητής με τη φράση αυτή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Τωρά δεν είναι μόνο τη σημασία ορισμένων, δεν έχει μόνο την σημασία ορισμένων εντολών, των οποίων η τήρηση είναι απαραίτητη και η μη εκτέλεσή τους έχει νομική συνέπεια για τον παραβάτη. Ο Ισραήλ δεν εννοήσε ποτέ τον Δεκάλογο ως ένα απόλυτο ηθικό νόμο. Είδε σε αυτόν μια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού που του χάρισε ουσιαστικά το σωτηριώδες αγαθό της γης. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με την εκλογή του Ισραήλ από το Θεό. Οι εντολές που δόθηκαν με τον νόμο δεν έχουν ως σκοπό να καθορίσουν ένα είδος ηθικής, ούτε να περιγράψουν με λεπτομέρειες τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από το λαό του. Απλώς αποτελούν τα χαρακτηριστικά σημάδια αυτών που ανήκουν στο Θεό. Ο νόμος δεν απευθύνεται σε μια οποιαδήποτε κοινωνία ή σε ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά στην κοινότητα του Θεού. Και η συνάντηση με το Θεό πραγματοποιείται μέσα από τον νόμο και είναι για τους πιστούς μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Συνεχίζει λοιπόν καθημερινή ενασχόληση με τη μελέτη του θελήματος του Θεού, ενός θελήματος που οδηγεί στη συνάντηση με το Θεό και αποτελεί για τον πιστό ύψιστη ευχαρίστηση. Το ευτυχές τώρα αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της προσπάθειας και διαγωγής του δικαίου, περιγράφεται στο τρίτο στίχο με μια εξαιρετική συμβολική εικόνα. Το ξύλον. Ο ευσεβής άνθρωπος δεν μελετά το θείο νόμο θεωρητικά. Γνωσιολογικά μόνο, απλά για μια ενημέρωση, όπως ο νομικός διαβάζει τους νόμους του ή όπως διαβάζουμε την εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό. Και την άλλη στιγμή ξεχνάμε τι διαβάσαμε. Η μελέτη της γραφής είναι σπουδή, είναι έρευνα. Δεν μπορούμε να περνάμε επιπόλαια τις σελίδες της γραφής. Κάθε κεφάλαιο, κάθε ρητό, κάθε στίχος, κάθε λέξη κρύβει ένα θησαυρό. Πολλές φορές χρειάζεται όχι μόνο προσεκτική μελέτη, αλλά και συγκριτική μελέτη της Αγίας Γραφής για να κατανοήσουμε τον πλούτο που κρύβεται. Πάντοτε δε η έρευνα της γραφής γίνεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και επειδή οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, γι' αυτό και η έρευνά μας γίνεται με τη βοήθεια των πατέρων. Ο πιστός λοιπόν και δίκαιος άνθρωπος μελετά τον νόμο του Θεού, αφήνοντας τα νοήματα αυτής της μελέτης να περάσουν από τα χείλη στην καρδιά και στη συνέχεια να τα ζήσει, να τα κάνει βίωμά του στην καθημερινή του ζωή.
Γι' αυτό και ο θεόπνευστος ποιητής τον παρομοιάζει με ξύλον, δέντρο, καρποφόρο, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Η εικόνα αυτή προέρχεται από την αγροτική ζωή του Ισραήλ και συναντιέται και σε άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για μια παράσταση ενός δέντρου που είναι φυτευμένο στην όχθη κάποιου ριακιού και ως εκ τούτων πάντοτε είναι καταπράσινο και φέρει πολλούς καρπούς. Η εικόνα αυτή για το γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης αποτελεί μάλλον μια εξαίρεση. Το νερό δεν βρίσκεται τόσο άφθονο και τα δέντρα όταν υπάρχουν ταλαιπωρούνται από τον ήλιο και τον αέρα. Ο πιστός όμως και δίκαιος άνθρωπος παρομοιάζεται με το δέντρο που ποτίζεται συνέχεια. Ο νόμος του Θεού αποτελεί το ριάκι που βοηθά τον άνθρωπο να πετύχει σε οτιδήποτε αναλαμβάνει στη ζωή του. Ο ψαλμωδός μιλάει για δέντρο που έχει ριζώσει πάνω σε έδαφος κοντά στις πηγές των υδάτων, πολλών υδάτων ή στις εκβολές αυτών ή σε διακλαδιζόμενα ριάκια και αυλάκια. Έχει σημασία το ότι εδώ κάνει λόγο για πολλά ύδατα που συμβολίζουν τις πολλές και ποικίλες ενισχύσεις και δωρεές που δέχεται ο πιστός, την πλούσια χάρη από τον ουρανό. Να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου όταν έλεγε «Ή της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το φίλον αυτού ουκ απορριήσεται. Ο ποιητής έχει υπόψη του δέντρου του Αϊθαλές. Ίσως το φίνικα, το οποίο η αγάπη για το νερό είναι πολύ δυνατή και η αύξηση του νερού κάνει πάντοτε το φύλλο του πράσινο και τους χυμούς του και τους καρπούς του εύχυμους. Είναι τα διακριτικά γνωρίσματα και τα σύμβολα τα επιτυχή του πνευματικού ανθρώπου, του δικαίου που έχει να παρουσιάσει καρπούς πνευματικούς στη ζωή του. Πάντα όσα αν ποιεί, κατευοδοθήσετε. Εδώ ο θεοκίνητος ψαλμωδός αφήνει την ωραία εικόνα του δέντρου και μας μιλά για τον εικονιζόμενο δι' αυτού δίκαιο άνθρωπο. Όλα τα έργα του κατευοδούνται, ευωδούνται, επιτυγχάνουν, διότι έχουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Της αγαπός ή των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών». Δηλαδή, αν αγαπά κανείς το Θεό, ως Θεός, κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Πρόσθεσε τη λέξη πάντα ο Παύλος για να δείξει ότι εκείνος που αγαπά το Θεό με όλες του τις δυνάμεις, αυτός δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό. Γι' αυτό και σε όλες τις κινήσεις της ψυχής του, λόγια, έργα, λογισμούς, ευωδώνεται από το Θεό. Και έτσι αφού ο ποιητής παρακίνησε τους ανθρώπους στην αρετή με τα αγαθά και χαροπιά λόγια του, προτρέπει στη συνέχεια τους αθλητές της αρετής και με τα αρνητικά και λυπηρά λόγια που αναφέρονται στους ασεβείς και αμετανόητους αμαρτωλούς. Η αθλειότητα των αμαρτωλών και το τραγικό τέλος των ασεβών. Ουχ ούτως η ευσεβής, ουχ ούτως. Το δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει από το τέταρτο στίχο, ασχολείται με την τύχη των ασεβών, των οποίων η διαγωγή δεν περιγράφεται στον πρώτο στίχο. Ο Θεοφώτητος ψαλμωδός χρησιμοποιεί με τον προηγούμενο στίχο σκοπό, έχει μάλλον σκοπό, να περιγράψει την τύχη του ασεβούς. Ο δίκαιος παριστάνεται με έφορο δέντρο, ριζωμένο κοντά στο νερό. Έτσι η ζωή του είναι εξασφαλισμένη χωρίς να κινδυνεύει. Αντίθετα, ο ασεβής παρομοιάζεται με το άχυρο που το παρασέρνει ο άνεμος από το αλώνι, όπου γίνεται το καθάρισμα, το λίχνισμα των σιτηρών. Συνεπώς, καμιά σιγουριά δεν του προσφέρεται. Κανένα στήριγμα για να κρατηθεί. Και αυτή η εικόνα είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι εχθροί του Ισραήλ παρομοιάζονται με το άχυρο που τα παίρνει ο άνεμος, δείγματα αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αυτή η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή, από το λίχνισμα του σίτου, όταν δηλαδή στάχια αλωνιστούν για να χωριστεί το σιτάρι από το άχυρο, ο γεωργός λιχνίζει με το φτιάρι του και το μεν σιτάρι ως πιο βαρύ πέφτει μπροστά στο γεωργό, το δε άχυρο παρασυρώμενο από τον άνεμο πέφτει λίγο μακρύτερα, ενώ τα ελάχιστα τμήματα του άχυρου, οχνούς, εξαφανίζονται γιατί πέφτουν σε μακρινότερες αποστάσεις. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Αγία Γραφή. Ουχ ούτως, ουχ ούτως.
Προσπαθεί εδώ ο ποιητής να τονίσει τι, την αντίθεση. Να δώσει έμφαση με λυρική ζωηρότητα και να επισημάνει έτσι τη σοβαρότητα της καταστάσεως με την διπλή επανάληψη ουχ ούτως. Μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Κατά τον Θεοδόρητο Κύρου, θέλει ο ψαλμωδός να βεβαιώσει το λόγο του και να φανερώσει με σαφέστατο τρόπο την εναντιότητα μεταξύ ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Ως συχνούς. Και την τύχη του ασεβούς ο ποιητής παρουσιάζει με εικόνα. Ο ασεβής είναι όπως το χνούδι, ο χνούς. Μερικά χειρόγραφα λένε ο σιχούς, ον εκρύπτει ο άνεμος. Χνούς είναι το μικρό αχυράκι που αρπάζει ο άνεμος και το ρίχνει μακριά. Ασεβής βέβαια ονομάζει ο ποιητής με κοινό όνομα όλους τους ασεβείς και αμαρτωλούς που ανέφερε πιο πάνω. Όμως κατά το Μέγα Αθανάσιο μπορούν να εννοηθούν ασεβείς και Ιουδαίοι, οι οποίοι με το να μην σέβονται τον Υιό του Θεού διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο σαν κονιορτός αφού έπνευσε το κήρυγμα των Αποστόλων. Φύσησαν κατά των Ιουδαίων σαν άνεμος δυνατός τα στρατεύματα των Ρωμαίων, τα οποία αφάνισαν τα Ιεροσόλυμα την πατρίδα τους. Με δέντρο λοιπόν Μέγα, Αϊθαλές και Καρποφόρο παρομοιάζεται ο ευσεβής, ενώ ο ασεβής με χνούν ή χούν, δηλαδή χώμα, μεγαλοπρεπής αντίθεση. Από προσώπου της γης, με τα λόγια αυτά του ψαλμωδού, συμπληρώνει την όλη εικόνα του τραγικού τέλους με την πλήρη εξαφάνιση του ασεβούς. Δια τούτο, εξαιτίας λοιπόν αυτής της μεγάλης διαφοράς, δικαίου και ασεβούς κατά την οποία ο μεν είναι δέντρο πανύψηλο καρποφόρο ριζωμένο στη γη, ο δε ασεβής σαν μικρό και ασήμαντο αχυράκι, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς. Δηλαδή δεν θα είναι σε θέση οι ασεβείς να σταθούν όρθιοι και με υψηλά το μέτωπο για να απολογηθούν, αλλά σαν αχυράκι που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη, έτσι και αυτοί θα σέρνονται ως ένοχοι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «αγρυπνείτε» ή να καταξιωθείτε «σταθήνε ενώπιον», «σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Εδώ λοιπόν καταρρύπτεται και μια φαινομενική αντίφαση, διότι το «ουκ αναστήσονται» δεν αντιβαίνει κατά του χωρίου του Ιωάννου, σύμφωνα με το οποίο και οι ταφάβλα πράξαντες εκπορεύσονται εις Ανάσταση Κρίσεως, αλλά σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι ενώπιον του δικαστού του Θεού λόγου της ενοχής τους.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Εν κρίση, απειλεί εδώ ο ποιητής τους ασεβείς με κρίση, με την οποία δεν πρέπει να εννοήσουμε την τελική κρίση, την εσχατολογική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, κατά την οποία θα χωρίσει το σιτάρι από το άχυρο, από τα σκύβαλα, αλλά την καθημερινή, την παρούσα ζωή, την κρίση, την οποία ο Θεός τιμωρεί τους ασεβείς. Συνεπώς πρόκειται για κάποιο επίγειο δικαστήριο. Το αναστήσονται λοιπόν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παρανόηση, όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και συγκεκριμένα οι χιλιαστές. Ότι δηλαδή πρόκειται εδώ περί μη αναστάσεως των ασεβών εκ νεκρών κατά την τελική κρίση. Αυτοί οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να σταθούν και να είναι μέλη της κοινότητος των δικαίων, των ευσεβών, για τους οποίους ο ποιητής μίλησε με τους προηγούμενους στίχους. Γι' αυτό πολύ συχνά, πολύ σωστά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί: αναστήσονται δε οι αμαρτωλοί, αλλά ουκέσονται τη βουλή και το τάγμα των δικαίων. Για κρίση και για σύναξη των δικαίων γίνεται λόγος στον επόμενο στίχο. Πρόκειται για δύο θεσμούς από τους οποίους ο ένας συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και ο άλλος με την λατρευτική ζωή των πιστών. Οι γέροντες ήταν εκείνοι που μαζεύονταν στην πύλη του χωριού και απένιμαν τη δικαιοσύνη, ενώ οι πιστοί που πήγαιναν στο ναό για να λατρεύσουν το Γιαχβέ αποτελούσαν τη σύναξη των δικαίων. Οι δύο αυτές πραγματικότητες φαίνονται πως έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα του πρώτου στίχου. Όπως ο πιστός δεν έχει καμιά απολύτως θέση ανάμεσα στα συμβούλια των δικαστών, έτσι και οι ασεβείς και οι κακοί δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με το κεφάλι ψηλά στο δικαστήριο, στις πύλες του χωριού ή της πόλεως, ή δεν θα τολμούσαν να πάρουν μέρος στη λατρεία στο ναό, όπου για να μπει κανείς χρειάζεται πρώτα-πρώτα καθαρότητα και αποχή από την αμαρτία. Εν βουλή. Εδώ βουλή δεν έχει την ίδια έννοια προς τη βουλή των ασεβών. Συνεπώς το εν βουλή εδώ σημαίνει συμβούλιο. Το συμβούλιο, η σύναξη αυτή των δικαίων θα γίνει στην μέλουσα κρίση. Οι δίκαιοι δηλαδή θα είναι μάρτυρες κατά των ασεβών και σύνεδροι του μεγάλου κριτή κατά την τελευταία ημέρα. Εδώ λέγεται ρητός «εν ημίν κρίνεται ο κόσμος». Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι που αποτελούν το λαό του Θεού, αυτοί τελικά θα κρίνουν τον κόσμο. Οι ασεβείς λοιπόν δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν όχι μόνο ενώπιον του κριτή, αλλά ούτε μπροστά στους δικαίους ανθρώπους, διότι οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο των ασεβών. Ότι γινώσκει Κύριος. Με τον τελευταίο αυτό στίχο ο ποιητής κάνει μία σύνοψη των όσων είπε ως τώρα, μιλώντας και πάλι για την τύχη των ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Οι πρώτοι τελούν κάτω από την προστασία και επίβλεψη του Θεού, ο οποίος γνωρίζει, φροντίζει και μεριμνά για τη ζωή, την πορεία και την εξέλιξή τους, ενώ οι ασεβείς, παραμένοντας αμετανόητοι, θα καταστραφούν κατά τις διακυμάνσεις της ζωής. Έτσι το γινώσκι εδώ θα πρέπει να το εκβάλλουμε με την έννοια της φιλανθρωπίας, της στοργής και της προστασίας, την οποία δεν έχει προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Και το συμπέρασμα, ο ψαλμωδός τελειώνει με την έκφραση της βεβαιότητας ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι δίκαιοι τους οδηγεί στην επιτυχία, επειδή έχουν αποθέσει όλη τους την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, ενώ ο δρόμος των ασεβών τους οδηγεί στην απώλεια. Η επιτυχία βέβαια του δικαίου δεν έχει το νόημα της ανταπόδοσης για την τήρηση του νόμου. Αποτελεί απλώς τον καρπό αυτής της τάσης απέναντι στο Θεό. Οδός ασεβών απολύεται. Οι δρόμοι των ασεβών και αυτοί οι ίδιοι, επειδή στερούνται τις προστασίες του Θεού, θα καταστραφούν. Επαληθεύει δε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ή την ως το έργον κατά καΐσετε ζημιωθήσετε. Δηλαδή, αν το έργο που έχτισε κάποιος, ο ασεβής, καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του.

Η αληθινή ευτυχία και μακαριότητα δεν υπάρχει στην συσσόρευση υλικού πλούτου ή στην απόλαυση ειδονών της σαρκός ή στην κατάκτηση δόξας, αλλά η μακαριότητα αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα της ευλαβικής και συνεχούς μελέτης του Θείου θελήματος και της εφαρμογής του στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό μήνυμα που πηγάζει από το περιεχόμενο του πρώτου ψαλμού. Αν θελήσουμε να κάνουμε μία έρευνα και να ρωτήσουμε ποιος πρέπει να λέγεται ευτυχισμένος άνθρωπος, θα πάρουμε διάφορες απαντήσεις. Θα μας πούν ίσως ότι μακάρι είναι οι κατέχοντες, μακάρι οι πλούσιοι, μακάρι οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, μακάρι αυτοί που διασκεδάζουν, μακάρι εκείνοι που έχουν για πρόγραμμα και στόχο τη ζωή τους το φάγομεν και πείομεν αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Όμως ο ψαλμωδός δεν μακαρίζει τους ανωτέρω, αλλά και ο Κύριος με τους μακαρισμούς του ανατρέπει τις ιδέες και εκείνα που μακαρίζουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους, γνωρίζουν τον εαυτόν τους και είναι ταπεινοί. Μακαρίζει εκείνους που πονούν και θλίβονται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Μακαρίζει όσους πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, τους ελεήμονες που έχουν καθαρή καρδιά, εκείνους που συντελούν στην επικράτηση της ειρήνης του Θεού, όπως επίσης μακαρίζει και εκείνους που υφίστανται θλίψεις και διωγμούς για χάρη του Ευαγγελίου. Ένα δεύτερο μήνυμα που έχει σχέση με την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτό που περιέρχεται στο δεύτερο στίχο, δηλαδή η επίμονη και συνεχής μελέτη του Θείου Νόμου. Ο θεόπνευστος ψαλμωδός, μακάριο και ευτυχισμένο, θεωρεί τον άνθρωπο που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει τον ψαλμωδό αν οι γείτονες Αιγύπτιοι ή Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι ή όποιοι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη. Για το θεοφώτιστο ποιητή, τα πλούτη και η κοσμική δύναμη και οι απολαύσεις δεν μπορούν να δώσουν ούτε σταγόνα ευτυχίας στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο η μελέτη ημέρας και νυχτός του νόμου του Θεού και η συμμόρφωση προς Αυτόν χαρίζει την ευτυχία. Αλήθεια, αυτό το ημέρας και νυχτός πώς θα δελέγει για την προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που το πρωτοέψαλε? Δεν χόρτενε να ασχολείται και να αναπαύεται στη γλυκύτητα του Θείου Νόμου στο διάστημα της ημέρας. Ξυπνούσε και τα μεσάνυχτα και έπαιρνε στα χέρια του με ευλάβεια το νόμο και μελετούσε με λαχτάρα τα θεοπαράδοτα λόγια. Δεν του έφταναν οι ώρες της ημέρας για να σκέφτεται και να εμβαθύνει στα μεγάλα και βαθιστόχαστα νοήματα των θείων εντολών. Αφιέρωνε και τις νύχτες του στην ίδια ιερή ενασχόληση. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την σκέψη και την καρδιά στο νόμο του Κυρίου. Ζούσε βαθιά μέσα στην καρδιά του ο θεοδίδακτος ψαλμωδός αυτό που είπε εκατοντάδες χρόνια πριν ο θεόπτης Μωυσής όταν παρέδωσε τον νόμο στους Εβραίους. Ο νόμος αυτός τους είπε, δεν είναι λόγος κενός, χωρίς ουσία και περιεχόμενο, αλλά είναι αυτή η ίδια η ζωή. Επάνω σε αυτούς δηλαδή τους λόγους βασίζεται η ζωή σας. Μέσα σε αυτούς τους λόγους κρύβονται τα μυστικά της ευτυχίας σας. Έτσι έβλεπε το Θείο Νόμο ο ψαλμωδός και γι' αυτό τον μελετούσε τόσο πολύ και τον συμβουλευόταν σε οτιδήποτε σκέφτονταν, αποφάσιζε, έλεγε και έκανε. Για να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει υπόψη του παρά ένα τμήμα μόνο από τον νόμο του Κυρίου. Δεν ήξερε και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αφού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί εκείνη όταν ζούσε ο ίδιος. Δεν γνώρισε επίσης περισσότερο από τον τέλειο νόμο που μας έφερε με τον ερχομό του στη γη, πολύ αργότερα ο Θεάνθρωπος. Δεν είχε ιδέα για τους πνευματικούς θησαυρούς που περιέρχονται στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αν όμως παρά τα λίγα που είχε μπροστά του έτρεφε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά του για το Θείο Νόμο και τόσο πολύ τον μελετούσε, ποια άραγε πρέπει να είναι η συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς που ζούμε στην εποχή του Ευαγγελίου, στον καιρό της Χάριτος. Δικαιολογείται να διαβάζουμε του κόσμου τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βιβλία και να μην ανοίγουμε τον αυτούσιο λόγο του Θεού που μπορεί να μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους οδηγώντας μας στο Χριστό? Επιτρέπεται να αδιαφορούμε για το θεόγραφο νόμο που είναι ο πιο βασικός παράγων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια σωστής και ολοκληρωμένης πνευματικότητας και ορθόδοξης εκκλησιαστικής ζωής?
Το θεόπνευστο παράδειγμα του ψαλμοδού μας φωνάζει ότι δεν πρέπει να αδικούμε τον εαυτό μας στερώντας του τη σταθερή και αλάνθαστη πηξίδα στο ταξίδι της ζωής, που είναι η καθημερινή και σε βάθος μελέτη του Θείου Νόμου. Μια μελέτη που, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γνώρισε στην εντέλεια τη σημασία της, μπορεί να γίνει πρόξενος και αιτία της σωτηρίας μας. Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως.

0: Όλοι οι ψαλμοί, αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες της Πειραιακής Εκκλησίας του Ψαλτηρίου, είναι ανεκτίμητοι από άποψη περιεχομένου και φυσικά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε με τελειότητα. Και πρώτα-πρώτα, γιατί οι σύνθετες αυτών υπήρξαν άνθρωποι, χαρισματούχοι, ταλαντούχοι, πνεύματα σπινθυροβόλα που ανοίγονται σε πλατιούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά. Αλλά και άνθρωποι που ήξεραν διεισδυτικά να εισχωρούν στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο Δαβίδ ο Προφητάναξ και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι ψαλμοδοί, οι οποίοι συνέθεσαν τους 150 ψαλμούς του Ψαλτηρίου, την υπέροχη αυτή συλλογή που αποτελεί αριστούργημα μέσα στα αθάνατα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προπάντων όμως ήταν άνθρωποι θεόπνευστοι, όργανα και δοχεία του Αγίου Πνεύματος, εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού που έδινε ξεχωριστή χάρη και ασύγκριτη ωραιότητα στα έργα τους και συγχρόνως τα σφράγιζε με το αιώνιο θεϊκό κύρος. Έβλεπαν μακρύτερα από ό,τι τα συνηθισμένα ανθρώπινα μάτια και έκριναν το κάθε τι βασανισμένο και όχι σε έθραυστη εναλλασσόμενη βάση αλλά στον ασάλευτο βράχο της πίστεως, στον προσωπικό Θεό που κυβερνά άγρυπνος τα πάντα. Είναι επόμενο λοιπόν και οι ψαλμοί αυτών των θεοκίνητων ποιητών να είναι ανάλογα με το περιεχόμενό τους, δηλαδή θεολογικότατοι και διδακτικότατοι. Ψάλουν το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την ασύλληπτη σε ωραιότητα δημιουργία που λέγεται επίγειος και ουράνιος κόσμος. Εκθέτουν με κτυπητές και συγκινητικές γραμμές ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, την θεϊκή του καταγωγή, την κατάπτωσή του, το ύψος της αρετής αλλά και την αθλειότητα της αμαρτίας. Τον πόνο αλλά και τη χαρά του, τις θλίψεις και τις ελπίδες του, τους κινδύνους και το καταφύγιό του, τον πόθο και την νοσταλγία για τη λύτρωση και τη σωτηρία του. Αλλά και πολλοί ψαλμοί είναι μεσιανικοί. Πόσα και πόσα δεν γράφουν για τον αναμενόμενο Μεσσία. Καθώς διαβάζει κανείς τους ψαλμούς και μάλιστα τους μεσιανικούς που αναφέρονται στον ερχομό του Μεσσία Χριστού, σχηματίζει την εντύπωση ότι οι θεόπνευστοι ψαλμοδοί δεν περιγράφουν μελλοντικά γεγονότα, αλλά ιστορικά που είδαν και έζησαν και τα αισθάνθηκαν βαθύτατα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας εκφράζονται με απερίγραπτο ενθουσιασμό για το συναρπαστικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ένα τέτοιο λοιπόν εξαίρετο δημιούργημα της εβραϊκής ποιήσεως είναι και ο δεύτερος ψαλμός με τον οποίον θα ασχοληθούμε. Φαίνεται ότι η συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ. Βέβαια ο ψαλμός είναι ανεπίγραφος αλλά αποδίδεται στον Δαβίδ, διότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Δέσποτα, ο διαστόματος Δαβίδ του παιδός σου λοιπόν είναι τι έφρυξαν». Σχετικά με το είδος, τη μορφή που έχει ο ψαλμός αυτός ανήκει στους βασιλικούς ψαλμούς και ειδικότερα στην κατηγορία των μεσιανικών. Αναφέρεται στο Μεσσία Χριστό, γι' αυτό και από όλους τους ερμηνευτές παλαιότερους και νεότερους θεωρήθηκε ως μεσιανικός ψαλμός. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα και ωραιότερα ποιητικά κομμάτια ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ο ψαλμός αυτός φερόταν ως πρώτος σχετικά με την αρρύθμιση, επειδή ο πρώτος ψαλμός θεωρούνταν ως προήμιος στις πρώτες συλλογές του ψαλτηρίου. Αλλά η θέση αυτή του δευτέρου ψαλμού βεβαιώνεται και από τη γραφή που παρουσιάζουν ορισμένα σπουδαία χειρόγραφα. Τελικά, αυτός ο ψαλμός είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα του πρώτου ψαλμού, διότι εάν εκείνος δείχνει σε εμάς την οδό της μακαριότητος, αυτός παρουσιάζει σε εμάς τον σωτήρα που εξασφαλίζει αυτή τη μακαριότητα. Μεγαλοπρεπέστατος λοιπόν, βασιλικός και ταυτόχρονα χριστολογικός, δηλαδή μεσιανικός θα λέγαμε, ότι είναι ένα ποίημα που πλημερίζει από έξαρση ποιητική με δραματική χρειά και ταυτόχρονα μεστό από αρκετή προφητική λυρικότητα. Σχετικά με το χρόνο συγγραφής του ψαλμού οι ερευνητές δεν συμφωνούν. Οι υποθέσεις που υπάρχουν αρχίζουν με την εποχή της βασιλείας και τελειώνουν την εποχή του Αλεξάνδρου Ιανέου. Ως προς το περιεχόμενο, ο ψαλμός διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η σκηνή στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού. Το δεύτερο μέρος, ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του Βασιλιά. Στο τρίτο μέρος, ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχία του πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Και στο τέταρτο μέρος, προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Οι βασιλείς των λαών αυτών όλης της γης έλαβαν στάση απειλητική και οι άρχοντές τους συγκεντρώθηκαν από συμφώνου σε αυτών των τόπων εναντίον του Κυρίου του Θεού και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Το επαναστατικό του σύνθημα υπήρξε. Ας σπάσουμε τους δεσμούς της υποτέλειάς μας προς τον Κύριο και προς τον Χριστόν του και ας αποτινάξουμε μακριά από πάνω μας το ζυγό και τον δύο. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
5: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
4: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
5: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα για την Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα, στο Βεάκιο Θέατρο, κορυφώνεται μια μεγάλη προσπάθεια αγάπης και προσφοράς. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σήμερα, όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Μάθε πώς μπορείς να στηρίξεις το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επικοινώνησε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό και γίνε κι εσύ ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα η αγάπη μας ενώνει όλους.

0: ευχαριστήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένεκιν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και πτής γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στο Θείον έβρενε αυτόν εαυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή. Ουθή ήταν οσία εαυτή στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου στου αιώνα των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη σε αυτό παρασύ, αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του κλάθου μόνο ει τόπον εν έθετο. Και γάρ ευλογία δόση ονομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη, οφθήσε το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάξουν στου προσευχεί μου ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία τη αυλέ υπερχιλιάδα. Εξελεξάμην παραρρύπτει. Ήσταν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνημενης κοινόμασης αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, τη γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, διατενή στην οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός εφραντίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επ' το λόν αυτού και οσίους αυτού και επ' επιστρέποντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβομένων αυτών που κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν και οσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ού καί στην ομοιώση εν θεής, Κύριε, και ού καί κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αλήθεια σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτουσον εμείς.

0: σύνδεσμε και ασχυνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσον εμείς σύνδεσμε και ασχυνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου του άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμίσης εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη λάμμο της θαύμας η χαρή των πατήρ ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνες ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Μαρθένου και Σταύρος συμπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο το θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξα την δεκούσα σε Θεοτόκουν πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον σαν αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τ' ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ον ανώκεπτη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας υπό του πονηρού.
1: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον η πιστή ενήμνη στέψομεν και εγκομίης εφημίσομεν, χαρή των απειμένα και διδάσκαλων και μάρτυρα Χριστού των χαριτώνυμων, του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγμος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δι' της Ευαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση προσήτου σου δόξης ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντα θεατόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γαρ και εινομήσαμεν και ουκέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυνεν τις θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν τη συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σωσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό ημών φρόνημα εν των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τους εις ακολουθητές προστάγμας εν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσουμεν εν θα πάντων εστί ευρενωμένον η κατοικία. Συγχαρηγιόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλία σου εν αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών χαρίτωνος του ομολογητού Ισαάκ, του Σύρου Αυξεντίου και Ευστοχίας του Αγίου εν δόξου προφήτου Βαρούχ, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Αλεξάνδρου Αλφιού και Ζωσίμου των Αυταδέλφων Μάρκου Νίκονος Ηλιοδόρου Νέωνος και των συναυτής, έτη δε Ευσταθίου Καλλινίκου Αλεξάνδρου και Εταίρων Τριάκοντα, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Αλκίσονος Επισκόπου Νικοπόλεως, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν με δύσω να βαλόμενο φω στο σωμάτι. Εκτείνον τον ουρανό να συνδέμουν στεγάζον ή δεστήπε εγώ αυτό, ότι θύσουν έφυγε την επίβαση με αυτού ο περπατών και φτύνγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγελούς αυτού πνεύματα και τους τρούγους αυτού πύρος χρόνου. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύστε εις τον αιώνα του αιώνα σου. Άβησος ο σημάτιον των περιβάλλων αυτού επί την ωραία στη σοντιδάτα. Από επιτιμήσει όσο φεύξονται από φωνής βροντής οδηλιάσου σου. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσες αυτά. Όλοι ο νέθου όπου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου και καλύψε την γη. Ο εξεπαστήν ο πηγάς αφάλεξε να αναμέσουν των ωραίων διερεύσουν δίδατα. Ότι όσοι πάντα την θηρία του αγρού προσδέξονται να γρίζδιψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πέτεινα του λαμού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρινών δώσει η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτό από κραγό των έργων σου χορτάστησε τη γη. Ο εξαρτήνων χώρο της θύμης και κυκλώει την δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγήν άρθμα της γης και είναι σε φρένη η καρδία ανθρώπου. Το ηλαλήνε πρόσωπο είναι λέω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου την ταξιλή του παιδίου εκείνη το λιβάνο ασβήτευσας. Εκεί σου θύενος έψωσε του ιδιού η κατοικία γείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησης λίμνης καιρούς, ο ήλιος έμα την δύση αυτού. Έθε σκότος και έγινε το ανοίξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε πρώτα θεοβρόσιν αυτής. Ανέτμεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι θέσεις μάλλοντς να κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτό και επί την εργασία αυτή ως εσπέρας. Όσα μεγάλη και έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησε σου πληρώθηκε της θυσιός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η βρύχωρος εκεί ερπετά. Ο νου και έστειν αριθμό ζώων νεκρά με τα μεγάλων εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως. Ο νέλπες σε παίζει είναι αυτή. Πάντα προσέχως δοκώσει, δούνα την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντες σου αυτής λέξους είναι. Ανοίξαντός σου την χείρα. Τα σύμπαντα πλησίζονται χριστότητες, αποστρέψοντας τους προκτωτές σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεσε και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, ευχαριστήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόχνο των ωριών και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευχανθήσουμε επί το Κυρίο, εκλείπει ένα μαρτωλείο από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και έγινε το νίξ, όσα μεγαλύθρα δώσω Κύριε πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αή και εις τους αιώνας των νόν να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η επίση μόνη Κύριε δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου,

0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε Ιησού.

0: αμαρτωλών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπερ τουρίστη νέοι μας από πάσης θλίψεως,

0: Της Παναγίας Αχράντη περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το

0: θέηση. Τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπει, νέξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδό ταύτη επορεύω, έγρυψα παγίδα μου.
1: Από κατενόουν εις τα δεξιά και επεβλεπών και ουκίνω επιγίνω σκορμέ.
0: Απόλετο φυγή.

και το όνομα Τόσου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων Σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, είδας Χριστέ την ασθενείαν της ανθρωπίνης σαρκός και το χάβνον της φυσαίος. Επίστασε Δέσποτα ο σπίτης και Θεός ημών των σ' άλλων κόπασον της καρδίας.

0: πυρός του ασβέστου ρησεμέως μόνος εφλάχνω.
1: Αποφυλακίσκω Υιός μέχρι νυχτός, αποφυλακίσκω Υιός, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, της τυρεύουσης το βλάστημα, το της αγνίας φυτών, των βρωτών εγκαλόπισμα, ούτε σποτού βρωτών.

0: Ότι παρά τον Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεις τον Ισραήλ εκπασών των ανομίων αυτού. Μα τον κυριεύσας του σώματος εγκρατείας χαλήν ο θαυματουργέ Κυριακέ απαθίας την λαμπράν πατέρεν δίσαστε στολή και πάσαν την κακία να απεγύμνωσας του πάλε τους προπάτορας γυμνώσαντος και νυν οικείς των παράδεισων δια παντός εφρενόμενος οικέτευε του σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Εν είτε των Κύριων πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί φέροντος σταυρών επί όμων σου οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό των ελβίω ειδωνών καταφρονών Κυριακέ και πάθη θανατώσαστα του σώματος συντόνους αγρυπνίες και δέεις εσύ χάρη να πει η λύφα σώσιε που θεραπεύει νοσήματα οικέτευε του

Έρημον κατόκισα σώσιε, εδώ δίν κυρία και σκύλαν ποιούμενος πικράν και την αίσθηση πικραίνων της ψυχής της αστασίδωνας προρίζους ένα πέτεμες μακάριε, διώσε η ουράνιος απόλαυσης μετά

Μόνο να μην τίσω προσφυγών εν τη σκέπη σου. Θεότο και αϊπάρθενε ανήμφευτε αγνή, που λαμβάνει την ταχύαν των δεινών απαλλαγήν. Ευρίσκει βοήθων σε ακατέσχυντων, προστάτην τε και πύργων αραγέστατων.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξας αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κερίς, υμνήστε φωνές εσείες, Ιε Θεούς ζωήν οδηδούς, διό κόσμος ενοξάζει.

0: εντό και κραγένε με προς αυτό.
1: Καταξίωσον Κύριε εν διέσπε κατάφτη. Αν αμαρτήτως συμπλέχθηνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατήρων ημών και ενητών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερην πείσαμεν επισέν. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρεπή ένος, συμπρεπή ύμνος, σύδοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.

0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων

0: υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράτου.

0: αντιμούσι, εγώ θεσί προσπίπτω. Όσο τέλων εις χρόζω, ο Θεός ηλάστη τίμη και σώσον με.
1: Προσέρα τους οφθαλμούς μου, το κατοικούν εν του ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμή παιδείς και εις χείρας Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κυρίων των Θεών ημών, έως σου ικτηρίσε ημάς. Αθάνατος υπάρχουσα ψυχή μου, της κύμαση του

0: εις των δούλων σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον προσευχίζουμε ενώτησαν δε εις ήρμαν τη αληθεία σου, εις άκουσον δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσαν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε εμπεμέ το πνεύμα μου, ενεμία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρέιτο ελαιός σου ότι ψήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέψεις εχθρούς μου και απολύς πάντως λίγος ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός

ψυχές ουρανίες, προσπέσομεν καυγάζονται σε κλάθους ψυχής. Αγίε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας πάτερ

0: ευχαριστήσεων με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότουν ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθείς εν λόγοι σου και νικείς ολοκρινεστέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια αν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της οποίας σε δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσοντο ως τέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από να αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρισον εις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην αγαλίασιν σωτηρίους και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας, θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένα Θεό σου ούκ εξεδενώσει. Αγάθινον κύριν τη ευδοκία τη Ιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Ιαν και ο Σύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το σιαστήριόν σου μόσχου.
1: Όγιε του Θεού πρεσβευε υπερήμων, πληγίστη κακία του δυσμένου, τη Ιαν τη λήψη καταφεύγω αναβών.

0: ομολόγησε συνεδόν. Θεράπευσον πάτερ, ασθενία οδυνήρα. Τον την συμβοήθεια ζητούντων, θαυματούργε ιεράρχα νεκταρία.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Ω μήτυρ φυλέ πλαχνό του Θεού, φυλάγαθε κόρη, εσπλαχνίστη τι επέμει. Και βλάβει με πάση και μανί.

0: Δόξασινης διώσους τους εγκεραιρούντος.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, νεκταρά ύλων θείων της θεϊκής χάριτος, ειν παρά Θεού εκομίσω βλύζει εκάστοτε, η θεία κάρα σου και των παθών την πικρίαν,

Στήριγμα και χαριτωμένη Παρθένε, τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος.

Σώματος κάκος είναι και ίασε τη ψυχής μου το άλγο. Ελέησον ημάς ο Θεός.

Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητα.

Υπέρ του ευσεβούσιμον έτους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε

Της Υγείας Σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των επιτρόπων συγγρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην

0: Και Αγίο Πνεύματι, Ρωσυνδίδου και Ιασύν, την καταψυχήν και σώμα νεκτάριε, και πτεσμάτων απολύτρωσιν, της ειλικρινώς εμακαρίζουσιν.
1: Ειν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ήθινον με πανάμωμε,

0: χαραχών από πάσης του εχθρού επιβολής. Καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μέγας εφρουρών και προστάτην Πατερόσιε, και κτημένη η μονή σου είσαι.

Σύνας, επικούφισον νεκτάρι επάτε τον προς την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πληρωσών και αθυμίας χαλεπής εξ ημών την νομή.

Ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ενεός και κατά

Χριστόσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και υπηρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλου.

πλήρων των εν της νήσης τροφάδων αναιρεθέντων και του Αγίου εν δόξουνε ο μάρτυρος Μαλαχίου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων

Παραπάστος, αλλε πας ασθενείας, Πάτερ νεκτάριε, τον πίστη προσιόντων, της θύσου λειψάνης, αρρωγός ετοιμότατος, εν της εσχάτης και

0: και της ευνοίας της εις τριγάτας αντιλήψη.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εντολών με προστρίβων του εξού σαρκοθέντος χώρι οδήγησον, υλών της αμαρτίας εξαίρουσα παρθένε την ροπήν της καρδίας μου.
0: Είναι αείμνος αΐ, σωθείς τη χάρητή σου.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ο Διός τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβους ο συσημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων της οντεΐδατα, από επιτιμήσεώς σου φέρξον και από φωνής βροντής σου δηλειά σου σύν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσας αυτά. Όλοι εφού παρελεύσονται εδώ επιστρέψουν ή καλύψουν την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά συμφάρων στην αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτί ουσι πάντα τα θηρία του αυγού προσέξονται όνα βρεις δίψαν αυτών. Εκ αυτά τα πετεινά του ρανού το πεσκινό σου εκ μέσου των πετρών δώσου σου φωνήν. Ότι ζων όρυκτον υπερών αυτό που κατ' τον έργο σου κοντασίζεται η γη. Εξ ανατελών χόρτων της κλίνεση και χρόνου τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγινάτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Δηλαίνε πρόσωπο να νελαίο και άκρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κοντασίσονται τα ξύλα του πεδίου κέδη του Λιβάνου ας εφήτε σας. Εκεί στρωθεί ενό εύστορου δύο κατοικία ηγείται αυτών. Μπορείτε υψηλά τη ελάχη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη ει καιρού ο ήλιο έτοιμο τη λύση αυτού. Έθου σκότω και αγένε τον ήξαν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάδε αυτού και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Πόσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθη γη της θυσιαός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά μου πες την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράσω μου τους ανέφρασα σε πέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρο, δόντως αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πιστήσονται Χριστό και τους αποστρέψα, τους δέσουν το πρόσωπο παρακτήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκπιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας αφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί αιώνα αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και άνομο στη μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και υγείο πνεύματι και νυν και ο ήτο του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο

0: των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονία,

και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής και

περιοχές περί τα χείλη μου. Μία κλίνη στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας. Το προβάσιζες δε προφάσεις ένα μαθίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία. Και εγώ μη συνδυάσω μετά τον εκλεκτόν αυτό. Σε δε εξημερή και όσε με λέει και δε εξημε. Έλεο δε αμαρθώνουν οι λιπανάτου την κεφαλή. Ότι έλεγε η προσευχή μου έπεσε ευδοκίνες αυτών. Κατεβόντουσαν εγώ με τα μέτρα συγκρίτε αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίνθησαν. Ως υπάρχουν κι σεράγι επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισύλπισα μίαν τ' ανέλη στην ψυχή μου.

σαν παρέλθω. Φωνή μου προς Κυριώνε και έκραξα, φωνή μου προς Κυριώνε δεήθη. Έχε μου ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελού εν του εκλείπη. Έξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα. Εν οδό το αυτή επορευόμινε κρύψαν παγίδα μη. Κατενόν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνω επίγεινος πονδέ. Από όλε το φυγή απέ μου και ουκέ στην οεξιθώ την ψυχή μου. Εκέ κραξα προς ε Κύριε είπα, Συ ελπίς μου μερίς μου ή αγγιζόντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώσεις φόδρα. Τρεις ελέκτων κατά δύο κόντων με ότι εκρατεώ.

0: μάτι σου. Εμέ υπομένους οι δικαίοι έως σου ανταποδός μη εκβαθέωνε και κραξάσι Κύριε, Κύριε εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τάδα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεϊσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε της υποστήσετε, ότι παρασύω η λασμός εστί. Την ψυχή εξομοίωσε εν ραθυμία πόλη, την ζωή σου εξάγουσαν. Ύπνο βαθυτά τότε χαλέπεις καταπτώσεως. Βαρυνωμένη δράμε και πρόφθασον και το τα πάντα ειδότη πρόσπεσον. Κλάψα και έφυσε καιρόν μετανοίαση πριν του πυρός του ασβέστου τάλε να γεννεί υπέκαυμα.
1: Εν και εν το όνομα τόσο υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή

0: Ισαρκός και το χάμνον της φύσεως επίστασε δέσποτα ως ποιητής και θεός ημών των σάλων κόπασων της καρδίας μου δίδους γαλήνην την ταπεινή μου ψυχή δίδου διόρθωσιν των ατόπων έργων μου και του πυρός του ασβέστου ρίσε με ως μόνος ευσπλαχνός.
1: Φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων, όλων των βίων εινάλωσα και την ζωήν μου έσχρος, και ασώτος φιλάνθρωπε μη προσκόντος σύνολον, τες εκείθεν κολλάσε εσύ, αλλά Θεέ μου νυν επιστρέφοντα, δέξε σωτήρ μου ως περ των άσωτων, θες του προδρόμου σου και πάντων αγίων σου σεπτές λιτές και της κύσας είσαι Χριστέ και σώσον με.
0: Ό,τι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκπασών των ανώμιων αυτού. Παθών κυριεύσας του σώματος εγκρατείας χαλινό θαυματουργέ Κυρία και απαθίας την λαμπράν πατέρεν δέδισε στολήν και πάσαν την κακία να απεγύμνωσας του παλέτους προπάτορας γυμνώσαντος και νυνικής των παράδεισων διαπαντός εφρενόμενος.

0: ακολούθησας Χριστόν επιστρόφω λογισμό των εν βίω ειδωνών καταφρονών Κυριακέ και πάθη θάνατος αστάτου σώματος συντώνεις αγρυπνίες και δέεις εσύ χάριν απειλή φασοσίε του θεραπεύει νοσήματα οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημού.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Έρημον κατόκισα σώσιε εδώ δίν Κυριακές κύλαν ποιούμενος πικράν και την αίσθησιν πικραίνων της ψυχής τας ειδονας προρίζους ένα πέτε μες μακάριε διώσε η ουράνιος απόλαυσης μετά το τέλος εδέξα το αγγελικός βιωτεύσαντα.

αμήν. Τις ο προσφυγών εν τη σκέπη σου Θεότο και αϊπάρθενε ανήμφευτε αγνή, που λαμβάνει την ταχύαν των δεινών απαλλαγήν, ευρίσκει βοήθεια.

Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανά του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, έθοντες επί την ηλίου δύσιν ειδών δεσπότσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές Θεσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς δύο κόσμος εδοξάζει.

την ευθύνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό Σου, εφημάς καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνεθισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στου

από πάσα την ασθενεία των πολιτικών λογισμάτων και θυμίσεων πολλών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Σε τον βασιλέα και δεσπότη, αγγελία παύστο σαν ινούσιν. Εγώ δε σι προσπίπτω, όσο τελώνεις κράζον, ο Θεός ηλάστη τίμη και σώσον με.
1: Ξέρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό ειδός, οφθαλμ ειδούρων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκησης χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η

0: είναι να πωλείς τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δόνει ο οφθαλμοί μου το σωτηριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων του λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελέας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμεραν και άφεση μην τα οφελήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Απαλών εξων ήχων του το Χριστό οικολούθησας την αγγελικήν πολιτείαν ολοτρόπος ελόμενος διό εν της ερήμης προσχωρών των θείων ηξιώθης δωρεών θεραπεύων πάσαν νόσων Κυρία και τον πίστη προσιόντων σοι, δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανό σαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου,

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζουσών εν τη Αγία μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: υπέρ των αδελφών ημών, των αδεσδιακονίεσσων, των και πάντων, των διακονούντων και διακονισάντων, ετ' η Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριε ο Θεός την Αγία και αιμόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και ιεραμονή ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η επίσημο, Κύριε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιών αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δυνάμει τη μία τη ζωή του Σταυρού, προστασία των τιμίων και πορεία δυνάμεων σωμάτων. Ηγεσία στην ποινία εδόξου, προφή, προδρόμου και βαστιστιού, των Αγίων Εδόξων και Πανεκκλημένων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοπόρων και Θεωρημών, του Αγίου Εδόξου, Μάρτυρο Γεωργίου, του Ενιωνή Αθλήσαντο Προστάτου, και πολιούχου της πόλης ημών, τον Αγίες Παρκούς ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυρωπών Γυναικών και το Αγίου Εδόξου Πορτομάρτυρος και Ευδιακόβου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Αρτιμιάδης, Τιτωσίων και Θεοπόρου Παρκούς ημών, Κυριακού του Αναχωρητού, τη μνήμη επιτελούν και πάνω στον Αγίον Ευρύσε, και σώσε εμάς ο Ελεθρός του Φιλάνθρωπου, διευκό τον Αγίο Πατρισμό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.
0: Αμήν.
1: Κύριε Χριάστη, φυλάτου πάντα σε εμάς καλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.

Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα μας είπε από ό,τι φωτίστηκε και το έγραψε και έβαλε κάτι να γίνει τύπου πρότυπο για να δούμε οι άνθρωποι όσοι θα ζήσουμε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και θέλει να μας δει πραγματικά να είμαστε άνθρωποι με φορτωμένους αρετές και όχι φορτωμένους με αμαρτίες. Ο σκοπός μας είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ετοιμαστούμε για μια μέρα των ημερών. Θα φύγουμε. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα. Ήτανε 10 παρθένες, 5 μωρέ και 5 φρόνιμε. Και εννοεί βεβαίως το μωρέ, εννοεί όλη αυτή η μερίδα των ανθρώπων, όχι μόνο προς τη γυναίκα αλλά και προς τον άντρα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσει, γιατί υπάρχει και πέρα του τάφου ζωής. Εκεί βεβαίως δεν θέλεις να πας, εκεί δεν θέλεις να πιεις και δεν έχει τίποτα από αυτά, τα έχει όλα έτοιμα εκείνος. Αλλά πως αξιώνομαι να περάσω από την πόρτα εκείνη για να πάω στην άλλη, εκεί που ακριβώς είναι όλες αυτές οι χαρές και οι αναμνήσεις, τα πάντα τα οποία γίνονται. Και αυτά βεβαίως ανοίγουν εύκολα όταν προετοιμαζόμαστε από μικρά παιδιά, ακόμα θα πω τη λέξη, να μάθω να κάνω πάντοτε το καλό, να ετοιμαστώ για να μην έχω τι βάρος. Μην νομίζω ότι αν θα έχω χρήματα θα πάω στον παράδεισο, ή αν θα είμαι καλοντημένος θα πάω στον παράδεισο. Αν δεν έχω πίστη, αν δεν έχω αγάπη, έμπρακτη αγάπη, γιατί δεν φτάνει το να πω ότι αγαπάω. Σκοπός είναι να είναι έμπρακτη η αγάπη, με την πράξη, να δείξουμε την αγάπη και όχι απλώς με λόγια. Είναι ανάγκη οπωσδήποτε αυτό το πράγμα ο καθένας μας να το σκεφτεί και να το σκεφτούμε, γιατί ό,τι θα φύγουμε, όσο και να ζήσαμε, θα φύγουμε. Τι μας, ή μάλλον τι έχουμε στείλει? Έχουμε στείλει τίποτα? Έχουμε κάτι? Ή είμαστε ακριβώς τι, ατομιστέ, και νομίζουμε αφού εγώ περνάω καλά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο περισσότερο? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, επαναλαμβάνω, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, έτσι δεν παίρνουμε το βάθος, γιατί ο πονηρός ενεργεί με άλλες ενέργειες και με άλλες σκέψεις. Άντε τώρα το τη ζωή που είναι άλλη, το τη ζωή είναι γλεντήσιμο. Και το γλέντημα που λέγεται εδώ δεν είναι γλέντημα, αυτό είναι μια ζάλη. Γιατί όταν ακριβώς φορτώνεσαι και φορτώνουμε και φορτωνόμαστε με διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουν οι άλλοι σε εμάς, εμείς γιατί να τα κάνουμε στους άλλους? Και είναι πιο αλλού που λέει, αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος, μην το κάνεις εσύ στον άλλον. Και αν σου κάνει, μην υποχωρείς, μην το κάνεις εσύ. Τότε πραγματικά στέλνεις αποσκευές για τον άλλον κόσμο. Αν όμως συναγωνίζεσαι, σώκανε, το έκανες, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί οπωσδήποτε θα ζητήσει εκείνη την ημέρα από μένα, από τον καθένα μας, πώς θα είμαστε όταν θα μπούμε εκεί που ακριβώς είναι ο παράδεισος, εκεί που ακριβώς είναι η ανακούφιση των ανθρώπων και η αξία του ανθρώπου. Και τα αντίθετα, το σκοτεινό μέρος, εκείνο που θα είναι πάντοτε γελαστό αλλά αιωσφορικό γέλιο. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να ετοιμαστούμε, μας χρειάζεται πάντοτε να προσέχουμε, γιατί πολλές φορές
Βεβαίως θα πει κανένας, εγώ μικρός θα αλλάξω. Σκοπός είναι να μην, αν πορωθώ μέσα μου, είναι δύσκολο λιγάκι να μπορέσω να παραχθώ. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται θέληση, χρειάζεται προσευχή μεγάλη και σωστά για να μπορείς να αντικαταστήσεις και να αντικαταστήσω όλα αυτά τα οποία πραγματικά μέσα μας έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν, αιτείτε και δοθήσετε, λέει, θα μας δώσει, θα μας ζητήσουμε. Αλλά όχι όμως να τα, τα κακοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Όλες αυτές οι αρετές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά έχει η ανθρωπότητα ολόκληρη, αλλά μας χρειάζεται να καθαρίσουμε τη θέση μας. Και έτσι οι πέντε βεβαίως ανταμώσανε, Μωρέ και Φρόνιμε, και βεβαίως περίμεναν και να σήμανε ότι εδώ ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Δεν εννοήσει και μόνο και τη νύχτα, αλλά και όταν ακριβώς ζούμε ορισμένες φορές μέρα αλλά στο σκοτάδι, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, πρέπει οπωσδήποτε είτε μέρα είτε νύχτα να είσαι και να είμαι έτοιμος για να μπορέσει, να μπορέσουμε να απογειωθούμε. Εδώ ο νυμφίος έρχεται μες νυχτός και μακάριος ο δούλος λέει όνει βρίσκει γρηγορούντα, λέει αλλού. Εδώ τώρα πλησιάζουν, ήρθε η ώρα, πηγαίνουν αυτές που είχαν πέντε, δηλαδή είσαι είσαι όσο ζούσαν αυτοί, δεν σας παίρνει πόρτα, γιατί ακριβώς δεν έχετε τίποτα στήλη μπροστά για να μπορέσει να συντρέβηξει αυτή σαν μαγνήτης. Οι πράξεις που θα γίνει εδώ θα σαν μαγνήτη εκεί θα συντρέβηξει. Μη γέννητο είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο. Και εκεί θα λάβεις ανάλογα το υπολογιστό και εσύ και εγώ και ο καθένας μας. Μπαίνουν λοιπόν μέσα οι πέντε πρόνοιμοι. Κλειδώνει την πόρτα και κλείδωσε πλέον. Και πηγαίνετε για να κάνουν μία ερώτηση μία στην άλλη. Δώσε μας από αυτά τα πράγματα και μας για να έχουμε, γιατί εσάς θα σας περισσέψουν. Δεν γίνεται το έργο, δεν γίνεται η αγάπη να δοθεί στον άλλον και να την ξεριζώσει εσύ. Αν μπορεί να κολλήσει και να μιμηθεί την αγάπη, ναι, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, χρειάζεται πάντοτε προσοχή και να μην εχμαλωτιστούμε σε διάφορα πάθη τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεριζώσουμε. Και στο σημείο αυτό έκλεισε η πόρτα και από έρχεται και ανοίγει, χτυπάει. Κύριε, κύριε, άνοιξον εμένα. Είναι αργά. Είναι αργά. Γιατί δεν μπορείς και δεν μπορώ, όταν ακριβώς θα απογειωθούμε από αυτόν τον κόσμο, για να έχουμε να κάνουμε πράξεις καλές στον δρόμο. Εκεί ό,τι έχουμε μαγειρέψει, ό,τι έχουμε κάνει, όπως ακριβώς φερόμαστε, όπως ακριβώς αγαπάμε, οτιδήποτε που γίνεται εδώ, όταν είναι κάτι που είναι και το ανάποδο και το στραβό τα πάντα όλα, αν έχουμε μετανιώσει για αυτά τα πράγματα, αν έχουμε ζητήσει συγγνώμη για αυτά τα πράγματα, όλα αυτά σβήνουν και πιάνουν τόπο όπου γίνεται η καλή πράξη. Και εδώ οι πέντε πρόνοιμοι είχαν τις καλές πράξεις, μπήκανε ακριβώς στον παράδεισο και έκλεισε η πόρτα και οι άλλοι πέντε έμεναν μωρέ απ' έξω. Τώρα αυτού δεν φαντάζομαι ο καθένας μας βεβαίως δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη μοίρα την έξω. Στο χέρι μας είναι και η χάρη στο Θεό θέλει να μας σώσει. Αλλά εσύ και εγώ κάνω προσπάθεια. Το θέλω ή κοιτάω τα κοσμικά ή κοιτάω πως να έρθει στους άλλους και να έχω τα πάντα. Δηλαδή τα επίγεια που λέμε που δεν χορταίνεις από τίποτα και αφήνουμε τα ουράνια. Αυτό λοιπόν. Εκεί, εκείνοι μένουν που είχαν και τις πράξεις και η ζωή, γεύονται τα τον παραδείσο. Δε οι άλλοι γεύονται τα της κολάσεως, τα οποία πραγματικά αντιμονόμως. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος ήρθε με αγάπη να μας σώσει. Και η αγάπη, η ορθοδοξία μας που σήμερα βάλετε από παντού,
βάλετε με διάφορα πράγματα, βάλετε με διάφορες οργανώσεις, βάλετε με διάφορες άλλους σωματείου, βάλετε με πράγματα τα οποία δίθεν φτιάχνουμε εκεί το πράγμα, και πίσω από αυτό κρύβεται να μπορέσουν να κάνουν, να διαλύσουν, να σκορπίσουν, να μην υπάρχει ενωμένη Ορθοδοξία. Στόμεν καλώς Ορθοδοξία, στόμεν καλώς να μείνουμε πιστοί στην Ορθοδοξία. Εκείνοι θα βρεθούν βεβαίως και αντιπάλους και μαρτύρους ακόμα μπορεί να παρουσιαστούν. Ακριβώς χρειάζεται όμως η πίστη μας να κρατηθεί, όταν έχουμε την πίστη και την αγάπη, τότε εύθου λέγα Θεέ και πιστέ, επί ολίγων η πιστός, είσαι στη χαρά του Κύριου σου, να ακούσεις, να ακούσω και να ακούσω.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα δοξολογίας και αγαλιάσεως. Εκεί που εργαζόταν στο γραφείο του, έβρεχε τα χαρτιά με δάκρυα. Γι' αυτό σκεφτόταν να φύγει από τη δουλειά του με μειωμένη σύνταξη και ήρθε στο καλύβι να με ρωτήσει τι να κάνει. «Μη φεύγεις», του είπα, «και όταν σε ρωτούν οι συνάδελφοί σου γιατί κλαις, να λες: θυμήθηκα το μακαρίτι τον πατέρα μου». Μια μέρα λοιπόν, ενώ οδηγούσε, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του ένα παιδάκι. Το πέταξε πέρα σαν σβούρα, αλλά το παιδί δεν έπαθε τίποτε. Φύλαξε ο Θεός, γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός προσευχόταν. «Γέροντα, θα γίνει πόλεμος. Εσείς κάνετε προσευχή. Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία. Κάνετε πολύ προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγία. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια». «Γέροντα, τώρα που πέρασε από εδώ ο κίνδυνος, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα? Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο? Τι θα πει εδώ και εκεί? Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο, αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και από την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι? Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι είναι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδέλφια και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνο κατά σάρκα. Επομένως, για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλαίπωροι». «Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσκίνη, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδος δεν κρέμεται από το κομποσκίνη μου. Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδος κρεμάστηκε από το κομποσκίνη σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τη δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους μακαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό, γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Έτσι όπως τα λέτε, γέροντα, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Μα χωράει συζήτηση για αυτό το θέμα? Όλος ο κόσμος βράζει σε ένα καζάνι. Η εκκλησία, η πολιτεία, όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Και τι εξέλιξη θα έχουμε, κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή και επίγουσες δουλειές αν έχουν να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Όσο μπορείτε να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείτε. Να μην ξεχνάτε ότι γίναμε μοναχοί για τη σωτηρία της ψυχής μας και για να βοηθήσουμε τον κόσμο με την προσευχή. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλοί μοναχοί, να κάνουμε κομποσκίνη και μετάνοιες για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, γιατί ο μοναχός με αυτά βοηθάει. Γέροντα, όταν έχω εμπάθεια, μπορεί να δουλέψει η καρδιά μου στην προσευχή? Πώς να δουλέψει η καρδιά σου στην προσευχή όταν μέσα σου έχεις πάθη? Να, πάρε ένα σκουριασμένο καλώδιο και σύνδεσέ το με το τηλέφωνο. Μπορείς να συνεννοηθείς? Βραχυκυκλώνεται, βουίζει. Και ο άνθρωπος, όταν έχει μέσα του σκουριές, πάθη, έχει βραχυκυκλώματα στην πνευματική ζωή, μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται να προσέξει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το θέλημα, την ανέβεια. Γιατί αν είναι κυριευμένος από αυτά, δεν είναι δυνατόν να τον επισκεφτεί η χάρη του Θεού, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί. Πρέπει να καθαρίσει τα σκουριασμένα του καλώδια, για να γίνει καλός αγωγός και να μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Και όσο περισσότερο θα καθαρίζεται από τα πάθη, τόσο περισσότερο θα προχωράει στην προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα που εμποδίζουν τη θεία επικοινωνία. Αν δεν φύγουν τα παράσιτα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό? Στις διαβιβάσεις, όταν κάποιος είχε παράσιτα, του λέγαμε «Σήματά σου μηδέν, σήματά σου ένα». Ελέγξατε και επαναλάβετε. Ακατανόητον το σήμα σας. Από τα παράσιτα δεν ακούγονταν ο άλλος. Έπρεπε τα σήματα να είναι πάνω από τρία. Τα σήματα πέντε ακούγονταν πολύ καλά. Η επικοινωνία πήγαινε ρολόι. Διαφορετικά φώναζε, αλλά δεν ακούγονταν, γιατί δεν ήταν καλά δικτυωμένος. Έπρεπε πρώτα να δικτυώσει τον μπουμπό με το δέκτη του ασυρμάτου του και μετά να δικτυωθεί στην ίδια συχνότητα με το κέντρο. Έτσι, και για να δικτυωθούμε με το Θεό, πρέπει να συντονίσουμε τον μπομπό μας στην αγάπη και το δέκτη μας στην ταπείνωση, για να μας ακούει ο Θεός και να τον ακούμε. Γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός. Αγάπη, ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί όσο μπορεί, ώστε να πιάσει τη συχνότητα αυτή. Τότε θα έχει επαφή με το Θεό και ο νους του θα είναι συνέχεια στο Θεό. Εύχομαι να αποκτήσετε αυτή τη θεία επαφή. Αμήν.

0: Αθανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονο και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζει. Σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ξεκινούμε με μικρές πράξεις υπακοής, κόβοντας το μικρό εγωιστικό θέλημα του αμαρτωλού μας αρκείου, της συνειδήσεως και του ψυχισμού μας. Στην οδό αυτή μπορούμε να πορευθούμε απολαμβάνοντας αυτό που μας έδωσε ο Θεός, δηλαδή τη μοναχική μορφή ζωής. Γιατί σας λέω απολαμβάνοντας? Συγχωρήστε με, αλλά μου έδωσε ο Θεός την απόλαυση αυτή στην αρχή της μοναχικής μου ζωής. Με ευλάβεια σκεφτόμουν και μνημόνευα στις προσευχές μου τον ηγούμενο και εκείνους που συνεργάζονταν μαζί του, διότι όλοι αυτοί με ρυμνούσαν για τη ζωή όλης της μονής, ενώ ο δικός μου νους ήταν εντελώς ελεύθερος από βιωτικές φροντίδες. Ο κόπος εκείνων μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι αμέριμνος στο επίπεδο των βιωτικών αναγκών. Στο άρθρο μου περί των βάσεων της Ορθοδόξου Ασκήσεως γράφω ότι με την υπακοή μπορεί να μας δοθεί η καθαρά προσευχή, πράγμα σχεδόν ακατόρθωτο ακόμη και για τους πιο μεγάλους φιλοσόφους ή και θεολόγους. Η παραμονή στην κατάσταση αυτή του καθαρού νου, που στέκεται αδιάκοπα ενώπιον του απολύτου Θεού, είναι ουσιαστικά αυτό που δηλώνεται δια του Λόγου του Χριστού για την Βασιλεία του Θεού ελιληθιείαν εν δυνάμει. Η υπακοή είναι θεία δωρεά, την οποία πρέπει εμείς να αφομοιώσουμε. Ο καθένας μας οφείλει να σκέφτεται ότι όταν αντιδρά αρνητικά στο αίτημα και στην ανάγκη του αδελφού, αμαρτάνει. Αυτή η πρώτη αντίδρασή μας, ας είναι αποτέλεσμα της σταθεράς στάσεως και της ετοιμότητός μας να προτιμήσουμε το θέλημα του αδελφού και όχι το δικό μας. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε την απόσπασή μας από το στενό πλαίσιο της εγωιστικής καταστάσεως της πτώσεώς μας. Ο αγώνας όμως αυτός μπορεί για πολλούς να είναι βαρύς. Εσείς οι αρχάριοι, που περάσατε από ανώτατα σχολεία και πανεπιστήμια, είστε θύματα της αγωγής του κόσμου αυτού, και η αποταγή από το φρόνημα και το θέλημά σας δια της υπομονής κάποιας καταστάσεως και νόσεως μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο υποτακτικός στέκεται στα δεξιά του εσταυρωμένου Χριστού. Όταν όμως είμαστε απασχολημένοι με το θέμα αυτό, τότε όλες μας οι κινήσεις και ο νους και η καρδιά μας αποτελούν ήδη κίνηση προς άλλη σφαίρα του είναι. Και τότε επωβαίνει ασήμαντο το τι κάνει ο καθένας. Και για να εκφραστώ με τους λόγους του Σιλοανού, στον κόσμο αυτό ο καθένας έχει το διακόνημά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος δάσκαλος, ένας άλλος υποδηματοποιός.

Για μας όλη η ζωή εκπορεύεται από το πρόσωπο του ίδιου του Θεού, όπως αυτό το βλέπουμε στο Χριστό. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτός πραγματοποίησε έργο αντίστροφο προς το εγχείρημα του Αδάμ στον Παράδεισο και διαρκώς έφερε στη συνείδησή του τον Πατέρα και με αυτόν μιλούσε. Με τον Πατέρα και όχι με εκείνους που τον σταύρωναν και τον φώνευαν. Για εκείνους είπε: «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας ητυπιούσι». Μπροστά του βέβαια βρίσκονταν το εκούσιο πάθος, αντίθετο προς την πράξη του Αδάμ.

Σε τι έγκυται η άσκησή μας? Στο να νικήσουμε την εγωιστική και αμαρτωλή θέλησή μας και να γίνουμε φορείς της συνειδήσεως του ίδιου του Θεού, δηλαδή του Χριστού. Ποιο είναι το εγχείρημα? Το να φρονούμε όπως φρονεί ο ίδιος ο Θεός και το να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Βέβαια, από τα μικρά πράγματα κατορθώνεται ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μεγαλειώδες, που μπορεί να συνεπάρει όλο τον άνθρωπο. Ήθε να δώσει ο Κύριος σε όλους σας, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, να φέρετε μέσα σας τη συνείδηση του Χριστού και βαθμιδών με υπομονή κάθε ημέρα να επιδίδεστε στην άσκηση της αποκοπής του ατομικού σας θελήματος, με την οποία θα εισέλθετε στο ρεύμα του προαιώνιου και αιώνιου θελήματος του ίδιου του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, της καρδιάς μας. Όταν λοιπόν εισέλθουμε στο παγκόσμιο, προκόσμιο και υπερκόσμιο αυτό ρεύμα του θελήματος του Θεού, τότε θα αισθανθούμε ότι μέσα μας, στις φλέβες μας, ρέει αιώνια ζωή. Και τότε, εκείνο που λογικά ήταν για μας ακατόρθωτο, γίνεται ξαφνικά γεγονός της ζωής μας. Ήθε να ευλογεί ο Θεός την έλευσή σας εδώ, αγαπητοί μου νέοι αδελφοί και αδελφές. Ετοιμαστείτε να βαδίσετε τη διπλή οδό. Την οδό της χαράς εν το Θεό και την οδό των παθημάτων του σαρκοθέντος λόγου του Πατρός. Η οδός αυτή είναι διαρκή συνδυασμός, αν όχι του Γολγοθά, της Γεστημανή και αν όχι της Γεστημανή, των άλλων καταστάσεων του Πάσχοντος Χριστού, με την αίσθηση της νέας ζωής μέσα σας. Όλος ο κόσμος στις θλίψεις του στρέφεται στη Θεομήτωρα με το αίτημα για βοήθεια. Και σε μερικούς Αγίους δόθηκε να δουν τη Θεομήτωρα να προσεύχεται αδιάκοπα για όλο τον κόσμο. Η προσευχή για όλο τον κόσμο είναι ασφαλώς επακόλουθο της αγάπης του Χριστού που πάσχει γενικά για όλους και η αγάπη αυτή είναι ήδη ακατάλητη. Στην αγάπη αυτή υπάρχουν και η μεγαλοπρέπεια και η σοφία και το νόημα και η δύναμη και το κάλος και όλα όσα θέλετε. Τότε βέβαια τα παθήματα δεν βιώνονται στη γη ως θάνατος, αλλά ως φανέρωση με τη μία ή την άλλη μορφή της διαρκώς ίδιας γνωστής πατρικής αγάπης. Έτσι λοιπόν εύχομαι να εμπνευστείτε για τη ζωή αυτή και να βάλετε ισχυρή βάση μέσα σας. Θυμήθηκα κάποια άλλη ερώτηση από τους νέους που ήρθαν. Πέστε μου, Πάτερ Σοφρόνιε, πώς να προσεύχομαι όταν βρίσκομαι στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της κοινής προσευχής? Οι ώρες αυτές είναι βέβαια θαυμαστές, όταν βρισκόμαστε στο χώρο όπου γίνεται επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Για να μην σκορπίζεται η προσοχή, οι χριστιανοί ασκητές κρατούν τον εαυτό τους σε άκρα σωματική ένταση και όχι με τον τρόπο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που αναζητούν τη χαλάρωση στο διαλογισμό. Όταν όμως γύρω σας επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και εσείς ζείτε στην ατμόσφαιρα αυτή, τότε με την παρέλευση του χρόνου αναγεννάται όλη η φύση σας. Όχι αμέσως, αλλά σταδιακά, με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του

Χριστού. Προσεύχεστε να σας δώσει ο Κύριος με την παρουσία Του να δούμε τις αμαρτίες και τα παραπτώματά μας, όλη την αμαρτωλότητά μας ως κατάσταση και συνέπεια της πτώσεως του Αδάμ. Η έμπνευση, που είναι απαραίτητη για τη χριστιανική ζωή, κατανοείται ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό. Εκπέμπεται από Εκείνον και μπορεί να μας εγγύσει μόνο αν εμείς οι ίδιοι τη θέλουμε και τη δεχόμαστε, διότι πρέπει να υπάρξει αρμονική σύνδεση των δύο θελήσεων, της θείας και της δικής μας, της ανθρώπινης. Αν ο Κύριος και ως άνθρωπος ανέβηκε στο Γολγοθά με κοσμική και υπερκόσμια συνείδηση, τότε ασφαλώς η όλη πράξη του λαμβάνει χαρακτήρα υπερκόσμιο. Οι άλλοι δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του δεν έφεραν την ίδια συνείδηση. Γι' αυτό και τα παθήματά τους ήταν διαφορετικής τάξεως από αυτά του Χριστού. Έτσι κι εσείς, αρχίζοντας με το Κύριε ελέησον με τον αμαρτωλό, θα φτάσετε σταδιακά ως την παγκόσμια συνείδηση. Οπότε η ύπαρξή μας καθίσταται πλέον αδιάσπαστη από όλο το σώμα της ανθρωπότητος. Τότε ασφαλώς η προσευχή μας θα λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Αλλά για την ώρα να κράζεται, Κύριε ελέησον με τον αμαρτωλό. Δεν πρέπει βέβαια να νομίζουμε ότι ήδη κατέχουμε το έσχατο, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε για την οδό αυτή και για εκείνο που διδάσκεται στη σχολή αυτή που λέγεται μοναστήρι, μοναχική ζωή. Επειδή οι άνθρωποι κρίνουν από εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουν τίποτε εμφανές, λένε, γιατί χάνουν τον καιρό τους αυτοί εκεί. Χρειάζεται όμως να έχουμε τη συνείδηση που έφερε μέσα του ο Χριστός, αυτή την οποία θέλει να μας μεταδώσει για να γίνουμε όμοιοι με εκείνον τον ίδιο στους αιώνες. Αν υπάρχει σε εμάς σύγκρουση με τον Χριστό αντί της απόλυτης αρμονίας, τότε δεν θα είναι δυνατό να ζήσουμε την αιώνια βασιλεία με την αρμονία που ταιριάζει σε αυτήν. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό θέλουμε να αφομοιώσουμε βαθμιδών τη συνείδηση του ίδιου του Θεού μας και έτσι να επιτύχουμε εκείνο που οι πατέρες ονομάζουν θέωση. Η σωτηρία είναι θέωση που συνίσταται στην αφομοίωση της θείας συνειδήσεως και όχι στο να γίνουμε θεοί άλλων.

Η πλάνη. Αντιμετώπιση της έννοιας της πλάνης. Τι σημαίνει πλάνη και αστήρα πλανής. Το κριτήριο της απλανού ζωής. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη. Τα λάθη είναι δυνατά μάλλον στην αφηρημένη θεολογία. Σκοπός. Να ζήσει κανείς με απλότητα. Ο Άγιος Σιλοανός αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Δεν πρέπει να συγκρίνει κάποιος τον εαυτό του μαζί του. Δεν βλέπουμε εμείς το Θεό, αλλά εκείνος εμάς. Το ακατανόητο της αμαρτίας, η ανοχοποίηση του Θεού, η ταπείνωσή μας και η θεοεγκατάλειψη. Πολύ χαίρομαι που σας συναντώ. Μέχρι σήμερα ζω κάθε ημέρα μία ακατανόητη κατάσταση. Πώς ο Θεός παρέτεινε τη ζωή μου. Γιατί ζω, για ποιο λόγο. Εκείνος μόνο γνωρίζει. Θα ήθελα να σας μεταδώσω όλη μου την εμπειρία. Πρωτίστως τη θετική εμπειρία και όχι την αρνητική. Αυτή άρχισε πριν ακόμη εμφανιστεί οποιοδήποτε από εσάς στον κόσμο. Όταν επέστρεψα στον Χριστό, τότε άρχισε η πορεία μου και έζησα την κατάσταση του νου, της καρδιάς και του σώματός μου, στην οποία με οδήγησε ο Θεός με την προσευχή, δηλαδή την κατάσταση όλου του είναι μου. Τότε δεν αντιλαμβανόμουν ακόμη ότι ο άνθρωπος μπορεί να σφάλει και ότι τα σφάλματα αυτά μπορεί να είναι μικρά, σχεδόν δυσδιάκριτα, που μόλις διαφαίνονται στη γη είναι η ύπαρξή μας. Μπορεί όμως κάποτε να είναι πολύ τραγικά και σοβαρά. Έτσι, όλη η ιστορία της ανθρωπότητος είναι η τραγική συνέπεια του σφάλματος του Αδάμ. Αντιμετώπισα την έννοια της πλάνης στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, όταν γράφτηκα εκεί ως ένας από τους πρώτους φοιτητές του. Για πρώτη φορά άκουσα τη λέξη αυτή από το στόμα του Μητροπολίτη Αντωνίου Χραποβίσκη. Ήταν σπουδαίος ιεράρχης και ίσως ο πρώτος υποψήφιος για τον Πατριαρχικό Θρόνο της Ρωσίας, όταν αυτός αναστήθηκε, αλλά κατά την εκλογή δεν έλαχε η Πατριαρχία σε αυτόν και αναχώρησε στο εξωτερικό, στη Ιουγκοσλαβία. Έπειτα ηγήθηκε της Υπερουρίου Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος Χραποβίσκη έλεγε ότι ακόμη και στον Άθο μερικοί γέροντες βρίσκονται σε πλάνη. Αυτό έγινε όταν πλέον εμφανίστηκε μέσα μου η επιθυμία να εγκαταλείψω το Ινστιτούτο και να αναχωρήσω σε μοναστήρι, είτε στο Βάλαμο είτε στον Άθο. Τον καιρό εκείνο ο όρος αυτός είχε κάποια μυστική σημασία. Πράγματι, οι άνθρωποι φοβούνταν μήπως πέσουν σε πλάνη και ο φόβος αυτός αποτελούσε για πολλούς αφορμή να αποκλίνουν από την ορθή σκέψη. Οι άνθρωποι δεν ανησυχούν όταν κάποιος μεθάει και κάνει τρέλες, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκεται σε πλάνη. Αλλά αν κάποιος πει ότι τον επισκέφτηκε το άκτιστο φως, τότε αυτομάτως απαντούν «Αχ, αυτό είναι πλάνη». Και αυτό υπήρξε μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μου στο Παρίσι. Και όχι μόνο για μένα, αλλά και για άλλους. Αντίθετα προς αυτό που έλεγε ο σπουδαίος αυτός ιεράρχης Αντώνιος Χραποβίσκη, μόλις κατέφτασα στον Άθο, φίλησα τη γη και είπα «Όλα όσα θα με διδάσκουν οι πατέρες, θα τα δέχομαι. Αφήνω το νου μου να δέχεται και να μην κρίνει καθόλου». Υπήρξαν και στον Άθο επίσης φόβοι μήπως πέσει κάποιος σε πλάνη. Έτσι μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να κατανοήσω τι ακριβώς είναι αυτή η πλάνη και πώς να την εννοήσω. Ζώντας στον Άθο, αισθάνθηκα τον εαυτό μου κάτω από την προστασία των προσευχών των πατέρων, της Θεομήτωρος και όλων των Αγίων. Έτσι μπορούσα ήσυχα να σκεφτώ πώς να εννοήσω τον όρο πλάνη. Η ρωσική λέξη πλάνη, πρέλιστ, είναι εντελώς διαφορετική από την ελληνική. Αναφέρεται ωστόσο στο ίδιο φαινόμενο. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο ελληνικός νους είναι φιλοσοφικός και γεννά θεολογικές έννοιες ως φιλοσοφικές. Για παράδειγμα, μετάνοια στα ελληνικά σημαίνει αλλαγή του νοερού φρονήματος και πλάνη σημαίνει παραπλάνηση. Οι Ρώσοι μιλούν για τη μετάνοια ως ψυχολογικό συνέστημα. Δηλαδή, όταν λένε στο Θεό «συγχώρησέ με», εκφράζουν τη μεταμέλειά τους για όσα σκέφτηκαν, είπαν ή έπραξαν. Ο όρος πλάνη σημαίνει εκείνο που δεν προέρχεται από τον μόνο αληθινό Θεό, αλλά ξαφνικά μας φαίνεται μεγάλο και άγιο και εμείς ανοίγουμε την καρδιά μας στο λάθος αυτό. Όταν οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν για πλάνη, έχουν επίσης υπόψη τους και τη δική τους πείρα. Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε την πλάνη. Δεν λέω για όλη τη ζωή μας, αλλά για επιμέρους περιπτώσεις της.
Κατάλαβα τον όρο πλάνη ως εξής. Όταν κάποιο πνευματικό φαινόμενο με προσελκύει και εγώ ανοίγω την καρδιά μου σε αυτό, αργότερα μπορεί να είμαι σε θέση να διακρίνω αν έσφαλα ή όχι και με τη μετάνοια να επιστρέψω στην αλήθεια. Κάθε φορά που διαπράττουμε αμαρτία ή υποκύπτουμε σε αμαρτία οποιοδήποτε είδους και σε οποιοδήποτε επίπεδο, νοερό, καρδιακό, σωματικό, γινόμαστε θύματα πλάνης. Τελούμε την αμαρτία γιατί αυτή μας ελκύει. Στο απολυτίκιο των μαρτύρων υπάρχει η έκφραση «αστήρα πλανής». Ο όρος αυτός υπήρξε για μένα αξιοσημείωτος. Στην κατάσταση κατά την οποία οι μάρτυρες παραδίδουν όλο το είναι τους στο Θεό, γίνονται αστέρες απλανής, δηλαδή κύκλος αληθείας μέσα στον οποίο δεν υπάρχουν ίχνη αδικίας. Σας ομιλώ γι' αυτό επειδή μέχρι σήμερα η πλάνη είναι παντού δυνατή και στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε μας. Πώς όμως να είμαστε βέβαιοι ότι όλα όσα υπερβαίνουν το μέτρο της κατανοήσεώς μας εμείς τα αφομοιώνουμε ως θετική αλήθεια? Ποιο είναι το κριτήριο εκείνο που μπορούμε να επιλέξουμε προκειμένου να προσδιορίσουμε αν βρισκόμαστε σε πλάνη ή στην αληθινή οδό? Έτσι, σε μια προσευχή προς το φύλακα Άγγελο, η οποία βρίσκεται σε ρωσικά ευχολογία, λέμε: Άγγελε του Θεού, Άγιε φύλακά μου, διατήρησε τη ζωή μου στο φόβο του Χριστού Θεού, στερέωσε το νου μου στην αληθινή οδό. Η διέξοδος είναι η προσευχή αυτή. Στερέωσε το νου μου στην αληθινή οδό. Ή όπως λέει ο Ψαλμός, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Επ' αυτού μπορούμε να πούμε πολλά. Αλλά θα προχωρήσω αμέσως σε εκείνο που πρέπει να αποτελεί για μας εμπόδιο για την πτώση και την εκτροπή σε οδό ξένη προς το πνεύμα του Χριστού. Ακριβώς για αυτό το πράγμα προσευχόμαστε κάθε μέρα και αρκετές φορές την ημέρα. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Αν αναλογιστούμε ότι κάθε φορά που πέφτουμε στην αμαρτία μας προσήλγησε κάποιο στοιχείο από αυτήν και τη διαπράξαμε στη σκέψη, στις κινήσεις της καρδιάς μας και στις πράξεις μας, σημαίνει ότι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας και όλης της νύχτας, ώστε να μην διαπράξουμε αμαρτία. Και όπως σας είπα νωρίτερα, η πλευρά αυτή της ζωής μας είναι χαρακτηριστική για τη μοναχική οδό. Στις επιστολές που απέστειλε ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς, που πρόσφατα είχαν προσέλθει από το χώρο των εθνικών και των ιδωλολατρών, εξέθεσε μια απίστευτα σημαντική εικόνα της χριστιανικής κατανοήσεως του είναι και του Θεού, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι, επαφίεται σε εμάς να συνδυάσουμε τις δύο απόψεις στην οαιρά μας θεωρία, στο συλλογισμό μας, για το κοσμικό είναι και το θείο είναι, δηλαδή το κτιστό και το άκτιστο. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο αρχάριος μοναχός ή γενικά ο αρχάριος χριστιανός? Πώς να περνάμε την ημέρα μας? Μερικοί ελκύονται με το νου τους προς την αφηρημένη θεολογία. Εκεί όμως είναι πολύ πιθανά τα λάθη. Ως εκ τούτου, όλη η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη μόνο σε ένα πράγμα. Να μην λυπήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με οποιαδήποτε κακή σκέψη ή κίνηση της καρδιάς. Όλη η προσοχή μας να συγκεντρώνεται στο πώς θα αποφύγουμε κάθε είδους αμαρτία κάθε φορά που επικοινωνούμε με τους αδελφούς και προπαντός να μην θλίψουμε κανέναν. Όταν ο Θεός συνεργεί μαζί μας τα παθήματά μας για να διέλθουμε την ημέρα χωρίς αμαρτία, τότε έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με την αναμάρτητη ζωή δημιουργούμε μέσα μας ελεύθερο χώρο, ώστε να έρθει το Άγιο Πνεύμα με τη χάρη του. Και όταν έρθει, τότε έχουμε ζώσα αντίληψη εκείνου για το οποίο μας διδάσκει. Και όπως λέει ο Γέροντας Ιωαννός, όλα όσα μας δίδαξε οποτεδήποτε η χάρη, πρέπει να τα εκτελούμε μέχρι τέλους της ζωής μας. Η περίοδος κατά την οποία ο Θεός μας εγκαταλείπει είναι απαραίτητη. Τότε εμείς με επώδυνη ένταση θέλουμε να ενεργούμε σαν να ήταν ο Θεός μαζί μας, έστω και αν αυτός απομακρύνει από μας την αισθητή ενέργεια της παρουσίας του. Στην αρχή ο μοναχός δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά μόνο πώς να διέλθει χωρίς αμαρτία όλη την ημέρα. Και τότε έρχεται το Πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτει σε μας τα μυστήρια του Θείου είναι, πράγμα που δεν κατορθώνει ο άνθρωπος στις οδούς της αφηρημένης θεολογίας.
Όταν ομιλώ για την υπεροχή αυτή της μοναχικής σχολής, δεν σημαίνει καθόλου ότι η στάση μου προς τη θεολογική επιστήμη είναι εντελώς αρνητική. Όχι, δεν λέω αυτό. Και στις ιστορικές συνθήκες της πτώσεώς μας είναι πράγμα αναγκαίο. Λυπούμε μόνο για πολλούς από αυτούς που εκδαπανούν τεράστια ενέργεια για την εκμάθηση της θεολογικής παραδόσεως της Εκκλησίας και των οποίων η διανοητική γνώση παρουσιάζεται κατά κάποιον τρόπο ως ήδη πραγματοποιημένη τελειότητα. Με την αφηρημένη θεολογία είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς την τελειότητα. Στην πορεία της ιστορίας, η εξουσία μέσα στην Εκκλησία δεν δόθηκε σε αγίους, αλλά σε πολυμαθείς, και σε αυτό έγκυται η τραγωδία του κόσμου και της Εκκλησίας. Όπως διδάσκει ο Όσιος Γέροντας Αμβρόσιος της Όπτινα, η ζωή του μοναχού αρχίζει με απλότητα. Όποιος ζει απλά έχει εκατοντάδες αγγέλους μαζί του. Όποιος όμως έχει την πεποίθησή του στην ευφυΐα του, δεν έχει μαζί του κανέναν. Έτσι και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η ζωή μας είναι τελείως απλή. Είναι πολύ σπουδαίο να μην θέτουμε ως σκοπό την απόκτηση κάποιων σημείων επιβεβαίωσης της Θείας Ευδοκίας, της θαυματουργίας ή κάποιου άλλου χαρίσματος του είδους αυτού. Αυτό ποτέ δεν αποτελεί στόχο μας, αλλά ο στόχος μας εκφράζεται μόνο με την αποφυγή της αμαρτίας με κάθε τρόπο. Και όταν προσπαθώ κάποτε να σας μιλήσω για τη μεγαλειώδη εικόνα που μας αποκαλύφθηκε από το Θεό στη δημιουργία του κόσμου αυτού, στη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση, το κάνω για να μην έχετε υπόψη σας την καθημερινή ευτελή ζωή μας, αλλά την παραμονή μας στο Θεό και την απόκτηση της ζωής σε όλες τις διαστάσεις, και την κοσμική και τη θεία. Λέω όμως και το άλλο. Δεν πρέπει να φανταζόμαστε πως ήδη είμαστε εκεί. Να θυμόμαστε ότι όποιος ζει απλά έχει μαζί του εκατοντάδες αγγέλους.

0: του Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθανάσιος Τείχων, ο Πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα. Από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας Αγιουόρους.

αποτεώσιος τείχων θέλησε να επισκεφθεί και πάλι τους Αγίους Τόπους. Είχε έλθει ένα ρωσικό πλοίο που πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Δεν είχε χρήματα και παρακάλεσε τον καπετάνιο να τον πάρει δωρεάν. Ο καπετάνιος πολύ τον ευλαβήθηκε και όχι μόνο τον πήρε, αλλά του έδωσε και χρήματα για να προσευχηθεί γι' αυτόν και να προσφέρει και στα ιερά προσκυνήματα. Όταν έφτασε εκεί, άρχισε να επισκέπτεται σαν ταπεινός προσκυνητής τους ναούς και τα μοναστήρια. Σε πολλά μέρη ήθελαν να τον κρατήσουν κοντά τους. Δεν ήξερε όμως αν αυτό ήταν θέλημα Θεού. Όταν έμαθε πως σε κάποιο ασκητήριο ήταν ένας ενάρετος μοναχός, πήγε να τον συμβουλευτεί. Στη σκέψη του δύο πράγματα υπήρχαν: να μείνει στα Ιεροσόλυμα ή να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Την ώρα που χτυπούσε την θύρα του ασκητή ακούει «Άγιον Όρος, Άγιον Όρος». Ακόμη δεν τον είχε δει. Τον παρακάλεσε να του ανοίξει, να πάρει την ευλογία του και να επιστρέψει δίχως άλλο στο περιβόλι της Παναγίας. Εδώ, εκτός από τους μοναχούς, ξαναβρήκε τους παλιούς του φίλους, τα άγρια ζώα της ερήμου, που τα αγαπούσε πολύ. Και αυτό το έμαθα όταν μια ημέρα είχα πάει στην καλύβη του να μαζέψω λίγες ελιές που βρίσκονταν εκεί. Την ώρα που μάζευα ήλθε κοντά μου να με δει και ακούσε ένα θόρυβο στο κελί του. Του είπα να κλείσει την πόρτα και μου λέει «Εγώ αγαπώ, δεν είναι κακό, αυτό φίλος». «Έρχεται», μου έλεγε, «να πάρει αυτό που θέλει και να φύγει». Θα ήταν καμιά αλεπού ή κανένα τσακάλι. Θαύμασα για την πολύ του απλότητα που έκρυβε αγιότητα.

κάθε επισκέπτη του τον θεωρούσε φίλο και απεσταλμένο από τον Θεό. Ό,τι του πρόσφερε, το κρατούσε και αν δεν το είχε ανάγκη, το έδινε αμέσως σε άλλον. Ενώ δεν είχε τίποτε, θεωρούσε πλούσιο τον εαυτό του. «Εγώ πλούσιος, δόξα του Θεό», έλεγε. Το «δόξα του Θεό» το είχε συνέχεια στο στόμα του. Άντεχε πολύ στην νηστεία. Και κάποτε, που είχα να πάω πολλές ημέρες, αντίκρισα το εξής θαυμαστό. Σε εποχή που δεν υπήρχαν δαμάσκηνα και άνθρωπος είχε ημέρες να τον επισκεφθεί, βλέπω στο κελί του πολλά από αυτά, φρέσκα και ωραία. Τον ρώτησα πού τα βρήκε. «Παιδί μου, άνθρωπος Θεού», μου απάντησε. Πίστεψα πως άγγελος του τα πήγε. Τότε μου διηγήθηκε και ένα άλλο θαύμα που τύχε συμβεί στη Ρωσία. Ήταν από τη Σιβηρία και εκεί είχαν πολύ σιτάρι και το ψωμί τους ήταν άσπρο. Όταν περιόδευε τα ρωσικά μοναστήρια, έφτασε στη Μόσχα. Λίγο πιο έξω εκεί έτρωγαν μαύρο ψωμί που δεν μπορούσε να το φάει και για μέρες ήταν νηστικός. Περνώντας έξω από έναν φούρνο, βλέπει μια γυναίκα να του δίνει ένα κάτασπρο ψωμί, ζεστό. Χρήματα δεν είχε και μπήκε μέσα στον φούρνο να την ευχαριστήσει. Ρώτησε τον φούρναρη που πήγε η γυναίκα που του έδωσε το ψωμί. Του απαντά πως καμιά γυναίκα δεν βγήκε από το μαγαζί του. Όταν μάλιστα είδε το ψωμί στα χέρια του να χνίζει και σε όλη την επαρχία τους να μην υπάρχει τέτοιο, έκθαμβος ένιωσε πως ήταν η Παναγία. Ξέσπασε σε δάκρυα συγκινήσεως και ο φούρναρης με ευλάβεια έλαβε λίγο από το ψωμί για ευλογία. Ευχαρίστησαν και οι δύο την Θεοτόκο. Με το ψωμί αυτό πέρασε όλο τον υπόλοιπο καιρό που έλειπε από το σπίτι του. Το θαύμα αυτό τον έκανε να αποφασίσει τη μοναχική του αφιέρωση. Έλεγε πάντα ο Μακάριος και Όσιος Γέροντας Παπατήχων πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα 40 λίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει 3 κλίματα για να παίρνει σταφύλια, λίγες ελιές για το λάδι και ένα μικρό κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονεί την ελεημοσύνη, καθώς έκανε ο ίδιος. Αν καμιά φορά του περίσευαν χρήματα, τα έστελνε σε ένα μπακάλι στις Καριές λέγοντάς του: «Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη».

αγάπη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να αγαπά και μένα τον αμαρτωλό. Ήθελε να με κρατήσει κοντά του. «Ο Θεός θα σου δώσει απ' όλα», μου έλεγε συχνά. Τέλος ήλθε και μείνε κοντά του ο πατήρ Παΐσιος. Κι εγώ πήρα ένα κελί στις Καριές και έφτιαξε ένα εκκλησάκι που το αφιέρωσα στον Τιμίο Σταυρό. Ήθελα να ευχαριστήσω έτσι τον πνευματικό μου παπατήχωνα και τον γέροντα Θανάσιο από το κελί της Προβάτας, που είχαν ναούς αφιερωμένους στον Τιμίο Σταυρό, και να τους μνημονεύω για τα πνευματικά δώρα τα ανεκτίμητα που μου χάρισαν. Κάποτε που είχα πάει να εξομολογηθώ και να του αφήσω λίγα τρόφιμα, συνέβη το εξής. Αφού εξομολογήθηκα και μου έδωσε τις τελευταίες συμβουλές, ξεκίνησα να φύγω. Είχε συνήθεια να με ξεπροβοδίζει λίγα βήματα έξω από το καλύβι του. Εκείνη την ημέρα όμως είχε πάρει μια ιδιαίτερη στάση. Είχε στα χέρια του τον Σταυρό και συνέχεια με ευλογούσε. Περπατούσα το μονοπάτι και τον έβλεπα να συνεχίζει να με ευλογεί. Λίγο μόλις τον άφησαν τα μάτια μου και δεν φαινόταν από εκεί το καλύβι του, πέφτω σε έναν κυνηγό που είχε στραμμένει την κάνη του όπλου του πάνω μου και το χέρι του στη σκανδάλη. Με ένα επιφώνημα που ασυναίσθητα έβγαλα, με είδε ο κυνηγός και έπεσε κάτω ξερός από τον τρόμο του, γιατί σίγουρα θα με σκότωνε. Έχοντας στο νου μου τα τελευταία λόγια του γέροντος, στεκόμουν άφοβος μπροστά του. Τον ακούω να μου λέει: «Κάποιος Άγιος σε βοήθησε, γιατί το δάχτυλό μου ήταν σε σκανδάλι». Ήμουν βέβαιος πως η ευλογία του γέροντος μέσωσε. Για το ίδιο με βεβαίωσαν και οι πατέρες της Μονής όταν τους το διηγήθηκα. Ήταν ένα θαύμα. Την άλλη μέρα πήγα πάλι στο γέροντα να του το πω. Με σταύρωσε και λέει: «Δόξα το Θεό, παιδί μου. Θεός βοήθησε». Και γέμισε δάκρυα. Όταν έγινα ιερεύς και ήθελαν να με πάρουν εφημέριο σε ένα γυναικείο μοναστήρι όπου μόναζε η αδελφή μου, του το είπα και λυπήθηκε πολύ για τον κίνδυνο που υπήρχε. Μου λέει: «Παιδί μου, δύσκολο πολύ, νέος άνθρωπος σε μοναστήρι με μοναχές. Δεν έχει ευλογία να βλέπει νέος τις μοναχές, ούτε να κοινωνούν από νέο ιερομόναχο». Μου ζήτησε τη διεύθυνση να τους γράψει αυτός. Του την έδωσα και με τα λίγα ελληνικά που ήξερε τους έγραψε: «Δεν έχει ευλογία να έχουν νέο ιερέα, μόνο πολύ γέρο». Όταν έλαβαν το γράμμα του, λυπήθηκαν και ζητούσαν να μάθουν τους μοναχικούς κανόνες. Ο πατήρ Αθανάσιος, που ήταν βιβλιοθηκάριος της Μονής μας, των Ιβύρων, και ήταν αρκετά σοφός και ενάρετος, τους έγραψε όλα τα σχετικά. Τότε κατάλαβαν πόσο δίκιο είχε ο παπατήχων. Όταν του είπα πως δεν θα πάω, χάρηκε αφάνταστα. Μου εδηγήθηκε πολλά περιστατικά. «Νέοι ιερείς σε γυναικεία μοναστήρια είναι σκάνδαλο. Φωτιά και κόλαση είναι», έλεγε. «Καλύτερα να πετάνει νέος παπάς παρά να χαθεί».

Κάποτε αρρώστησε από ρευματισμούς και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο γιατρός του είπε πως πρέπει να πάει στον κόσμο να κάνει ιαματικά λουτρά θέρμα. Επειδή δεν ήθελε να πηγαίνει στον κόσμο, σκέφτηκε το εξής. Έφτιαξε μια μεγάλη λεκάνη εκεί, στην έρημο, και έκανε τα λουτρά. Έβραζε ρίγανη, την έριχνε στη λεκάνη και έτσι πλαινόταν. Ο Θεός είδε την υπομονή του και τον έκανε καλά. Όταν κρύωνε, είχε σε ένα μπουκάλι ινόπνευμα με πιπεριές καυτερές και με αυτό έκανε μόνος του εντριβή. Μόνος του γιατρευόταν. Είχε βρει ένα ξύλο γυριστό και είχε δεμένο ένα σφουγγάρι και με αυτό έκανε εντριβές. Όταν τον ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε «Αυτό δικό μου παραγιό». Του είχα πάει μερικά κινίνα και πότε-πότε τα χρησιμοποιούσε. Όταν του τελείωσαν, έγραφε με το χαρακτηριστικό χαριτωμένο του ιδίωμα. «Παρακαλώ, κάνετε αγάπη. Έχω ανάγκη πικρό κόκκινο φάρμακο». Φυσικά, πάνω απ' όλα, είχε την ελπίδα του στον Θεό και στην Παναγία. Η εμπιστοσύνη του στην Θεοτόκο ήταν τέτοια που, όταν ο υποτακτικός του, Όσιος Παΐσιος, πήγε στη Θεσσαλονίκη να χειρουργηθεί για σοβαρό πρόβλημα, ο Παπατήχων έλεγε σε επισκέπτες ότι όταν γυρίσει θα του βάλει κανόνα, γιατί ενώ η Παναγία στο Άγιον Όρος τα έκανε όλα άσπρα, ο Παΐσιος μαυρίζει, έλεγε. «Παναγία γιατρό, Παναγία φάρμακο, όλα Παναγία άσπρα, Παΐσιο μαυρίζει. Παΐσιο πήγε Σαλονίκη γιατρό, άμα έρθει βάλει κανόνα». Όταν επέστρεψε ο πατήρ Παΐσιος και πήγε να δει τον γέροντα, του είπε απότομα «Ώστε έτσι, δεν κάνει υπακοή».

ήταν στο κελί του Μπουραζέρι, είχε μάθει ως εργόχειρο τον τρόπο του στυλβωτού χρυσώματος για την αγιογραφία που ονομάζεται τσουκάνικο. Είναι τεχνική για την στύλβωση του χρυσού, το οποίο πίεζαν με διάφορα εργαλεία για να αποτυπώσουν διακοσμητικά σχέδια και το χρησιμοποιούσαν κυρίως στις φορητές εικόνες. Ο θόρυβος που δημιουργούσε ήταν αρκετά δυνατός. Ο κτύπος όμως για την κατασκευή του τον ανησυχούσε και το άφησε. Στα Καρούλια ασχολήθηκε με την αγιογραφία. Είχε πάρει λίγα μαθήματα από έναν μοναχό. Με τον απλό τρόπο της αγιογραφίας του έδινε στα πρόσωπα τη μορφή όπως την έβλεπε με τα μάτια της καρδιάς του. Τους πρωτόπλαστους, παραδείγματος χάρη, με ρητίδες στα πρόσωπα, καθώς και τους ασκητές, απλούς και απέριτους. Αγιογραφούσε τόσο όσο για να βγάζει τα έξοδα, για να αγοράζει το παξιμάδι του. Ένα επίσης από τα εργόχειρα του Οσίου Παπατήχωνα ήταν και το ράψιμο σκουφιών με τη σακοράφα. Έπαιρνε γι' αυτό κομμάτια υφάσματος, συνήθως από ράσα παλιά, τα έραβε σαν σακούλες ψηλές, βάζοντας πάνω και το μονόγραμμα «Ιησούς Χριστός Νικά» με έναν σταυρό στη μέση, και τα φορούσε. Όταν τον βλέπαμε να φορά αυτά τα σκουφιά, ήταν τόσο χαριτωμένος που έλαμπε το πρόσωπό του. Στην Καψάλα ζούσε με τα χρήματα που του έστελναν προς μνημόνευση ονομάτων. Μου διηγόταν πως ο μοναχός πρέπει μία ώρα δουλειά, μία ώρα προσευχή. Και για τους χαιρετισμούς της Παναγίας που ιδιαίτερα αγαπούσε, μου διηγήθηκε τι είχε συμβεί σε ένα ρωσικό μοναστήρι. Ήταν ένας μοναχός που έλεγε κάθε μέρα 24 φορές τους χαιρετισμούς με τον εξής τρόπο. Όταν άκουγε το ρολόι να χτυπά την ώρα, αυτός άρχιζε. Οι ώρες ήταν το μέτρο του. Μάλιστα, με τόση ευλάβεια τους έλεγε κάθε φορά σαν πρώτη φορά. Μια ημέρα άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει «Χαίρε δούλε και σε σένα χαίρε». Ο Παπατήχων διάβαζε και αυτός πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς με δάκρυα. Επίσης διάβαζε κάθε ημέρα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αγαπούσε ιδιαίτερα την περικοπή της Κρίσεως, το 13ο κεφάλαιο. Ήθελε να έχει το νου του πάντα σε εκείνο το κριτήριο. Είχε ανοίξει ο ίδιος, έχοντας συνεχή τη μνήμη θανάτου, τον τάφο του για να τον βλέπει συνεχώς και να κλαίει και να περιμένει με χαρά πότε θα τον δεχθεί. Το όπλο του μέσα στην έρημο ήταν ο Τιμίος Σταυρός. Οι ληστές, έλεγε, έχουν το τουφέκι και το μαχαίρι. Εγώ τον Χριστό και τον Σταυρό. Την Κυριακή, μου έλεγε, δεν πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί τον παλιό καιρό που οι Ισραηλίτες τρέφονταν με το μάνα, κάθε ημέρα τους έστελνε ο Θεός εκτός από την ημέρα την εβδόμη. Ούτε ευλογούσε αυτούς που ήταν λέμαργοι, γιατί όσοι το φύλαγαν τους χάλαγε, γινόταν σκουλίκια. Έτσι δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά κάθονταν στις σκηνές τους και υμνούσαν τον Θεό. Ο ίδιος είχε την Κυριακή δοσμένη όλη στον Θεό. Ήθελε όταν λειτουργούσε να μην τελειώνει τη λειτουργία σύντομα. Πολλές φορές έρχονταν ο Εσπερινός και λειτουργούσε ακόμη.

τότε δύο γνωστοί του ιερωμένοι είχαν παρεξηγηθεί. Παρόλο που δεν είχαν τίποτε το σοβαρό, ο Παπατήχων ήθελε να ακούσει το «αγαπήσουμεν αλλήλους» και να τους δει να ασπάζονται ο ένας τον άλλον για να χαρεί. Τους παρακάλεσε να κάνουν συλλήτουργο και να ψάλει αυτός στη Θεία Λειτουργία. Στο τέλος είπε: «Εγώ, μεγάλη χαρά σήμερα που σεις δύο έχετε αγάπη. Δόξα Θεώ». Το «δόξα Θεώ» το είχε πάντοτε. Τον καιρό εκείνο, για να επισκεφθεί κανείς το Άγιον Όρος, ήταν δύσκολο λόγω των κακών συγκοινωνιών. Όσοι όμως θεοφιλείς άκουγαν για τον Παπατήχωνα, ήθελαν με κάθε τρόπο και μέσον να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευλογία του. Έτσι, από τους πολλούς λαϊκούς και κληρικούς που ενθυμούμε, ήταν και ένας κληρικός ονόματι Πατήρ Ηλίας. Ήταν τότε στο Παρίσι για μετεκπαίδευση και γνώριζε και τη ρωσική γλώσσα. Είχε ακούσει για την πνευματικότητα του Παπατήχωνα και ήλθε να τον γνωρίσει και να συνομιλήσει μαζί του. Είχε περάσει η ώρα και βράδιασε. Ήταν πλέον αδύνατον να φύγουμε νύχτα από την καλύβη του. Ο Παπατήχων, με την πολλή αγάπη του και την απλότητά του, θέλησε να μας φιλοξενήσει, αν και ως ασκητής δεν το συνήθιζε. Μας έδωσε λοιπόν μια τριμμένη ψάθα που είχε και μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για να ξεκουραστούμε τη νύχτα. Όμως η ψάθα ήταν γεμάτη από κοριούς και το λευκό πουκάμισο του πατρός Ηλία είχε γίνει κόκκινο από το αίμα τους. Παρόλη αυτή τη δοκιμασία, ο πατήρ Ηλίας δεν λυπήθηκε καθόλου, αλλά αντιθέτως ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί φιλοξενήθηκε στο κελί του Παπατήχωνα και άκουσε από τα αγιασμένα χείλη του λόγους πνευματικούς και πατερικές συμβουλές. Το μέγα σχήμα των μοναχών το θεωρούσε κάτι το πολύ μεγάλο και άγιο. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μία αγία ζωή. Στη ρωσική εκκλησία τρέφεται άπειρος σεβασμός στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το μέγα σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέρημνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές, ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνά τα του Θεού, πως θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη ρωσική εκκλησία τον μεγαλόσχημο τον θεωρούν άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στον μεγαλόσχημο. Όχι πως το έχουμε εμείς, που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία, έλεγε.

Παΐσιο Στίχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα. Από τη 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κύρου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
5: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
6: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Πληροφορίες 210-4118-646.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
10: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
11: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυριακής έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές για τον Όσιο Γερβάσιο των Πατρών, το μιμητή του Μυροβλή του Αγίου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Στον ιερό ναό Αγίων Εναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργού Υπηκόου. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στον ιερό ναό Αγίου Πεντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά.

0: Στοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεις στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Λιφάδας, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρωνα και στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Θεία Λειτουργία επί τη ορτή της Παναγίας Γοργοεπικού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς την 5η το πρωί. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του μήνα στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: θέλετε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.
1: Ελάτε να ακούσετε παιδιά με τον κύριο Κώστα Γανωτή, μια εκπομπή που ξεκινά και θα έχει τίτλο, αν μπορούσε να δοθεί κάτι τέτοιο, «Παιδί μου». Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γανωτή για το παιδί που κάποτε βαφτίστηκε, εμυρώθη, εχρήστη, έγινε βασιλόπουλο, παιδί του μεγάλου βασιλιά, του δημιουργού ουρανού και γης, που ήρθε στο σπίτι μέσα στην αγκαλιά των γονιών του και γέμισε το σπίτι με χαρά, με ελπίδα, που ήρθε όλο το σόι να το τυλίξει με τις ευχές για ένα μέλλον λαμπρό. Και όλοι κάνουν όνειρα για αυτό το παιδί, για ένα βίον ανθόσπαρτο. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Θα θέλαμε να τους πούμε έναν λόγο που να τα ξεκουράσει, που να τους δώσει ένα στόχο, γιατί νιώθουμε σαν να είναι χαμένα κι αυτά εκεί που χαθήκαμε κι εμείς. Τι θα μπορούσαμε, πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σε αυτά τα βαφτισμένα παιδιά μας?
2: Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά με τι μούτρα θα τολμήσουμε να κάνουμε τους συμβούλους των παιδιών μας όταν τα προβλήματα που περνάνε, οι δυσκολίες τους και οι πειρασμοί τους είναι δημιουργήματα δικά μας. Του διαβόλου μένα, αλλά με τη δική μας συνέργεια. Όταν τους παραδίνουμε έναν βαρύγνουπο κόσμο αφηρημένων ενιών και μηχανημάτων συγχρόνως, οπότε καλύπτουμε και τους δύο πόλους, των ψηλαφιτών και των ιδεώδη, και με τα δύο αυτά διαφθέρουμε τα παιδιά μας, με το να τους πείθουμε ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος διαφορετικός από τον Θεό, που έχει τεράστια δύναμη και επιρροή. Μετά πάμε να τους πούμε, ξέρεις παιδί μου, μην θροείσαι και μην ας πούμε εντυπωσιάζεσαι. Πώς να μην εντυπωσιάζουμε, θα πει, αφού μου τον παρουσιάζεται εντυπωσιακό.

0: πρόστατον. Και γι' αυτό και δυσκολεύομαι να μιλήσω στα παιδιά μου άμεσα, στα παιδιά μου εννοώ, στα παιδιά όλου του κόσμου. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει πριν να φύγουμε να τους πούμε ένα λόγο, γιατί θα μας δικάσουν για αυτή την απουσία μας.
1: Κι όμως είχαμε τις καλύτερες προθέσεις για αυτά, τόσες ευχές τους δίναμε όταν γεννήθηκαν εμείς,
0: ναι,
1: οι συγγενείς,
0: και συγχρονώς τους βάζαμε μέσα σε μια ζωή άφηη και λέμε οι ευχές μας φτάνουν. Το γαλατάκι που τους δίνουμε, τα ρουχάκια, τα επιπλάκια, όλες αυτές οι εικόνες, τα ζωγραφικά, τα παιχνίδια, λέμε ότι ορίστε, τους φτάνουν για να είναι ευτυχισμένα. Οπότε οι ευχές μας δεν βγαίνουν παρά έξω από αυτά τα πράγματα. Πώς να αισθανθούν ωφέλεια στις υπαρξιακές του τις αγωνίες. Θυμάμαι σε κάποια βάφτιση που θαυμάσαμε μια γιαγιά που ήταν ποιήτρια σπουδαία για το εγγονάκι της που βαφτίστηκε και του δίνε ευχές, του περιέγραφε τη ζωή που θα συναντήσει, το καμάρωνε γιατί θα έπαιρνε το όνομα του παππού του και τι σπουδαίος ήταν ο παππούς και θα γίνει και αυτός έτσι σπουδαίος στη ζωή. Πουθενά, μα πουθενά, σε όλη τη διάρκεια της, του πάρτι, θα λέγαμε, που ακολούθησε μετά τη βάπτιση, δεν ακούστηκε η λέξη Θεός, ούτε η λέξη βάπτισμα, τίποτα. Όλη η ομορφιά και η χάρη ήταν αυτά που βλέπαν τα ματάκια του εκείνη την ώρα και αυτά που πιάναν τα χεράκια του. Τίποτε άλλο. Οπότε τι να το κάνουν οι ευχές μας. Είναι, δηλαδή όλες οι ευχές που δίνουμε χωρίς πνευματικότητα είναι σαν να λέμε παιδί μου να περάσεις καλά μέχρι να πεθάνεις.
1: Κι όμως...
0: Αλλά το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι κατάρα να περάσεις καλά μέχρι να πεθάνεις, γιατί δεν θα σου δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τι θα γίνεις μετά την ώρα που θα κλείσεις τα μάτια σου. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να πούμε στα παιδιά μας ένα λόγο.
1: Κύριε Γανωτή, εμείς που οι ακροατές μας, ας πούμε, που μας ακούν και γνωρίζουν λίγα από πράγματα από το χώρο της πίστεως, θα έλεγαν ότι και στην εκκλησία τα πήγαμε και λιβάνι μυρίσανε και εικόνες είδανε και όμως έχουν μια θλίψη τα παιδιά μας, παρόλο που τους δώσαμε και κάτι πνευματικό, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, έτσι.
0: Ξέρετε, βέβαια, γιατί εμείς με μισή ψυχή μπαίνουμε στην εκκλησία. Η ψυχή μας, η περισσότερη, είναι στα έξω προβλήματα. Έχω ακούσει ανθρώπους μεγάλους που να λένε σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε από αυτά που ακούω, γιατί ο νους μου είναι στα εξωτερικά ζητήματα. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και ξέρουμε ότι είναι μια υποχρέωση που κρατάει μία-δύο ώρες, αλλά ο νους μας είναι στα συμφέροντά μας, στα δικαιώματά μας, στα προβλήματά μας, στις διενέξεις μας. Δεν είμαστε πνευματικοί. Και οπότε λέμε πνεύμα εννοώντας, ας πούμε, οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Αλλά και ο διάβολος δεν είναι υλικός. Δεν λέμε πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα με κεφαλαίο, που αυτό επηρεάζει τη ζωή των παιδιών και τους δίνει εμπνεύσεις και συναισθήματα ιερά για να φτιάξουν τη ζωή τους.
1: Κυρίως τα διδάσκουμε φοβισμένοι, τα διδάσκουμε ότι χρειάζονται δύναμη, γνώση, γνωριμίες, χρήματα.
0: Κοίταξε τον τάδε άνθρωπο, αυτός είναι κλειδί σε αυτή την υπόθεση, να τον πλησιάσεις, να τον γνωρίσεις. Κοίταξε να καταρτιστείς καλά στην επιστήμη σου ή στην τέχνη σου για να μπορείς να εντυπωσιάσεις τους πελάτες, να τραβήξεις από άλλους ανθρώπους, τους πελάτες σου, να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου, την επιχείρησή σου, να φταχτείς που λένε. Έτσι γίνανε οι εφοπλιστάδες οι περισσότεροι, έτσι γίνανε οι βιομήχανοι, έτσι γίνανε οι επιστήμονες οι μεγάλοι. Και όμως πολλοί από αυτούς πεθαίνουν με μια έκπληξη. Πώς είναι δυνατόν να ήταν αυτή η ζωή ένα τίποτα. Υπάρχει ένα, ετοιμάζω κάτι που θα λέει ο άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή ύστερα από μια επιτυχή καριέρα και θα λέει αυτό ήταν όλο, αυτό ήταν όλο, αυτό ήταν όλο. Δηλαδή όλο και όλο ήταν αυτό και τελείωσε, δεν έχει συνέχεια. Για φανταστείτε, πούμε των παιδιών μας ότι παιδιά μου, ο κόσμος στον οποίο μέσα σας γεννήσαμε και σας παραδώσαμε και σας τον εκπαιδεύσαμε τον κόσμο αυτόν ώστε να τον μάθετε καλά, είναι στο πολύ μεγάλο μέρος του μια μπαρούφα, ένα ψέμα, ένα ψέμα το οποίο περνάει πολύ γρήγορα και σε ένα μικρό μέρος του περιβάλλοντός σας, μέσα στο σπίτι σας, σε μια γωνιά που είναι κρεμασμένο το καντήλι μπροστά στις εικόνες ή σε μια εκκλησία που είναι μέσα σε μια ενορία, ας πούμε, ένα εκκλησάκι που δεν του δίνει κανείς και πολύ σημασία, ναι, ή μέσα στα ταπεινά λόγια μιας γιαγιάς που δεν μπορούν να συγκριθούν με τα λόγια ενός επιστήμονα, ενός φιλοσόφου, ναι. Παρόλα αυτά μέσα εκεί μονάχα υπάρχει παρηγοριά της ψυχής σας και αυτά είναι που χτυπάει η κοινωνία μας σήμερα. Πετάει τα μωρά και τα εξοντώνει που είναι σύμβολα, σύμβολα της αθωότητας του Θεού. Πετάει τους γέρους στα γυροκομεία και τους ξεχνάνε εκεί. Οπότε κι αν υπάρχει κανένας καλόγνωμος άνθρωπος να τους πει μια γλυκιά κουβέντα, τον θεωρούν ηλίθιον. Οπότε μένουν οι άνθρωποι αβοήθητοι και αφήνουν αβοήθητα και τα παιδιά τους. Δεν έχουν έρμα που λένε. Έρμα είναι ένα βάρος που βάζουν μέσα στα καράβια για να μπορεί να μην μπατάρει δεξιά-αριστερά, να έχει κατεύθυνση προς το κάτω. Καταλάβατε. Και ας πούμε ένα παλικάρι συμπαθεί μια κοπέλα και κάνει σχέση μαζί της. Τι θα τον πείσει να κάνει τη σχέση σοβαρή οικογένεια, να είναι πατέρας και εκείνη να είναι μάνα και να έχουν μια αγάπη μεταξύ τους περισσότερη και μεγαλύτερη από την αγάπη που έχουν τα ζώα όταν ζευγαρώνουν. Τι θα τους πείσει. Αυτή την ώρα με το να μην ζουν εκκλησιαστικά δεν έχουν τίποτε να τους πείσει. Έχουν ιδέες, οικογενειακή ευημερία σου λέει. Μα τι πιο μεγάλες αμαρτίες και τι πιο μεγάλες και τραγικές αποτυχίες τις έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι νέμονται οικογενειακή ευημερία.
1: Υπάρχει, κύριε Γανώτη, μια προσποίηση ευτυχίας. Και όπως λέει...
0: Οι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχει ευτυχία, αλλά επειδή την έχουν αποθήσει και δεν μπορούν να απολογηθούν στους πιο αθώους, στα παιδιά τους, στους νέους γενικά, γιατί τις στερούνται. Προσποιούνται τους ευτυχισμένους για να πάρουν τα επιχειρήματα των ανθρώπων που τους αμφισβητούν. Σου λέει μια χαρά, δεν είμαστε, τι έχουμε.
1: Έτσι, και λέτε καμιά φορά κι εσείς για τα λόγια του Εσχύλου, το αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι.
0: Αγέλαστα, το λέει ο Εσχύλος, αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι, δηλαδή εκβιάζοντας τα πρόσωπά τους που από φυσικού τους δεν θέλουν να γελάσουν, είναι θλιμμένα, τα εκβιάζουν να κάνουν αυτά τα χαμόγελα της υποκρισίας, τα υποκριτικά χαμόγελα, ναι, και να φαίνονται σαν ευτυχισμένοι, όπως το είπε και ο Καβάφης σε αυτό το ποίημά του που λέει για τον Αντώνιο, και του λέει τώρα, λέει, που βλέπεις ότι τελείωσε η καριέρα σου, θα σε σκοτώσουν, δεν θα ζήσεις άλλο, και τελείωσε το όνειρο που είχες να ζήσεις ευτυχισμένος στην Αλεξάνδρεια με την Κλεοπάτρα, λέει μην κλάψεις. Αλλά τι να κάνεις, να βγεις στο μπαλκόνι να κοιτάξεις την Αλεξάνδρεια που χάνεις, και σαν θαραλέος, σαν έτοιμος, κοιτάξτε πόσο ειλικρινής είναι ο ποιητής, ναι, σαν να είσαι έτοιμος ενώ δεν είσαι έτοιμος, σαν να είσαι θαραλέος, και σε τι να είσαι θαραλέος, το ότι σε λίγο θα ψοφήσεις, θα είσαι θαραλέος, αφού υπάρχουν υπέρτατες δυνάμεις που σε μεταχειρίζονται σαν μπαλάκι. Δεν πρόκειται να πείσεις κανέναν ότι είσαι ευτυχισμένος, αλλά εσύ να βγεις με ένα χαμόγελο και να αποχαιρετήσεις. Σας χαιρετώ, σαν να είσαι, ας πούμε, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος που χαιρετάς τα πλήθη που είναι κάτω από το μπαλκόνι σου και πηγαίνεις μέσα στο σπίτι σου να συνεχίσεις την ευτυχία σου. Και ενώ αυτός δεν θα συνέχιζε την ευτυχία του, αλλά θα μετέβαινε στα χάος του Άδη.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κόσμος, έτσι όπως τον ζούμε, δεν προσφέρει ευτυχία.
0: Δεν προσφέρει ο κόσμος, αλλά εμείς ξέρουμε ότι εκτός από τον κόσμο υπάρχει και η Εκκλησία. Και την ώρα που ένας νέος βλέπει ότι από τα πρώτα βήματά του δεν προχωράει, ένα παράδειγμα να σας πω, ότι στην αρχή οι νέοι που κάνουν ελεύθερες σχέσεις περνάνε πολλές αποτυχίες και πολλά προγαμιαία διαζύγια. Απόδειξε ότι δεν βρίσκουν ικανοποίηση πουθενά. Και στο τέλος κάτι συμβαίνει, κάτι, κάποια ανάγκη κοινωνική ή ανάγκη οικονομική, και λένε ας παντρευτούμε. Λοιπόν, βλέπεις την αποτυχία σου. Ξέρεις ότι η Εκκλησία σου προσφέρει την επιτυχία. Παράδειγμα, οι γονείς σου, οι παππούδες και οι γιαγιάδες που σου παρουσιάζονται, είτε αν ακόμη ζούνε και μιλούν για τη ζωή τους, την νεανική, αλλά και μέσα από τα διηγήματα και τη λογοτεχνία, δείχνουν ότι μέσα σε πολύ περισσότερες στερήσεις και βάσανα είχαν μια ευτυχία μέσα τους, είχαν μια χαρά.
1: Ναι, μπορούσαν να χαρούν, πράγμα.
0: Το βλέπουν. Και τι χρειάζεται για να φτάσουν στο σημείο να πούν, άρα ο δρόμος που ξεκίνησα, ας ήταν ο ευκολότερος και ας ήταν ο δρόμος που πολλές φορές μου τον υπέδειξαν και οι γονείς μου. Γιατί το κακό δεν άρχισε τώρα από τα παιδιά τα σημερινά, άρχισε από μας. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει και να αποζητήσουμε αυτόν τον περιφρονημένον κόσμο, τον περιφρονημένον, τον πεταμένον στα σκουπίδια κόσμο της Εκκλησίας, και να πιστέψουμε σε αυτό. Αυτό θέλει, το παλιό καιρό ήθελε πίστη μόνον, τώρα όμως βοηθάει και η γνώση. Βλέποντας τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα, προβληματίζεται ο άνθρωπος και που δεν έχει πίστη, και λέει ναι μεν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά κάτι, βρε παιδί μου, πρέπει να υπάρχει για να έχουμε τόσο μόνιμα και σταθερά κακά αποτελέσματα της κοσμικής ζωής. Θα ήθελα εσείς που είστε δημοσιογράφος να μελετήσετε λόγω χάρη τη ζωή του Ωνάση ή τη ζωή άλλων μεγάλων πλουσίων του κόσμου ή μεγάλων ηθοποιών που μαζεύανε τα διαμάντια και τα κοσμήματα και τα φορτώνονταν και γίνονταν πάμπλουτοι επειδή τραγουδούσανε μοντέρνα. Λοιπόν, δέστε από αυτούς που κραυγάζει η δυστυχία τους. Δεν είναι κάτι που εμείς σαν κινδυνολόγοι ή σαν, ας πούμε, απαισιόδοξοι το ερμηνεύουμε έτσι. Κραυγάζει η αποτυχία τους.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε, κύριε Γανωτή.
0: Τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Χρειάζεται λοιπόν και με τη λογική τους να μελετήσουν. Εγώ έλεγα σε έναν εγγονό μου, λέω, κοίταξε εσύ εγγονέ μου, δεν έχεις δικαιολογία να αποτύχεις. Γιατί? Γιατί έτσι να γυρίσεις γύρω τα μάτια σου και στην οικογένειά σου την ευρύτερη και στους γύρω σου, στους φίλους σου, στους γνωστούς σου και σε όλους που ξέρεις, παίρνεις ένα γερό μάθημα. Δεν αρκεί αυτό για να μετανοήσει κανείς, αλλά είναι μια εισαγωγή για να μπορεί τουλάχιστον να είναι κατηφής, ώσπου στην κατήφιά του να έρθει να τον χαϊδέψει η Παναγία τα μαλάκια του από πάνω και να του πει, έλα παιδί μου στην εκκλησία, απόψε είναι η ακολουθία, είναι ολονυχτία και θα ψάλουνε, έλα και εσύ να ψάλεις.
1: Παρόλα αυτά, κύριε Γανωτή, δηλαδή έτσι όπως τα λέτε συμβαίνει, αλλά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα με ζήλο δραστηριοποιούνται να γκρεμίσουν τη συγκρότηση του ανθρώπου.
0: Η παρατήρηση σας είναι η πιο δραματική που συμβαίνει, διότι παλιότερα οι άνθρωποι που φέρνονταν άσχημα ήταν απλώς άνθρωποι που φέρνονταν άσχημα, που αρνούνταν το θέλημα του Θεού. Θυμάστε στις εικόνες που δείχνουν την έξωση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο, να βγαίνουν έξω με σκυμμένα τα κεφάλια το ζεύγος Αδάμ και Εύας, και η Εύα να έχει τα χέρια της στα μάτια και να δείχνει ότι κλαίει. Ενώ τώρα φτάνουμε στον σατανισμό να δείχνουμε καμάρι την αποστασία μας από το Θεό, να την κάνουμε, ας πούμε, θρίαμβο. Γι' αυτό θέλουν να κάνουν και παρελάσεις οι ομοφιλόφιλοι και θέλουν να κάνουν αλλού και στην Ελβετία είδα που κάνανε παρέλαση ολόγυμνη. Έτσι λέει, εμείς είμαστε, έτσι μας αρέσει. Λοιπόν, και λαμπρύνουν την αμαρτία με κάποια καύση. Αυτό πλέον δεν είναι ανθρώπινο. Το δείχνει η εικόνα της έξωσης. Δεν είναι ανθρώπινο. Είναι μόνο σατανικό.
1: Υπάρχει μια επιφημία, ας πούμε, στις ειδονές και στις κατακτήσεις.
0: Μήπως δεν δίνει ειδονές ο Θεός? Ποια ειδονή στέρισε από τους ανθρώπους? Εδώ είναι η απάτη μεγάλη. Υπάρχει καμιά ειδονή που να την στέρισε ο Θεός με τους ανθρώπους? Η ειδονή που έκανε τους ανθρώπους να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην μυθολογία και στην ιστορία ήταν αυτή η σεξουαλική ειδονή. Και έρχεται ο Θεός και την βραβεύει, τη στολίζει, τη βάζει κορώνα στο κεφάλι, την βάζει και χορεύει από τη χαρά και την ευλογεί και υπόσχεται ολόκληρη ζωή ευτυχισμένη. Όχι μας στερεί. Αυτή είναι η απάτη. Είναι η ίδια η απάτη που είπε ο διάβολος στους πρωτοπλάστες ότι Γιατί λέει σας είπε ο Θεός να μην τρώτε τίποτα από τον παράδεισο? Πού είπε τέτοιο πράγμα ο Θεός? Τους είπε να φάτε τα πάντα και να αφήσετε μόνο ένα δεντράκι. Είναι δυνατόν, αν μας πάνε ας πούμε μέσα σε ένα μπαξέ που έχει 2.000 μαρούλια και μας πουν φάτε τα όλα τα μαρούλια, ένα μαρούλια αφήστε μας για σπόρο, εμείς θα πούμε όχι, αυτό θα φάμε για να σου πάμε κόντρα. Αυτή είναι όλη η ιστορία της πτώσης μας. Το ότι απολαμβάνουμε όχι ειδονές, αλλά την απόλαυση της άρνησης του Θεού.
1: Ακόμη και ψυχολογικά πάντως λένε οι άνθρωποι ειδονή οδύνη.
0: Φεύγουν οι άνθρωποι γρήγορα. Εγώ δεν πήρα είδηση ότι κοντεύω να κλείσω τα 90. Και μου φαίνεται ότι την περασμένη εβδομάδα ήμουν παιδάκι μικρό.
1: Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος.
0: Κυλάει έτσι, γρήγορα πολύ. Γιατί εμείς με την πολιτική μας και με την οργάνωση που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας. Οπότε επειδή οι επιθυμίες περνάνε γρήγορα, γι' αυτό το λόγο μου φαίνεται και η ζωή περνάει γρήγορα. Ενώ οι άνθρωποι θλιμμένοι που ζουν σε αιχμαλωσίες, σε φυλακές, σε εξορίες, σε καταστροφές, επειδή αυτά τα νιώθουν πολύ έντονα και λένε αμάν πότε θα τελειώσουν, τους φαίνεται ότι αργούν περισσότερο. Θυμάμαι εγώ στα χρόνια της κατοχής, 4 χρόνια με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς ύστερα, νόμιζα ότι μια ολόκληρη ιστορία ήταν αυτά τα 4 χρόνια. Δεν πήρα είδηση ότι πέρασαν κιόλας. Και ενώ με την είσοδο των Γερμανών έβλεπα να χτυπάνε τις μπότες τους κάτω και να περπατάνε με το βήμα της Χίνας για να εντυπωσιάσουν εμάς τα βουλιωτάκια ας πούμε, τα ανθρωπάρια, και μετά από λίγο καιρό, ούτε 4 χρόνια δεν έκανα, και φεύγανε και κουβαλούσανε από πίσω τα σακίδια τους μέσα σε καροτσάκια και δεν τα σήκωναν, δεν είχαν βενζίνες για να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους και ήταν περίτρομοι, κοιτάζαν γύρω γύρω και τρέμανε. Λοιπόν, και τους βλέπαμε εμείς από τα παράθυρά μας, γιατί η αστυνομία είχε πει απαγορεύεται η κυκλοφορία, φοβόντουσαν να τους χτυπήσει ο κόσμος, και εμείς μέσα από τα τζάμια και τα παραθυράκια τους βλέπαμε. Πόσο γρήγορα ξεφτελίστηκαν, αφάνταστα οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Οι επιθυμίες που έχουμε, τα πάθη μας γερνάνε μαζί μας, ζουν και αυτά μαζί μας. Υπάρχει περίπτωση.
0: Πολλές φορές τα πάθη μας δεν γερνάνε, παραμένουν μέχρι το τέλος της ζωής μας. Διότι τα πάθη είναι ο διάβολος. Δεν υπάρχει καλό και κακό στη ζωή. Αυτό είναι το πιο σκληρό μάθημα που μπορεί να πάρει ο σημερινός άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλό και κακό, υπάρχει Θεός και διάβολος. Όπως ο Θεός επιμένει να μας ευλογεί εφόσον το ζητάμε, έτσι και ο διάβολος επιμένει και μένει μέσα μας. Μπορεί να είναι κανείς ας πούμε φιλοχρήματος μέχρι τα 100 του χρόνια. Έχει ένα διήγημα ο Παπαδιαμάντης που δείχνει ένα γέροντα που πεθαίνει και μέσα στα λόγια του που έλεγε χαροπαλεύοντας ζητούσε λεφτά από τον σκυλάραπα, τον Άδη ας πούμε. Τι να τα κάνει, αλλά το πάθος είναι πάθος, δεν έχει λογική. Λοιπόν, στα παιδιά μας
1: τι συμβουλεύουμε,
0: να
1: δείξουμε, ναι,
0: αγάπη. Τι? Γιατί? Διότι η αγάπη δεν είναι συνέστημα, δεν είναι αρετή, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ανοίγεις την αγκαλιά σου και γεμίζεις ας πούμε μια τουλούπα μαλλί άσπρο καθαρό. Αυτό έτσι με την αγάπη. Είναι Θεός η αγάπη και όχι αρετή απλή.
1: Και πώς πλησιάζουμε, δηλαδή μπορεί να την έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε ή πώς να την δώσουμε την αγάπη αυτή. Κάνουμε τρομερά λάθη.
0: Η Εκκλησία μας οργανώνει. Είδατε, η Εκκλησία έχει τα φιλόπτωχα ταμεία της. Η Εκκλησία έχει τις παραδόσεις της, όπου ένας ωφελεί τον άλλον. Έχει δημιουργήσει παραδόσεις, τις οποίες όταν πλησιάσουμε, τις παίρνουμε και αυτές μας βοηθούν να ξέρουμε πώς να εκφράσουμε την αγάπη μας. Διαβάζω τώρα εδώ στα βιβλία για την τουρκοκρατία ότι οι Βοσκοί και οι Γεωργοί κάνανε διάφορα δάνεια, χρωστούσε ο ένας τον άλλον ζώα ή γεννήματα κλπ. Και ξέρανε ότι υπήρχε μια ημερομηνία που έπρεπε να πληρώσουν τα χρέη τους. Και αυτή η ημερομηνία ήταν η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μετά το διευχόν της Εκκλησίας. Τότε βγαίναν στο παζάρι και ξέρουν ότι αυτή την ημέρα ό,τι χρωστάς πρέπει να το δώσεις. Η Εκκλησία τους έβανε κανόνες, πρακτικούς.
1: Και έτσι τι συμβουλεύουμε σήμερα στα παιδιά μας?
0: Συμβουλεύω πρώτον, παιδί μου, αφού παραδεχτείς ότι ο δρόμος του κόσμου είναι λανθασμένος και δυστυχισμένος, να κάνεις το σταυρό σου. Το σημείο του σταυρού είναι η μεγάλη δύναμη, τρομερή δύναμη. Δεύτερον, να πας κοντά στην Εκκλησία και να μην παραδοθείς έτσι έντρομος, αλλά ερευνητικά να πας μέσα και να ειδείς και να ακούσεις και να μιλήσεις με τους ανθρώπους, να δεις τις γιορτές που έχουμε, τις νηστείες, ποιες μέρες είναι νηστείες, ποιες ημέρες είναι που κάνουμε αγρυπνίες ή νυχτερινές λειτουργίες, πότε είναι η γιορτή του τάδε Αγίου ή του τάδε που είναι στην ενορία σου ή που έχεις το όνομά τους των Αγίων αυτών, να ακούσεις την Εκκλησία και να αποπειραθείς, να προσαρμοστείς. Ξέρετε τι προσπάθεια κάνουν πολλοί νέοι για να συνηθίσουν το χάρι τον εσκαφέ ή να συνηθίσουν την πύρα ή να συνηθίσουν οι κοπέλες την ελεύθερη συμπεριφορά και τα σεξουαλικά. Δεν είναι από την αρχή χαλασμένα τα παιδιά. Δεν έχουν από την αρχή συνηθίσει όλα αυτά. Είναι πολλά παιδιά που θέλουν να δείξουν τα ηλίκη και καταπίνουν τα σφινάκια που λένε και μετά βγαίνουν έξω και κάνουν με το. Κάνουν προσπάθεια για να προσαρμοστούν στο κακό του κόσμου, βλέποντας πού οδηγεί το κακό του κόσμου. Εδώ και η Εκκλησία λέει, έλα να κάνεις προσπάθεια και θα έχεις εμένα βοηθό. Λέει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Πάντως μου κάνει εντύπωση που όταν 12ετής ο Ιησούς ξέφυγε από την επίβλεψη της μανούλας του και του μνήστορος και πήγε μέσα στο ναό και μίλησε με τους αρχιερείς, οι οποίοι θαύμαζαν πόσα ήξερε αυτό το μικρό παιδί και τους εδίδασκε ουσιαστικά. Και όταν λοιπόν η μανούλα του, που δεν ήταν σαν και τις σημερινές μανούλες, όπως μου είπε μία, εγώ λέει θα του ρίχνε ένα χέρι ξύλο, ακούσε εκεί τρεις μέρες να μας κάνει τέτοια. Λοιπόν, αλλά του είπε, τι επίησες η μηνούτος, τέκνον μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Και ο Χριστός του είπε, δεν ξέρατε, λέει, ότι έπρεπε να είμαι μέσα στο σπίτι του πατέρα μου? Άρα το σπίτι της Ναζαρέτ, στο οποίο μεγάλωνε ο Χριστός, δεν ήταν το σπίτι του πατέρα του, ήταν της μανούλας του. Δεν ήταν πατέρας του ο Ιωσήφ. Και λέω κι εγώ, ένα ναό είχε όλος ο κόσμος του Ισραήλ, η Ιουδαία, και ήταν ο ναός του Σολομώντος. Τα άλλα που μαζεύονταν οι συναγωγές ήταν αίθουσες διαλέξεων, ας πούμε, κατηχητικών. Λοιπόν, και όμως ήταν, λέει, οίκος του πατρός του. Άρα και ο κάθε ναός σήμερα που περνάμε μέσα από τις ενορίες και βλέπουμε ναούς να υψώνονται εδώ, ναούς να υψώνονται εκεί, είναι όλοι σπίτια του Πατέρα του Χριστού μας, σπίτια του Χριστού μας. Δεν μπορεί να μπεις μέσα και να μην σε επηρεάσει. Γι' αυτό επιμένει πολλές φορές ο δαίμονας να κρατήσει τα παιδιά έξω από τον ναό. Και εγώ λέω, ελάτε στο ναό και μην προσκυνήσετε, ούτε το σταυρό σας να κάνετε. Ελάτε και καθίστε. Δεν μπορεί όταν σας υποδεχτεί στο σπίτι του ο Χριστός να μην έρθει να σας, να κάνει μια φιλοφρόνηση, να σας κάνει ένα, ας πούμε, μάγεμα, όπως λένε, μια γοητεία. Ελάτε να με ειδείτε. Λοιπόν, αυτή είναι η τόλμη που πρέπει να έχουν τώρα οι νέοι, ύστερα από τη διαπίστωση της αποτυχίας, για να καταλάβουν περισσότερο οι καλοπροαίρετοι, τουλάχιστον και μισοκαλοπροαίρετοι νέοι, σε τι χάλια οδηγεί αυτή η ζωή. Ας διαβάσουν τα λιμπρέτα, τα κείμενα από τα λόγια της μοντέρνης μουσικής. Υπάρχουν βιβλιαράκια που έχουν τραγούδια που τραγουδούν οι νέοι της εποχής μας γαυγίζοντας και χορεύοντας σαν να είναι κανίβαλοι. Λοιπόν, τα λόγια όλα, αν τα δεις και αν τα διαβάσεις, μαρτυρούν μόνα τους τη δυστυχία του κόσμου. Ήταν μια κοπελίτσα και λέω, πες μας κανένα τραγούδι, και άρχισε να τραγουδάει κάτι από αυτά. Λέω, για κοίταξε, εσύ ξέρεις και αγγλικά, για πες μας τι λέει στα λόγια του αυτό το τραγούδι. Τα διάβασε αυτή σαν να τα διάβαζε πρώτη φορά. Λέω, τα διάβασες, μπράβο, για πες μας τώρα, σε εκφράζουν αυτά? Δηλαδή λένε κάτι που εσύ έτσι ζεις? Όχι, λέει. Γιατί λοιπόν τα τραγουδάς? Γιατί γίνεις θύμα μιας προπαγάνδας αισθητικής? Και μόνο αυτά. Έχουν δηλαδή οι δυνατότητες οι νέοι σήμερα να βρούνε το δρόμο των καλών? Φοβούνται μήπως πέσουν στη ρουτίνα με την οποία ζουν τον καλόν δρόμο οι γονείς τους? Να μην τη ζήσεις τη ρουτίνα αυτή, να είσαι επιθετικός, να είσαι πρωτότυπος, μπορείς, και είναι και εγγυημένο ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει να το κάνεις καλύτερα.
1: Πώς είναι εγγυημένο? Τότε και οι γονείς τους θα το είχαν κάνει καλύτερα, αλλά βλέπουμε ότι ούτε οι γονείς τα κατάφεραν και τόσο καλά, κύριε Γανωτή.
0: Δεν τα καταφέραμε, δυστυχώς. Μην μιλάτε στο τρίτο πρόσωπο, να λέτε στο πρώτο πρόσωπο.
1: Στο πρώτο πρόσωπο. Δεν τα καταφέραμε καλά.
0: Πρόσωπο, κυρία Σοφία.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι θα νιώσουμε ζεστασιά μέσα στην κόλαση όταν ο ένας συμπαθεί τον άλλον.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Δεν τα καταφέραμε. Κηρύξαμε στους νέους τις ιδεολογίες. Θυμάμαι εγώ τον ισχυρότερο κλονισμό που ένιωσα και αντέδρασα, ήταν όταν διάβασα ένα άρθρο σε ένα θρησκευτικό περιοδικό που μιλούσε για τις εκτρώσεις και έλεγε ότι οι εκτρώσεις είναι κακό πράγμα, γιατί κινδυνεύει η γυναίκα αυτά, ότι λιγοστεύουν οι νέοι στην κοινωνία και δεν υπάρχουν εργατικά δυναμικά για να στηρίξουν τις ασφαλιστικές οργανώσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν θα έχουμε στρατιώτες για να πολεμήσουν και θα αναγκαστούμε να πάρουμε μισθοφόρους. Και έγραψε ένα γράμμα εγώ οργισμένος, και ήμουν νέος ακόμη, τριαντάρης δεν ήμουν, δεν μου το δημοσιεύσαν, ούτε απάντηση δεν μου δώσανε. Λέω, βρε παιδιά, για αυτούς τους λόγους όταν σε πιάσει ο πειρασμός να κάνεις το έγκλημα και σε τρομοκρατήσει ο δαίμονας, θα μπορείς με αυτές τις πεζές σκέψεις να πολεμήσεις τον πειρασμό του εγκλήματος? Αποκλείεται. Άλλοι λέγανε, ας πούμε, ότι η εγκράτεια είναι σε θρησκευτικό περιοδικό πάλι. Η εγκράτεια είναι μεγάλη αρετή, γιατί με αυτήν πρώτα πρώτα εξασφαλίζει την υγεία σου. Είδες που και οι γιατροί συνιστούν τη δίαιτα. Μετά δείχνουν την αντοχή σου απέναντι στα πράγματα, ότι μπορείς να τα μεταχειρίζεσαι και όχι να σε μεταχειρίζονται αυτά. Και συνέχεια επιχειρήματα, γιατί είναι και οικονομική η εγκράτεια, κάνεις λιγότερα έξοδα κτλ. Και γι' αυτήν ένιωσα οργή, ήμουν ακόμα νεότερος όταν οργίστηκα για αυτά τα διαβάσματα και δεν έγραψα τίποτε. Νομίζω ότι ήταν αμαρτία να έχεις αντιρρήσεις. Θρησκευτικό περιοδικό που κυκλοφορούσε χρόνια. Ρε παιδιά, λέω, η εγκράτεια είναι μίμηση Χριστού. Την κάνει ο Χριστός, την κάνουν οι Άγιοι, και γι' αυτό την κάνουμε κι εμείς, από αγάπη προς τον Χριστό, όχι για να αυξήσουμε τα οικονομικά μας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: και
0: ένας κλειστής και ένας κακούργος μπορεί να κάνει εγκράτεια για να του περισσέψουν λεφτά από αυτά που έκλεψε ή που λίστεψε, για να κάνει κάτι άλλο κακό ύστερα.
1: Αυτό το ακούγαμε τους προτεστάντες, κύριε Γανώτη.
0: Εμείς διαφθείραμε τους νέους με τις ιδεολογίες και με την ιδεολογική ηθική μας. Εγώ στο Πανεπιστήμιο διδάχτηκα, κυρία Σοφία, φιλοσοφική ηθική.
1: Μάλιστα.
0: Από τον αείμνηστο Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο. Ποια είναι η φιλοσοφική ηθική? Να κάνεις μια ηθική με κριτήρια και εντολές από τις ιδέες. Μπα, και αυτές οι αφηρημένες έννοιες, οι ιδέες, θα σε κρατήσουν στην ηθική. Πιο μεγάλοι φιλόσοφοι στην ιστορία ήταν στη Γερμανία.
1: Σωστά.
0: Και πήγαιναν όλοι να σπουδάσουν κοντά στον Χάιντεγκερ και σε άλλους. Κι όμως τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν στα χρόνια που ακόμα ήμουν εγώ παιδί ήταν στη Γερμανία. Και έξω από τη Γερμανία, από Γερμανούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήξερα ότι η ηθική καταργείται από την εκκλησία μας και αντικαθίσταται με το ειδήλιο, το ερωτικό του Θεού με τον άνθρωπο. Οπότε, όπως όταν είναι ερωτευμένοι οι άνθρωποι δεν διανοούνται να κάνουν κακό ένα στον άλλον, έτσι και με τη χριστιανική ηθική, που δεν έπρεπε να λέγεται ηθική, έπρεπε να λέγεται χριστιανικό ειδήλιο, διαμορφώνεται μια κοινωνία ηθική χωρίς πίεση και χωρίς ένταση, μόνο με τη χαρά ότι μιμήσε τον Χριστό.
1: Τώρα που είπατε για τη Γερμανία και τη φιλοσοφική ηθική, θυμάμαι, κύριε Γανωτή, που μας είχατε πει κάποτε ότι ο Χίτλερ έκανε νόμο να μην βλασφημούν.
0: Τον περιέχει το περιοδικό «Η Ζωή» αυτό, το νόμο. Από εδώ και πριν από το 40 βέβαια, που απαγόρευε τη βλασφημία και το επενούσε η εφημερίδα, και καλά έκανε βέβαια που το επενούσε, αλλά είδατε ότι καταργούσε τη βλασφημία και σκότωνε τις εικόνες του Θεού.
1: Σωστά. Σωστά. Οπότε δεν αντέχει η φιλοσοφική ηθική, ούτε οι ιδεολογίες αντέχουν.
0: Μα αυτά είναι που παρέστηναν τον κόσμο.
1: Αυτά.
0: Λέγανε, εγώ άκουγα τους γονείς μου, να είσαστε καλοί, να είσαστε εντάξει, να μην σας πιάσουν να κάνετε κάτι κακό, γιατί για μια υπόλοιψη ζούμε στην κοινωνία. Αυτό λέγανε. Και να κάνουν και παιδιά για να μπορούν αργότερα να τους δώσουν ένα ποτήρι νερό. Τότε το εχλέβαζα εγώ αυτό. Τώρα είδα πόσο τραγική σημασία έχει. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε παιδιά όπως, ας πούμε, λέμε, αγοράζουμε ένα γαϊδούρι για να ανακαβαίνω καβάλα να πηγαίνω στο παζάρι, γιατί γέρασα και δεν μπορώ να πάω περπατώντας. Αυτή ήταν η χρησιμότητα των παιδιών, αυτή ήταν η αιτία που τα φέρνουμε στον κόσμο, όχι, αλλά με αυτά και με αυτά και για μια υπόλοιψη ζούμε και ξέρω εγώ τι. χάσαμε την επαφή με τον ίδιο τον Χριστό και βάλαμε ιδέες. Ιδέες, λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι τίμιος, δεν θα σε γελάσει. Άμα δεν τον πάρει, ο Χριστός από το χεράκι να τον οδηγήσει στους δρόμους της τιμιότητας, αυτός είναι που θα σε γελάσει πρώτος και καλύτερος.
1: Πάντως και έχουμε δει και ατιμίες μέσα στο χώρο της πίστεως. Δεν μπορούμε να πούμε πως δεν έχουμε δει και εκεί ανθρώπους που δεν ήταν έντιμοι και ας προσποιούνταν ότι ήταν κοντά στο Χριστό. Κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό.
0: Είναι υποκρισία. Κάθε πράγμα έχει την όψη του την καλή και την αντίθετη όψη την κάλπικη. Δεν γίνεται να μην την έχει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Και εύκολα κανείς, βλέπουμε, ας πούμε, όταν πάμε ένα χρυσαφικό να το δείξουμε στο ψαράφι, το κοιτάζει από εδώ, το κοιτάζει από εκεί, το κοιτάζει από όλες τις μεριές για να αποφανθεί αν είναι γνήσιο, αν το αναγνωρίζει. Και εμείς σε ό,τι βλέπουμε γύρω μας κάνουμε έρευνα. Μου έλεγε κάποιος ότι δεν μπορώ, λέει, να συμβιβαστώ με την Εκκλησία, γιατί, λέει, πίστευε και μη έρευνα. Τι λέτε, καλέ? Ίσα ίσα η Εκκλησία, λέει, ερευνάτε τα Σγραφάς.
1: Ακριβώς.
0: Και οι μαθητές του Χριστού τόσες ερωτήσεις του έκαναν για να πιστέψουν τελικά ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, και στον είχαν δει να ανασταίνει νεκρούς.
1: Και είχαν ότι, κλείνοντας την εκπομπή μας, πείτε μας μια τελευταία ευχή στους γονείς, κυρίως σε όλους εμάς τους γονείς που θέλουμε να συμβουλεύσουμε το παιδί μας.
0: Να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνει το παιδί μας. Θέλουμε να κάνει το παιδί μας μια σωστή ζωή, ευλογημένη. Να κάνουμε κι εμείς, θα πείτε τώρα το λες, στα 60 μας και στα 70 μας, ναι. Η μετάνοια είναι η τρομερότερη δύναμη μετά τον ίδιο το Θεό. Μπορεί να σε κάνει να μετανιώσεις μετά από μια εγκληματική και σχρότατη ζωή στα 100 χρόνια και με ένα δάκρυο, και μάλιστα λέει η Εκκλησία μας, με ένα σταλαγμό, και ύστερα μετανιώνει που είπε σταλαγμό ολόκληρο και λέει ούτε σταλαγμού τι μέρος, ένα μέρος μιας ψυχάλας δακρύου μπορεί να ανατρέψει μια ολόκληρη ζωή αμαρτίας. Άρα έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσαν στιγμή σε οποιοδήποτε βάθος πτώσης κι αν έχουμε πέσει, κι αν όλος ο κόσμος βοά εναντίον μας, εμείς μπορούμε να πετάμε στον ουρανό με ένα ψυχουλάκι σταλαγμού δακρύου. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Δεν είναι ένα σύστημα ιδεών.
1: Ακριβώς.
0: Και τότε θα δούμε και τα παιδιά μας που μας κοιτάζουν με πλάγια βλέμματα να δούνε πώς πορευόμαστε. Όλα τα παιδιά παρακολουθούν τους γονείς τους. Ναι, θα αλλάξουν νωρίτερα από ό,τι αλλάξαμε εμείς.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευλογία
1: από καρδιάς. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή για όσα όμορφα μας είπε. Μας είπε, λοιπόν, και συμβουλεύει να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να πλησιάσουν ερευνητικά την Εκκλησία και να δουν αν μπορούν να συμβαδίσουν με αυτά. Και τότε όλοι οι μελλοντολόγοι θα προφητεύουν παγκόσμιες καταστροφές και εμείς μαζί με το παιδί θα κρατιόμαστε γερά από τα Κύριε Ελέησον και θα έχουμε τη χαρά να ξεκουραζόμαστε στις οικογένειές μας. Κάθε Κύριε Ελέησον, κάθε ελεημοσύνη θα μας περιμένει στον ουρανό να μας υποδεχτεί. Μακάρι να είναι έτσι. έτσι τα πράγματα όπως τα λέει ο κ. Γαντής, και μακάρι να κατορθώσουμε εμείς ως γονείς, όπως είπε, πρώτοι να γίνουμε αυτό που θέλουμε να γίνουν τα παιδιά μας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.
3: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: κομμάτι τη ιερέα εκεί που του θυμάται όλου, να μην ξεχάσει κανένα, λέει κύριε και των εμνημένων των Φαινίτων. Αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι, φόρτια, σπουδανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου

0: ταινία αντανέλησε μου, απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συμπάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
2: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξουν οι εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί χαρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω για νηδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δηλωσου ημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλακτινέ ημά. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμά, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεό σου ει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός απορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέων σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτευθυνε δυνατόν λέξον. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτων. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άλουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίτ με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτήστης σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θάμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αθασίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε καρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλήση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυσας, μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των χρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Η αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υπόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ο τα δόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκή άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμουσις αυτού χάριντος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρονται τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήκευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήκευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχουσα τη βοτανική κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο ληστινό αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή παρθένε θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών τολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίση τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα παροσύπνο να ποιούσιν την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
8: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις επομόδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρουργήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
9: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
8: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
10: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
11: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Και εσύ έστω τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων,
12: Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
13: Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί, χωρίς απέμει τον
14: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσει, μην κύριε.
12: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
15: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς,
15: τους
12: κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
15: Υπόμεν
12: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
15: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Βασκανίας και Βασκάνου. Βασκανία είναι άδικη έχθρα εναντίον αυτού που απολαμβάνει κάποιο αγαθό, έχθρα διηνεκής και ακατάλητη. Η βασκανία είναι δύσκολο πάθος που παρασύρει ώστε να περιφρονήσει κανείς ακόμη και τη δική του σωτηρία. Η βασκανία αμαυρώνει τα καλά. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για τη βασκανία. Ένα ακόμη πάθος που κυβερνά τη ζωή των ανθρώπων, καταφθείροντας την καρδιά όπως η σκουριά το σίδερο, είναι η βασκανία. Έχει βέβαια πολλά κακά, αλλά σένα είναι χρήσιμο ότι είναι κακό για αυτόν που το κατέχει. Διότι ο βάσκανος λίγο βλάπτει αυτόν που ματιάζει, αλλά κατατρώει τον ίδιο του τον εαυτό με τη λύπη και το στεναγμό από την καλοπέραση του πλησίων. Και τη μεν χαρά του γείτονά του δεν ελάττωσε, τον εαυτό του όμως τον κατέφαγε με τη βασκανία. Το να βασκάνεις είναι χειρότερο από το να πολεμάς. Γιατί αυτός που πολεμάει, όταν λυθεί η αιτία που γίνεται ο πόλεμος, διαλύεται και η έχθρα. Ο δε βάσκανος δεν έχει καμιά άλλη αιτία πέρα από τη δική του μανία και τη σατανική του θέληση. Πάντοτε βασκαίνει. Με τι να παρομοιάσει κανείς τέτοια ψυχή? Με ποιο φίδι, με ποιο σκουλίκι? Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο φεντελιρό και πονηρό από μια τέτοια ψυχή. Διότι από αυτό ανατράπηκαν εκκλησίες, γεννήθηκαν αιρέσεις και αυτό όπλησε το χέρι του αδελφού. Ο βάσκανος έχει πονηρό μάτι που ματιάζει τα αγαθά. Είναι φθονερός, δεν νοιάζεται για τη σωτηρία της ψυχής του, ένα μόνο τον νοιάζει η καταστροφή του άλλου. Τον βάσκανο, ακόμη κι αν τον καλέσεις δαίμονα και θηρίο, δεν αμαρτάνεις. Οι βάσκανοι είναι χειρότεροι από τα θηρία, γιατί εκείνα μας επιτίθενται είτε για να βρουν τροφή, είτε γιατί τα αγριέψαμε και φοβήθηκαν. Αυτοί δε, ακόμη και όταν πολλές φορές ευεργετήθηκαν, αδίκησαν τους ευεργέτες τους και τους κυνηγήσαν. Ο βάσκανος ένα μόνο κοιτάει, να εκπληρώσει την όποια επιθυμία του, είτε αυτή μέλη να τον κολλάσει, είτε πρόκειται να τον καταστρέψει. Το μάτι του βάσκανου λιώνει από λύπη. Στο διηνεκέ συγκατοικεί με το θάνατο. Πιστεύει ότι όλοι είναι εχθροί του, ακόμη και αυτοί που σε τίποτα δεν τον αδίκησαν.

ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Ευγνωμοσύνη είναι το αγαθό και ευγενικό συνέστημα του ευεργετημένου προς τον ευεργέτη. Ευχαριστία δε είναι η αγαθή διάθεση προς ανταπόδοση της χάρης που δέχθηκε ο ευεργετούμενος προς τον ευεργέτη και η ομολογία της. Ο ευγνώμων είναι αυτός που θέλει να ευχαριστεί και αυτός που θέλει να ευχαριστεί είναι και ευγνώμων. Ο ευγνώμων και ο ευχαριστών έχουν αγαθή καρδιά, υγιεινού, άδολη ψυχή. Είναι αγαθοί και μνημονεύουν πάντοτε και παντού την ευεργεσία που τους παρασχέθηκε, ευλογώντας το όνομα του ευεργέτη. Εύχονται στο Θεό υπέρ της υγείας του και υπέρ της μακροημέρευσής του. Η καρδιά τους αγαπάει τον ευεργέτη και το στόμα τους τον επαινεί. Τον θυμούνται στις προσευχές τους και τον αναφέρουν στις δεήσεις τους. Έχουν ήμερο ήθος, βλέμμα ευχάριστο και συναναστρέφονται με αγάπη τον ευεργέτη. Είναι λεπτοί στους τρόπους, ευγενικοί στη συμπεριφορά, αγαπητοί προς όλους. Οι ευγνώμονες και αυτοί που ανταποδίδουν ευχαριστία είναι χρήσιμα μέλη της κοινωνίας, εργάζονται το αγαθό και πράττουν δίκαια. Ανταποδίδουν το αγαθό με προθυμία και τρέχουν να βοηθήσουν με το πρώτο τον ευεργέτη τους σε κάτι που θα ζητήσει. Ο ευεργέτης έχει γίνει φίλος τους και φροντίζουν για την τιμή και την υπόλοιψή του. Χαίρονται με τη χαρά του ευεργέτη και λυπούνται μαζί του όταν είναι λυπημένος. Οι ευγνώμονες είναι αγαπητοί στο Θεό που τους σκεπάζει κάθε μέρα της ζωής τους. Ο Θεός ευλογεί το σπίτι τους και τους δίνει τα αγαθά της γης. Ο ευγνώμων προς τον ευεργέτη είναι ευγνώμων και προς το Θεό. Τον ευχαριστεί για τις ευεργεσίες του και ευλογεί το όνομά του. Ο ευγνώμων και γεμάτος ευχαριστεί άνθρωπος είναι ευσεβής και δίκαιος. Φοβάται το Θεό και πράττει ενώπιον του Θεού το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Ο Θεός θα τον τιμήσει.

αγνωμοσύνης και αχαριστίας. Αγνωμοσύνη είναι η λυσμοσύνη της ευεργεσίας που έγινε και η έλλειψη κάθε φιλικού συναισθήματος προς τον ευεργέτη. Αχαριστία είναι η απροθυμία να ανταποδώσει κανείς τη χάρη που έλαβε. Ο αγνώμων έχει ανέστητη ψυχή, γιατί είναι ανέστητος στην ευεργεσία που δέχτηκε. Ο αγνώμων έχει ασυμπαθή καρδιά, γιατί καμιά συμπάθεια δεν γεννιέται για τον ευεργέτη, ούτε αναπτύσσεται κανένα συνέστημα αγάπης προς αυτόν. Η καρδιά του είναι άδεια από αγάπη. Ο αγνώμων δεν αγαπάει ούτε το Θεό που τον γέμισε με αγαθά, ικανοποιώντας τις επιθυμίες του. Γιατί αφού τον ευεργέτη του που βλέπει δεν αγαπάει, πώς θα μπορούσε να αγαπάει το Θεό που δεν βλέπει? Ο αγνώμων έχει διεστραμμένο μυαλό, γιατί πείθει τον εαυτό του με παραλογισμούς ότι δεν οφείλει καμιά χάρη στον ευεργέτη του και καμιά ευγνωμοσύνη. Ο αγνώμων είναι άνθρωπος επικίνδυνος για τον ευεργέτη του, διότι η ευεργεσία που δεν γεννάει στην καρδιά την αγάπη εγκυμονεί το μίσος. Ο ευεργέτης, με το να ευεργετήσει έναν αγνώμονα, απέκτησε έναν επιπλέον εχθρό και πρέπει πλέον να προφυλάσσεται από αυτόν. Η ευεργεσία γεννάει τη θλίψη μέσα στην καρδιά του τελευταίου, η δε θλίψη την ανία, η ανία το μίσος την έχθρα προς τον ευεργέτη. Ο αχάριστος είναι καθώς ο αγνώμων ανέστητος απέναντι στις ευεργεσίες. Είναι απρόθυμος να ανταποδώσει τη χάρη και ανταποδίδει κακά αντί αγαθών. Αρνείται στον ευεργέτη τη χάρη και δεν αναγνωρίζει ότι πρέπει να τον ευχαριστήσει. Δεινό και μάλιστα φοβερό είναι η αχαριστία, διότι ενώ ο αχάριστος ευεργετήθηκε τόσο πολύ και θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος από τόσες και μεγάλες χάρες που έλαβε, αποδίδει αχαριστία, ύβρις και ατιμίες. Αλλά αυτό είναι η υπερβολή αγνωμοσύνης, να κάνει στη φιλανθρωπία του ευεργέτη αφορμή αχαριστίας. Τόσο πολλοί αποβαίνουν θρασίς οι αχάριστοι, ώστε όχι μόνο περιφρονούν τους ευεργέτες τους, αλλά και τα φρύδια τους ανασηκώνουν όταν τους βλέπουν απαξιώνοντάς τους. Αντί να τους αγαπούν, τους κατηγορούν ψευδός και αντί αγαθών ανταποδίδουν τα πονηρά. Ο αχάριστος, ενώ φιλοξενείται και περιθάλπεται, από το στόμα του βγαίνουν ασκήμνιες εναντίον αυτού που τον ευεργέτησε. Ο αχάριστος μοιάζει με τρύπιο δοχείο, με το οποίο όσο και αν αντλεί τα καλά που του προσφέρονται, αυτά του ξαναφεύγουν στο κενό. Ο Πλούταρχος λέει για τον αχάριστο: «Αχάριστον ευεργετής, νεκρόν αλήφης με μύρο, φίδι τρέφης και πονηρών ευεργετής, είναι ένα και το αυτό». Η ευεργεσία δεν παρακινεί τους αχάριστους σε καλοσύνη, αλλά τους ξεσηκώνει με θράσος κατά των ευεργετών. Οι αχάριστοι είναι αδιάντροποι, καθότι την αχαριστία ακολουθεί η αδιαντροπιά, και αυτοί νομίζουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος αρχηγός όλων των κακοήθειών. Οι αχάριστοι τόσο πολύ αποστρέφονται τους ευεργέτες, ώστε να μετρούν τα χρόνια της ζωής τους και να εύχονται για το θάνατό τους. Τέτοιοι είναι οι αχάριστοι και αγνώμονες.

Περί επιοίκειας και επιοίκους. Η επιοίκεια είναι αρετή που δηλώνει την ευμένεια, την πραότητα, τη μετριοπάθεια, την ευγνωμοσύνη, την αγαθότητα. Η επιοίκεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας που φανερώνει ευγένεια γενναίας και αγαθής ψυχής. Ο επιοίκης υπομένει με πραότητα τα αδικήματα που υφίσταται, όχι μόνο από αυτούς που μπορεί να έχουν εξουσία ή να είναι ανώτεροι, αλλά και από αυτούς που θεωρούνται ως υποδεέστεροι. Ο επιοίκης υπομένει πάντοτε με μακροθυμία και πραότητα τις παρεκτροπές των άλλων και ανέχεται στους αδελφούς ελλείψεις και ελαττώματα. Ο επιοίκης είναι καταδεκτικός σε όλους, συζητάει με γλυκύτητα, υπομένει με σύνεση αυτούς που τον πικραίνουν και συγχωρεί τα οφειλήματα των οφειλετών του. Συγχωρεί τους αμαρτωλούς και κρίνει με επιοίκεια τις πράξεις τους. Πλησιάζει όλους υπακούοντας τον νόμο της επιοίκειας και δείχνεται ευχάριστος, γλυκός, γεμάτος πραότητα και αγαθότητα. Ο επιοίκης φανερώνει στην πράξη ότι είναι αληθινός μαθητής του Κυρίου, ότι σε αυτόν κατοικεί το πνεύμα της χάριτος. Ο επιοίκης, αυτούς από τους οποίους δέχεται χτυπήματα, ανταποδίδει επιοίκεια, σιωπή, μακροθυμία. Ο θεολόγος Γρηγόριος διδάσκει λέγοντας: «Ας νικήσουμε αυτούς που μας τυραννούν με επιοίκεια και περισσότερο με τη φιλανθρωπία. Ας είναι για μας στόχος η συγχώρεση και δύναμη η εντολή που μας δόθηκε να αποδίδουμε στους άλλους την ίδια φιλανθρωπία που λάβαμε και εμείς και την οποία και οι ίδιοι έχουμε ανάγκη. Ο επιοίκης θα τύχει επιοίκους κριτή και θα λάβει τη συγχώρηση των αμαρτιών του».

ευσπλαχνίας. Η ευσπλαχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής που αγαπάει τον πλησίον της. Η ευσπλαχνία είναι μεγάλη αρετή. Είναι κίνηση ψυχής που θέλει το αγαθό του αδελφού της και εργάζεται γι' αυτό. Η ευσπλαχνία είναι μεγάλη αρετή γιατί εξομοιώνει τον ευσπλαχνό με το Θεό. Ο ευσπλαχνός μιμείται το παράδειγμα του σωτήρα μας Ιησού που σπλαχνίστηκε και λύτρωσε τον κόσμο από την καταδυνάστευση των κακών, της αθλειότητας, της ταλαιπωρίας, των παθών, της κακοδαιμονίας, της άγνοιας και της αμάθειας. Ο ευσπλαχνός συμπάσχει με τους πάσχοντες και θεωρεί δικό του βάσανο το βάσανο του πλησίον. Τρέχει να τον βοηθήσει και αισθάνεται ανακούφιση όταν ο πλησίον πάψει να στενάζει. Ο ευσπλαχνός σαν καλός Σαμαρίτης, ο οποίος ελέησε αυτόν που έπεσε στους ληστές και τον έσωσε από το χαμό, είναι πάντοτε πρόθυμος να τρέξει σε βοήθεια αυτών που του το ζητούν. Ο ευσπλαχνός ευχαριστιέται με την εργασία της αγαθοεργίας και γεμίζει ευφροσύνη όταν ανακουφίζει τα βάσανα της πονεμένης ανθρωπότητας. Ο ευσπλαχνός θέλει να εξαλείψει τη δυστυχία από τον κόσμο και να πλώσει τη χαρά και την αγαλίαση σε κάθε άκρη της γης. Ο ευσπλαχνός αγάπησε τον άνθρωπο και είναι έτοιμος σαν αληθινός μαθητής του Κυρίου να θυσιάσει τον εαυτό του υπέρ της επικράτησης της ειρήνης και της χαράς στον κόσμο. Γενναιόδωρος προς όλους, εκτός από τη δική του προσφορά, θα ζητήσει και τη συνεισφορά άλλων φιλάνθρωπων για να βοηθήσει τους πεινασμένους. Δεν υπολογίζει την κούραση, τον κόπο που κάνει υπέρ της αγαθοεργίας, γιατί το χαραπό χαμόγελο αυτού που απόλαυσε την ευεργεσία απομάκρυνε κάθε συνέστημα πόνου και γέμισε με μυστική ευφροσύνη την καρδιά του. Ο ευσπλαχνός σπέβδει παντού όπου τον καλεί ο στεναγμός της ανθρωπότητας που πάσχει. Δεν αρκείται στην ικανοποίηση των αναγκών του πάσχοντος στο σώμα, αλλά ποθεί και προσπαθεί για τη θεραπεία, την παρηγοριά της ψυχής του πλησίον του. Ο ευσπλαχνός θεμελιώνει φιλανθρωπικά ιδρύματα με σκοπό την περίθαλψη και τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής των αδελφών του. Αποστρέφεται ο ευσπλαχνός τους φιλάργυρους σαν ανελεήμονες και ασυμπαθείς και αγαπάει τους ελεήμονες σαν αδελφούς του Ιησού Χριστού. Ελευθερώνει τους εχμάλωτους, παρηγορεί τους θλιμμένους, ξανασηκώνει αυτούς που έπεσαν, περιποιείται τους καταπονημένους και σφουγγίζει τα δάκρυα όσων βρίσκονται σε πένθος. Ελεήμον, συμπονεδικός και φιλάδελφος, φτάνει έως θυσίας για να σώσει αυτούς που κινδυνεύουν να χαθούν. Ο θεολόγος Γρηγόριος λέει για τον ευσπλαχνό: αυτός περισσότερο προσφέρει τη φιλανθρωπία με την οποία χαίρεται ο Θεός παρά με οτιδήποτε άλλο. Μακάριος άνθρωπος ο ευσπλαχνός, γιατί απ' εδώ θα αισθανθεί τη χαρά των μακαρίων, αλλά και στη μέλουσα ζωή θα απολαύσει την αιώνια μακαριότητα. Ο ευσπλαχνός θα ακούσει τη γλυκιά εκείνη φωνή του Σωτήρα την ημέρα της ανταπόδοσης. Δεύτε η ευλογημένη, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Ειρηνοποιού. Ο Ειρηνοποιός είναι υιός της Ανοκλήσεως, είναι υιός της Επουράνιας Βασιλείας. Ο Σωτήρας Χριστός μακαρίζει τους Ειρηνοποιούς λέγοντας «Μακάρι οι Ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι θεοκληθήσονται». Η ειρήνη έχει κατασκηνώσει μέσα του και κυριαρχεί στην καρδιά του. Ο Ειρηνοποιός ειρηνεύει προς όλους. Ειρηνεύει μέσα του, ειρηνεύει προς το Θεό, ειρηνεύει προς τον πλησίον, ειρηνεύει και προς αυτούς που τον αγαπούν και προς αυτούς που τον μισούν. Εργάζεται για την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και αφοσιώνεται κυριολεκτικά σε αυτήν προκειμένου να επικρατήσει. Οι πόδες αυτού ωραίοι ευαγγελιζομένου ακοήν ειρήνης, ευαγγελιζομένου τα αγαθά. Είναι δίκαιος και αγαπάει τη δικαιοσύνη που από αυτήν καρποφορείται η ειρήνη. Είναι φιλαλήθης και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια φέρνει την ειρήνη. Επιδιώκει την ειρήνη με όλους, την κατά Θεό ειρήνη. Αυτή που επικρατεί στο όνομα του Θεού και η οποία με κανένα τρόπο δεν ανέχεται την κακία. Επιδιώκει την ειρήνη που είναι συνυφασμένη με την αρετή. Αγαπάει τον νόμο του Θεού και τηρεί τις εντολές του με φόβο. Με την τήρηση των θείων εντολών βρίσκει πολύ ειρήνη στην καρδιά του. Ζει για την ειρήνη και το όνομά της στα χείλη του είναι πιο γευστικό από το μέλι και το κερί. Το στόμα του την επαινεί, η καρδιά του την ποθεί σφόδρα. Εφροσύνη του είναι η ειρήνη και μελέτη του το όνομά της. Με αυτήν ομορφαίνει, με αυτήν δοξάζεται και σε αυτήν εντρυφά το πνεύμα του. Κανένα άλλο αγαθό δεν λαχταράει. Η καρδιά του είναι γεμάτη. Την έχει γεμίσει η ειρήνη του Θεού. Η ευτυχία του είναι αμετάβλητη, σταθερή, πάγια και μόνιμη, γιατί είναι καρπός ειρήνης, προϊόν θείου δώρου, θείο χάρισμα. Ο Ειρηνοποιός θα ζει με τα αγαθά της ειρήνης στους αιώνες των αιώνων.

Θεού. Ειρήνη φίλη, το γλυκό όνομα και πράγμα. Ειρήνη φίλη, μελέτημά μου και καλόπισμα. Εννοούμε βέβαια την ειρήνη του Θεού, της οποίας Θεός της είναι ο Θεός, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι η ειρήνη. Η ειρήνη ενωμένη με τη δικαιοσύνη είναι θείο πράγμα. Η κορυφή όσων μας εφραίνουν είναι η ειρήνη που όταν λείπει δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανένα από αυτά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευχαρίστηση. Και βέβαια η κοσμική ειρήνη υποβαθμίζεται μπροστά της. Όσοι αποδεδειγμένα ασπάζονται το αγαθό της ειρήνης είναι κοντά στο Θεό και απεχθάνονται και αποστρέφονται αποδεδειγμένα τη διχόνοια. Τίποτα δεν είναι ίσο με την ειρήνη. Τίποτα δεν είναι πιο αρμονικό. Αληθινή ειρήνη είναι η προς το Θεό ειρήνη. Κανένα όφελος δεν έχουμε αν είμαστε προς όλους ειρηνικοί, αλλά προς το Θεό πολέμοι. Όπως και καμιά βλάβη δεν προξενείται σε εμάς αν όλοι μας πολεμούν, αλλά εμείς ειρηνεύουμε με το Θεό. Αν κανείς έχει γίνει μέτοχος της χορηγούμενης από το Θεό ειρήνης, δεν έχει ανάγκη από κανένα άλλο αγαθό. Η ειρήνη είναι αγαθό Θεός δότο που φιλοξενείται στον ουρανό και δίνεται σε εμάς από θεία συγκατάβαση. Η ειρήνη του Χριστού είναι σίγουρη, αμετακίνητη, πάγια, μόνιμη, αθάνατη και τέλος δεν έχει. Επειδή δεν είναι δώρο υπερκόσμιο, γι' αυτό και δεν υπάρχει όριο στην ειρήνη του Χριστού. Διότι αν ήταν από τον κόσμο, θα υπήρχε σε αυτόν αποκατασκευής κόσμου. Τώρα όμως αυτός που δέχτηκε την άνωθεν ειρήνη και τη διαφύλαξε, θα συμβιώνει με αυτήν αιώνια. Η ειρήνη που αναφέρει ο Σολομών περιορίζεται στο χρόνο, αλλά η ειρήνη του Κυρίου επεκτείνεται στον αιώνα τον άπαντα. Η ειρήνη του κόσμου έρχεται εκεί που προηγουμένως υπήρχε αναστάτωση, αλλά η ειρήνη του Χριστού όχι μόνο μας πείθει να ειρηνεύουμε με τους συνανθρώπους μας, αλλά και προς τον εαυτό μας, για να μην επαναστατεί η σάρκα κατά της ψυχής. Κανείς να μην νομίσει ότι κάθε ειρήνη είναι αγαπητή, γιατί γνώρισε επανάσταση καλή, όπως και ομόνια πολύ βλαβερή. Δεν είναι κάθε ειρήνη άψογη και καλή, αλλά πολλές φορές είναι επισφαλής και μακριά από τη Θεία Αγάπη. Ιδιαίτερα αν ειρηνεύουμε και συμφωνούμε στην κατάλυση της αλήθειας. Υπάρχει πόλεμος αγνός και ειρήνη πιο οδυνηρή από κάθε φωνική μάχη. Ειρηνοποιός κυρίως αναγορεύεται αυτός που οδηγεί σε ειρηνική συμφωνία την επανάσταση της σάρκας και του πνεύματός του, καταπάβοντας τον εμφύλιο πόλεμο της φύσης του. Όταν δεν είναι πλέον ενεργός ο νόμος του σώματος που αντιστρατεύεται τον νόμο του νου, αλλά υποταγμένος στη δυνατότερη βασιλεία, γίνεται υπηρέτης των θείων εντολών. Η ειρήνη είναι η απαρχή των αγαθών που ο Θεός θέλησε να δώσει με αμφθονία στη γη. Ο αγγελικός ύμνος μαρτυράει την αλήθεια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την ειρήνη τη δική του έδωσε στους Αποστόλους. Ειρήνη αφήμη ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Η ειρήνη σαν θείο δώρο παραμένει στις καρδιές που έχουν καθαρθεί και εγκαταλείπει τις ακάθαρτες και μολυσμένες. Αυτός όμως που στερείται την ειρήνη στερείται τη θεία χάρη. Η ειρήνη εξυψώνει αυτόν που την έχει δεχτεί και την τοποθετεί σε υψηλή θέση δόξας. Εκείνη τον τίνει με το πέπλο της τιμής, του λαμπρύνει το πρόσωπο, το κάνει φωτεινό και αξιοθαύμαστο. Τα λόγια του είναι αγαθά και ό,τι εργάζεται είναι θαυμάσιο.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

χρόνια εκείνη. Και αυτός ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τότε η Εθνοσυνέλευση, με επιστολή της από τις 6 Απριλίου του 1827, που την έστειλε στην Πετρούπολη, όπου βρέθηκε για ένα διάστημα από την Ελβετία που έμενε ο Καποδίστριας, προσκαλούσε τον πρώην Υπουργό των Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας να κυβερνήσει την Ελλάδα για 7 χρόνια κατά τους καθεστώτας νόμους, όπως έγραφε. Συγκινήθηκε ο Καποδίστριας, αλλά και προβληματίστηκε. Τι να έκανε? Θα γινόταν κυβερνήτης μιας χώρας. Ποιας χώρας? Ουσιαστικά ανύπαρκτης. Μιας χώρας που σπαρασόταν από εμφυλίους πολέμους, που η γη της είχε μείνει ακαλλιέργητη για χρόνια και οι άνθρωποι της πέθαιναν κυριολεκτικά από την πείνα. Μια χώρα με τις πόλεις και τα χωριά της ερείπια, τα δέντρα ρημαγμένα, τη βλάστη σημαραμένη, όπου αργίαζε η ληστεία στη στεριά και η πειρατεία στη θάλασσα. Μια χώρα που οι άντρες έφευγαν για τα απέναντι μικρασιατικά παράλια για να βρουν δουλειά και οι γυναίκες έκαναν τις νταντάδες στις τουρκάλες κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί. Όλα αυτά τα ήξερε ο Καποδίστριας. Είχε πληροφορηθεί για το θάνατο του Καραϊσκάκη ανήμερα της γιορτής του 23 Απριλίου του 1927, για την καταστροφή στο Φάλιρο, για την πτώση της Ακρόπολης, και τότε εκμυστηρεύτηκε, προφητικά θα έλεγε κανείς, στον καρδιακό του τον φίλο και μεγάλο φιλέγγυνα Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ τα εξής: «Αγωνιώ να προγνωρίσω τι θέλω από γίνει και αν μου έχει οριστεί να σηκώσω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντα εις εμείς σταυρών με την ψήφο της συνελεύσεως Τριζίνος. Η κάθοδός μου στην Ελλάδα σημαίνει άνοδον εις ο Γολγοθάνη μου». Μίλησε λοιπόν τότε ευθέως ο Καποδίστριας για Γολγοθά, για σταυρό. Όχι για δόξες και τιμές, τις οποίες εξάλλου είχε γευθεί άφθονα στην προηγούμενη ζωή του στην Ευρώπη, αλλά για πίκρες, στενοχώριες. Όλα αυτά τα ευχάριστα και τα δυσάριστα μαζί άρχισαν να του έρχονται εκείνη τη στιγμή στην μνήμη του. Θυμήθηκε λόγω χάρη το πως το 1809, σε ηλικία 32 ετών, ξεκίνησε το μακρινό ταξίδι του από την ηλιόλουστη Κέρκυρα, την πατρίδα του, για τη μακρινή Πετρούπολη. Στην πατρίδα του θα επέστρεφε μετά από 10 χρόνια, το 1819, για να δει για λίγο τον ετοιμοθάνατο πατέρα του. Τότε ήταν που ήρθαν να του συναντήσουν και Έλληνες οπλαρχηγοί, με την ελπίδα ότι λόγω ακριβώς της υψηλής θέσης που κατήχε θα μπορούσε να επηρεάσει τον Τσάρο ευνοϊκά στο ζήτημα της ελληνικής επαναστάσεως. Τι να τους έλεγε τότε ο Καποδίστριας? Ότι ο Αλέξανδρος δεν τολμούσε να αντιπαρατεθεί σε Οθωμανούς και Άγγλους. Του συνέσε μόνον υπομονή και καρτερία. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Και η μετέπειτα πορεία των γεγονότων όμως απέδειξε το βάσιμο των φόβων του. Το 1821 ο Αλέξανδρος Ψηλάντης ξεκίνησε ως γνωστόν την επανάσταση στη Μολδοβραχία. Επειδή έλπιζε ότι αν ο Σουλτάνος έστελε εκεί στρατό, αυτό θα εκνεύριζε τον Τσάρο και θα έμπαινε στον πόλεμο στην πλευρά των Ελλήνων. «Μη μας εγκαταλείψετε, μεγαλειότατε», του διαμήνυσε ο ανώτατος αξιωματικός του ρασικού στρατού. Δυστυχώς όμως, ο άβολος Αλέξανδρος όχι μόνο τους εγκατέλειψε, αλλά και θύμωσε κιόλας. Θεώρησε τον Ψηλάντη προδότη και ανέθεσε στον Υπουργό Εξωτερικών του, τον Καποδίστρια, να αποδοκιμάσει επισήμως την εξέγερση. Τι άλλο να έκανε ο Καποδίστριας? Συντετριμμένος έβλεπε τους Τούρκους να μπαίνουν με το στρατό τους στα Βελκάνια και να σφάζουν τους χριστιανούς, να κρεμάνε ανήμερα του Πάσχα τον Πατριάρχη εκεί στα πύλη στο Πατριαρχείο. Τόσα και τόσα δεν άντεχε. Διακινδύνευσε τότε ακόμη και τις τιμές του και τις υψηλές αμοιβές του.

0: για να πιέσει όσο μπορούσε τον τσάρο. Μάταια όμως, γιατί εκείνον είχε φροντίσει προηγουμένως να τον προσωτεριστεί, να τον πάρει δηλαδή με το μέρος του. Ποιος? Ο μετέπειτα καγκελάριος της Αυστρίας, ο ραδιούργος Μέτερνιχ, ο οποίος στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 τον έπεισε να δημιουργήσουν ακριβώς αυτό το European Concert, δηλαδή τη συμφωνία. Καμιά δύναμη να μην μεγαλώσει τόσο ώστε να γίνει επικίνδυνη για τους άλλους, όπως είχε γίνει λόγω χάρη με την Γαλλία του Ναπολέοντα, ο οποίος βεβαίως είχε ιτηθεί, αλλά όμως τους είχε τρομάξει αυτό το γεγονός. Είχα συμφωνήσει λοιπόν στο μέλλον να διατηρήσουν ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, και κάθε φορά που θα ξεσπούσε μια επικίνδυνη επαναστατική αιστεία, τότε οι εκπρόσωποι της θα συναντιόντουσαν για να την αντιμετωπίσουν από κοινού. Έτσι ο Μέτερνιχ ουσιαστικά μετέτρεψε τη συνθήκη της Ιεράς Συμμαχίας, την οποία σημειωτέων μόνο η Αγγλία δεν υπέγραψε, σε όργανο καταπολέμησης κάθε επαναστατικής διεκδίκησης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ενεργό ρόλο έπαιξε και η μυστικίστρια Βαρόνι Κρούντερερ, που είχε πείσει το τσάρο Αλέξανδρο ότι εκείνος ήταν ο λευκός άγγελος της σωτηρίας της Ευρώπης, ένα όργανο του Θεού. Εξού και η λέξη Ιερά, Ιερά Συμμαχία. Ο Καποδίστριας βέβαια γνώριζε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ρωσία θα άφηνε ξεκρέμασους τους βαλκανικούς λαούς. Είχε ξανασυμβεί αυτό με τον Ορλόφ το 1770, όπου και οι Έλληνες πήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στους Τούρκους με την εξέγερσή τους. Αλλά και κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων, με θλίψη θυμόταν ο Καποδίστριας ότι ο τσάρος, θέλοντας να ξεφορτωθεί το μέτωπο, τι έκανε? Τελικά τα βρήκε με τον Σουλτάνο. Τι μας θυμίζει στις μέρες μας? Κάτι μας θυμίζει και αυτό. Δύο αγάπες είχε στη ζωή του Καποδίστριας: την Ελλάδα και τη Ροξάνδρα, τη Ροξάνδρα Στρούρζα. Ο τσάρος του κλάδεψε τη μια, η τσαρίνα την άλλη, γιατί φρόντισε να την παντρέψει την Ροξάνδρα με τον Λόρδο Έντλινγκ, έναν αδιάφορο άνθρωπο, για να την απομακρύνει από τον Αλέξανδρο. Τι να κάνει? Έγραψε λοιπόν στην αγαπημένη του η Ροξάνδρα. Τότε ο Καποδίστριας, κοιτάξτε, λέει, καταδικάστηκα εγώ να πείω το πικρό του το ποτήριον. Αποδοκιμάστηκε το έργο της Επαναστάσεως. Παρ' όλα αυτά όμως οι ενέργειες του που ήταν εύστοχες είχαν βοηθήσει σημαντικά την Ελληνική Επανάσταση. Ο Καποδίστριας είχε ουσιαστικά υιοθετήσει το σχέδιο του αδελφού της Ροξάνδρας, που ήταν και μυστικοσύμβουλος του τσάρου, του Αλέξανδρου Στούρτζα, περί της νομιμότητας, δηλαδή της διαφορετικότητας της Ελληνικής Επαναστάσεως από τις υπόλοιπες εξεγέρσεις. Αυτή λοιπόν η φαϊνή ιδέα της νομιμότητας του αγώνα έγινε το διπλωματικό δόγμα των Ελλήνων και υιοθετήθηκε στο κείμενο της πρώτης Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου. Όλα αυτά όμως συνετέλεσαν ώστε τελικά ο Καποδίστριας να πέσει στη δυσμένεια του τσάρου και το 1822 ο Αλέξανδρος του αφαίρεσε την αρμοδιότητα να χειρίζεται οτιδήποτε είχε σχέση με το ανατολικό ζήτημα. Ανέλαβε υπουργός εξωτερικών ο Νέσεντροντ, ο οποίος ουσιαστικά και μετά εξακολουθούσε να συμβουλεύεται τον Καποδίστρια, τόσο πολύτιμος τους ήταν. Δεν το πήρε μαζί του ο Αλέξανδρος στο συνέδριο της Βερόνα, αν και το θέμα αυτό του συνεδρίου αφορούσε άμεσα την Ελλάδα. Μάλιστα τότε δεν δέχτηκαν ισχυροί ούτε τους Έλληνες εκπροσώπους που είχαν φτάσει από την Ελλάδα εκεί, που περιορίστηκαν στο να καταθέσουν τη διακήρυξη της ελληνικής επαναστάσεως, ένα κείμενο που ο Μέτερνιχ χαρακτήρισε άφθαδες και αδέξιο. Δεν είχε λοιπόν τότε άλλη επιλογή ο Καποδίστριας από το να παραιτηθεί. Να υποβάλει την παραίτησή του. Την οποία, βέβαια, ο Τσάρος δεν τη δέχτηκε. «Στη θέση σας θα έκανα ό,τι κάνατε εσείς», του είπε. «Αλλά στη θέση μου δεν μπορώ να αλλάξω την απόφασή μου». Δείγμα της τρικυμίας σε κρανίο που είχε τότε ο Τσάρος και τον εγκλωβισμό του. Απλά του έδωσε τότε του Καποδίστρια μια απεριόριστη άδεια για λόγους υγείας. Και από τότε έφυγε ο Καποδίστριας και πήγε στην Ελβετία. Το 1825 πέθανε ο Αλέξανδρος. Τουλάχιστον έτσι διαδόθηκε ότι πέθανε, γιατί υπάρχει κάποια άλλη εκδοχή, την αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο μας. Και ανέλαβε ο αδελφός του Νικόλαος. Πιο αποφασιστικός ήταν αυτός. Άλλαξε πολιτική και αποφάσισε να στηρίξει την Ελληνική Επανάσταση αυτός, με το σκεπτικό ότι αν άρχισε το ψήλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Ελληνική Επανάσταση, τότε θα ακολουθούσαν και οι Βαλκάνοι και τότε θα μπορούσαν οι Ρώσοι να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα στενά. Βλέπετε, πάντα ο καυγάς γινόταν για το πάπλωμα, τα στενά. Ποιος θα έχει το έλεγχο των στενών. Αυτό ήταν και τότε και τώρα το ζητούμενο. Με την τριμερή συνθήκη του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου του 1827 ανάμεσα σε Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, που προέβλεπε Οθωμανική ανακοχή και ίδρυση ελληνικού κράτους, έστω και φόρου υποτελούσε τον Σουλτάνο, η Ρωσία προσδοκούσε να πάρει τον έλεγχο των στενών. Η Αγγλία πάλι ήθελε να μην χάνει έδαφος ο Σουλτάνος. Παρουσίαζε μια ξυλογραφία της εποχής την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ένα ξύλινο κρεβάτι και την έκανε ο μεγάλος ασθενής, έτσι έλεγαν. Δηλαδή ότι όχι να του δώσουμε και να τον πεθάνουμε, απλώς να τον συντηρήσουμε, να είναι αδύναμος. Αυτό προσδοκούσε η Αγγλία και η Γαλλία πάλι συμμετείχε γιατί ήθελε να είχε λόγο σε περίπτωση διαφωνίας των άλλων δύο. Βλέπουμε δηλαδή ότι και τότε και τώρα ισχύει αυτός ο γεωστρατηγικός παράγοντας που προκαλεί ένταση στην περιοχή. Έφυγε λοιπόν ο Καποδίστριας και πήγε στην Ελβετία. Σε συνεργασία με τη Ροξάνδρα που ζούσε στην Οδυσσό, εργαζόταν ακατάπαυστα. Δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Έκανα συνεχώς εκκλήσεις στην Ευρώπη να σωθούν από τη δουλεία χιλιάδες εχμάλωτοι από την Κρήτη και τη Χίο που κατέληγαν να πολλούνται στα σκραβοπάζαρα της Ανατολής. Συγκέντρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα διαχειρίζονταν ο Καποδίστριας όλα αυτά, με πολεμοφόδια, υγειονομικό υλικό κτλ. Που τα έστειλε στους επαναστατημένους Έλληνες. Υπολογίζεται ότι έστειλε πάνω από 1.000.000 ρούβλια. Είχε γνωρίσει λοιπόν Καποδίστρια στη ζωή του και δόξες και τιμές αλλά και θλίψεις αυτά τα 17 ολόκληρα χρόνια που εργαζόταν στο διπλωματικό και πολιτικό στίβο της Ευρώπης. Και τώρα είχε φτάσει η στιγμή να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Προτίμησε το πρώτο. Θυσίασε ακόμη και την αγάπη του προς τη Ροξάνδρα και πήρε τη μεγάλη απόφαση να κατέβει σε εκείνο το απέραντο ερείπιο που ήταν τότε η Ελλάδα, να δημιουργήσει κράτος εκ του μηδενός. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα αυτά της καθόδου του προς την Ελλάδα από τον Ιούλιο του 1827 που ανεχώρησε από την Πετρούπολη, παίρνοντας ελάχιστα πράγματα μαζί του για να μην προκαλέσει. Αναχώρησε λοιπόν από την Πετρούπολη ο Καποδίστριας και δεν πήρε ακόμη ούτε και τη σύνταξη που του πρόσφερε ο τσάρος. Αν με δούνε, λέει, με ρωσικά χρήματα, με ρούβλια, θα με θεωρήσουν σαν όργανο ξένης δυνάμειος και αυτό θα είναι εις βάρος πατρίδος μας. Στο Λονδίνο, εκείνη την εποχή, είχε υπογραφεί το τριμερές πρωτόκολλο της 6ης Ιουλίου. Με αυτό οι μεγάλες δυνάμεις ζητούσαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την επαναστατημένη Ελλάδα να καταπάσουν τις εχθροπραξίες για να αρχίσουν στην Κωνσταντινούπολη οι διαπραγματεύσεις των πρεσβευτών τους για την ειρήνευση. Το γεγονός αυτό υπήρξε μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Καποδίστρια, αφού για πρώτη φορά, προσέξουμε εδώ, αναγνωριζόταν διεθνώς το δικαίωμα των Ελλήνων για αγώνα και πολεμικές επιχειρήσεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Σουλτάνος αρνιόταν πεισματικά την έννοια του εμπολέμου στους Έλληνες. Θεωρούσε την Ελληνική Επανάσταση σαν εσωτερικό ζήτημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άντε μπρε, ξεσκώθηκαν μερικοί τρελοί, ήθελαν να φάνε το κεφάλι τους. Οι Έλληνες όμως, τώρα, με τη συνθήκη του Λονδίνου, εμφανίζονται διεθνώς όχι σαν άτακτο μπουλούκι ή ως καρμπονάρι, δηλαδή επαναστάτες που άκουγαν οι μεγάλες δυνάμεις τότε λέξεις καρμπονάρις και τους έπιανε αναγούλα. Λοιπόν, αλλά εμφανιζόταν σαν ένας λαός ο οποίος αγωνιζόταν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του. Και αυτό οφειλόταν στον Καποδίστρια, ο οποίος πίστευε και διακήρυξε ότι η αναγέννηση και αηλεθής ανεξαρτησία ενός λαού δεν δύναται να είναι ημί το μόνον και ίδιον έργον του. Η εξωτερική βοήθεια δύναται να τη στερεώσει, ουδέποτε να τη δημιουργήσει. Αν δεν βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας, ποιος θα μας βοηθήσει? Έλεγαν και πάλι μια παροιμία, αν δεν είχες νύχια να ξυστείς, περιμένεις από τον άλλο. Λοιπόν, θεωρούσε λοιπόν ο Καποδίστριας ότι εμείς να ξεκινήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μας βοηθήσουν μετά οι άλλοι, καλοδεχούμενο να είναι. Στις 23 Ιουλίου ο Έλληνας πολιτικός έφτασε στο Βερολίνο. Μετά από μια σύντομη παραμονή εκεί 4 ημερών, ανήμερα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, έφτασε στο Λονδίνο. Δυστυχώς, μια εβδομάδα πριν είχε πεθάνει ο Τζόρτζ Κάνινγκ, ο υπέρμαχος του αγώνα των Ελλήνων, και είχε αναλάβει πρωθυπουργός ο νικητής του Βατερλό, στρατηγός Ουέλλινγκτον, ο οποίος δεν έχει και τόσο φιλελληνικές διαθέσεις. Πρωθυπουργός, λοιπόν, ήταν ένας οσιδρός δούκας αυτός και το κλίμα είχε αλλάξει. Αυτό το κατάλαβε ο Καποδίστριας. Αντιμετώπισε ο ίδιος ο βασιλιάς ο Γεώργιος ο IV με ψυχρότητα. Τον άφησαν να περιμένει ώρα πολύ στην πινακοθήκη εκεί πέρα του Westminster. Κάποια στιγμή είδε κάποιον ο υψηλός τα χέρια πίσω να κοιτάζει τους πίνακες. Περίμενε 2 ώρες εκεί ο Καποδίστριας, πέρασε μπροστά του. Εσείς είστε ο κύριος Καποδίστριας? Χαίρο πολύ, κύριε Κόμη, και έφυγε. Όχι ότι τον κατάλαβε, τον είχε γνωρίσει ο Καποδίστριας όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, που είχε πήγαινε τότε στην Ευρώπη. Αλλά κατάλαβε τότε ότι δεν ήταν καλό το κλίμα. Μάλιστα την άλλη μέρα η Morning Post, η εφημερίδα, χαρακτήριζε τον Καποδίστρια ως φίδι κρυπτόμενον υπό την χλώη. Snake in the grass. Έστειλε τότε ο Καποδίστρια από εκεί ένα γράμμα στον πρόεδρο της Τρίτης Εθνοσυλλέλσεως των Ελλήνων, τον Γεώργιο Σισίνη, και συμβούλευε με αυτό το γράμμα του να κάνουν δεκτούς τους όρους της συνθήκης του Λονδίνου. Να διαβάσουμε τα λόγια του, είναι χαρακτηριστικά. Λέει: «Κύριοι, από εσάς εξαρτάται να σας έρθουν τα πράγματα ευνοϊκά. Θα είναι ευνοϊκά, βεβαιωθείτε, εάν παραμένοντες πιστοί στις αναλύωτες αρχές της Αγίας ημών θρησκείας, εργαστείτε ομοθύμως και με καλή πίστη στο έργο της κοινής σωτηρίας». Συναντήθηκε και με τον τότε υφυπουργό των Απικιών, τον Λόρδο Χόρτον. Και του λέει αυτός: «Ωραία, κατεβαίνεις να κυβερνήσεις ένα λαό, μια χώρα, ποια είναι τα όρια της?» Ποια είναι η Ελλάδα, ποια είναι τα όρια της. Προσέξτε την απάντηση. Η απάντηση είναι ο απόϊχος των πόθων και της ιστορίας των Ελλήνων. Λέει, του είπε ο Καποδίστρια τότε, το ελληνικό έθνος αποτελείται από τους ανθρώπους οι οποίοι από τις κατακτήσεως της Κωνσταντινούπολεως δεν έπαψαν να πιστεύουν στην Ορθόδοξη θρησκεία, να ομιλούν την γλώσσα των πατέρων τους και οι οποίοι παρέμειναν υπό την πνευματική δικαιοδοσία της Εκκλησίας των ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής των εντός της Τουρκίας. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι καθορισμένα επί τέσσερις αιώνες με δικαιώματα τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε οι ατυχίες παντός είδους, ούτε οι κατάκτησεις είχαν ποτέ την ικανότητα να καταργήσουν. Καθορίστησαν από το 1821 δια του χυθέντος αίματος κατά τις σφαγές των Κεδονιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και στις πολυάριθμες μάχες στην Ξηρά και στη θάλασσα που ετοίμησαν το ευγενές αυτό έθνος. Τι να πει κανείς. Αυτή ήταν η ψυχή του Καποδίστρια. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριούνται και με το αίμα, που λέγει ο ποιητής. Στο Λονδίνο παρέμεινε ο Καποδίστριας για 6 εβδομάδες. Στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι, 28 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι, 28 Σεπτεμβρίου, μέσω Βρυξελών. Εκεί συναντήθηκε με τον γέροντα πλέον Αδαμάντιο Κοραή. Γέρον των 84 τόσο χρονών, οι δύο άντρες είχαν μεταξύ τους τότε μια ειλικρινή συζήτηση. Στην αρχή φάνηκε πως ο Κοραής επικροτούσε τις ενέργειες του Καποδίστρια. Όμως αργότερα ο λόγιος αυτός άντρας προσχώρησε στην μεριά των αυτοαποκαλούμενων ως συνταγματικών, επηρεασμένος ίσως από τα γράμματα που του έστειλε στο Παρίσι η αντιπολίτευση που τα παρουσίαζε όλα μαύρα, ότι ήταν δικτάτορας ο Καποδίστριας, ότι έκανε το ένα. Βέβαια δεν είχε ο ίδιος ιδία αντίληψη, αλλά βασιζόταν σε αυτά που του έγραφαν οι άλλοι. Ο Καποδίστριας παρέμεινε στη Γαλλική πρωτεύουσα για ένα μήνα. Κατόπιν επισκέφθηκε στην Ελβετία, συγκεκριμένα τις πόλεις Βασιλεία, Γενέβη και Ζερίχη. Τέλος, 11 Νοεμβρίου έφτασε στο Τουρίνο της Ιταλίας. Και εκεί ήταν που έλαβε την ευχάριστη είδηση για την καταστροφή του Τουρκο-Αιγυπτιακού στόλου από τα συμμαχικά πλοία στο Ναβαρίνο. Η ναυμαχία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε το ευεργετικό για την Ελλάδα αυτό γεγονός, οφειλόταν στα μυστικά άρθρα της συνθήκης του Λονδίνου, τα οποία όριζαν πως σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη, δηλαδή η Ελλάδα ή η Τουρκία, δεν αποδεχόταν τους όρους της συνθήκης, τότε θα δινόταν στις μεγάλες δυνάμεις το δικαίωμα να γίνει εκ μέρους τους μια μονομερής δυναμική επέμβαση. Γεμάτος χαρά λοιπόν για το απροσδόκητο αυτό γεγονός, στις 8 Νοεμβρίου έφτασε στον Αγκώνα. Στον Αγκώνα, λέω, έτσι. Γιατί γράφει ο Στράβος στα γεωγραφικά του «Αγκών μεν ελληνής Σιρακουσίων κτίσμα των φυγόντων την Διονύσου Τυραννίδα». Ελληνικότατη πόλη και αυτή, ο Αγκών της Ιταλίας. Εκεί θα περιμένει υπομονετικά το πλοίο που είχαν υποσχεθεί οι Άγγλοι για να το μεταφέρει στην Ελλάδα. Θα περιμένει όμως για πολύ καιρό. Στο μεταξύ δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Συγκεντρώνει τρόφιμα, χρήματα για τις άμεσες ανάγκες του λαού. Με εράνους και κλήσεις εμπόρους και τους οικονομικά ισχυρούς Έλληνες του εξωτερικού. Πώς θα κατέβαινε στην Ελλάδα με άδεια χέρια. Ο ίδιος είχε μάλιστα διαθέσει σημαντικά ποσά από την προσωπική του περιουσία για αγορά βιβλίων με σκοπό τη μόρφωση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού. Αυτό το ροδόχρουν όνειρο της Ελλάδος κατά την προσφυλή έκφρασή του. Αργότερα μάλιστα έφτασε στο σημείο να δανειστεί από τον Γεώργιο Κουντουριώτη 10.000 τάλιρα βάζοντας υποθήκη την κτηματική του περιουσία στην Κέρκυρα προκειμένου να αγοράσει τροφές. Το ψωμί, αναφέρει σε επιστολή του, το βλέπουν όταν οι απέξω χριστιανοί τους ευσπλαχνίζονται. Γι' αυτό και φροντίζει μέσω του καλού του φίλου στη Γενέδη Πικτέ Καζενόδ να σταλεί από εκεί ένα καλό φορτίο πατάτας στην Αίγινα. 53 μέρες περίμενε το πλοίο που θα του έστελνε ο Άγγλος ύπατος αρμοστής των Επτανίστων Φρέντερικ Άνταμ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Και τότε απέτησε και τελικά πέτυχε να μην είναι μόνος, να μην είναι μόνο το αγγλικό πλοίο, αλλά να συνοδεύεται και από πλοία των άλλων δύο δυνάμεων. Ανήμερα πρωτοχρονιά και μεσοπέλαγα από το Wolfe επιβιβάστηκε στο Wolfe's Bite που αγκυροβόλησε στο λιμάνι Λαβαλέτ της Μάλτας και τότε ο Καποδίσιας συναντήθηκε με τον νικητή του Ναβαρίνου, τον Άγγλο Ναύαρχο Κόδρικτον. Και από την Μάλτα το βαρύ αγγλικό πολεμικό Wolfe's Bite, μπαρουτοκαπνισμένο όπως ήταν από την πρόσφατη ναυμαχία του Ναβαρίνου, άνοιξε τα πανιά του για την Ελλάδα, συνοδευόμενο από το γαλλικό Ήρα και το ρωσικό Ελένη. Στη Μάλτα βρισκόταν επίσης και το ελληνικό πολεμικό Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, το οποίο είχε στείλει από την Αίγινα η Αντικυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να συνοδεύσει τιμητικά τον ερχόμενο κυβερνήτη. Πώς όμως βρέθηκε η Αντικυβερνητική Επιτροπή στην Αίγινα? Ποια ήταν η αποστολή αυτής της Αντικυβερνητικής Επιτροπής? Εδώ, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Η Επανάσταση των Ελλήνων ξεκίνησε μεν το 1821, αλλά κράτησε σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια. Με υδρότα, αίμα, θυσίες. Βρέθηκε αρκετές φορές σε κινδύνους και εξαιτίας της διαμάχης και του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς, βουλευτικό και εκτελεστικό, και άλλαζε κάθε τόσο την έδρα η διοίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση. Αλλού συνεδρίαζαν οι 50 βουλευτές του βουλευτικού υπό τον Ανδρέα Ζαΐμη και σε άλλο μέρος οι 90 υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στο καστράκι της Ερμιονίδας συγκεκριμένα. Έπρεπε όμως τότε να συμβεί η εθνική συμφορά της άλωσης του Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου του 1826, για την οποία θρύνησαν Έλληνες και ξένοι, για να ενωθούν τα δύο σώματα. Δύο μέρες μετά την καταστροφή, 12 Απριλίου, έκαναν μάλιστα τότε και έρανο για τις ανάγκες του αγώνα. Συνέβη, εδώ να πούμε έτσι, και με κάποια συγγενική σκηνή, κάποια πρόσφυγα γυναίκας από το Αϊβαλί, η Πανόρια, που ήταν γνωστή και ως Ψωροκόστενα, τότε έβαλε στο σακούλι το έρανο ό,τι είχε, το ασημένιο δαυτιλίδι της και ένα νόμισμα, που κι αυτό ήταν κύβδηλο. Στο μεταξύ, ο Κιουταχής κατέβηκε με το στρατό του στην Αττική και άρχισε να πολιορκεί την Ακροπολή, στην οποία ήταν κλεισμένοι Έλληνες και φιλέλληνες, υπό τον Φαβιέρο. Τότε η κυβέρνηση των πολιτικών, διοικητική επιτροπή λεγόταν τότε, υπό τον Ανδρέα Ζαΐμη, που συνεδρίαζε λόγω του εμφυλίου στο Μπούρτζι του Ναυλίου, έλαβε την απόφαση και ανήμερα του Αγίου Μηνά, 11 Νοεμβρίου του 1826, μεταφέρθηκε από τον Ναύπλιο στην Αίγινα. Ήθελε να βρίσκεται κοντά στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων της Αττικής. Στην Αίγινα εξάλλου υπήρχε ασφάλεια, αφού τα ψαριανά πολεμικά πλοία περιφρουρούσαν το νησί και από εκεί έστελναν πολεμοφόδια στην Αττική. Αυτή η απόφαση πάρθηκε επειδή η Αίγινα κρίθηκε ήσυχος και ασφαλής τόπος και βρισκόταν πλησίον εις το θέατρο του πολέμου, δηλαδή στις πολεμικές επιχειρήσεις της Αττικής. Η Γενική Εφημερίδα Ελλάδος ενεγίνει Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 1826 στο άρθρο «Εξωτερικά» γράφει: «Έκρινεν εύλογον και η σεβαστή διοίκηση να μεταθέσει την καθέδρα της εις τόπον πλησιέστερων κείμενων εις το ένδοξο τούτο στάδιον». Και συνεχίζει. Εις την έγιναν επέρασε προσέτη και η επιτροπή της συνελεύσεως. Μάλιστα. Πέρασε τότε στην Έγινα η Επιτροπή της Τρίτης Συνελεύσεως, πολύ σημαντική, αφού ήδη συζητούσαν με τον Σουλτάνο οι μεγάλες δυνάμεις στην Υψηλή Πύλη πάνω στο λεγόμενο ελληνικό ζήτημα. Και ο Σουλτάνος βέβαια αρνιόταν πεισματικά να παραχωρήσει αυτονομία, ούτε λόγος βέβαια για ανεξαρτησία στους επαναστατημένους Έλληνες. Και έπρεπε λοιπόν οι αντιπρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων να λάβουν τις αποφάσεις αυτής της Εθνοσυνελεύσεως για να τις μεταφέρουν στην Υψηλή Πύλη. Για ένα χρονικό διάστημα μάλιστα τότε η εργασία της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως, που ξεκίνησε μεν στην Επίδαυρη αλλά συνέχεια άλλαζε τόπο συνεδριάσεων λόγω ακριβώς των γεγονότων, για ένα λοιπόν διάστημα αυτές οι συνεδριάσεις Βουλής γίνονταν μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Διονυσίου Αιγίνης. Ο Νικόλαος Κασομούλης στα στρατιωτικά ενθυμήματά του μάλιστα αναφέρει λεπτομέρεια ότι οι βουλευτές συνεδρίαζαν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κάτω, ενώ ο λαός παρακολουθούσε συνεδριάσεις Βουλής από το Γενεοκονίτη, όπου μέχρι σήμερα εκεί διασώζονται και τα καθίσματα των βουλευτών που κατασκευάστηκαν με δαπάνη του Εθνικού Ταμείου από τον Γεώργιο Λογιοτατίδη, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Γεωργίου που είναι στο τέπλο του ναού μας, και πρόκειται για έναν σπουδαίο άνθρωπο, φιλικό, οπλαρχηγό, βουλευτή, δήμαρχο και πρώτο ειρηνοδίκη του ελληνικού κράτους. Μαζί με τον Σπύρο Μάρκελο έλαβα μέρος στη μάχη στα Δερβενάκια. Έχει μεγάλη ιστορία. Εδώ να κάνουμε και μια ετεροχρονισμένη παρένθεση και να πούμε ότι και κατά την εποχή του Καποδίστρια μέσα στο χώρο της Μητρόπολης Αίγινας έγιναν και εκλογές. Έγινε η εκλογή της τοπικής δημογεωραντίας. Οι πρώτες εκλογές θα λέγαμε με τη λειτουργία του, ας το πούμε, υποσύσταστη νεότερου ελληνικού κράτους. Η πρώτη φάση λοιπόν των εργασιών της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως ξεκίνησε από τη Μητρόπολη της Αίγινας. Λόγω όμως των διαφωνιών των συνέδριων κατέληξαν στη Στριζίνα και έτσι είναι μέχρι σήμερα γνωστή ως η εντριζίνη Τρίτη Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. Έτσι μάλιστα και οι εθνοπατέρες ζητούσαν και αποζημιώσεις από ένα κράτος που δεν υπήρχε δεν είχε καθόλου χρήματα. Τότε ήταν όταν παράλληλα με το διορισμό του Καποδίστρια όρισε αυτή η Τρίτη Αυτοσυνέλευση και μια τριμελή αντικυβερνητική επιτροπή, την οποία αποτελούσαν ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο Μαρκής Μιλαΐτης και ο Ιωαννούλης Νάκος, για την υποδοχή του Καποδίστρια, του κυβερνήτη, και την παράδοση της όποιας εξουσίας υπήρχε τότε σε αυτόν. Βρισκόμαστε πάντα στο έτος 1827. Εκεί αναφερόμαστε. Είμαστε παραμονές της αφίξεως του Καποδίστρια. Στην Αίγινα είχε συγκεντρωθεί σταδιακά ένα μεγάλο πλήθος τρομαγμένων ανθρώπων, προσφύγων. Η αείνης ιστορικός της Αίγινας Γογόκολη Κούρδη κάνει λόγο για 100.000 ψυχές. Πώς μαζεύτηκαν όμως τόσοι άνθρωποι και που έμειναν μάλιστα και σε λασποκαλίδες? Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Το 1821, στις 2 Ιουνίου συγκεκριμένα, έγινε καταστροφή στο Αϊβαλί, στις αρχές Κηδονίας. Και τότε ένα μεγάλο μέρος των Κηδονιατών, αφού άλλαξαν τόπους, κατέληξαν στην Αίγινα με επικεφαλής τον ιεροδιάκονο Θεόφιλο Καΐρη, που ήταν τότε σχολάρχης της Ακαδημίας των Κηδονιών, και τους Γεώργιο και Βενιαμίν Λέσβιο, αυτοί οι οποίοι διαμόρφωσαν αργότερα και το μουσικό σύστημα, το πρώτο εθνικό οδείο θα λέγαμε. 3 χρόνια μετά, το 1824, με την καταστροφή των ψαρών, ένα μεγάλο μέρος των ψαριανών κατέφυγε στην Αίγινα και εκεί συγκρότησαν μια πολύ δυναμική κοινότητα, με την οποία συνεργάστηκε στενά και ο στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος πάλι με απόφαση της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως είχε οριστεί γενικός αρχηγός των Ενστερεά Ελλάδη στρατευμάτων. και του έστελαν από την Αίγινα πολεμοφόδια, αξίνες για τα ταμπούρια και όλα αυτά. Είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν μαρτυρίες για όλα αυτά. Το 1825 έγινε η εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Τα βρήκε ο Σουλτάνος με τον Μοχάμετ Άλι, τον βαλί της Αιγύπτου, του έταξε την Κρήτη για την Πελοπόννησο, εκείνος βρήκε ευκαιρία να στείλει το γιο του και τότε πολύ τρομαγμένοι Μωραΐτες βρήκαν καταφύγιο πάλι στο νησί του Σαρονικού. Το ίδιο συνέβη και τον επόμενο χρόνο, το 1826, με την κάθοδο του Κιουταχή στην Αττική. Να πω και μια λεπτομέρεια. Έχω συναντήσει και μια μαρτυρία ότι ο τότε ηγούμενος της Μονής της Πεντέλης, ο αρχιμανδρίτης νεόφυτος, μετέφερε τότε, λέει, στην Αίγινα τυλιγμένη σε ένα μπουξά την κάρα του Αγίου Τιμοθέου, του ιδρυτή της Μονής της Πεντέλης. Εικάζεται ότι το Άγιο Λείψανο διαφυλάθηκε είτε στη Μητρόπολη είτε στο μοναστήρι της Χρυσολόγησας, που ήταν τότε σπουδαίο κέντρο του αγώνα. Σώζονται μέχρι σήμερα επιστολές των οπλαρχηγών. Ο ηγούμενος ο Κύρλος Λαμπαδέρες, που ήταν από την Τρίπολη, ήταν ψυχή του αγώνα. Ήταν αυτός που στις 23 Μαρτίου του 1821 ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως στην εκκλησία των Ταξιαρχών στο χωριό Παχιωράκι και πραγματικά έτσι διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον αγώνα αυτό το μοναστήρι. Ξαναγυρίζουμε όμως το 27 και τότε η Αντικυβερνητική Επιτροπή είχε έδρα της τον πύργο του Μαρκέλου, ένα μεσαιωνικό κτίσμα το οποίο κτίστηκε το 1650 αλλά το ανακατασκεύασε το 1802 ο Σπυρίδων Μάρκελος Φιλικός και είναι γνωστό μέχρι σήμερα ως πύργος του Μαρκέλου. Εκεί λοιπόν είχε την έδρα της το 1826 η Διοικητική Επιτροπή υπό τον Ανδρέα Ζαΐμη και την επόμενη χρονιά 1827 η Αντικυβερνητική Επιτροπή υπό τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Στο νησί τότε βρισκόταν πλήθος προσωπικότητων. Μιλήσαμε τώρα για την Αίγινα και εδώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις κατά το παρελθόν και μέχρι σήμερα συζητείται σε διάφορα ΜΜΕ και φόρα με διαφορετικές τοποθετήσεις. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, το Νάκλιο ή η Αίγινα? Και ποιος ήταν ο προορισμός του Καποδίστρια? Εντάξει, μπήκε στο πλοίο στο World Spite του Καποδίστριας και ξεκίνησε. Πού πήγαινε? Κάπου δεν θα πρέπει να πήγαινε. Από ποιον τόπο έγινε η πρώτη διακυβέρνηση της χώρας? Την απάντηση θα μας την δώσει το πιο επίσημο κείμενο της εποχής, το ΦΕΚ της εποχής εκείνης, η Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάγνωση του κειμένου για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, θα ήθελα να κάνουμε στην αρχή ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν δεν πρέπει να μιλάμε για πρώτη και για δεύτερη και για τρίτη πρωτεύουσα την εποχή εκείνη, γιατί δεν υπήρχε κράτος, τουλάχιστον υπό την έννοια του υποκειμένου εν νόμω διεθνών σχέσεων και υποχρεώσεων. Να έχει διεθνή αναγνώριση. Αυτή έγινε η de jure, αναγνώριση του κράτους έγινε αργότερα. Στα μάτια των Ευρωπαίων, οι αμπρασμένοι Έλληνες, όπως είπαμε, εμφανιζόντουσαν ένα μπουλούκι. Άγριοι. Μετά, λόγω του εμφυλίου πολέμου, η διοίκηση, όπως λεγόταν η εκάστοτε εξουσία, άλλαζε συνεχώς την έδρα της. Πιάδα, Κρανίδη, Ναύπλιο, αλλού ο Κοντοργιώτης, αλλού ο Κολοκοτρώνης, υπήρχε εμφύλιος. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ο Καποδίστριας αποβιβάστηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1828 στον Άπλιο, όπου έγινε δεκτός με κανονιοβολισμούς, επεφημίες, δοξολογίες και επισημότητες για να επιβεβαιωθεί ο ορισμός του Ναυπλίου ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με ένα θέσπισμα του 1823 και ένα ψήφισμα του 1827. Και συνεχίζει αυτός ο ισχυρισμός ότι αναγόρισε μετά από τις ΜΕΣ για την Αίγινα, επειδή ο τότε φατριασμός των φρουρών και τα πνεύματα που είχαν επικίνδυνα οξυνθεί για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας είχαν φορτίσει την πολιτική κατάσταση. Όταν όμως, λένε, οι συνθήκες ομαλοποιήθηκαν, τότε ο αυτοεξόριστος στην Αίγινα από την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους κυβερνήτης επέστρεψε στον Αύγιο. Αυτά λέει αυτός ο ισχυρισμός. Για να δούμε τώρα τι μας λένε και τα κείμενα. Και αν είναι αληθινός αυτός ο ισχυρισμός ή όχι. Η πράξη έκτηνου θεσπίσματος στις 8 Ιανουαρίου του 1823 διαλαμβάνει τα εξής. Επειδή και το Ναύπλιο είναι τόπος αρμόδιος για να διατρίβει διοίκησης και έχουσε η διοίκηση δικαίωμα να μεταβάλει την καθέδρα της, σήμερα συνελθούσα η Βουλευτική Επιτροπή ενέκρινε και εξέδιου και νόμου το υπαρχόν 21 κτλ. Πάνω σε αυτό το κείμενο να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτο, έχουσα λέει η διοίκηση δικαίωμα να μεταβάλει την καθέδρα της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είχε σταθερή έδρα η διοίκηση σε ένα τόπο, αφού τη μετέβαλε την καθέδρα της. Αυτό δυστυχώς επεβάλλει η εξέλιξη του αγώνα και εμφυλίες διαμάχης ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς. Εξάλλου, να τίθεται εδώ και το ερώτημα, για ποια διοίκηση μιλάμε τώρα? Για εκείνη του Κοντουριώτη στο Κρανίδι ή για εκείνη του Κολοκοτρώνη στην Τριπολιτσά? Μια και την εποχή εκείνη και αυτές οι δύο διοικήσεις, εισαγωγικά, διεκδικούσαν διακυβέρνηση του τόπου. Και ένα δεύτερο, λέει το κείμενο, επειδή και το Ναύπλιο είναι. Αυτός ο συμπλεκτικός σύνδεσμος και υποδηλώνει πως η όντως ωραία αυτή πόλη του Αργολικού δεν αποτελούσε τότε τη μοναδική καθέδρα της διοικήσεως. Πριν από αυτήν υπήρχαν και άλλες, όπου μεταφέρονταν διοίκηση ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα. Ας πούμε τώρα στο ψήφισμα του 1827. Η τρίτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στη Ζήνα αποφάσισε τα εξής. Με το υπεραριθμό ΙΙΤΑ 18 ψηφισμά της όρισε τον Ναύπλιο ως καθέδρα της Βουλής και της κυβερνήσεως. Αυτό έγινε σε συνέχεια των εξής ψηφισμάτων της ιδίας Εθνοσυνελεύσεως. Του ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ, του έκτου δηλαδή, εκλογή του κυβερνήτη και ορισμός αντικυβερνητικής επιτροπής που θέλει παύση άμα φτάσει ο κυβερνήτης, και του ΕΝΑΤΟΥ ΘΙΤΑ, που όρισε τα τρία μέλη της Αντικυβερνητικής Επιτροπής. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο Β, δεύτερο, του ιδίου ψηφίσματος, ο ορισμός του Ναυπλίου ως καθέδρας της κυβερνήσεως τελούσε υπό την αίρεση της αποφάσεως του κυβερνήτου μετά την έλευσή του. Έτσι ακριβώς το γράφει. Αυτό απλά σημαίνει, το πούμε απλά, ας έρθει πρώτο κυβερνήτης και μετά βλέπουμε. Άμα θελήσει, τότε μπορεί να πάει στον Ναύπλιο, όπως είχε αποφασίσει η Εθνοσυνέλευση. Τέλος, στη Γενική Εφημερίδα που εκδόθηκε στον Πόρο δημοσιεύτηκε υπαριθμόν 45/7/1827 διακήρυξη του Προέδρου της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως, σύμφωνα με την οποία η συσταθήσα της Ελλάδος Αντικυβερνητική Επιτροπή θέλει εκπληρώσει τα χρέη της κατά το εκδοθέν ψήφισμα, δηλαδή το ένατο ψήφισμα, έως ου φτάσει ο ίδιος, δηλαδή ο κυβερνήτης, στην πατρίδα μας. Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, πράγματι, το Ναύπλιο ορίστηκε με την πιο πάνω απόφαση της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως, το ΙΙΤΑ ψήφισμα, ως καθέδρα της Βουλής και της Κυβερνήσεως. Πράγματι. Λόγω όμως των εκτάκτων συνθήκων, δεν ήταν δυνατόν να ασκηθούν εκεί πλήρως και με ενιαίο τρόπο η εκτελεστική, η νομοθετική και διοικητική εξουσία εκεί, σε εκείνο τον τόπο. Αυτό θα αποτελούσε το κύριο έργο του ερχόμενου κυβερνήτη. Εξάλλου, γι' αυτό είχε ψηφιστεί από την ίδια την Εθνοσυνέλευση. Θα έλεγε δηλαδή κανείς απλά ότι αυτή η απόφαση έμεινε μόνο στα χαρτιά. Έχουμε ιστορικά άλλου είδους τέτοια παραδείγματα. Να φέρω ένα-δυο, μου έρχονται στο νου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δυτική Γερμανία ανακήρυξε ως πρωτεύουσά της τη Βόρνη, ενώ η Ανατολική κράτησε το Βερολίνο. Ύστερα από την ενοποίηση όμως της Γερμανίας με την κατάρρευση του τείχους, de facto πρωτεύουσα έγινε το Βερολίνο, η Βόρνη όμως εξακολουθεί να αποτελεί ιστορικά την πρωτεύουσα των Γερμανών. Και ένα δεύτερο. Το 1948 με απόφαση κοινωνίας των εθνών ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ με πρωτεύουσα το Τελ Αβίβ. Επίσημη λοιπόν πρωτεύουσα ορίστηκε στο Τελ Αβίβ, στην πραγματικότητα όμως πρωτεύουσα του κράτους έχει καταστεί η Ιερουσαλήμ, ο εβραϊκός τομέας της πόλης, εκεί όπου λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, η Κνέσετ, η Βουλή κτλ. Έχουμε επισκεφθεί στο παρελθόν εκεί, έχουμε πάει και τα έχουμε δει και με τα μάτια μας. Λοιπόν, ένα δεύτερο σημείο. Η Τριμελής Αντικειμενική Επιτροπή συστάθηκε από την ίδια την Εθνοσυνέλευση και μοναδικό έργο της ήταν να παραδώσει την εξουσία στον κυβερνήτη που είχε εκλεγεί από αυτή. Και το τρίτο, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της τρίτης Εθνοσυνελεύσεως, όταν θα ερχόταν ο κυβερνήτης, εκείνος θα αποφάσιζε πού θα πήγαινε για να κυβερνήσει την χώρα. Τελικά, αν πήγε αυτοεξόριστο στην Αίγινα ο κυβερνήτης ή όχι, αυτό θα μας το πει η ίδια η Γενική Εφημερίδα Ελλάδος. Διαβάζουμε το κείμενο. Γενική Εφημερίδα Ελλάδος, εν εγίνη Σαββάτο 14 Ιανουαρίου 1828. Εις την Ελλάδα άφηξη του εξοχοτάτου κόμητος Ιωάννη Καποδίστρια, κυβερνήτου της Ελλάδος. Την 14η Δεκεμβρίου 1827, η αγγλική κορβέτα Ουόλφιος, κυβερνόμενη παρά του καπετάν Άιες, άραξεν εις το λιμένα του Αγκώνος. Την 20η του αυτού επιβάντος του εξοχοτάτου κόμητος Καποδίστρια μετά των ακολούθων του ανοίχθη στο Πέλαγος. Την 25η πρωί διασημένεται άνωθε της νήσου Ασένου του αγγλικών δίκροτων Ουάρσπιτ, κυβερνόμενο παρά του καπιτάν Πάρκερ, ότι εστάλει παρά του ναυάρχου Κοδρικτόνος εις αναζήτηση του κόμητος Καποδίστρια. Όθιν εξοχώτης του μετέβη υπ' αυτού του πλοίου κατά μέσον Πέλαγος με τα στρατιωτικών τιμών. Την 28 το Ουάρσπιτ εν ελιμενής θυσμάταν και την επαύριον η εξοχώτης του απέβη στη γην αφού εχαιρετήσει εκ μέρους των δύο ναυάρχων και του διοικητού της νήσου. Κατά την στην πόλη ταύτην ο λιγοχρόνιον διαμονή του κόμις Καποδίστριας έκαμε διαφόρους εντεύξεις μετά του ναυάρχου Κοδρικτόνος, του ρόχσου αντιναυάρχου κόμητος Αίδιν και του διοικητού της νήσου στρατηγού Πόσομβη. Είναι δε χαράς πρόξενον ότι υπέρ τους 100 Έλληνες πειρατές ληφθέντες επ' αυτοφόρο και κρατούμενοι από την ονημερών εις ασυλακάς της Μάλτας απελίδησαν στην περίσταση ταύτην και επεβιβάστησαν στο Ουάρσπιτ για να επιστρέψω στην εις οικογένειάς των. Ο κόμις Καποδίστριας ανεχώρησε εκ Μάλτα στην 2 Ιανουαρίου επί του αυτού δικρότου προαποπλεύσαντος του Έκτορος ψαριανού πολεμικού βρικίου του καπετάν Γιαννίτση απεσταλμένου εις Μάλταν παρτσελικής κυβερνήσεως προς υποδοχήν της εξοχότητός του. Μία δε ρωσική φρεγάτα και έτερων εν πλοίων εκ του γαλλικού στόλου μέλουν να έρθουν όσον τάχιστα εισέγιναν δια να συγκροτηθεί τακτικών ναυτικών υπό την προστασία του οποίου θέλει συσταθεί η νέα κυβέρνηση. Την Τετάρτη ο διωτικός άνεμος έφερε του Ουάρσπιτ πέραν του πορθμού των Κυθύρων, αλλά την Πέμπτη πνεύσαντος Βορέου είναι αγκάστη το πλοίο να περιτραπεί τη οδού και να καταφύγει στον αργολικών κόλπων. Τη Δέκτη περί την 11η ώρα νεσπέρας εν ελιμενίστη κατέμπρωση του ναυλίου και πάραυτα ειδοποιήθησαν στην πόλη περί της αφήξεως του εξεχοτάτου κόμτους Καποδίστρια. Τι επαύριον άμα εξημέρωσεν ήχσεν ο κανονοβολισμός από όλα τα κανονοστάσια και το δίκροτον αντεκανονοβόλησε δεκαπεντάκης αναπεταστή συγχρόνως ελληνικής σημαίας επί του επιδρόμου Μιζάνας. Οι δημογέροντες της πόλεως και οι διάφοροι οπλαρχηγοί των φρουρίων ήρθαν στο πλοίο προς υπάντηση της εξοχότητός σου μετά του οποίου και συνδιαλέχθησαν ιδιαιτέρως έκαστος δείξαντες προς αυτόν την υπόκλησή των και προσφέρονται στα κλήσεις πόλεως και των φρουρίων. Η δε εξοχώτης του τους απεκρίθη ότι δεν θεωρείται ακόμη ημίως απλούς περιηγητής και ότι τους ευχαριστεί μεν δια τας ευνοϊκάς ταύτας διαθέσεις των, δεν δίνεται δε να πράξει τι προτού να λάβει εις έγιναν τη συνέντευξη μετά της βουλής του αντιπροσώπου του έθνους και να αναδεχθεί κατά τάξη το υπούργημα, το οποίο ενεπιστεύσαν εις αυτόν οι Έλληνες. Την 8η η εξοχώτηση από βάση του πλοίου συνάπτυων και τα λοιπά, με ποιοι περιγράφει που έγινε δοξολογία στον Ναό του Γεωργίου και τα υπόλοιπα. Την 9η προς το εσπέρας, κοπάσαντος του ανέμου, απέπλευσεν του Βάρσπιτ και την 11η περιλίχρον αφάς, άραξεν εις το λιμένα της Αιγίνης. Αυτά γράφει το ΦΕΚ της εποχής εκείνης. Να κάνουμε ένα σχολιασμό. Τα πλοία μέλλον έρθουν τάχιστα εις Αίγινα. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ως προσδιορισμό τους. Χωρίς καθυστέρηση τα πλοία πρέπει να έρθουν το γρηγορότερο δυνατό στην Αίγινα. Εκεί περιμένουν εν αγωνία στον κυβερνήτη, η αντικυβερνητική επιτροπή, η Βουλή, η στρατιωτική, η επίσημη των ξένων δυνάμεων και πλήθος κόσμου. Γιατί όμως πρέπει να πάει στην Αίγινα ο κυβερνήτης? Την απάντηση μας δεν πάει το ΦΕΚ. Για να αναδεχθεί κατά τάξη το υπούργημα το οποίο ενεπιστέψανε σε αυτόν οι Έλληνες. Κατά συνέπεια δεν πήγαινε αυτό εξόριστο στην Αίγινα, ο Καποδίστριας πήγαινε για να κυβερνήσει. Μήπως τώρα είχε σκοπό να πάει πρώτα στον Άπιο και μετά στην Αίγινα? Από τα κείμενα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το αντίθετο μάλιστα. Όταν ανεχώρησε στις 6 Ιανουαρίου του 1827 από τη Γενέβη και έφτασε στο Τουρίνο, εκεί συναντήθηκε με τους πρέσβης των μεγάλων δυνάμεων. Τότε ο κυβερνήτης του ζήτησε οικονομική βοήθεια. Του ζήτησε όμως και κάτι άλλο. Να αποκατασταθεί με πολεμικά πλοία η επικοινωνία του Αγκώνος με την Αίγινα. Εξάλλου είδαμε ότι και η κυβέρνηση απέστειλε από την Αίγινα στη Μάλτα το ψαριανό πολεμικό μπρίκι Έκτορα του καπετάν Δέα Γενής για να συνοδεύσει τιμητικά την Ευρωπή. Το διαβάσαμε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημερίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιγίνης, με θέμα «Ο Ιωάννης Καποδιστρίας και η Ελληνική Επανάσταση του 1821», που εκφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2021. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ήταν Ιός ιερέως και ανεψιός του επισκόπου Κορίνθου Πέτρου, ο οποίος τον χειροθέτησε αναγνώστη από παιδική ηλικία. Όταν έγινε 18 ετών, κυριευμένος από θείο ζήλο, απεφάσισε να αρνηθεί τον κόσμο και να αναχωρήσει κρυφά για τα Ιεροσόλυμα. Φτάνοντας στην Αγία Πόλη, παρεχήμασε στη μονή του Οσίου Ευστοργίου. Από εκεί μετέβη στη λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου, με τον πόθο να γίνει μαθητής του. Ο Όσιος τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα, δεν του επέτρεψε όμως να παραμείνει, διότι ήταν ακόμη αγένιος. Επειδή ο Όσιος Θεόκτιστος, στον οποίον συνήθως παρέδιδε τους αρχαρίους, είχε απέλθει προς Κύριον, τον έστειλε στον Όσιο Γεράσιμο, που ασκήτευε κοντά στον Ιορδάνη. Αυτός τον κράτησε στο κοινόβιό του και του έδωσε ως διακόνημα να κόβει ξύλα, να μεταφέρει νερό και να μαγειρεύει. Ο Κυριακός εκτελούσε πρόθυμα κάθε υπηρεσία, περνώντας την ημέρα με κόπο και μόχθο, τη δε νύχτα με προσευχές. Μόλον ό,τι υπηρετούσε στο κοινόβιο, κρατούσε την τάξη των αναχωρητών, τρεφόταν μόνο με ψωμί και νερό κάθε δύο ημέρες και πάντα μετά την ενάτη ώρα. Θαυμάζοντας την άσκηση και τη διαγωγή του νεαρού μαθητού του, ο Όσιος Γεράσιμος τον αγαπούσε ιδιαίτερα και τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον έπαιρνε μαζί του στην έρημο του Ρουβά, όπου εισήγαζαν έως την Κυριακή των Βαΐων, κοινωνώντας κάθε Κυριακή από τα χέρια του Μεγάλου Ευθυμίου. Το 473 εκοιμήθη ο Μέγας Ευθύμιος, ο Όσιος Γεράσιμος είδε την ψυχή του να ανέρχεται στους ουρανούς, προπεμπωμένη από Αγίους Αγγέλους, και παίρνοντας μαζί του τον Κυριακό, πήγε στη Λαύρα για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό του Μεγάλου Γέροντος. Τον ένατο χρόνο της παραμονής του Κυριακού στην Παλαιστίνη εκοιμήθη και ο Όσιος Γεράσιμος. Τότε ο Κυριακός, ηλικίας 27 ετών, μετέβη στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Επί 10 χρόνια εισήγαζε σε ένα κελί, παράλληλα κοπίαζε πολύ και στις οικοδομές, διότι τον καιρό εκείνο η Λαύρα μετατράπηκε σε κοινόβιο. Εκεί χειροθετήθηκε και διάκονος. Ψυχράνθηκε όμως η αγάπη ανάμεσα στα αδελφά μοναστήρια, το του Μεγάλου Ευθυμίου και το του Οσίου Θεοκτίστου, και είχαν διαρκείς φιλονικίες. Φεύγοντας τα σκάνδαλα και τις ταραχές, ο Κυριακός μετέβη στη Λαύρα του Σουκά. Τα 39 χρόνια της εκεί παραμονής του πέρασε από τα διακονήματα του αρτοποιείου, του νοσοκομείου, του ξενοδοχείου και του οικονομείου, στα οποία υπηρετούσε τους αδελφούς με υποδειγματική πραότητα και υπομονή. Στο διάστημα αυτό, σε ηλικία 40 ετών, έγινε επιπλέον κοιμηλιάρχης και κανονάρχης, και αφού συμπλήρωσε 13 χρόνια ως διάκονος, χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο ίδιος ο Αββάς Κυριακός έλεγε ότι επί 31 χρόνια που διακονούσε ως κανονάρχης, ο ήλιος δεν τον είδε να τρώγει ούτε να οργίζεται, ούτε χτυπούσε τον ξύλινο σημαντήρα της Λαύρας για την ορθρινή ακολουθία, προτού τελειώσει όλον τον άμμο μου. Ο φιλήσυχος αυτός ερωδιός της ερήμου στα 77 του χρόνια άφησε τη Λαύρα και ανεχώρησε μαζί με ένα μαθήτη του στην πανέρημο του Νατουφά. Μη ευρίσκοντας εκεί ούτε άγρια χόρτα, ετρέφοντο με βολβούς αγρίων κρεμμυδιών, τον οποίον τη φυσική πικρότητα ο Θεός με την προσευχή του δούλου του μετέτρεπε σε γλυκύτητα. Συμπλήρωναν τον 5ο χρόνο της διαμονής τους στο Νατουφά, ο Όσιος εθεράπευσε από σεληνιασμό τον ιό κάποιου χωρικού από την Θεκοέ. Το θαύμα διακηρύχθηκε στα περίχωρα και ο Κυριακός, για να αποφύγει την ενόχληση από τη συρροή των ανθρώπων, ανεχώρησε στην έρημο του Ρουβά, όπου έμεινε 5 χρόνια, αρκούμενος στις ρίζες των μελαγρίων και σε ψύχα καλαμιών. Αλλά η χάρη των θαυμάτων του και εδώ τον έκανε γνωστό, και ο Όσιος, φέροντας με δυσφορία την πολλή ενόχληση του κόσμου, ανεχώρησε μυστικά στην απόκριφη έρημο του Σουσακίμ. Στον απαράκλητο αυτόν τόπο έζησε μόνος με μόνον τον Θεό 7 χρόνια. Τότε ενέσκυψε θανατικό στην περιοχή και οι πατέρες της Λαύρας του Σουκά, φοβούμενοι τον κίνδυνο, κατέβηκαν στο Σουσακίμ και ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον ανέβασαν στη Λαύρα τους για να τους προστατεύει με τις προσευχές του. Κατά τη δεύτερη αυτή παραμονή του στο Σουκά, ο Κυριακός έμεινε 5 χρόνια στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος, αγωνιζόμενος

με την οξία ρομφαία του λόγου και της πνευματικής του σοφίας κατά της αιρέσεως των οργινιστών που είχαν παρασύρει στην πλάνη τους πολλούς μοναχούς της Παλαιστίνης. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, απερίσπαστος ο γέροντας κατέβηκε πάλι στο Σουσακίμ σε ηλικία 99 ετών. Εκεί εισήχασε 8 χρόνια, έχοντας συντροφιά ένα λιοντάρι που του φύλαγε τα μικρά του λάχανα από τα αγριοκάτσικα και τους ληστάς. Επειδή ο τόπος ήταν άνυδρος, εξυπηρετούσε τον εαυτό του και πότιζε τα λάχανά του με το νερό που συγκεντρωνόταν τον χειμώνα στα κυλώματα των πετρών. 2 χρόνια πριν από την κοίμησή του, κατέβηκαν οι πατέρες της Λαύρας του Σουκά και με πολλές παρακλήσεις πήγαν τον υπέργυρο Όσιο κοντά τους στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος. Παρά το βαθύ του γύρας, ολοπρόθυμος στεκόταν στις ακολουθίες και συνέχιζε την άσκησή του. Πράος και ευπρόσιτος, προφητικός και διδασκαλικός, στην τελευταία αυτή παροικία του δεχόταν με χαρά όσους τον επισκέπτοντο, τους ωφελούσε με τον λόγο του και τους περιποιόταν με τα χέρια του. Όταν ισθένησε και κατάλαβε το τέλος του, προσκάλεσε τους πατέρες της Λαύρας, τους ασπάστηκε και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Σεπτεμβρίου 557 σε ηλικία 109 ετών, πλήρης χάριτος και Πνεύματος Αγίου.

Ότι αυτή η μέρα μνήμη των 150 μαρτύρων εν Παλαιστίνη τελειωθέντων. Η Αγία Μάρτης Πετρωνία ξύφη τελειούται. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βουδελίας ξύφη τελειωθήσεις. Περσίδα χριστιανή η Αγία Γουδελία ή Γοβδελία κατηγορήθηκε από τους ιδωλολάτρες συμπατριώτες της στις τοπικές αρχές ότι πολλούς Πέρσες οδηγεί στην πίστη του Χριστού. Με διαταγή του βασιλέως Σαββορίου Δευτέρου 310-379 συνελήφθη και εξαναγκάστηκε να θυσιάσει στο πυρ. Αρνούμενη αυτή να υποταχθεί, ρίχθηκε στη φυλακή όπου επί πολύν καιρό υπέφερε από την πείνα και τις κακουχίες. Επειδή και μετά την αποφυλάκησή της δεν πειθόταν να αρνηθεί την πίστη της, της έγδραν το δέρμα της κεφαλής και την κάρφωσαν σε ξύλο, επάνω στο οποίο παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο.

του Αγίου Μάρτυρος Γοβδελά, Ιού Σαββωρίου Βασιλέως των Περσών και των συναυτό αθλησάντων Βαβά, Κασδόου και Κασδόας, θυγατρός του αυτού βασιλέως. Κατά την εποχή του βασιλέως των Περσών Σαββωρίου Δευτέρου ή Τρίτου, ο Δάδας, προσφυλέστατος συγγενής του βασιλέως και πρώτος της Περσικής Αυλής, εστάλει διοικητής επαρχίας. Όντας δε μέχρι τότε χριστιανός εν το κρυπτό, ελάτρευε πλέον τον Χριστό φανερά. Όταν το πληροφορήθηκε ο βασιλεύς, έστειλε προς τον μεγιστάνα Αδραμέλεχ τον ιό του Γοβδελαά με έγγραφη διαταγή να τον τιμωρήσει. Έχοντας συγκάθεδρο και τον πρίγκιπα, ο Αδραμέλεχ διέταξε να αναφθεί διάπηρη κάμινος και να ρευθεί μέσα ο Δάδας. Με το σημείο του σταυρού ο Μάρτης έσβησε την πυρά, αντί δε φλογός ανέβλησε νερό. Κατάπληκτος από το θαύμα, ο Γοβδελαάς έπεσε στα πόδια του Δάδα και ζήτησε να γίνει χριστιανός. Η άρνηση ιστού της πατρώας θρησκείας επέσπασε επάνω του την λύσα του πατέρα του, ο οποίος αμέσως τον ανεκάλεσε και διέταξε 4 στρατιώτες να τον κτυπούν με αγκαθωτές βέργες ροδιάς. Ενδεδειμένος στον θηρεό της πίστεως που νίκησε τον κόσμο και ενισχυμένος από άγγελο Κυρίου, ο Άγιος υπέμεινε με καρτερία την τιμωρία, ώσπου αποκαμωμένοι οι βασανιστές του τον έριξαν στη φυλακή. Μετά από 5 ημέρες οι Δήμοι έλαβαν εντολή να τον τιμωρήσουν μέχρι θανάτου. Χωρίς ίκτο προς τον νεαρό πρίγκιπα του έγδραν 2 λωρίδες από τα πόδια έως την κεφαλή. Του διαπέρασαν πυρακτωμένη σούβλα από τα αυτιά, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια τσιγκέλια, του έγδραν το θέρμα της κεφαλής και σαν θνησιμαίο σκύλο τον πέταξαν στη φυλακή. Προσευχή του, ο Γοβδελαάς υπερνίκησε τα τρομερά βασανιστήρια, αφήνοντας έκθαμβους τους συνδεσμότες του με τα θαύματα που ο Θεός επιτελεί εν της Αγίης αυτού. Όταν ο βασιλεύς έμαθε πως ο υιός του ακόμη ζει, έστειλε τη θυγατέρα του Κασδόα, ελπίζοντας μήπως αυτή τον επαναφέρει στην προγονική πίστη. Βλέποντας όμως η Κασδόα ότι δια της χάριτος του Θεού το σώμα του αδελφού της, παρά τα τόσα βασανιστήρια, έμενε απρόσβλητο από την φθορά, προσήλθε στην πίστη του Χριστού, υπέρ του οποίου δέχθηκε και αυτή σκληρούς ραβδισμούς και μαστιγώσεις. Μενόμενος κατά του υιού του ο Σαββώριος, τον έβγαλε από τη φυλακή και διέταξε να κατακάψουν τα μέλη του με πυρακτωμένες σούβλες. Κατόπιν τον κρέμασαν με άγκιστρα από τα χέρια σε 2 ξύλα. Μικρό νεφος τότε επισκίασε τον μάρτυρα, έβρεξε κρουνιδών επάνω στην κεφαλή του ίδωρ και έλαιο και του έδωσε το βάπτισμα που επιθυμούσε. Τέλος, καταγεντούμενος με αιχμηρά καλάμια σε όλο του το σώμα, ο Γοβδελαάς παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Περί το μεσονύκτιο, ο Άγιος εμφανίστηκε σε ιερέα και τον έστειλε με Άγιο Μύρο και Θεία Κοινωνία στον κήπο των Ανακτόρων για να χρήσει και να κοινωνήσει την αδελφή του. Κατόπιν, Άγγελος Κυρίου παρέλαβε την ψυχή της Κασδόας και απήλθε στους ουρανούς. Ο Άγιος Δάδας, μετά από πολλά μαρτύρια, κατεκόπη μελιδών και απήλθε νικηφόρος στις σκηνές των μαρτύρων. Ο Άγιος Κασδόος, συγγενής και αυτός του βασιλέως, επειδή επίστευσε στον Χριστό, τελειώθηκε σπαθιζόμενος.

0: μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Ενστροφάσιν Ανερεθέντων το 1530. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κυπριανού του Εν Ούστιουγκ. Ο Όσιος Κυπριανός, γεωργός στο επάγγελμα, κατήγητο από την περιφέρεια του Ούστιουγκ. Το 1212 έκτισε κοντά στην πόλη τη Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην οποία δόρισε όλη του την περιουσία και έγινε μοναχός. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της αδελφότητος με πατρική αγάπη, αγρυπνούσε για την πνευματική πρόοδο των μοναχών, μη επιτρέποντας ανάπαυση στον εαυτόν του. Ποτέ δεν εξήλθε από τον περίβολο της μονής. Ζούσε με διαρκή άσκηση και εγρήγορση, σαν να ήταν κάθε ημέρα η πρώτη και η τελευταία του επιγείου βίου του. Ανεπάφθη κυρίω το 1276. Τα τίμια λείψανά του κατετέθησαν στην μονή του. Σαν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης papaki@hotmail.com αν θέλετε κάτι να μας στείλετε ηλεκτρονικά. Και σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για τα γεγονότα του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, τα γνωστά Σεπτεμβριανά. Θα διαβάσουμε κείμενα που θα μας μιλήσουν ή πιο σωστά θα μας εισάγουν στο χρονικό πλαίσιο και το ιστορικό πλαίσιο αυτών των φρικτών για τον ελληνισμό της πόλης γεγονότων.

το άρθρο «Πώς και γιατί φτάσαμε στα Σεπτεμβριανά» του Αγγελού Συρίγου, καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστήμιου και βουλευτού. Τη νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 1955, μεγάλες οργανωμένες ομάδες εξεγριωμένων Τούρκων, που κατά τις εκτιμήσεις ανέρχονταν τουλάχιστον σε 100.000 άτομα, επιτέθηκαν κατά του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Σκότωσαν 18 Έλληνες, βίασαν περίπου 200 Ελληνίδες, λαιλάτισαν και κατέστρεψαν 73 εκκλησίες, 26 σχολεία, 1.004 σπίτια και διαμερίσματα, 4.506 καταστήματα, εργοστάσια, εστιατόρια, ξενοδοχεία και νεκροταφεία. Αφορμή για τα Σεπτεμβριανά ήταν το Κυπριακό. Η επίθεση βρισκόταν υπό την φαινομενική καθοδήγηση της οργανώσεως «Η Κύπρος είναι τουρκική» και την πραγματική καθοδήγηση του τουρκικού βαθέως κράτους.

Συγκεκριμένα λοιπόν, η Κύπρος το 1950 ήταν Βρετανική αποικία, κατοικημένη από Έλληνες 78%, Τούρκους 18% και κάποιες μικρές χριστιανικές κοινότητες Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Το 1954 η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, υπό την πίεση αφενός των Ελλήνων της Κύπρου και αφετέρου της ελληνικής κοινή γνώμη, προσέφυγε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επικαλούμενη το άρθρο 1.2 του καταστατικού χάρτη, ζήτησε την εφαρμογή της αρχής της ισότητας δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών εις των πληθυσμών της Κύπρου. Η προσφυγή είχε την έννοια της ασκήσεως πιέσεων προς την Βρετανία, η οποία ήταν απόλυτη ως προς το καθεστώς της Κύπρου. Το ζήτημα για τους Βρετανούς ήταν κλειστό, όπως είχε αναφερθεί σε ερώτηση για μελλοντική άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως της Κύπρου στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων τον Ιούλιο του 1954, κάποια εδάφη της κοινοπολιτείας λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών ουδέποτε θα πρέπει να αναμένουν ότι θα αποκτήσουν πλήρη ανεξαρτησία. Ακολούθησε το 1955 ο ένοπλος αντιαπικιακός αγώνας των Ελλήνων της Κύπρου υπό την οργάνωση της ΕΟΚΑ, δηλαδή της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Έτοιμά τους ήταν η αυτοδιάθεση που θα οδηγούσε σε ένωση με την Ελλάδα. Πολιτικός αρχηγός του αγώνα ήταν ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος ο Τρίτος και στρατιωτικός αρχηγός ο κυπριακής καταγωγής αξιωματικός του ελληνικού στρατού Γεώργιος Γρίβας, ο διγενής. Το Κυπριακό ήλθε στην επιφάνεια σε μια εποχή μεγάλης πολώσεως μεταξύ του δυτικού και του σοβιετικού κόσμου, την οποία προκαλούσε ο ψυχρός πόλεμος. Επιπλέον, η περιφερειακή κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή δεν αφήνε ελπίδες για ευόδοση των ελληνικών προσπαθειών. Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανική ισχύς βρισκόταν σε υποχώρηση σε όλο τον κόσμο. Το 1947 οι Βρετανοί είχαν υποχρεωθεί να παραχωρήσουν ανεξαρτησία στην Ινδία. Το 1948 αποχώρησαν από την Παλαιστίνη. Η κυρίαρχη θέση που διατηρούσαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά την κρίση στις σχέσεις τους με την Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 1951. Τον Οκτώβριο του 1954 υποχρεώθηκαν να συμφωνήσουν με τους Αιγυπτίους σε αποχώρηση από το Σουέζ, όπου έως τότε διατηρούσαν μια τεράστια στρατιωτική βάση με προσωπικό 80.000 ανδρών. Η αυξανόμενη εμπλοκή και επιρροή της Αιγύπτου υπό τον Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ στα τεκτενόμενα του αραβικού κόσμου αντιστρατευόταν ευθέως τα βρετανικά σχέδια. Λόγω της κρίσεως στις σχέσεις με την Αίγυπτο, η Τουρκία είχε αναβαθμιστεί σε βασικό στήριγμα της Βρετανικής περιφερειακής πολιτικής για τη Μέση Ανατολή. Η τουρκική ηγεσία είχε αποδεχθεί αυτό τον ρόλο και συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία της εντυπώσεως ότι η διαλυμένη οικονομικά Βρετανία παρέμενε κυρίαρχη στη συγκεκριμένη περιοχή. Τον Φεβρουάριο του 1955 υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ το σύμφωνο της Βαγδάτης με το οποίο η Βρετανία έθεσε τις βάσεις ενός μεσανατολικού αμυντικού οργανισμού. Το Ιράν, το Πακιστάν και η Βρετανία προσχώρησαν στο σύμφωνο. Κατά την αμερικανική παλιά αντίληψη, η διαμάχη μεταξύ δύο συμμάχων χωρών, της Βρετανίας και της Ελλάδος, διατάρασε την ενότητα του ΝΑΤΟ. Η ελληνική προσφυγή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1954 διαμόρφωνε διεθνώς την εικόνα ενός νησιού, ο πληθυσμός του οποίου ζητούσε να ασκήσει το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως για να απαλλαγεί από το αποικιοκρατικό καθεστώς. Η Βρετανική κυβέρνηση του Άντονι Ίντεν ήθελε οπωσδήποτε να διατηρήσει τον έλεγχο της Κύπρου. Αποφάσισε να προσθέσει στην εικόνα την Τουρκία και να μετατρέψει το Κυπριακό από θέμα αποικιοκρατίας σε θέμα Έλληνο-Τουρκικής διαμάχης. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα κατεδείκνυε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά και αφετέρου θα μπορούσε να εφαρμόσει την αρχή του «διέρη και βασίλευε», παίζοντας τον ρόλο του διαιτητή και διαιωνίζοντας την παραμονή της στο νησί. Στο παρελθόν,
είχε εφαρμόσει παρόμοια τακτική στην Ιρλανδία, με τη διαμάχη μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρωμένων, και στις Ινδίες, με τους Ινδουιστές και τους Μουσουλμάνους. Ήδη, κατά τη συζήτηση στον ΟΗΕ, το 1954, η Βρετανία είχε εμφανίσει μια ομάδα Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι ενημέρωναν τις άλλες αντιπροσωπείες για την κατάσταση στο νησί.

πλευρά είχε την εντύπωση ότι η Τουρκία δεν επρόκειτο να ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την Κύπρο. Προς αυτό το συμπέρασμα κατέτειναν τα εξής στοιχεία. Η Τουρκία είχε εκχωρήσει την Κύπρο με χαρακτηριστική ευκολία το 1878 προκειμένου να επιτύχει την υποστήριξη της Βρετανίας κατά το συνέδριο του Βερολίνου. Στην Κύπρο το τουρκικό στοιχείο δεν είχε την πλειοψηφία. Ούτε περιλαμβανόταν στο Εθνικό Συμβόλαιο με τις διεκδικήσεις του Κεμάλ του 1920. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία είχε αποδεχθεί την προσάρτηση της Κύπρου στη Βρετανία κατά το άρθρο 20. Επιπλέον, είχε δηλώσει ρητός ότι παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος για τα ηπειρωτικά εδάφη και τα νησιά που βρίσκονταν εκτός των ορίων που τις αναγνώριζε η συνθήκη. Αυτό αναφερόταν στο άρθρο 16. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα θεωρούσε ότι η Τουρκία θα αποδεχόταν για τους Τουρκοκυπρίους ένα μειονοτικό καθεστώς προστασίας ανάλογο με αυτό των μουσουλμάνων στην ελληνική Θράκη. Άλλωστε, οι τελευταίοι ήσαν περισσότεροι σε αριθμό από τους Τουρκοκυπρίους. Γι' αυτόν τον λόγο, η ελληνική πολιτική εμφανιζόταν τη δεκαετία του 1950 ιδιαιτέρως ευνοϊκή ως προς την ικανοποίηση τουρκικών αιτημάτων που αναφέρονταν στη μουσουλμανική μειονότητα της ελληνικής Θράκης. Η μεταχείρισή της αποτελούσε δυνητικό παράδειγμα προς μίμηση για τους Τουρκοκυπρίους. Αντίθετα σημάδια είχαν όμως εκδηλωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Καταρχάς, ο ίδιος ο Μεντερές, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, δεν δεσμευόταν από την κληρονομιά του κεμαλισμού. Βρισκόταν σε οξία πολιτική σύγκρουση με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα που είχε ιδρύσει ο Κεμάλ. Η οικονομική του πολιτική είχε αποτύχει και οι καταγγελίες για αδιαφθορά ήταν συνεχείς. Η Κύπρος του προσέφερε τη δυνατότητα να αποδείξει ότι ενδιαφερόταν για μια τουρκική μειονότητα την οποία είχαν εγκαταλείψει οι προκάτοχοι και αντιπαλοί του. Επίσης πολλά στοιχεία έπρεπε να είχαν εκτιμηθεί διαφορετικά, που όμως δεν εκτιμήθηκαν. Από το 1950 ο τουρκικός τύπος, κατευθυνόμενος από κυβερνητικούς κύκλους σε μεγάλο βαθμό, αναφερόταν τακτικά στο Κυπριακό, ενώ είχαν ιδρυθεί και φοιτητικές ενώσεις για την προστασία των Τουρκοκυπρίων. Το αποτέλεσμα ήταν η διαμόρφωση ενός έντονα αρνητικού κλίματος στην τουρκική κοινή γνώμη για την πιθανότητα ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 1951, με αφρομή συζήτηση στον ΟΗΕ για τις αποικίες, η Τουρκία είχε δεμηνήσει στην Ελλάδα ότι θα ήταν επικίνδυνο για τις σχέσεις των δύο χωρών να τεθεί το θέμα της Κύπρου. Κατά τις συνομιλίες του Υφυπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέροφ με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές και τον Υπουργό Εξωτερικών Φουάτ Κιουπρουλού, τον Ιούνιο του 1952 είχε τεθεί το Κυπριακό. Οι Τούρκοι τόνιζαν ότι οι Βρετανοί είχαν πάρει το νησί από αυτούς. Επίσης διατύπωναν την άποψη ότι τα παράλια τους στο Αιγαίο ήσαν κυκλωμένα από την Ελλάδα. Τυχόν ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα θα ολοκλήρωνε την κύκλωση καθόλου το μήκος των μεσογειακών ακτών της χώρας και θα τοποθετούσε μια ελληνική σφήνα στα νότια παράλια της Τουρκίας. Τον Φεβρουάριο του 1954 η τουρκική πλευρά προέβη σε διάβημα προς την Αθήνα όπου δήλωνε την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος στην Κύπρο. Τυχόν συνομιλίες για το Κυπριακό θα έπρεπε να είναι τριμερείς με συμμετοχή και της Τουρκίας. Αντιθέτως, προσφυγή της Ελλάδος στον ΟΗΕ για το θέμα θα όξινε τις διμερείς σχέσεις. Το διάβημα δεν εκτιμήθηκε σωστά από την ελληνική πλευρά. Τον Ιούνιο του 1954, ο Μεντερές και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, διερχόμενοι από την Αθήνα, αρνήθηκαν να συζητήσουν το Κυπριακό, παρότι το θέμα είχε γίνει επίκαιρο. Και τέλος, κατά τη συζήτηση της ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ το 1954, ο Τούρκος αντιπρόσωπος αντιτάχθηκε με έντονο τρόπο στο δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως, διότι αυτό θα κατέληγε στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, επιτιθέμενος με προσβλητικό τρόπο στην ελληνική πλευρά. Παρομοίασε τα ελληνικά σχέδια με εκείνα του Χίτλερ που οδήγησαν στην ένωση της Γερμανίας με την Αυστρία. Η αποτυχία της ελληνικής πλευράς να αναγνώσει σωστά τις τουρκικές ενδείξεις συνδεόταν με την αδυναμία να αντιληφθεί ότι η Κύπρος δεν αντιμετωπιζόταν από την Τουρκία ως μια περιοχή όπου απλώς υπήρχαν ομοεθνείς της που έχριζαν προστασίας. Η Κύπρος
κατήχε τη δική της ανεξάρτητη θέση στη γεωπολιτική ασφάλεια της Τουρκίας. Εάν δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι, θα έπρεπε να εφευρεθούν για να δικαιολογήσουν το ενδιαφέρον της. Τέλος, η ελληνική πλευρά δεν είχε κατανοήσει την αλλαγή των συνθήκων εν σχέση προς τη δεκαετία του 1940. Στο νέο περιβάλλον ασφαλείας, η Τουρκία είχε αναχθεί σε μείζωνα περιφερειακή δύναμη με κρίσιμο ρόλο, ιδίως για τη βρετανική πολιτική στη Μέση Ανατολή, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα είχε υποβαθμιστεί σε συγκριτικός δευτερεύοντα ρόλο.

αντιεπικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ στην Κύπρο είχε δημιουργήσει άσχημο κλίμα εις βάρος της ελληνικής ομογένειας στην Τουρκία. Κατηγορεί το ψευδός από τον τουρκικό τύπο ότι χρηματοδοτούσε με εράνους τους Ελληνοκυπρίους. Οι Ρωμιοί, Ρουμ, όπως αποκαλούνται στην τουρκική οι Έλληνες ομογενείς στην Κωνσταντινούπολη, εν αντιθέση προς τους κατοίκους της Ελλάδος που ονομάζονται Ίωνες Ιουνάν, ταυτίζονταν σκοπίμως με τους Ρωμιούς της Κύπρου. Με αφορμή το Κυπριακό, οι μηχανισμοί του τουρκικού κράτους είχαν βρει εξαιρετική ευκαιρία να εκδιώξουν την ελληνική μειονότητα από την Κωνσταντινούπολη. Επρόκειτο για τη συνέχιση της πολιτικής που είχαν ξεκινήσει οι νεότουρκοι μετά το 1909 με σκοπό να εκδιώξουν όλους τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς που ζούσαν στην Τουρκία. Το 1922 είχαν επιτύχει τον κύριο στόχο τους. Σύμφωνα με την προβληματική Οθωμανική απογραφή του 1914, οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί που κατοικούσαν στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας ανέρχονταν τουλάχιστον στο 20% του συνολικού πληθυσμού. Μετά το 1922 και πριν εφαρμοστεί η Συμφωνία περί ανταλλαγής των πληθυσμών, είχαν μειωθεί στο 2,5%. Παρέμεναν διάσπαρτοι κάποιοι αρμενικοί πληθυσμοί που είχαν γλιτώσει από την γενοκτονία μετά το 1915. Από τους Έλληνες παρέμεναν οι κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, της Ήμβρου και της Τενέδου. Αυτοί έγιναν στόχος μιας νέας εκστρατείας κατά των μη μουσουλμάνων 33 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ένα χρόνο πριν τα Σεπτεμβριανά, Βρετανός διπλωμάτης είχε σχολιάσει ότι μερικά έκτροπα στην Άγκυρα θα μας βόλευαν. Η Βρετανία γνώριζε το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδος για την ελληνική ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Προφανώς θεωρούσε ότι κάποια επεισόδια εις βάρος της ομογένειας θα λειτουργούσαν ανασταλτικά στα ελληνικά σχέδια για την αυτοδιάθεση ένωση της Κύπρου. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρα στο τουρκικό βαθύ κράτος. Η έκφραση βαθύ κράτος ή κρυμμένο κράτος, όπως ήταν παλαιότερα γνωστό, αναφέρεται σε ένα παράλληλο προς τους κρατικούς μηχανισμούς σύστημα, το οποίο επεμβαίνει, διαμορφώνει, καθορίζει και εκτελεί με αποφασιστικό τρόπο αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να είναι η ορθή τουρκική κρατική πολιτική με κριτήριο την εθνική ασφάλεια. Στόχοι του βαθέως κράτους είναι, αναλόγως της περιπτώσεως, οι μειονότητες, οι κομμουνιστές, οι ισλαμιστές, οι δημοσιογράφοι και γενικώς οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να αποτελεί απειλή για το κράτος. Τα Σεπτεμβριανά ήταν η πρώτη τόσο μαζική δράση του βαθέως κράτους της Τουρκίας μετά τους εξαντραποδισμούς Αρμενίων και Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Νεότουρκους. Μετά τα Σεπτεμβριανά, οι Έλληνες απόλυσαν τον σημαντικό ρόλο που απολάμβαναν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κωνσταντινούπολης. Η στάση της Αμερικανικής κυβερνήσεως μετά τα Σεπτεμβριανά ήταν ενδεικτική των διεθνών ισορροπιών της εποχής. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέστειλε ταυτόσιμες επιστολές προς την Ελλάδα και την Τουρκία, όπου καλούσε το θύμα και τον θήτη να αυτοσυγκρατηθούν και να αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις χάρη της ενότητας του ΝΑΤΟ. Ακολούθως, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν με τη Βρετανία να μην εγγραφεί το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το άρθρο του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, «Οι Τριμερείς του Λονδίνου». Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, η προσοχή της Βρετανικής κυβέρνησης ήταν στραμμένη στις εργασίες της τριμερούς συνδιάσκεψης του Λονδίνου για την Κύπρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε ήδη εξετάσει το σχέδιο του Υπουργού Εξωτερικών για εισαγωγή καθεστώτος αυτοκυβέρνησης στο νησί υπό Βρετανική κυριαρχία με τη συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι Βρετανοί πρέσβοι στην Άγκυρα και στην Αθήνα βρίσκονταν στο Λονδίνο και συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη. Κατά την τριμερή, η ελληνική πλευρά ζήτησε ένα μεταβατικό φιλελεύθερο καθεστώς αυτοκυβέρνησης, το οποίο θα οδηγούσε στην αυτοδιάθεση του νησιού. Οι Τούρκοι υποστήριξαν θέσεις αδιάλακτες. Ήταν αντίθετοι στην αυτοκυβέρνηση. Αν οι Βρετανοί αποσύρονταν, το νησί έπρεπε να επιστραφεί στην Τουρκία. Έτσι το Λονδίνο είχε βρεθεί, όπως επεδίωκε, στη μέση θέση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, γεγονός που του έδινε δυνατότητες να αναλάβει την πρωτοβουλία και να προτείνει το δικό του σχέδιο ως λογικό συμβιβασμό. Την ίδια στιγμή, οι Βρετανοί φάνηκαν να αγνοούν σημαντικές πτυχές των γεγονότων που οδήγησαν στα επεισόδια, λόγου χάρη ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε από το Λονδίνο ζητήσει την οργάνωση μιας μεγάλης διαδήλωσης, η οποία θα ισχυροποιούσε την διαπραγματευτική του θέση. Επίσης, δεν φάνηκαν να καταλαβαίνουν αμέσως τη σημασία της έκρηξης στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, η οποία προοριζόταν να δώσει το σύνθημα για το πογκρόμ. Πάντως, παρατήρησαν ότι τα επεισόδια τόσο στη Σμύρνη όσο και σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινουπόλεως δεν ήταν αυθόρμητα, ότι είχαν σημειωθεί με εκπληκτικά παρόμοιο τρόπο και ότι η τουρκική κυβέρνηση είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των γεγονότων.

Εικόνα του πογκρόμ κατά της μειονότητας έδωσε σε αναφορά του προς τον Χάρολντ Μακμίλαν, ο σύμβουλος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Τουρκία, ο οποίος βρισκόταν την κρίσιμη νύχτα στην Κωνσταντινούπολη. Σημείωσε ότι τα επεισόδια άρχισαν μετά τον λόγο του Χικμέτ Μπίλ, πρόεδρου της οργανώσης «Η Κύπρος είναι τουρκική», ο οποίος είχε το προηγούμενο βράδυ συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές. Παρουσίασε με σχετική ακρίβεια τις εκτεταμένες και μεθοδικές καταστροφές και τον οργανωμένο τους χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδηλωτές χτυπούσαν συντεταγμένοι σε ομάδες, η κάθε μία με το δικό της σημειοφόρο, ενώ η αστυνομία και ο στρατός δεν έκαναν καμία προσπάθεια να παρέμβουν. Ο ίδιος ανέφερε ότι η τουρκική κυβέρνηση είχε δώσει την έγκρισή της για κάποια ανθεληνική διαδήλωση, η οποία, όπως είπε, θα περιοριζόταν σε εκδηλώσεις στους δρόμους και στο σπάσιμο μερικών παραθύρων. Και συνέχιζε. Όταν τα επεισόδια έλαβαν μεγαλύτερες διαστάσεις, ο Μεντερές βρισκόταν στο τρένο με κατεύθυνση την Άγκυρα και καθώς κανείς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του για να λάβει οδηγίες, οι αρχές απλώς άφησαν τον όχλο να καταστρέψει την πόλη. Ο Βρετανός διπλωμάτης αναφέρθηκε και σε άλλες ενδείξεις, τις οποίες δεν θα αναφέρω εδώ, όπως σημείωσε. Αυτές συνηγορούσαν στην άποψη ότι η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τη διοργάνωση των επεισοδίων και υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια γεγονότα είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, τόνισε. Συνάντησα λίγους ξένους, κατοίκους ή επισκέπτες, και υπήρχαν εκατοντάδες στην Κωνσταντινούπολη τις περασμένες 10 ημέρες, που να μην θεωρούν τα επεισόδια ως μία επέσχυντη και αδιάσυστη ένδειξη ότι η Τουρκία έχει πολλά, πολλά χρόνια ακόμη να διανύσει πριν να μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι είναι ισότιμη με τη Δύση. Ποια ήταν τελικά η επιρροή του Λονδίνου πάνω στα γεγονότα? Σίγουρα η άμεση αφορμή για το πογκρόμ δεν θα είχε ανακύψει αν δεν λάμβανε χώρα η τριμερή συνάντηση στο Λονδίνο. Η αιτία, ωστόσο, οφείλεται να αναζητηθεί και στην αντίδραση της Τουρκίας εναντί της Ένωσης και στην αντίληψή της ότι μπορούσε να στραφεί εναντίον μιας μειονότητας προστατευμένης από διεθνείς συνθήκες για να εκβιάσει την Ελλάδα. Από την πλευρά τους οι Βρετανοί συγκάλεσαν τη συνδιάσκεψη για να καταδείξουν διεθνώς μια προϋπάρχουσα διαφωνία Αθήνας και Άγκυρας για το μέλλον της Κύπρου. Πίστευαν ότι αν μπορούσαν να παρουσιαστούν ως μεσολαβητές μεταξύ των δύο κρατών, θα επέβαλαν ευκολότερα την πολιτική τους και θα διατηρούσαν το νησί. Το πογκρόμ δεν τους ευνοούσε, καθώς κατέστρεφε την προοπτική μιας τριμερού συμφωνίας για το Κυπριακό, την οποία επιδίωκαν. Από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι δεν αντιλήφθηκαν πως αν παρουσιάζονταν όχι μόνο να αποδέχονται αλλά και να ευνοούν την ανάμειξη της Άγκυρας στο θέμα, και αυτό πράγματι έγινε με την τριμερή, οι Τούρκοι δεν θα περιορίζονταν απλώς το να πάρουν μόνο το ρόλο του παρουσιαστή. Δεν θα τους ήταν αρκετό. Γιατί ήθελαν να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες. Και στη συνέχεια, το 1950, το Λονδίνο δεν ήταν πλέον αρκετά ισχυρό για να ελέγχει τα πράγματα.

ήταν ένα κείμενο του Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Είχε δημοσιευθεί και αυτό στο ένθετο 7 ημέρες της εφημερίδας Καθημερινή στις 10 Σεπτεμβρίου 1995. Μίλησε για την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου, εκεί που αποφασιζόταν το μέλλον της Κύπρου, και νωρίτερα διαβάσαμε το πώς και γιατί φτάσαμε στα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

το σκοτάδι έπεφτε γοργά και οι κρατούμενοι από στιγμή σε στιγμή θα γύριζαν από τη δουλειά. Θα γύριζαν παγωμένοι και κατάκοποι, μα και με τα νεύρα τεντωμένα. Θα πέφτανε πάνω στα κρεβάτια τους σχεδόν ανέστητοι. Ο θάλαμος θα γέμιζε λάσπες, υγρασία, αναστεναγμούς, βλαστήμιες, εσχρόλογα. Μισή ώρα αργότερα τους οδηγούσαν σε ειδικό χώρο για το συσίτιο. Η ώρα εκείνη για πολλούς από τους πολιτικούς κρατουμένους ήταν ώρα μαρτυρίου. Οι ποινικοί κρατούμενοι τους χτυπούσαν χωρίς ενδιασμούς και τους άρπαζαν το φαγητό. Οι πιο δυνατοί βέβαια αντιστέκονταν και κατόρθωναν να περισσώσουν κάτι από τη μερίδα τους. Μα οι ασθενικοί έμεναν πολύ συχνά εντελώς μυστικοί. Οι πολιτικοί κρατούμενοι ήταν σ' όλους τους θαλάμους πολύ περισσότεροι από τους εγκληματίες. Οι τελευταίοι όμως, με τη χαρακτηριστική τους ομότητα και με την τρομοκρατία, ασκούσαν σχεδόν πλήρη έλεγχο στους υπολείπους. Το φαγητό ήταν αξιοθρήνητο. Οι μερίδες ασήμαντες. Τα τρόφιμα μισοχαλασμένα, συχνά μύριζαν πετρέλαιο. Κι όμως, για τους κρατουμένους το άθλιο τούτο γεύμα ήταν η μόνη χαρά, η μόνη απόλαυσή τους. Ολόκληρη τη μέρα καθώς δούλευαν αυτό σκέφτονταν και αυτό περίμεναν με λαχτάρα, μόλον ότι δεν επαρκούσε για την ανάκτηση των δυνάμεων που ξόδευαν. Κανένας πολιτικός κρατούμενος ωστόσο δεν ήταν βέβαιος, όπως είπαμε, ότι θα φάει μετά τη δουλειά. Ο πατήρας Ένιος στερήθηκε πολλές φορές το φαγητό του. Ποτέ όμως δεν παρηγκόμισε. Έχανε τη μερίδα του. Ερχόταν αμέσως στο θάλαμο, ξάπλωνε στο κρεβάτι του και άρχισε την προσευχή. Στην αρχή ζαλιζόμουνα, διηγόταν αργότερα ο ίδιος. Ένιωθα ρίγη από το κρύο και την πείνα. Το μυαλό μου θόλωνε, αλλά κάνοντας τον Εσπερινό και τον Όρθρο, διαβάζοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και του προστάτη μου, Οσίου Αρσενίου, παρακαλώντας τον Θεό για τα πνευματικά μου παιδιά και μνημονεύοντας τα ονόματα όλων των κεκοιμημένων που μπορούσα να θυμηθώ, έπαιρνα δύναμη, πολύ δύναμη. Και το πρωί σηκωνόμουν από το κρεβάτι, γιατί συνέβαινε συχνά να ξαγρυπνώ και να προσεύχομαι όλη τη νύχτα. Και αισθανόμουν χορτάτος και από φαγητό και από ύπνο. Πνευματικά παιδιά, ο πατήρας Ένιος είχε πολλά, τόσο ελεύθερα όσο και φυλακισμένα. Τα αγαπούσε και τα πονούσε υπερβολικά. Πρωτύτερα, όταν ήταν κλεισμένος σε απλές φυλακές, έπαιρνε πότε-πότε κανένα γράμμα τους. Από τότε όμως που τον μετέφεραν σε στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος, έχασε κάθε επαφή μαζί τους. Πίστευαν, είναι αλήθεια, πως είχε πια πεθάνει. Κάποιοι παράγοντες στους οποίους απευθύνθηκαν τους το είχαν πει απερίφραστα. Μεταφέρθηκε στο ειδικό. Θεωρείται ανύπαρκτος. Σκοτάδι. Οι φάλαγγες των κρατουμένων, η μια πίσω από την άλλη, μπαίνουν στο χώρο του στρατοπέδου και μοιράζονται στις παράγγες. Τα παιδιά μπαίνουν με ανακούφιση στο ζεστό θάλαμο και από τη χαρά τους βρίζουν και εσχρολογούν πιο πολύ από άλλες φορές. Τον πατέρα Αρσένιο δεν τον χτύπησαν σήμερα, μήτε το φαγητό του πείραξαν. Από τις μερίδες όμως των δύο κατακίτων, ο παππούλης μπόρεσε να περισσώσει μόνο μισή φέτα ψωμί. Την έκρυψε στον κόρφο του μαζί με ένα κομμάτι πικρή μουρούνα από τη δική του μερίδα και τράβηξε βιαστικά για το θάλαμο. Χώρισε στη μέση το ψωμί και το ψάρι και τάισε τους αρρώστους. Ύστερα τους ανάγκασε να πιούν από μια ασπιρίνη λιωμένη σε ζεστό νερό. Τέλος, αφού τους βοήθησε να ουρίσουν σε ένα τενεκεδένιο κουτί, τους καθάρισε όπως και τους σκέπασε.
Σε 5 μέρες οι άρρωστοι παρουσίασαν εντελώς απροσδόκητα σημεία βελτιώσεως. Ήταν όμως ανήμποροι να σηκωθούν. Θα ζούσαν. Ο πατήρ Αρσένιος όμως συνέχισε να τους φροντίζει και να τους εξυπηρετεί μέρα νύχτα. Τι άνθρωποι ήταν, δεν ήξερε. Την περιποίησή του τη δέχονταν ψυχρά. Χωρίς αυτόν όμως θα ήταν από καιρό χωμένοι στην παγωμένη γη. Δεν μιλούσαν ποτέ για τον εαυτό τους. Μα και ο πατήρ Αρσένιος δεν τους έκανε καμιά σχετική ερώτηση. Ο νόμος της σιωπής. Ένας άγραφος νόμος του στρατοπέδου δεν επέτρεπε αδιάκριτες ερωτήσεις. Πόσους τέτοιους ανθρώπους είχε δει στις φυλακές από όπου είχε περάσει. Αναρρύθμιτους. Συναντήθηκαν, χωρίστηκαν και ποτέ δεν ξαναντάμωσαν. Πού να τους θυμηθεί όλους. Μια φορά ο ένας άρρωστος του είπε ότι λέγεται Ιβάν Αλεξάνδροβιτς Σαζίκοφ. Αυτό μονάχα. Καθώς λοιπόν τον διακονούσε, κινούσε αθόρυβα τα χείλη του σε θερμή προσευχή. Τόσο για αυτόν, όσο και για τους άλλους. Ο Ιβάν Αλεξάνδροβιτς το παρατήρησε. «Προσεύχεσαι, παππούλη», του είπε. «Προσεύχεσαι για να μας συγχωρεθούν οι αμαρτίες, να μας βοηθήσει ο Θεός». «Τον είδες ποτέ τον Θεό?» Κατάπληκτος παρατηρούσε ο πατήρ Αρσένιος τον Σαζίκοφ. «Πώς δεν τον είδα», είπε. «Είναι εδώ, ανάμεσά μας και μας ενώνει όλους». «Τι μου λες, παπά, σε αυτόν εδώ το θάλαμο και ο Θεός?» σάρκασε ο άρρωστος. «Ναι, αισθάνομαι την παρουσία του. Τον βλέπω. Βλέπω όμως ότι και η ψυχή σου, μολονότιμα βρισμένη από τις αμαρτίες, μολονότι σκοτεινιασμένη από τα κακουργήματα, έχει μέσα της χώρο για το φως». Το πρόσωπο του Σαζίκοφ αλλοιώθηκε. Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. «Θα σε χτυπήσω, παπά», γρίλησε. «Το δίχως άλλο θα σε χτυπήσω. Κάτι μου λέει πως εσύ ξέρεις πολλά. Μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω από πού». Χωρίς να αποκριθεί, ο πατήρ Αρσένιος γύρισε και έφυγε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό», μονολογούσε σιγανά. Ο χρόνος έτρεχε και οι δουλειές ήταν πολλές. Καθώς τις έκανε, εκτελούσε μυστικά το μοναχικό του κανόνα και έλεγε με το νου του ό,τι άλλο ήξερε από τις προσευχές και τις ιερές ακολουθίες της εκκλησίας μας. Εσπερινό, όρθρο, παρακλήσεις, χαιρετισμούς. Ο δεύτερος άρρωστος ήταν ένα τυπικό θύμα των εκαθαρίσεων. Σαν κι αυτόν υπήρχαν αναρρύθμιτοι μέσα στο στρατόπεδο. Συνηθισμένη ιστορία. Μέλος του κόμματος από τα 17 του χρόνια, είχε λάβει μέρος στην Οκτωβριανή Επανάσταση, γνώριζε προσωπικά τον Λένιν, στα 1920 διοικούσε μεγάλη μονάδα του κόκκινου στρατού. Έγινε πανίσχυρος όταν αναδείχθηκε σε ένα από τα ανώτερα στελέχη της ΤΣΕΚΑ, ιδιότυπη οργάνωση άμυνας και ασφαλείας του Σοβιετικού καθεστώτος, και στη συνέχεια της Νικαβεντέ, Λαϊκή Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, ήταν η πολιτική αστυνομία του Σοβιετικού κράτους. Με την υπογραφή του έστειλε στο θάνατο χιλιάδες. Και τώρα τον έστειλαν να πεθάνει στο ειδικό. Να πεθάνει όπως τόσοι άλλοι που βρέθηκαν εκεί, είτε από ψευδείς καταδόσεις εχθρών τους, είτε για κάποια απρόσεπτη κουβέντα τους, είτε για την πίστη τους, είτε τέλος γιατί απλά έπρεπε να φύγουν από τη μέση, ώστε να μην εμποδίζουν την ανάδειξη κάποιων άλλων στα κρατικά αξιώματα. Ο πατήρ Αρσένιος
μόλις άκουσε το όνομά του, Αλέξανδρος Παύλοβιτς Αυσένκοφ, τον θυμήθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο έγραφαν συχνά οι εφημερίδες. Ήταν όμως και εκείνος που υπέγραψε την καταδίκη του πατρός Αρσενίου. Όταν η Τρόικα μετέτρεψε την ποινή του θανάτου για αντεπαναστατική δραστηριότητα σε 15ετή εγκλεισμό στο στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος. Ο Αυσένκοφ έπρεπε να ήταν γύρω στα 45. Έδειχνε όμως πολύ μεγαλύτερο στα χρόνια. Οι κακουχίες, η πείνα, η εξουθενωτική δουλειά, η ξυλοδαρμή, το φάσμα του θανάτου που ήταν διαρκώς μπροστά του, όλα τούτα τον είχαν καταρακώσει. Πάνω απ' όλα όμως ένα αβάσταχτο αίσθημα ενοχής. Γιατί λίγο καιρό πριν έστελνε ο ίδιος άλλους ανθρώπους σε αυτόν εδώ τον καταραμένο τόπο. Και πίστευε τότε ειλικρινά, σαν καθαρός ιδεολόγος, πως ήτανε πράγματι εχθροί του λαού, που τους έπρεπε και φυλάκιση και εξορία και θάνατος. Τώρα οδυνηράς συνειδητοποίησε την πλάνη του, βλέποντας το δράμα των συγκρατουμένων του, ζώντας και ο ίδιος το δικό του δράμα, συναισθάνθηκε πόσο φρικτό έργο επιτελούσε, στέλνοντας το θάνατο χιλιάδες αθώους ανθρώπους. Από το ύψος του αξιώματός του δεν μπορούσε να δει την αλήθεια. Έχασε την άμεση επαφή με την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Έδινε

εαυτό του στήχιζε συχνά πυκνά την απομόνωση. Με τον πατέρα Αρσένιο συνδέθηκε στενά. Τον αγάπησε βαθιά για την καλοσύνη και τη φιλευσπλαχνία του. «Τι άνθρωπος είστε εσείς, πατέρα Αρσένια», του έλεγε. «Ψυχούλα, ε! Εγώ όμως είμαι κομμουνιστής, ενώ εσείς υπηρέτης της θρησκείας, ιερέας. Ιδεολογικά μας χωρίζει χάσμα. Κανονικά θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε πάλι». Ο πατήρ Αρσένιος χαμογελούσε και τον ρωτούσε. «Μα για πέστε μου, γιατί πολεμήσατε, ε?» «Ναι, πολεμούσατε. Πολεμούσατε και τώρα κατάπιε και σας και την ιδεολογία σας τούτο εδώ το στρατόπεδο. Η δική μου πίστη όμως στον Ιησού Χριστό, και εκεί στην ελευθερία ήταν μαζί μου, και εδώ με ακολουθεί. Ο Θεός είναι παντού και βοηθάει όλους τους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται με το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και εσάς». Μια άλλη φορά πάλι του είπε: «Εμείς οι δύο, Αλέξανδρε Παύλοβιτς, γνωριζόμαστε από παλιά. Ο Κύριος μας έφερε σε επαφή πριν από πολύ καιρό, σε χρόνο ανύποπτο, προετοιμάζοντας έτσι τη συνάντησή μας σε αυτό το στρατόπεδο». «Δεν μπορεί», διαμαρτυρήθηκε ο Αυσέντσκοφ. «Κάποιο λάθος θα κάνετε, παππούλη. Από πού και ως πού θα μπορούσα να σας ξέρω?» «Με ξέρετε, Αλέξανδρε Παύλοβιτς? Το 1933, όταν η Εκκλησία γνώριζε σκληρό διωγμό, όταν εκατοντάδες χιλιάδες πιστών χριστιανών εξορίζονταν, όταν οι εκκλησίες με κάποια προσχήματα ή και απροσχημάτιστα σφραγίζονταν, τότε πέρασα για πρώτη φορά από τα χέρια σας. Εσείς μου υπογράψατε την πρώτη καταδικαστική απόφαση το 1939 και μετά από μερικά χρόνια, όταν τύπωσα και κυκλοφόρησα ένα βιβλίο μου, με έπιασαν πάλι και με καταδίκασαν σε θάνατο. Εσείς μετατρέψατε τη θανατική ποινή σε κάθυρξη στο ειδικό. Σας ευχαριστώ. Να λοιπόν, που τώρα ζω, έστω εκτοπισμένος, χάρη σε εσάς. Μια μυστική φωνή μέσα μου έλεγε ότι κάποτε θα ξανασυναντηθούμε, και το περίμενα και έγινε. Προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω κάποιο παράπονο. Όχι, όλα παραχωρούνται από τον Κύριο. Στον απέραντο ωκεανό της ζωής των ανθρώπων, η δική μου ζωή δεν είναι παρά μια μικρή σταγόνα. Πώς λοιπόν να θυμηθείτε έναν από τους αναρρύθμιτους ανθρώπους που ήταν γραμμένοι στον κατάλογο των καταδίκων? Μόνον ο Θεός είναι παντογνώστης. Στα δικά του χέρια βρίσκεται η ζωή όλων.

0: Παπαδάκος. Οι πολιτικοί κρατούμενοι γνώριζαν καλά ότι κάθε μέρα που περνούσε τους έφερνε πιο κοντά στο αναπόφευκτο τέρμα της βιολογικής τους ζωής. Σαν από κάποιαν αυθόρμητη αντίδραση λοιπόν, αγωνίζονταν απεγνωσμένα να διατηρήσουν ζωντανό το πνεύμα τους, να καταπολεμήσουν την μελαγχολία και την κατάθλιψη, να αποφύγουν την τρέλα. Έτσι τα βράδια, μετά το φαγητό και τον έλεγχο, σχημάτιζαν μικροπαρέες στους θαλάμους και άνοιγαν συζητήσεις για 1000 ζητήματα. Κοινωνικά, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, τεχνικά, ιστορικά. Καμιά φορά μάλιστα οργάνωναν πρόχειρα διαλέξεις για το θέατρο, την τέχνη, τη λογοτεχνία. Έκαναν ανακοινώσεις πάνω σε επιστημονικά θέματα. Διάβαζαν ποιήματα και διηγήματα. Όλα αυτά ήταν πράγματι εντυπωσιακά μέσα στο γενικό κλίμα της βαναυσότητας, τη ζωφερή προοπτική του σύντομου θανάτου, τη συνεχή και τυραννική παρουσία των εγκληματιών. Από το άλλο μέρος όμως ήταν και οι μοναδικές απολαύσεις τους, τα δεκανίκια του αβίωτου βίου τους στο ειδικό. Ενός βίου που ο μέσος όρος του δεν ξεπερνούσε τα 2 χρόνια. Τα κύματα των συλλήψεων είχαν συσσωρεύσει στις παράγκες του καταβλισμού ανθρώπους όλων των μορφωτικών επιπέδων και των επαγγελμάτων. Στρατιωτικούς, κληρικούς, επιστήμονες, ηθοποιούς, συγγραφείς, αγρότες. Σε κάθε θάλαμο είχαν δημιουργηθεί άτυπες επαγγελματικές ενώσεις βασισμένες στα κοινά ενδιαφέροντα των μελών τους. Αποκομμένοι όλοι τους από τον υπόλοιπο κόσμο και ξεχασμένοι από τους ανθρώπους, συντηρούσαν ωστόσο μέσα τους με πείσμα τη μνήμη του παρελθόντος τους, των οικογενειών τους, των ασχολιών τους. Στις συζητήσεις τους οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις ήταν συχνές. Φήμωναν για ψιλουπίδημα, επιχειρηματολογούσαν με πάθος και υπερασπίζονταν τις απόψεις τους αδιάλακτα. Θαρρής και η λύση του κάθε προβλήματος εξαρτιόταν από την αποδοχή της γνώμης τους. Ο πατήρ Αρσένιος δεν συμμετείχε στις διενέξεις. Δεν είχε άλλωστε ενταχθεί και σε καμιά παράταξη. Οι σχέσεις του ήταν ομαλές με όλους. Μόλις άρχιζε κανένας καυγάς, αποσυρώταν αθόρυβα στο κρεβάτι του και αφοσιωνόταν στην εσωτερική προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Η ιντελιγέντσια του θαλάμου του φερόταν με υπεροπτική συγκαταβατικότητα. Ο Παπαδάκος, έτσι τον έλεγαν, γκρίζος και χλωμός, καλοκάγαθος και εξυπηρετικός, χωρίς όμως καμιά κουλτούρα. Γι' αυτό και είναι τόσο προσκολλημένος στον Θεό. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει μέσα του. Με αυτά τα λόγια τον είχε περιγράψει κάποτε ένας κουλτουριάρης πολιτικός κρατούμενος, εκφράζοντας τη γνώμη των περισσότερων. Μια φορά μαζεύτηκαν 10-12 άτομα, τεχνοκρίτες, ζωγράφοι, συγγραφείς, ηθοποιοί. Έπιασαν να συζητούν για την αρχαία ρωσική τέχνη. Ένας πανύψηλος κρατούμενος, καθηγητής τεχνοκριτικός, που μετά τις τόσο και τόσες κακουχίες του στρατοπέδου διατηρούσε ακόμη κάτι από την παλιά του αρχοντιά και επιβλητικότητα, σχεδόν μονοπολούσε το λόγο. Μιλούσε ζωηρά, με στόμφο, και οι άλλοι τον άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται πως γνώριζε καλά το θέμα και γι' αυτό ήταν και πιστικός. Κάποια στιγμή πέρασε δίπλα τους ο πατήρ Αρσένιος, σιωπηλός όπως πάντα. Ο ψηλός διέκοψε την ομιλία του και τον ρώτησε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Εσείς, πάτερ, που είστε τόσο πιστός και πνευματικός, μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η σχέση της Ορθοδοξίας με την αρχαία ρωσική ζωγραφική και αρχιτεκτονική, αν βέβαια υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους?» Οι άλλοι γέλασαν χωρίς συστολή. Ως και ο Αυσένκοφ, που άκουγε από μακριά όσα έλεγαν, αθελά του χαμογέλασε. Το ερώτημα του καθηγητή φάνηκε σε όλους άτοπο, αλλά δεν ήταν παρά χλεβαστικό. πώς να απαντήσει αυτός ο απλοϊκός και αστοιχείωτος παπαδάκος. Ο πατήρ Αρσένιος κοντοστάθηκε. Είδε τα χαμόγελα και κατάλαβε τη σημασία τους. «Τώρα θα έρθω, μόνο να τελειώσω τη δουλειά μου», είπε και έτρεξε λίγο πιο πέρα. «Το παπαδάκι δεν είναι και τόσο κουτό. Γλίτωσε το ντρόπιασμα», σχολίασε κάποιος. «Είναι γεγονός πως οι Ρώσοι παπάδες ήταν πάντα αμαθείς και άξεστοι», δογμάτισε ένας άλλος. Ο ψηλός συνέχισε να μιλάει ακατάπαυστα σαν χήμαρος. Σε 10 λεπτά ο πατήρ Αρσένιος επέτρεψε και τον διάκοψε. «Τελείωσα τη δουλειά μου. Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε το ερώτημά σας?» Ο καθηγητής τον κοίταξε με ύφος όλο ίκτο και περιφρόνηση, έτσι όπως θα κοίταζε τον πιο ηλίθιο φοιτητή του. «Το ερώτημα, Μπάτουσκα, είναι απλό αλλά ενδιαφέρον. Εσείς, ως εκπρόσωπος του Ρωσικού Ιερατείου, τι θα είχατε να πείτε για την επίδραση της Ορθοδοξίας στις εικαστικές τέχνες της αρχαίας Ρωσίας? Θα έχετε ακούσει ίσως για τους θησαυρούς του Σουντζάλ, του Ροστόφ, του Περεγιασλάβ, της Μονής Θεράποντοφ, καθώς επίσης και για τις εικόνες της Παναγίας του Βλαντιμίρ και της Αγίας Τριάδος του Ρουμπλιόφ. Μπορεί και να τις γνωρίζετε από αντίγραφα. Λοιπόν, πέστε μας τη σκέψη σας για όλα αυτά». Ο απλοϊκός και καλοκάγαθος παπαδάκος έγινε τώρα άλλος άνθρωπος. Έριξε στον καθηγητή μια ματιά γεμάτη αυτοπεποίθηση και άρχισε να λέει με φωνή χαμηλή, αλλά καθαρή και σταθερή. «Πολλές απόψεις υπάρχουν γύρω από την επίδραση της Ορθοδοξίας στις εικαστικές τέχνες της Ρωσίας. Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με αυτό το θέμα, για το οποίο και εσείς, κύριε καθηγητά, πολλά γράψατε και διδάξατε. Ορισμένα συμπεράσματά σας όμως, επιτρέψτε μου να σας το πω, είναι σφαλερά, βιαστικά ή και αντιφατικά. Όσα αναφέρατε πριν από λίγο ήταν πολύ πιο κοντά στην αλήθεια από όσα κατά καιρούς δημοσιεύσατε στα βιβλία και τα άρθρα σας. Θεωρείτε πως η ανάπτυξη των εικαστικών μας τεχνών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον λαϊκο-οικονομικό παράγοντα. Υποστηρίζετε δηλαδή ότι και η καλλιτεχνική δημιουργία, όπως κάθε κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και πνευματική εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής, καθορίζεται από τις υλικές και μάλιστα τις οικονομικές συνθήκες». Διαφωνώ μαζί σας και θεωρώ ότι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, όχι μόνο επέδρασε καθοριστικά και δημιουργικά στη ρώσικη ζωγραφική και αρχιτεκτονική, αλλά και διαμόρφωσε αποφασιστικά ολόκληρο το λαϊκό μας πολιτισμό από τον 10ο και έως τον 18ο αιώνα. Ο κλήρος και ο μοναχισμός της πατρίδας μας διδάχθηκαν από τα τέλη του 10ου αιώνα τον Ορθόδοξο Βυζαντινό πολιτισμό και στη συνέχεια τον μετέδωσαν στον λαό μας. Ο πολιτισμός στη Ρωσία αρχίζει ουσιαστικά με τον χριστιανισμό που δεχθήκαμε από το Βυζάντιο. Η πρώτη ρωσική γραμματεία άντλησε το περιεχόμενό της από τις βυζαντινές πηγές και μάλιστα από τα συγγράμματα των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας που μεταφράστηκαν στη γλώσσα μας και υπήρξαν τα θεμέλια κάθε μεταγενέστερης ρωσικής πνευματικής δημιουργίας. Όσο για τα έργα τέχνης, αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την απόλυτη εξάρτησή τους από τα ορθόδοξα ελληνοβυζαντινά πρότυπα μέχρι και τον 17ο αιώνα. η αυστηρή, όχι βέβαια και δουλική προσήλωση των Ρώσων καλλιτεχνών στα πρότυπα αυτά, σας θυμίζω την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαντιμίρ που αναφέρατε. Παρήγαγε έξοχα έργα χρωματικής λαμπρότητας, γραμμικής ευρυθμίας και πνευματικού βάθους, όπως είναι το αριστουργηματικό έργο του Ρουμπλιόφ, η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Κάθε εικονογραφικό έργο είναι αδιάσπαστα δεμένο με την ορθόδοξη ψυχή του δημιουργού του, με την ψυχή ενός πιστού που αποδίδει εικαστικά όχι τη φυσική πραγματικότητα όπως θα έκανε ένας νατουραλιστής ζωγράφος, αλλά την πνευματική του εμπειρία.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 44. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ο ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων εξεχήθη χάρης εν χείλεσή σου. Δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ. Τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονισμένα δυνατέ. Λαοί υποκάτω σου πεσούνται εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε. Θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ού σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστίν κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτηρ τύρου εν δώρης. Το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της της γιατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένη ο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάση. Αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν οι ιοί σου. Καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
0: Ψαλμός 44. Εις το τέλος, περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Οδή υπέρ του αγαπητού. Η καρδιά μου ξεχύλισε έναν ωραίο λόγο. Τα ποίηματά μου θα τα πω για τον βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι πένα ενός ταχύτατου γραμματέα. Ο ποιητής ομιλεί προς τον βασιλέα. Εσύ είσαι ωραιότερος στην ομορφιά από όλους τους ανθρώπους. Χύθηκε η χάρη από τα χείλη σου. Γι' αυτό ο Θεός σε ευλόγησε για πάντα. Περιζώσω το σπαθί σου οδυνατέ και να πέφτει πάνω στον μυρό σου για να φανεί η ωραιότητά σου και το κάλος σου. Έντυνε το τόξο σου και πέτυχε στην μάχη και βασίλευε για χάρη της αληθείας, της πραότητας και της δικαιοσύνης. Και το δεξί σου χέρι θα σε οδηγήσει σε θαυμαστά έργα. Τα βέλη σου είναι μητερά οδυνατέ. Οι λαοί θα πέσουν κάτω από σένα. Στην καρδιά των εχθρών του βασιλέα θα πετυχαίνουν. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Η ράβδος της βασιλείας σου είναι ράβδος ευθύτητας. Αγάπησε στην δικαιοσύνη και μίσησε στην ανομία. Γι' αυτό, Θεέ μου, σε έχρισε ο Θεός σου με έλεο, σε ευχάριστη τελετή περισσότερο από όλους τους συντρόφους σου. Μοίρα και στακτή και κασία αναδίδονται από τα ημάτια σου, από τα ανάκτορά σου. Αυτά με πλάκες ελεφαντοστούν με τα οποία εφραίνεσαι. Προς τιμή σου ήρθαν θυγατέρες βασιλέων. Στα δεξιά σου στάθηκε η βασίλισσα περιβεβλημένη και στολισμένη με χρυσοήφαντο ηματισμό. Ο ποιητής ομιλεί προς τη βασίλισσα. Άκουσε θυγατέρα, κοίταξε και κλείνε το ου σου και λησμόνισε το λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου και θα αγαπήσει γι' αυτό ο βασιλεύς το κάλο σου, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σου και αυτόν θα προσκυνήσεις. Οι θυγατέρες της Τύρου σε τιμούν με δώρα και θα σε οικετεύουν όλοι οι άρχοντες του λαού. Όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλέως είναι με αυτή. Με χρυσαφένια κρόσια είναι περιβεβλημένη και στολισμένη. Οι παρθένες πίσω από αυτήν θα την οδηγήσουν στον βασιλέα. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα. Θα οδηγηθούν με χαρά και αγαλίαση. Θα οδηγηθούν στο παλάτι του βασιλέως. Στην θέση των πατέρων σου θα σου γεννηθούν ιοί. Θα τους αναδείξεις άρχοντες σε όλη τη γη. Αυτοί θα θυμηθούν το όνομά σου από γενεά σε γενεά. Γι' αυτό λαοί θα σε δοξολογούν στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών, καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι, τεσευρούσες ημάς σφόδρα. Για τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην, και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, και ταράχθησαν τα όροι εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλην του Θεού, υγείασε το σκήνημα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προσπρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών, ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδερε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλων, και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σκολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσαμε εν της έθνεσιν, υψωθήσαμε εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών, ο Θεός Ιακώβ.
0: Ψαλμός 45. Εις το τέλος. Ψαλμός για τους ιούς Κορέ σχετικά με τα κρίφια. Θεέ μας, καταφυγή και δύναμή μας, βοηθέ μας τις θλίψεις που μας χτυπάνε βαριά. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε όταν ταράσεται η γη και μετατοπίζονται όροι στις καρδιές των θαλασσών. Βόγγισαν και ταράχθηκαν τα νερά τους, ταράχθηκαν τα όροι με την δύναμή του. Οι χήμαροι του ποταμού εφραίνουν την πόλη του Θεού. Ο ύψιστος υγείασε το σκήνομά του. Ο Θεός είναι στο μέσο της και γι' αυτό δεν πρόκειται να σαλευτεί. Ο Θεός θα την βοηθήσει εν ωρίς το πρωί. Έθνη ταράχθηκαν, βασίλεια έπεσαν, ύψωσε την φωνή του, σαλεύθηκε η γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Ο Θεός του Ιακώβ είναι προστάτης μας. Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα θαυμάσια που έκανε πάνω στην γη. Καταργεί τους πολέμους σε όλη τη γη. Θα συντρίψει το τόξο και θα σπάσει το όπλο, και μεγάλες ασπίδες θα κάψει στη φωτιά. Σοπάστε, λέγει ο Κύριος, και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ θα δοξαστώ στα έθνη. Εγώ θα δοξαστώ στη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Ο Θεός του Ιακώβ είναι ο προστάτης μας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αποστολή από τις Συνούσες. Μοναχές από το γυναικείο κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ινουσών της Μητροπόλεως Χίου, με τις οποίες η Σοφία διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς και παραβρίσκονταν στην κουρά της, στέλνοντάς μας ένα σχέδιο του αγιογραφείου της μονής τους με τη μορφή της Σοφίας, περιγράφουν στιγμές από τη γνωριμία τους στο μοναστήρι της Παναγίας. Με τη μακαριστή γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα είχαμε ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς. Αγαπούσε ιδιαίτερα και σεβόταν τη σεβαστή μητέρα μας Μαρία Μυρτιδιώτισσα, μοναχή προσκυνήτρια κατά κόσμον κατήγκο πατέρα. Η σεβαστή μητέρα μας την επισκέφτηκε 3 φορές, κάθε φορά με διαφορετικές αδελφές. Σε κάθε αδελφή έλεγε κάτι από την προσωπική πνευματική της ζωή που έδειχνε το διορατικό της χάρισμα. Χαρακτηριστικό γεγονός ήταν το κόψιμο των μαλλιών της. Είχε μία κοτσίδα σχεδόν το 1/4 του σώματός της. Ήταν μία συμπαγής μάζα από άλουστα και αχτένιστα μαλλιά, αγκάθια, χώματα και ακαθαρσίες προβάτου. Ήταν ο κανόνας της για 40 περίπου χρόνια. Το ψαλίδι για τις μοναχικές κουρές ήταν τελείως άχρηστο για να κόψει αυτό το φοβερό μπέρδεμα. Έτσι, ο γεροφύλακας έφερε ένα μεγάλο ψαλίδι που κούρευε τα πρόβατά του. Με κόπο πολύ και τεράστια υπομονή, της έκοψε η σεβαστή μητέρα μας την κοτσίδα και εκείνη η αθώα ψυχούλα της έδινε συνέχεια ευχές που ξαλάφρωσε το κεφαλάκι της. Τελευταία φορά την επισκεφτήκαμε την 22 Ιουνίου 1973. Όταν μας είδε, άρχισε να σιγοκλαίει. «Γιατί κουράστηκες», έλεγε και ξαναέλεγε στη μητέρα μας. Όμως πήρε πολύ χαρά. Το κελάκι που μας υποδέχτηκε ήταν ένα δωμάτιο ακατάστατο με ένα κρεβάτι, τραπέζι και σωρούς κάτω στο δάπεδο από διάφορα αντικείμενα. Από εικόνες, ρούχα, μέχρι φαγητά και ψωμιά που τις πήγαιναν ελεημοσύνη. Σε μία άκρη είχε τις εικόνες της με καντιλάκι. Τα καντήλια, τα κεριά, οι εικόνες ήταν η αδυναμία της. «Αυτά δεν τα χορταίνω», έλεγε. Ήταν το μόνο θέλημα που επέτρεπε στον εαυτό της. Πήγαμε στην εκκλησία να προσκυνήσουμε και μετά ανεβήκαμε στο κελάκι της. Αν και κελάκι και ασκητήριό της, ήταν για αυτήν τα βουνά και οι άγριες εκείνες ερημιές. Όπου βρισκόταν έξω προσευχόμενη, πλάγιαζε κάτω στα χόρτα και τα αγκάθια για να κοιμηθεί. Γι' αυτό στα μαλλιά της μέχρι τώρα είναι μπερδεμένα αγριάγκαθα, χώματα μαζί με χόρτα και σκουπιδάκια, για να θυμηθούμε το εγκόμιο του Οσίου Εφραίμ στους Οσίους Πατέρες. «Όταν δε πλανώνται εις τα όρη, πλαγιάζουσιν επί της γης όσοι στριφήν. Όταν δε υπνώσουσιν, εγείρονται με σπουδήν και υμνούσιν ως άλπιγγες Χριστών των ποθούμενων». Σε όλο το χώρο που ζούσε, έβλεπες εδώ και εκεί μια εικονίτσα και ένα καντιλάκι. Έξω στο υπόστεγο, κάτω στην αυλή, σε εσωτερικούς χώρους, είχε στήσει τέτοια προσκυνηταράκια. Στα κάγκελα των υποστέγων και στα σύρματα, έξω στο προάβλιο, είχε κολλημένα κεράκια. Το μεσημέρι μας παρέθεσε τράπεζα ο σεβαστός πατήρ Νεκτάριος ιερομόναχος που εξυπηρετούσε το καλοκαίρι το μοναστήρι. Η γερόντισσα δεν ήρθε. Όταν τελειώναμε, την βλέπουμε να έρχεται, συγκύπτουσα και κάνοντας μεγάλους σταυρούς, ακουμπώντας το χέρι της στο έδαφος, ψελίζοντας συνεχώς προσευχές. Όπου έβλεπε η εικόνα, στεκόταν και μετάνιζε. Όταν έφτασε τελικά στο τραπέζι, μετά από όλο αυτό το προσκυνηματικό διπορικό, ανέβηκε σε μία καρέκλα δίπλα στη σεβαστή μητέρα μας και καθόταν σαν πουλάκι, έχοντας ακουμπισμένο το σαγόνι στα γόνατά της. Η μητέρα την πίεζε να φάει το φαγητό που της είχαμε φυλάξει. Εκείνη δεν ήθελε, αλλά όταν της είπε πως αν δεν κάνει υπακοή, όλες οι άλλες ασκήσεις δεν είναι τίποτε, αρχίζει να τρώει με βουλιμία τα φασόλια. «Ο πατήρ Νεκτάριος μας λέει τότε, μη τη βλέπετε που τρώει έτσι, ποιος ξέρει από πότε έχει να φάει». Μετά τον εσπερινό καθίσαμε όλοι στο πεζούλι της αυλής και μας έδινε ωραίες συμβουλές στον καθένα κατά την πνευματική του ανάγκη. Αισθανόσουν ότι είσαι βιβλίο ανοιχτό μπροστά στη δύναμη της πνευματικής της οράσεως.
Μιλούσε με τέτοιο τρόπο που ενώ σε βοηθούσε σε κάποιο προσωπικό σου θέμα, οι άλλοι δεν καταλάβαιναν τίποτα. Ήταν συγκύπτουσα για να της βγάλουμε μια φωτογραφία που να φαίνεται το ασκητικό πρόσωπό της. Έκανε τεράστια προσπάθεια για να σηκωθεί λιγάκι, στηριζόμενη στο κλαδί που χρησιμοποιούσε για ραβδάκι. Είχε αποστεωθεί από την άσκηση. Το δέρμα ηλιοψημένο συγκρατούσε τα γεροντικά κόκαλά της, κι όμως αυτή είχε παράπονο. Μας έδειχνε τις φλέβες στο χέρι της και κλαψούριζε. Ακόμη έχουν αίμα. Η λάμψη του πνευματικού κάλους της πανέμορφης και αγίας ψυχής της εξουδετέρωνε τη φυσική της ασχήμια, και το φως που ψυχήλιζε από τις κόρες των ματιών της στάλαζε γλυκιά ειρήνη και δέος στην καρδιά σου. Νομίζω πως όλη η πνευματική δύναμή της πήγαζε από αυτά τα μικρά και αθώα, τα γεμάτα καλοσύνη και ηλαρότητα ματάκια της. Ήταν η σφραγίδα γνησιότητος όλης της άσκησής της. Μιλούσε με εξουσία, αλλά πολλές φορές όταν σου αποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε το χάρισμα με μια επίπλαστη σαλότητα. Μας έλεγε πως κάποτε ήταν στη Βρύση και εκεί είδε μυστήρια Θεού. Εκείνη τη στιγμή κάποιος διέκοψε τη συζήτηση από απροσεξία, και όταν μετά από λίγο την παρακαλέσαμε να συνεχίσει, έκανε πως δεν καταλάβαινε. «Εγώ είπα έτσι? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω», και σιγόκλαιε σαν μικρό παιδάκι. Μετά μας είπε όμως πως πολλές φορές κατέβαινε ο Άγιος Γεώργιος με το άλογο μπροστά της και τη βοηθούσε όταν είχε ανάγκη. Στην κατοχή περάσαμε πολλά από τους Γερμανούς. Αχ, τι περάσαμε. Ήμουν μόνη εδώ πάνω. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Τι πέρασα. Στις συμβουλές της εκείνο που τόνιζε περισσότερο ήταν το εξής. Τα μάτια να βλέπουν και να μην βλέπουν. Τα αυτιά να ακούν και να μην ακούνε. Συγχρόνως έβγαζε μέσα από τα αυτιά της κομμάτια από χαρτιά που τα είχε βουλώσει. Το στόμα να μην βλαστημεί. Κλειδί στο στόμα. Και έκανε με το χέρι της μια κίνηση ότι κλειδώνει τα χείλη της. Να μην μεταφέρετε λόγια από τον ένα στον άλλον. Να έχετε για όλους αγάπη. Μην ξεχωρίζετε το πλούσιο από το φτωχό. Μην έχετε ανθρωπαρέσκεια. Οι μοναχοί πρέπει να προσεύχονται νύχτα μέρα για τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου και ύστερα εμάς. Προσευχή νύχτα μέρα, νηστεία, αγρυπνία. Εκείνο που είναι βαθιά χαραγμένο μέσα μας είναι το γλυκό και ειρηνικό βλέμμα της που στάλαζε μέσα στην καρδιά μας ουράνια γαλήνη. Έχουμε τα μαλλιά της κουράστης. Μου είχε πει μάλιστα ίδια αυτά να τα δίνω για φυλαχτό και είναι τον διάβολο. Διστάζω όμως να το λέω, γιατί μπορεί κάποιος να σκανδαλιστεί αν δεν είχε γνωρίσει την ταπείνωση της ουσίας.

επισκέφτηκε και Ιωσιακής Φήμης και Μακαρίου Τέλους γερόντισα Μακρίνα, ηγουμένη στο φιλοθεήτικο μετόχι της Πορταριάς Βόλου, και θαύμασε την άσκηση και την αρετή της Σοφίας. Άμα τύχαινε κάποιοι φίλοι και καθυστερούσαν να πάνε στο μοναστήρι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τους έστελνε μήνυμα. Να πει στον τάδε ή την τάδε να έρθει να ανάψει ένα κερί στην Παναγία. Το θέλει το κερί τους η Παναγία. Σε ερώτηση αν τη σεβόταν ο κόσμος, ένας από τους παλαιούς μαθητές της που εργαζόταν στο μοναστήρι λέει: αυτήν την Σοφία την υπολογίζαμε εμείς σαν Παναγία. Τη σεβόμασταν πολύ, όλος ο κόσμος, μικρή μεγάλη. Και αυτή συνέχεια το όνομα της Παναγίας στο στόμα. Η Παναγία ξέρει, είπε η Παναγία, είδε η Παναγία. Τίποτε δεν φανέρωνε, ξέρει η Παναγία. Η κυρία Μερέτα Ταφ, που κατάγεται από την Κλεισούρα, αναφέρει: είχαμε μία κατηχήτρια που την έλεγαν Μυρόπη. Ήμασταν η Βούλα Σπου, η Βούλα Σου, εγώ. Εμείς την Παναγία την είχαμε σπίτι μας. Πηγαίναμε με την Μυρόπη στο μοναστήρι, στη Σοφία, και η Μυρόπη σιωπούσε να ακούμε τη Σοφία. Η Σοφία ένα κομμάτι ψωμί να είχε το δίνε. Σε ήξερε με το όνομά σου. Από τα ρούχα της Σοφίας είχα ένα κομματάκι και έδωσα σε όλους από λίγο, στα παιδιά μου, πάρτε να έχετε για φυλαχτό. Οι κλεισουριώτες μιλούσαν τα βλάχικα, άλλοι από γειτονικά χωριά την τοπλολαλιά τους, ενώ οι προσκυνητές από την επαρχία Εορδέας ποντιακά. Η Σοφία όλους τους αγαπούσε. Με όλους συνεννοούταν άριστα, αφού μιλούσε τη γλώσσα των αγγέλων, τη γλώσσα της αγάπης. Πολλοί σήμερα στεναχωριούνται γιατί δεν καταλάβαιναν καλά τα λόγια της. Ήταν πόντισα και δεν τα καταλαβαίναμε όλα. Πηγαίναμε κάθε 10-15 μέρες κάτι να πάρουμε, κάτι να ακούσουμε για το δρόμο του Θεού. Πού αλλού να πάμε? Τότε αυτήν είχαμε μονάχα. Σούρωνε το στόμα σαν να έλεγε σιωπή. Ο Μακαρίτης Γεώργιος Κουμπάνης, έχοντας πνευματικό σύμβουλο τον πατέρα Σεβαστιανό στο Τσιρίλοβο και εξομολόγο τον Παπαχαράλαμπο στην Κόρισσο, πήγαινε από την Καστοριά στην Κλεισούρα και από εκεί με τα πόδια στο μοναστήρι. Μόνος είμαι και με την κυρά Βασιλική, τη συμβία του, παίρνοντας πολλές φορές μαζί τους και τους εγγονούς τους. Συνολική απόσταση 8 ωρών ποδαρόδρομος. Αυτός τόσο πολύ επηρεάστηκε από τις διδαχές της Σοφίας, ώστε κατασκεύασε πολύ νωρίς ο ίδιος το φέρετρο και τον επιτάφιο σταυρό του, βοηθούμενος από τον ομώνυμο εγγονό του, τον Τζιότζιο. Ύστερα όμως από πιέσεις άλλων που δεν τον καταλάβαιναν, αναγκάστηκε να καταστρέψει το φέρετρο. Αλλά το σταυρό τον κράτησε ως το μακάριο τέλος του. Μιλούσε πάντοτε για μνήμη θανάτου και φόβο Θεού, όπως διδάχτηκε από τη Σοφία. Πατήρ Φώτιος Γεωργίου γνώρισε τη Σοφία όταν ήταν παιδί του δημοτικού σχολείου και, όπως πολλοί άλλοι ιερείς στην περιοχή, σε αυτήν οφείλει την ιερατική του κλίση. Το 1970 χειροτονήθηκε ιερεύς και μέχρι το τέλος της ο σύνδεσμός του με τη Σοφία ήταν μεγάλος. Ο πατήρ Πέτρος Σίγμα καταγράφει: πόσο φιλάνθρωποι ήταν. Την μπουκιά από το στόμα της την έβγαζε να σου τη δώσει. Είμαι από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήμασταν 6 άτομα. Μου έδινε ψωμί, ό,τι είχε. Με είχε πει: εσύ θα γίνεις άνθρωπος του Θεού, θεοφοβούμενος. Με έλεγε να κάνω νηστείες, να προσεύχομαι. Από τότε που τη συνάντησα, σαν να έγινε μια αναγέννηση μέσα μου. Πραγματικά, αγία γυναίκα. Ο κύριος Ελευθέριος Μη, στην επιστολή του, που προαναφέρθηκε, συνεχίζει: ήμουν μικρό παιδί και, όπως είναι φυσικό, μου αρέσουν τα παιχνίδια στη μεγάλη αυλή της Παναγίας. Όμως το απόγευμα ξεχνούσα το παιχνίδι προσωρινά, γιατί αρεσκόμουν στις ιστορίες της γιαγιάς Σοφίας, βλέποντάς την να μιλάει για την Παναγία, για την εγχείρηση της κολικοειδίτιδας που την είχε κάνει. Σε εκείνο το σημείο το σημάδι της εγχείρησης ήταν μια απλή ψηλή γραμμή, χωρίς ραφές, πολύ λεπτή. Η γιαγιά Σοφία έδειχνε συχνά το σημάδι. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Όπως μαζευόμαστε τα βράδια και ακούγαμε τις ιστορίες, μπροστά μας ένα καζάνι πάνω στη φωτιά και μέσα έβραζαν καλαμπόκια.
Ένα από τα παιδιά διαμαρτυρήθηκε γιατί πήρε μικρό καλαμπόκι και η γιαγιά Σοφία έβαλε τα χέρια της μέσα στο καζάνι, ανακάτεψε με άνεση και έβγαλε με άνεση ένα μεγάλο καλαμπόκι για να δώσει στο παιδί. Αυτό, όσο το σκέφτομαι μεγάλος πλέον, καταλαβαίνω ότι δεν γινόταν έτσι απλά και είναι αδύνατον, όσο το σκέφτομαι, να γίνονταν χωρίς να καούν τα χέρια της γιαγιάς. Βάπτισε πολλά παιδιά η Μακαρία Γερόντισσα από τα γύρω χωριά. Πολλές οικογένειες που δεν μπορούσαν να κρατήσουν παιδί, το έταζαν στην Παναγία. Όλα σχεδόν τα κορίτσια που έχουν το όνομα Σοφία στην περιοχή, αυτή τα βάπτισε. Βάπτισε και αγόρια. Σε κάποιο αγόρι από την Κλεισούρα έδωσε το όνομα Ιορδάνης, μοναδικό σε όλο το χωριό. Ήταν το όνομα του χαμένου σύζυγου της. Ένα άλλο αγόρι που το ονόμασε Χαράλαμπο, μεγάλωσε και σε ηλικία 30 περίπου ετών αποφάσισε να παντρευτεί. Ο πατέρας του τότε του λέει: «Παιδί μου, για να παντρευτείς πρέπει να πας να πάρεις την ευχή της νονά σου, να της φιλήσεις το χέρι και ύστερα σου δίνω και εγώ, ο πατέρας σου, την ευχή μου». Το παιδί δικαιολογημένα αντέδρασε. Όλα του τα χρόνια δεν είχε ακούσει για τη Σοφία, ούτε την είδε ποτέ από μωρό. Πώς θα τον γνώριζε τώρα? «Αν δεν πας στη Σοφία, ούτε κι εγώ σου δίνω την ευχή μου», αντέτεινε ο γονιός. Ξεκινάει λοιπόν ο Χάρης, σχεδόν απογοητευμένος, για το μοναστήρι. Η Σοφία τον περίμενε στη μέσα της αυλής. Τον φωνάζει με το όνομα που του έδωσε στη βάπτιση. «Γιαβρούμ, Χαράλαμπε μου, έλαβα. Αγαπημένο μου παιδί Χαράλαμπε, έλα κοντά μου». Τον αγκαλιάζει στοργικά και του εύχεται, μιλώντας του και για την μελλοντική σύζυγό του που ποτέ δεν την είχε δει. Επιπλέον τον παρακαλεί: «Εγώ παιδί μου γέρασα, δεν μπορώ να σε στεφανώσω. Να βρεις ένα καλό κουμπάρο. Το κορίτσι που θα πάρεις καλό είναι. Μόνο σε παρακαλώ να στείλεις την ώρα του γάμου μια κούρσα να με πάρει. Θέλω να χαιρετήσω τα στέφανα». Γύρισε στο χωριό ο Χάρης και τα είχε χαμένα. Έκανε όμως ακριβώς όπως του ζήτησε η νονά του. Και από τότε άρχισε να την επισκέπτεται συχνότερα και να δέχεται τις συμβουλές της. Ο πατήρ Νικόλαος Κίκαρνας, εφημέριος στο χωριό Κλεισούρα, διηγείται το εξής. Ήταν ετοιμοθάνατο ένα παιδί στο χωριό στην Κλεισούρα. Το παίρνουν και τρέχουν στο μοναστήρι να το βαπτίσουν πριν να πεθάνει. Τότε η Σοφία το κάνει αεροβάπτισμα και το ονομάζει Χάρη Θεοχάρη. Να έρθει η χάρη του Θεού να σωθεί το παιδί. Ο ίδιος ο Κύριος Θεοχάρης συμπληρώνει: «Η Μακαρίτισσα η μάνα μου, Σουλτάνα το όνομά της, είχε χάσει 3 παιδιά και μόλις γεννήθηκα εγώ την 1η Αυγούστου 1946 είπα να με χαρίσουν στο μοναστήρι στην Παναγία και αν θέλει να ζήσω. Με πήγαν στο μοναστήρι χωρίς κουμπάρο και είπαν ότι όποιος παρουσιαστεί πρώτος αυτός θα με βαπτίσει. Ακούει καλογριά η Σοφία από μέσα τα κλάματα και μας ανοίγει. Όλοι περίμεναν κανένα όνομα Θανάση, Πέτρο, αλλά αυτή είπε «Θα έρθει του Θεού η χάρη και θα σωθεί το παιδί». Και έτσι έζησα με το όνομα Θεοχάρης. Ο αδελφός του κυρίου Θεοχάρη, κύριος Περικλής Β', φιλόλογος, μιλάει με μεγάλη θέρμη για την νεογιότητα της Σοφίας. «Δίχως κανένα ψεγάδι, αν αξίζει κάποιος να τιμηθεί σαν Άγιος, αυτή είναι η Σοφία. Άκακος άνθρωπος, χωρίς κανένα ψεγάδι, προσθέτει με μεγάλη αγάπη και σεβασμό στη μνήμη της».

ο μακάριστος πλέον στρατηγός κύριος Χρήστος Φατούσης αναφέρει σε επιστολή του. Ιστορικό γερόντισα Σοφίας που εμόνασε στην Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας. Είναι Οκτώβριος του 1969, όπου τοποθετούμε στρατιωτικός διοικητής της επαρχίας Εορδέας του νομού Κοζάνης. Κατόπιν διαταγής της 9ης Μεραρχίας εξέρχομαι για στρατιωτική αναγνώριση της περιοχής και στο χωριό Βαρικό, ο εκεί δημιουργήτης του ΤΕΑ, ο Λεωνίδας Γκέρτσης, μου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έξω από το χωριό και σε μικρή σχετικά απόσταση υπάρχει μια ιστορική μονή της Παναγίας. Την αυτή ημέρα μετέβην πεζός, διότι δεν υπήρχε βατός δρόμος για όχημα. Μετά από μισή ώρα φτάσαμε στη Μονή. Η αλήθεια είναι ότι στο αντίκρισμα του ιερού αυτού προσκυνήματος η καρδιά μου εσκύρτησε από πόνο, διότι η ιστορική αυτή Μονή είχε χαρακτηριστικά δείγματα εγκαταλείψεως. Σε κάποια στιγμή πάνω στην παραστιά στο τζάκι βλέπω με έκπληξη και ερωτηματικό τι ήταν αυτό που αντίκρισα. Ένα κουβαράκι τυλιγμένο με ένα τριμμένο ράσο και ξεπρόβαλε μέσα από αυτό μια ήρεμη μορφή μιας γερόντισσας που κρατούσε στο χέρι της ένα κομποσκίνι και γυρίζοντας προς εμέ άκουσα μια χαμηλή αλλά γλυκιά φωνή να με καλεί κοντά της λέγοντάς μου: «Έλα Χρήστο, σε περίμενα αυτές τις ημέρες». Ναι, ήταν η γερόντισσα Σοφία, η οποία δεν με είχε δει ποτέ και παρόλο ότι φορούσα στολή, με αποκάλεσε Χρήστο. Την καλή γερόντισσα την επισκεπτόμουν τακτικά, διότι ήθελα να έρχομαι στη Μονή για να ανάβω το κεράκι μου εμπρός στη γλυκοφιλούσα Παναγία. Είχε έλθει ο χειμώνας του 1970 και ένα πρωινό που ήλθα στη Μονή βλέπω τη γερόντισσα να πλένει τα πόδια της έξω στη βρύση που βρίσκεται μέσα στο προάβλιο του ναού και υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθήν στιγμή το θερμόμετρο έδειχνε 18 βαθμούς κάτω του μηδενός, τα δε κρίσταλα κρεμόντουσαν από τα κεραμίδια της Μονής και το χιόνι ξεπερνούσε το μισό μέτρο. Στην ερώτησή μου, «Τι κάνεις εκεί Σοφία», έτσι την αποκαλούσα, «Θα παγώσεις», μου απαντά ποντιακά. «Παιδεύω το σαρκείο μου». Ήταν φοβερά λιτοδίαιτη. Φορούσε ένα λεπτό μαύρο ράσο που φέγγιζε και διέκρινε κανείς τα κοκαλάκια της. Πάντοτε μας έλεγε και τόνιζε τη λέξη «μετανοείται». Ο στρατηγός μαρτυρεί και την εγχείρηση της Παναγίας, γιατί έτυχε και πριν και μετά να φέρει στρατιωτικό γιατρό για να την περιποιηθεί. Εξάλλου είναι αυτός που με τα στρατιωτικά συνεργεία άνοιξε το δρόμο προς το μοναστήρι καθώς και τη μεγάλη πλατεία στα νότια, κάνοντας συγχρόνως στραγγιστικά και στερεωτικά έργα στους τείχους που κινδύνευαν. Ο γιος του Νίκος, αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού σήμερα, συμπληρώνει. Το 1969 προφήτευσε η Σοφία την επιτυχία μου στο Πανεπιστήμιο. Άναβε η Σοφία κεράκια στα στασίδια. Δεν πήγαινε όμως να τα φυλάξει και έφευγε. Έσβηναν μόνα τους και δεν άρπαζε φωτιά. Εγώ φοβόμουνα. Της έλεγα: «Θεία Σοφιά, να προσέχεις που ανάβεις τα κεράκια. Θα αρπάξεις καμιά φωτιά». Αυτή τότε με απαντούσε: «Η Παναγία μου λέει που να τα ανάβω». Την έλεγα: «Γιατί δεν τρώει, γιατί δεν προσέχει λίγο». Και αυτή μου απαντούσε: «Παιδεύω το σαρκείο μου».

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτησα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό, αλλά και με βαθιά συγκίνηση, σας καλώ αυτή την ώρα να σκεφτούμε μερικές σκέψεις για το πρόσωπο του Κυρίου μας, το πρόσωπο του Ιησού μας, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Συζήτηση λοιπόν γύρω από τη μία και μοναδική φυσιογνωμία που σφραγίζει την παγκόσμια ιστορία, γύρω από το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να είναι αυτές οι ταπεινές συναντήσεις μαζί σας. Τη συζήτηση την κάνουν επίκαιρη και αναγκαία η πνευματική ανησυχία των καιρών και οι απόψεις που κάθε τόσο δίνονται σε πρόχειρη ή και σε διακριτική κατανάλωση. Πριν κάμποσες μέρες, μια σειρά ιδιοτύπων, συλλογισμών και απόψεων δόθηκε σαν τροφή στον Ορθόδοξο ελληνικό λαό από τις στήλες μιας εφημερίδας. Οσοδήποτε και αν διαφωνώ με τις θέσεις που διατυπώθηκαν αυτή τη στιγμή, δεν επιχειρώ την αναίρεσή τους. Πιστεύω πως με το δικό τους τρόπο εκφράζουν και υλοποιούν τη βαθιά αγωνία της εποχής μας και την πνευματική στηρότητα που δημιούργησε η ταχύτητα και η μηχανή. Και ακόμη, νομίζω πως εξωτερικεύουν τη δίψα για έρευνα και για διάλογο γύρω από το διδάσκαλο της οικουμένης,

προσωπικού ενδιαφέροντος είναι η ειλικρίνεια, η γνήσια αγωνία της ψυχής για σωστή τοποθέτηση, η απροκάλυπτη αναζήτηση σε ένα θέμα που είναι πιο πάνω από τις μηχανικές κατασκευές και από τις πολιτικές κατατάξεις, η ανακατατάξεις στο γήινο χώρο και πιο φλέγον από όλα μας τα φλέγοντα προβλήματα της σύγχρονης ζωής μας. Το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το πρόβλημα της βιογραφίας του Κυρίου μας. Ίσως μερικοί να νομίζουν ότι για να υπάρξει γνωριμία και προσέγγιση του Ιησού Χριστού χρειάζεται απαραίτητα μια προσεγμένη και εμπεριστατωμένη βιογραφία του. Μια αφήγηση που θα μας τοποθετεί σε αυστηρά ιστορικά πλαίσια, θα ανοίγει μπροστά μας το βιβλίο των γεγονότων, θα μας κάνει να παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη ζωή και το έργο του. Τέτοιες προσεγγίσεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπήρξαν πολλές, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια. Αξιόλογοι συγγραφείς με σοβαρή επιστημονική συγκρότηση, με αναγνωρισμένο λογοτεχνικό τάλαντο, προσπάθησαν να ζυμώσουν μέσα τους όλο το σχετικό υλικό και να παρουσιάσουν κατά το δυνατόν πληρέστερη, κατά τη γνώμη τους, ακριβέστερη, την αφήγηση της επίγειας ζωής του Θεανθρώπου. Αρκετές από τις βιογραφίες αυτές τις έχουμε μεταφρασμένες και στη δική μας γλώσσα. Αναφέρω τον βίο του Ιησού του Παπίνη, που κυκλοφόρησε σε αλλεπάλληλες εκδόσεις και διαβάστηκε με πολύ όρεξη, τον Ιησού του Λεύ Ζιλέ, του Ορθοδόξου Αρχιμανδρίτη από τη Γαλλία, τον βίο του Ιησού του Φρανσουά Μοριάκ, τον βίο του Χριστού του Ριτζιώτη, μέχρι και το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο του γνωστού Ρενάν. Μολονότι μας ενδιαφέρει σοβαρά το πνευματικό υπόβαθρο των συγγραφέων αυτή τη στιγμή, αναγνωρίζομαι ότι όλα αυτά τα βιβλία γράφτηκαν στα πλαίσια της αναζητήσεως, στην προσπάθεια να δοθεί κάποια ερμηνεία και κάποια λύση στο μοναδικό φαινόμενο της ιστορίας, την παρουσία και την γοητεία του Ιησού Χριστού. Όλα αποτελούν απόπειρες βιογραφίας, από τη δική του καθένα σκοπιά και με το δικό του το καθένα τρόπο. Εκείνο που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι όλες αυτές οι βιογραφίες προέρχονται από το δυτικό κόσμο και είναι καρπός των τελευταίων χρόνων. Αντίθετα, όταν στραφούμε πίσω στη δική μας ορθόδοξη παράδοση και ιδιαίτερα στους μεγάλους πατέρες εκκλησίας μας, δεν διακρίνουμε καμία αντίστοιχη προσπάθεια. Σε ολόκληρη την πατερική θεολογία δεν βρίσκουμε ούτε μια συνολική, έστω αποσπασματική αφήγηση της ζωής του Ιησού Χριστού. Οι πατέρες δεν το επιχειρούν, ενώ κάνουν βαθιά μελέτη των ιερών κειμένων και στέκονται με δέος παρά το λίκνο και παρά τους πόδας και παρά το σταυρό του Κυρίου, δεν αποτελούν να συγγράψουν μια σκιαγραφία της όλης ζωής του. Η άρνηση αυτή των πατέρων μας βάζει σε ένα δυνατό προβληματισμό. Είναι άραγε κατορθωτό να συντάξουμε μια ιστορία του Ιησού? Το πρόβλημα είναι τρομερά μεγάλο. Θα καταλάβουμε το μέγεθός του και τη δυσκολία του αν λάβουμε υπόψη μας τους εξής παράγοντες. Πρώτα-πρώτα, η βιογραφία είναι ένα πλησίασμα ανθρώπου προς άνθρωπο. Μαζεύεις το υλικό που σχετίζεται με μια προσωπικότητα, το συναρμόζεις και πλάθεις τη μορφή. Αν μάλιστα διαθέτεις και το χάρισμα του γραπτού λόγου, τότε η βιογραφία μορφοποιείται σε ένα υπέροχο ανάγνωσμα, ή προχωρείς ακόμη πιο βαθιά και κάνεις μια ανάλυση των ψυχικών κινημάτων και των ψυχικών συγκινήσεων. Δημιουργείς μια ψυχογραφία. Άνθρωπος εσύ, περιγράφεις έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος οσοδήποτε και αν κινείται σε μεγάλες γραμμές, δεν πάβει να περικλείεται στα ανθρώπινα πεπερασμένα πλαίσια. Ένα δεύτερο πράγμα. Πέρα από τη βιογραφία και η ιστορία είναι και αυτή μια περιγραφή των γεγονότων, τα οποία γράφουν με τη δράση, με την αντίδρασή τους οι άνθρωποι. Ο ιστορικός και ο αυτόπτης των γεγονότων και ο κατοπινός παρακολουθεί την εξέλιξη των ιστορικών φάσεων, κάνει σύνθεση, βγάζει συμπεράσματα. Πάντοτε όμως στέκεται μέσα στο ίδιο το στίβο, στον οποίο διαδραματίζεται η πάλη και γίνονται οι αλλαγές. Και από τη θέση του αυτή φωτογραφίζει την θεατή από την ανθρώπινη πλευρά μορφή της ιστορίας. Έτσι, η ιστορία και η βιογραφία είναι αυτό που γίνεται στη γη και αυτό που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον άνθρωπο. Οι πατέρες της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αρνούνται να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα και την ίδια μέθοδο προκειμένου να προσεγγίσουν το πρόσωπο του Ιησού. Αρνούνται να συντάξουν

0: μια απλή ιστορική αφήγηση ή να σκιτσάρουν μια βιογραφία. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να παρουσιάζουν τη ζωή του Ιησού Χριστού όπως παρουσιάζουν τη ζωή ενός ήρωος ή ενός μάρτυρος. Έχουν μια άμεση εσωτερική μαρτυρία ότι πλησιάζοντας τον μπαίνουν στον χώρο του θαύματος και του μυστηρίου. Ότι η φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού δεν είναι μια ανθρώπινη φυσιογνωμία. Και τα γεγονότα που σχετίζονται με την παρουσία του στον πλανήτη μας, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη που αποτελεί τη μακρινή ηχό των βημάτων του και ο θησαυρός της Καινής Διαθήκης με την αφήγηση της αρκώσεώς του και της διδασκαλίας του και του πάθους του, δεν υφαίνουν μόνο την ανθρώπινη όψη μιας ιστορικής περίοδου. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτια της Θείας Αποκαλύψεως, της φανερώσεως του Θεού μέσα στον χρόνο και μέσα στην ιστορία. Έχοντας αυτή την αίσθηση, ξεκινούν κάνοντας το ερώτημα όχι τι έκανε ο Κύριος, αλλά τι είναι ο Κύριος. Είναι αυτό το ίδιο ερώτημα που υπέβαλε μετά από ένα μεγάλο του θαύμα ο ίδιος ο διδάσκαλος Ιησούς στους 12 μαθητάς του. Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι. Τι λένε οι άνθρωποι. Έχουν ανακαλύψει ποιος είμαι. Γνωρίζουν την προέλευσή μου. Έχουν συλλάβει το μυστήριο το οποίο φανερώνει η παρουσία μου. Καταλαβαίνει καθένας ότι αυτό είναι το πρώτο σωστό βήμα. Το να ανακαλύψει κανείς ποιος είναι αυτός που γεννιέται στη Βηθλεέμ ταπεινά, που διδάσκει στη Γαλιλαία και στο πηγάδι της Σιχάρ και στη στοά του Σολομώντος και τέλος που απλώνει τα χέρια επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Αλλά για να γίνει αυτή η έρευνα πρέπει να συναρμοστούν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία όταν τα βλέπουμε χωριστά δεν μας λύνουν το πρόβλημα, ενώ όταν συντεριαστούν απαρτίζουν τη συνολική πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία αυτά, η Γαλιλαία και η Ιουδαία. Η μελέτη δηλαδή της συγκεκριμένης εποχής και του συγκεκριμένου χρόνου. Η Αγία Γραφή όχι σαν απλό ιστορικό κείμενο, αλλά σαν θεόπνευστη αποκάλυψη, σαν λόγος του Θεού και σαν ενέργεια του Θεού στην ιστορία και στον χρόνο. Τα βιώματα της Εκκλησίας που αποτελούν την αποστολική παράδοση, η διερεύνηση και η προσέγγιση των πατέρων της Εκκλησίας, η οποία γίνεται μέσα στην ατμόσφαιρα της λατρείας και της αγνότητος, οι αμφιβολίες και οι αντιρρήσεις των ορθολογιστών και των αθέων, η δική μας ειλικρίνεια και η λαχτάρα να εισδύουμε στο μεγάλο μυστήριο. Αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία, σας προσκαλώ, αγαπητοί και αγαπητές, σε μια ιερά αναζήτηση του προσώπου που προβάλλει αιματωμένο στον ιερότητο χώρο της Εκκλησίας μας. Στην όλη προσπάθεια θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Μαρσέλ Προύστ, να την βαστάσουμε σαν φορτίο, να την δεχθούμε σαν ένα κανόνα, να την οικοδομήσουμε σαν μια εκκλησία, να την υπερνικήσουμε σαν ένα εμπόδιο, να την κατακτήσουμε σαν μια φιλία, να την θρέψουμε σαν ένα παιδί, να την δημιουργήσουμε σαν έναν κόσμο, χωρίς να αφήσουμε κατά μέρος τα μυστήρια που δεν έχουν φυσικά μια εξήγηση, παρά μόνο στον άλλο κόσμο και τον οποίον η προαίσθηση είναι εκείνη που συγκινεί περισσότερο στη ζωή και στην τέχνη. Σας καλώ λοιπόν να αναζητήσουμε και να γνωρίσουμε εκείνον τον οποίο νοστάλγησαν οι προχριστιανικοί άνθρωποι και για τον οποίον έχυσαν το αίμα τους οι μάρτυρες, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Υπάρχει, αγαπητοί και αγαπητές, ένα ιστορικό παράδοξο. Ένα γεγονός που φαίνεται αντιφατικό και όμως σε υποχρεώνει να το παραδεχθείς και να βγάλεις τις συνέπειες. Ο Ιησούς Χριστός απουσιάζει από την ιστορία. Και ταυτόχρονα, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν κατά ένα μοναδικό τρόπο στην ιστορία. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και εντυπωσιακή η απουσία του Ιησού από τα κείμενα των ιστορικών και των χρονογράφων. Υπάρχουν ανθρώπινες προσωπικότητες οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να απουσιάσουν από το βιβλίο της ιστορίας. Δεν μπορεί να γράψει κανείς παγκόσμια ιστορία χωρίς να κάνει λόγο για τον Περικλή, για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Ναπολέοντα και για να ρύθμιτες άλλες φυσιογνωμίες οι οποίες είτε με τη θετική τους προσφορά στην κοινωνική ανάπτυξη και στον πολιτισμό, είτε με την αρνητική τους συμβολή και τα συγχώρητα λάθη τους άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στη ροή του ιστορικού χρόνου. Οποιοδήποτε επιχειρήσει να ταξινομήσει το ιστορικό υλικό και να παρουσιάσει τη διαδοχική εξέλιξη είναι υποχρεωμένος να σταματήσει με προσοχή και αμεροληψία μπροστά στους δυνατούς μοχλούς της ιστορίας και να σκιαγραφίσει τη ζωή τους, το έργο τους και τις συνέπειες τις οποίες είχε η παρουσία τους για την εποχή τους, καθώς επίσης και για τις κατοπινές εποχές. Αντίθετα, μπορεί να γραφεί στο σύνολό της η παγκόσμια ιστορία χωρίς να γίνει κανένας υπαινιγμός στο πρόσωπο του Ιησού. Μπορεί να συνταχθεί η ιστορία των πολέμων και των μεγάλων επιδρομών και κατακτήσεων. Μπορεί να γίνει λεπτομερέστερη περιγραφή των μετακινήσεων των λαών και της συγκροτήσεως των μικρών εθνών ή των μεγάλων αυτοκρατοριών. Ακόμη είναι δυνατόν να παρουσιαστεί ολόκληρη ιστορία του πνεύματος και γενικά του ανθρωπίνου πολιτισμού. Και σε όλα αυτά να μην αναφερθεί καθόλου το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην γίνει καμία εξάρτηση ιστορίας από την επίγεια παρουσία του και το έργο του. Πόλεμοι, κατακτήσεις, ήττες, αριστουργήματα της μήλης, δημιουργίες του χρωστήρος, μουσικές συνθέσεις, τεχνικά κατορθώματα, όλα μπορούν να συνθέσουν το μεγάλο βιβλίο της ιστορίας του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη μας. Και μέσα σε αυτό το μεγάλο βιβλίο να μην βρει καμία θέση ο διδάσκαλος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και τιμήθηκε με τον πιο άσημο τίτλο, τον τίτλο του Ναζαρινού. Η πρώτη αιτία αυτού του φαινομένου είναι η αδιαφορία μερικών ανθρώπων στα προβλήματα της θρησκείας. Τα αποθούν έξω από το χώρο των αναζητήσεών τους. Οι σκέψεις τους είναι συνεπραμένοι από τα εγκόσμια και θεωρούν ότι δεν έχουν καν το δικαίωμα να αφιερώσουν χρόνο και δυνάμεις για την προσέγγιση του προσώπου εκείνου που δεν ασχολήθηκε μήτε με την επιστημονική ή τεχνική αναζήτηση, μήτε με την στρατιωτική τέχνη, μήτε με τον πεζό ή τον ποιητικό λόγο, μήτε με οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση με την οποία οι άνθρωποι κερδίζουν τη δόξα και μπαίνουν στο πάνθεο των αθανάτων. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι το ότι η ίδια η παρουσία του Ιησού Χριστού δεν ισόρμησε σαν ένα εντυπωσιακό γεγονός μέσα στον χώρο της ιστορίας. Η γέννησή του δεν πραγματοποιήθηκε με θόρυβο. Τα βήματά του δεν συγχρονίστηκαν με πολεμικές ιαχές. Είδε το φως κάπου μακριά, στη Βηθλεέμ. Η δράση του περιορίστηκε ανάμεσα στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία. Η τροχιά του παρουσιάστηκε σύντομα, 33 χρόνια, και η επίδρασή του φάνηκε τόσο μικρή. Έτσι μπορούμε να γράψουμε ή να διδάξουμε την ιστορία της Ρώμης χωρίς να κάνουμε καμία αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού. Μόνο ίσως περιπτωσιακά μπορούμε να κάνουμε κάποια ανοίξη όταν μιλήσουμε για τον διωγμό του Νέρονος ή του Δεκίου. Κάτι τέτοιο κάνει ο ιστορικός Τάκητος. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Πλίνιος ο Νεότερος. Ακόμη έχουμε μια ιστορία του Ιουδαϊκού κόσμου, την Ιουδαϊκή αρχαιολογία του Ιωσήπου, στην οποία είναι αμφισβητήσιμο και αυτό το μοναδικό χωρίο το οποίο κάνει λόγο για τον Ιησού. Δεν αποκλείεται η σιωπή αυτή να είναι καρπός του μίσους των Ιουδαίων. Δεν αποκλείεται όμως να μην θεώρησε ο Ιώσυπος το όλο θέμα τόσο αξιόλογο ώστε να το καταχωρήσει στην ιστορική του συγγραφή. Ακόμη έχουμε και τούτο το παράδοξο. Μολονότι είναι αδύνατο να γραφεί μια εκκλησιαστική ιστορία χωρίς να γίνει υπαινιγμός ή και σαφής λόγος για το πρόσωπο του αρχηγού της Εκκλησίας, οι ιστορικοί προϋποθέτουν την ιστορική ύπαρξή του και δεν ασχολούνται μερικές φορές με την παρουσίασή του. Κλασικό παράδειγμα ο Ντουχένς, ο οποίος γράφει την ιστορία της πρώτης Εκκλησίας χωρίς να αναφέρεται στο θεμελιωτή της Εκκλησίας και χωρίς να κάνει καμία ειδική μελέτη του προσώπου του. Υπάρχει όμως πάντοτε ένα πρόβλημα στην ιστορία. Ο κόσμος και το ιστορικό ποτάμι και ο πολιτισμός χωρίζονται σε δύο. Υπάρχει ένα ορόσημο το οποίο χωρίζει σε αρχαίο και σε νέο το βιβλίο της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που λέμε αρχαιότης είναι άραγε ένα συμβατικός όρος. Είναι ένα απλό σημάδι που το έβαλαν οι επιστήμονες για να ξεχωρίσουν κάπως και να ταξινομήσουν το ιστορικό υλικό. Είναι μια βαθύτερη τομή στην ιστορική ζωή της ανθρωπότητος. Μήπως υπάρχει μια ουσιαστικότερη αιτία η οποία διαφοροποιεί την αρχαιότητα από τη νέα εποχή? Η απάντηση είναι πρόδειλη. Αν υπάρχει μια ρωμαϊκή ιστορία που έχει αρχή και τέλος, μια αυτοκρατορία που έφτασε σε ακμή και μετά μπήκε στην τροχιά της φθοράς, και αν οποιοδήποτε είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι ο ρωμαϊκός πολιτισμός δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί στο προσκήνιο της ιστορίας, αυτό οφείλεται στην παρουσία του χριστιανισμού, στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Το μικρό βρέφος που γεννήθηκε ταπεινά στη Βηθλεέμ, στην απομακρυσμένη αυτή γωνιά της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επευλήθηκε με το πνευματικό του σκύπτρο και έκανε να ανατείλει μια εντελώς καινούργια εποχή. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την Ελλάδα και για την Αίγυπτο. Οι καμποί του πολιτισμού τους δεν είναι από εκείνες που συμβαίνουν συνήθως και τις οποίες ακολουθεί ενδεχομένως μια καινούργια ανωδική πορεία. Το άστρο τους έδυσε οριστικά. Πίσω τους έκλεισε μια μεγάλη θύρα, ο τάφος του Ιησού Χριστού. Καθώς σφραγίστηκε, σφράγισε και όλα τα όνειρα του αρχαίου κόσμου και με το άνοιγμά του άνοιξε τις καινούργιες προοπτικές και εγγενίασε την καινούργια ιστορία. Στα σχολικά μας βιβλία γίνεται ένας διαφορισμός της ιστορίας. Η Ανατολή, η Ελλάς, η Ρώμη χαρακτηρίζονται ως αρχαία εποχή. Ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι παλαιός, αλλά δεν είναι αρχαίος. Όσο και αν απέχει από μας, αισθανόμαστε πως μας συνδέει μαζί του μια πνευματική συγγένεια. Ανεξάρτητα από την τεχνική πρόοδο που χαρακτηρίζει την εποχή μας, οι Βυζαντινοί άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν ανάμεσά μας και να τους κατανοήσουμε και να μας κατανοήσουν. Το κοινό περιεχόμενο της καρδιάς, η κοινή τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο Ιησού Χριστό θα αποτελούσε την ισχυρότερη συγγένεια του πνεύματος και θα δημιουργούσε άνεση επικοινωνίες. Αν όμως υποτεθεί ότι κατορθώναμε και μπαίναμε στο κλίμα της Ρώμης ή των Αθηνών, θα νιώθαμε τον εαυτό μας ξένο και το πνευματικό περιβάλλον, παρόλο το στοχασμό και τις φιλοσοφικές πτήσεις, ασφυκτικό. Η διαφοροποίηση του χριστιανικού κόσμου είναι ένα μεγάλο και ανδιαμφισβήτητο γεγονός στην ιστορία. Πέρα από αυτό υπάρχει ολοφάνερη παρουσία του Ιησού Χριστού στον πολιτισμό και την ιστορία. Βέβαια, ο Ιησούς δεν επέδρασε κατευθείαν στον πολιτισμό. Δεν έδωσε εκείνο σχέδια για μεγάλα οικοδομήματα, ούτε σμήλεψε αγάλματα, ούτε άνοιξε σχολές πανεπιστημιακές. Κι όμως, άμεσα ή έμεσα, φανερά ή άδειλα, έχει μπει η σφραγίδα του λόγου του και της παρουσίας του στον πολιτισμό. Και υπάρχει η εξής ιδιοτυπία. Ενώ ο ρωμαϊκός, ο ελληνικός, ο αιγυπτιακός, ο ινδικός πολιτισμός χαρακτηρίζονται από την γεωγραφική περιοχή στην οποία γεννήθηκαν, ο πνευματικός πολιτισμός που δημιουργήθηκε κάτω από την επίδραση του ευαγγελικού του λόγου απλώνεται έξω από τα γεωγραφικά όρια και παίρνει ένα χαρακτήρα πέρα για πέρα οικουμενικό. Όλο αυτό το πράγμα αποτελεί το αιώνιο θαύμα της ιστορίας. Και το θαύμα δεν μπορείς να το παρατρέξεις. Δεν έχεις το δικαίωμα να δοθείς με πάθος στο θόρυβο και στο συναρπαστικό παιχνίδι της σύγχρονης ζωής και να το αφήσεις στο περιθώριο της σκέψεώς σου, του στοχασμού σου, της αγωνίας σου και της μελέτης σου. Το θαύμα Ιησούς Χριστός, φίλε και φίλοι που με ακούς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι το πρώτο πρόβλημα και της δικής μας και της ζωής όλου του κόσμου. Αν αισθάνεσαι λοιπόν έτσι, τότε έχουμε κάτι να δούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Τέσσερις υπερμεγέθης προβολής ρίχνουν τις φωτεινές δέσμες τους στο πρόσωπο του Ιησού. Είναι καταπληκτικό ότι από πλευράς πηγών έχουμε τέσσερα κείμενα τα οποία συμπλέκονται και συναρμόζουν την πνευματική θεώρηση και ερμηνεία του προσώπου που πολέμησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και της Ρώμης και που λάτρευσαν οι αιώνες. Τα κείμενα αυτά είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια δεν είναι βιογραφίες με τη μορφή που καθορίσαμε και αρνηθήκαμε τη βιογραφία στην πρώτη μας ομιλία. Θα μπορούσαμε για την ώρα να δεχθούμε πως είναι μια μαρτυρία ανθρώπων που είχαν μια προσωπική άμεση εμπειρία. Μολονότι προχωρώντας τη μελέτη μας θα μας δοθεί ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι είναι κάτι ακόμη πιο βαθύ και πολύ πολύ πιο σημαντικό. Τα δυο από τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα από ανθρώπους οι οποίοι βήμα με βήμα παρακολούθησαν τον Ιησού και κατεχώρησαν στις συγγραφές τους γεγονότα και διδαχές που ήδη έζησαν. Οι άλλοι δυο πήραν τις πληροφορίες από πρώτη πηγή, από εκείνους που έζησαν κοντά στο διδάσκαλο και τον παρακολούθησαν με την ιδιότητα του πιστού μαθητή. Τα τρία Ευαγγέλια ειδικοί τα ονομάζουν συνοπτικά. Και τούτο γιατί έχουν μεταξύ τους μια ομοιότητα. περιγράφουν τη δράση και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού στη Γαλιλαία. Συχνά διηγούνται τα ίδια περιστατικά με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τους τα έζησε και με τη συγκίνηση που ένιωσε στο εσωτερικό βάθος της καρδιάς του. Το τέταρτο Ευαγγέλιο προέρχεται από τη γραφίδα του αγαπημένου μαθητού, του Ιωάννου. Αυτό ιχνογραφεί περισσότερο τη δράση του Μεσσίου στην Ιουδαία και δεν κάνει μια απλή αφήγηση των γεγονότων ή μια ξερή καταχώρηση των διδασκαλιών, αλλά θεολογεί, δίνει τη βαθύτερη ερμηνεία του όλου μυστηρίου και της παρουσίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε εκείνους από τους ακροατάς που θα ήθελαν να επιδοθούν στη μελέτη των υπερόχων αυτών κειμένων, θα συνιστούσαν να άρχιζαν την επαφή τους και την γνωριμία τους με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι μια πολύ λιτή και σύντομη εξιστόρηση. Δεν μας δίνει τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια στη χρονολογική κατάταξη. Σε μερικά σημεία υπάρχουν κενά, σε άλλα πάλι συναντάμε την πλατιά περιγραφή και την πληρότητα. Η συγγραφή του Ευαγγελίου αυτού τοποθετείται σε πολύ πρώιμη περίοδο. Η επικρατέστερη γνώμη των ειδικών είναι ότι γράφτηκε γύρω στο 65 έως 70 μετά Χριστόν. Ως προς το περιεχόμενό του είναι το κατά Πέτρον Ευαγγέλιο. Ο Μάρκος δηλαδή έκλεισε στη συγγραφή τα βιώματα και τη διδασκαλία του κορυφαίου Αποστόλου του Θείου Πέτρου. Όλα αυτά μας οδηγούν πολύ κοντά στα γεγονότα, ακριβώς την περίοδο στην οποία πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον, αναφέρονται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου τοποθεσίες, ονόματα και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία ενισχύουν το ιστορικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μορφοποιεί μέσα μας η ανάγνωση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μια βιογραφία. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία τα οποία αλλάζουν εντελώς το κλίμα και αυτά τα στοιχεία είναι το θαύμα και η προφητεία. Στην τόσο λιτή αφήγηση του Μάρκου υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από θαύματα και μια συνεχής αναφορά στις προφητείες. Μόλις στην εισαγωγή στο δεύτερο στίχο του Ευαγγελίου συναντάμε την αναφορά στην προφητεία. Ο Ευαγγελιστής μιλώντας για τον πρόδρομο Ιωάννη γράφει «Ως γέγραπτε εν τις προφήτες». Και από εκεί και πέρα έρχεται πολύ συχνά να μας παραπέμψει σε εκείνα τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία γίνεται λόγος για το πρόσωπο και το έργο του Μεσσίου, δηλαδή στις προφητείες. Ο Ντεβέτ υποστήριξε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι μια μεγάλη πρόρηση και προτύπωση εκείνου που έμελε να έλθει και που ήδη ήλθε. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όπως και οι άλλοι Ευαγγελιστές, νιώθουν την ανάγκη να το επισημάνουν και να το τονίσουν ότι διδάσκαλος είναι εκείνος για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες. Η προφητεία εμάς τους σημερινούς ανθρώπους φαίνεται να μας σκανδαλίζει. Ζητάμε πάντα μια φυσική εξήγηση και φυσική εξήγηση δεν προσφέρεται να φωτίσει την προφητεία. Το πώς δηλαδή είναι δυνατόν ο προφητικός λόγος να περιγράφει πρόσωπα και γεγονότα μιας τόσο απομακρυσμένης κατοπινής εποχής ή να μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Φυσικά αυτή η προσωπική μας δυσκολία δεν μας δίνει το δικαίωμα να την απορρίψουμε, γιατί η προφητεία είναι γεγονός αδιάσυστο και αναμφισβήτητο. Σκεφτείτε μόνο τούτο. 300 χρόνια πριν από την παρουσία του Χριστού πραγματοποιήθηκε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, τους Αλεξανδρινούς μεταφραστές. Και στη μετάφραση αυτή περιελήφθηκαν οι προφητείες. Επομένως, όσο και αν θέλουν μερικοί να κάνουν συζήτηση γύρω από την εποχή κατά την οποία γράφτηκαν οι προφητείες, εκείνο που μένει αδιαφυσβήτητο είναι πως γράφτηκαν πριν από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και όχι μόνον πριν από αυτούς. Αιώνες νωρίτερα είχε ακουστεί η φωνή των προφητών, η οποία έφερε στο λαό και στην ανθρωπότητα ολόκληρο το μήνυμα της παρουσίας του Θεανθρώπου στη γη μας. Αν δεν υπάρχει κάτι το υπερφυσικό, αν η φωνή των προφητών δεν εκφράζει αυτό το «τάδε λέγει Κύριος», το οποίο οι ίδιοι βάζουν συνεχώς σαν προμετωπίδα στις προφητικές εξαγγελίες τους, τότε πώς εξηγείται οι προφητείες που γράφτηκαν σε διάφορες εποχές και από διάφορους ανθρώπους να συναρμόζουν αιώνες πριν τη μια και μοναδική φυσιογνωμία του Μεσσίου? Ύστερα, Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θέλεις, αγαπητέ και αγαπητή μου, να παραμερίσεις την προφητεία? Εσύ έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις και να καθορίσεις το μέλλον σου. Και δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει ο Θεός και να αποκαλύψει το έργο της αγάπης του μέσα στον κόσμο μας και την ιστορική πορεία της ανθρωπότητος? Μην ξεχνάς ότι η προφητεία δεν είναι απλώς μια πρόρηση, αλλά ο λόγος του Θεού, η φανέρωση του θελήματός του και του σχεδίου του. Μα ακόμη στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπως και στα άλλα Ευαγγέλια, δεν συναντάμε μόνο την προφητεία, αλλά και το θαύμα. Μια ποικιλία θαυμάτων που έρχονται να επιβληθούν στη φύση, στην ανθρώπινη αδυναμία, στην αρρώστια και το θάνατο. Στο ορθολογιστικό μάτι, το θαύμα είναι ένα δεύτερο σκάνδαλο. Και από αυτό ξεπηδούν οι δύο μεγάλες προσπάθειες. Η πρώτη για τη φυσική εξήγησή του και η δεύτερη για την περικοπή του από τα Ευαγγέλια. Όμως ποιος έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, να κόβει ότι δεν υποτάσσεται στα ανθρώπινα μέτρα του? Το να παραδέχεσαι το θαύμα γιατί δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σου είναι μια αυθαιρεσία. Δεν κάνεις προσπάθεια να συλλάβεις αυτό που πραγματικά υπάρχει, αλλά αγωνίζεσαι να υποτάξεις την πραγματικότητα στη δική σου αντιληπτική ικανότητα. Έτσι όμως, με την ίδια σκέψη και την ίδια λογική, θα πρέπει να αρνηθείς ότι δεν είναι σε θέση να πιάσει η κεραία του λογικού σου, έστω και αν αυτό είναι ένα κομμάτι και αυτής ακόμη της υλικής πραγματικότητος. Και επιπλέον, παραμερίζοντας το θαύμα, δεν κατορθώνεις πια να προσεγγίσεις και να αναγνωρίσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεις τον Θεάνθρωπο στα ανθρώπινα μέτρα σου και πλάθεις μια βιογραφία πέρα για πέρα πλαστογραφημένη. Αυτός είναι ο πειρασμός τον οποίο υποτάχθηκε ο Ρενάν και κατάληξε να μας δώσει εκείνο το γελίο φανταστικό του κείμενο. Το θαύμα δεν έχει το δικαίωμα να το καταργήσεις, να το αγνοήσεις. Είσαι υποχρεωμένος να το παραδεχθείς και να το προσεγγίσεις. Αγαπητοί αγαπητές μου, η προφητεία σαν φως που χύνεται και φωτίζει τον Ιησού και το θαύμα σαν παρουσία και έκφραση της θεϊκής δυνάμεως μας ανοίγουν τις καινούργιες προοπτικές. Μας ανεβάζουν στην υπερφυσική σφαίρα για να συναντήσουμε εκεί τον λατρευτό μας Κύριο. Σας θυμίζω το θαύμα που έγινε μετά την Ανάσταση. Οι δύο μαθητές, ο Κλεόπας και ο Λουκάς, περπατούσαν μαζί με τον Κύριο στο δρόμο προς τους Εμαούς, αλλά σκοτισμένοι και βαρημένοι από τη λύπη δεν τον αναγνώρισαν. Εκείνος τους μιλούσε εξαδιπλώνοντας μπροστά τους τις προφητείες που αναφέρονταν στο πρόσωπό του. Μετά την ανάπτυξη των προφητιών τους μίλησε με τη γλώσσα του θαύματος, ευλογώντας τον Άρτο στο μικρό σπίτι της ήρεμης πολιτιούλας, εξαφανίστηκε μπροστά από τα έκπληκτα μάτια τους. Οι προφητείες και το θαύμα τους άνοιξαν τα μάτια και τον αναγνώρισαν επιτέλους. Κατάλαβαν πως μπροστά τους είχαν εκείνον που τον είδαν ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και για τον οποίον τόσο απαγρηγόρητα θρηνούσαν. Η προφητεία λοιπόν και το θαύμα. Αν μπορέσουμε να ανεβούμε στην ατμόσφαιρα τους, να ζήσουμε την ύπαρξή τους και το περιεχόμενό τους, τότε θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Θα ακολουθήσουμε και θα δεχθούμε τον προφητικό λόγο που μιλάει για Αυτόν και θα προσέξουμε το θαύμα που φανερώνει τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Θα ανεβούμε πάνω από την ανθρώπινη φύση Του και θα προσεγγίσουμε τη θεότητά Του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, μια δυνατή πρόκληση έρχεται από την ιστορία. Στον άνθρωπο που ταλαντεύεται μέσα στις αμφιβολίες, στον άνθρωπο που με ορθολογιστική εφεκτικότητα αντικρίζει το θαύμα και την υπροφητεία, έρχεται η ιστορία να του μιλήσει με τη δική της γλώσσα και με τη δική της αδιάσυστη πιστικότητα για τον Ιησού Χριστό. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το εζωγράφησαν οι προφήτες. Στα Ευαγγέλια, στα οποία γίνεται λόγος για τη ζωή του, κυριαρχεί η υπερφυσική δύναμη και το θαύμα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η ανθρώπινη, η οποία συμπλέκεται με την προηγούμενη και συνθέτει ένα αρμονικό σύνολο. Διαβάζοντας τα Ευαγγέλια παρακολουθούμε μια ολόκληρη γνήσια ιστορία. Αν είναι αλήθεια ότι η χρονολογία και η γεωγραφία είναι τα δύο μάτια της ιστορίας, τότε οι πληροφορίες που σχετίζονται με πρόσωπα και με πράγματα και με τοποθεσίες, το συγκεκριμένο δηλαδή ιστορικό υλικό, έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Μια σειρά τέτοιων στοιχείων πλαισιώνουν τη γέννηση του Ιησού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι γεννήθηκε πριν από το θάνατο του Ηρώδου του Μεγάλου. Ο Ηρώδης πέθανε στο διάστημα πριν από το τέλος Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου του έτους 750 από κτίσεως Ρώμης. Επομένως, η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε πριν από τη χρονολογία αυτή. Το ότι ο Ηρώδης μόλις αντιλήφθηκε πως οι μάγοι δεν γύρισαν να του δώσουν τις πληροφορίες που ζήτησε, σκότωσε όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρω, αυτό σημαίνει πως το πεδίο της Βηθλεέμ δεν θα έπρεπε να ήταν τότε παραπάνω από 2 χρόνων. Η χρονολόγηση αυτή τοποθετεί τη γέννηση του Ιησού Χριστού στο 4ο έτος π.Χ., μια και είναι βέβαιο ότι ο Ηρώδης πέθανε σε εκείνο το διάστημα. Η χρονολογία που έχουμε σήμερα λανθασμένη κατά 4 χρόνια οφείλεται στο σκήθη μοναχό Διονύσιο το Μικρό, 4ο αιώνα, που καθόρισε το έτος γεννήσεως του Κυρίου μας το έτος 754 από κτίσεως Ρώμης. Υπάρχει και μια δεύτερη πληροφορία, η οποία τοποθετεί ιστορικά τα γεγονότα της γεννήσεως. Ο Λουκάς μας ενημερώνει ότι η απογραφή, η οποία έφερε την Μαριάμ και τον δίκαιο Ιωσήφ τη Βηθλεέμ, εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Στο 1ο κεφάλαιο, στο 2ο στίχο. «Και πορεύοντο πάντες απογράφεσθε έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλος Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ. Δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγκύο. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρε του τεκίν αυτήν και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Οι αντιρρήσεις που προευλήθησαν σχετικά με τον ακριβή χρόνο της απογραφής στηρίχθηκαν στην ασάφεια ή την σιωπή των ιστορικών πηγών. Μερικοί είπαν είναι γνωστή μια απογραφή που έγινε στην Ιουδαία από τον Κυρίνιο κατά τα έτη 6-7 μετά Χριστόν. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα κείμενο που να μαρτυρεί μια προγενέστερη απογραφή εις πάσαν την Οικουμένη και μάλιστα από τον ίδιο τον Κυρίνιο σαν ηγεμόνα της Συρίας. Είναι αλήθεια πως η μόνη ιστορική μαρτυρία για τούτη την απογραφή απομένει ο Λουκάς. Η σιωπή όμως δεν αποτελεί επιχείρημα αρνήσεως. Άμα για ένα γεγονός δεν έχεις πολλές ιστορικές πληροφορίες, δεν μπορείς ασφαλώς να συμπεραίνεις ότι δεν έγινε. Στην περίπτωσή μας όμως ο Λουκάς δεν μένει και χωρίς συμμαχία. Υπάρχουν αποδείξεις που έρχονται να πλαισιώσουν τη δική του μαρτυρία. Ο Αύγουστος, Οκτάβιος Αύγουστος, ήταν άριστος οργανωτής και διοικητής που είχε δημιουργήσει ένα αληθινό προσωπικό πρωτόκολλο, γιατί στον θάνατό του, όπως αναφέρει ο Τάκητος, βρέθηκε ένα Breviarium Imperii, σύνοψη αυτοκρατορίας, γραμμένο όλο ιδιοχείρος και στο οποίο βρίσκονταν σημειωμένα όλα τα δημόσια εισοδήματα, ο αριθμός των Ρωμαίων πολιτών και των συμμάχων που ήταν υπό τα όπλα, η κατάσταση του στόλου των συμμάχων βασιλείων, των επαρχιών, των δασμών, των φόρων, των αναγκών και των διανομών. Αλλά όλες αυτές τις ακριβείς πληροφορίες πώς θα μπορούσε να τις έχει ο Αύγουστος Κέσαρας της Ρώμης χωρίς απογραφές, υπολογισμούς, έρευνες ή παρόμοιες ενέργειες? Για απογραφές τέτοιου είδους που εκάλυπταν ορισμένα θέματα και εφαρμόντας σε περιορισμένη έκταση δεν μας λείπουν οι πληροφορίες. Ο ίδιος ο Αύγουστος στο Monumentum Ansirarum, μνημείο Αγκύρας, βεβαιώνει ότι έκανε 3 απογραφές των Κίβες Ρωμάνι, των Ρωμαίων πολιτών, δηλαδή το 28 π.Χ., το 8 π.Χ. και το 14 μετά Χριστόν. Είναι γνωστό ότι κατά το 28 απεγράφησαν οι Γαλατίες και κατά πάσα πιθανότητα και η Ισπανία. Εξάλλου, από παπύρους οι οποίοι τελευταίως ανακαλύφθηκαν, εξάγεται ότι στην Αίγυπτο γίνονταν απογραφές κατά περιόδους σε απόσταση 14 ετών η μία από την άλλη. Και ότι η πιο αρχαία, που σχεδόν βέβαια αναγράφεται, είναι του έτους 5-6 μετά Χριστόν, την οποία ακολουθούν των ετών 19-20, 33-34, 47-48 και συνέχεια στον 3ο αιώνα. Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν ότι μια γενική απογραφή θα έπρεπε να είναι μέσα στα σχέδια του Αυγούστου, μολονότι μπορούσε να μην είναι ταυτόχρονη η εκτέλεσή της ολόκληρη την αυτοκρατορία, αλλά τιμηματική. Όσο για το συγκλητικό σου πλήκιο Κυρίνιο, αυτός είναι γνωστός και από τους Ρωμαίους ιστορικούς. είχε κυβερνήσει την Κρήτη και την Κυρίνια. Μόλις κυρίευσε στην Κιλικία τα φρούρια των Ομοναδών στην περιοχή του Αυγούστου, τιμήθηκε με την υπατία τις δημόσιες αυτές θέσεις του, τις αναφέρει και ο Τάκητος. Για να κάνει ο Κυρίνιος απογραφή στην Ιουδαία, λοιπόν, κατά την εποχή της γεννήσεως του Ιησού, θα έπρεπε να ήταν αυτός ηγεμόν της Συρίας ή τουλάχιστον να είχε μια ειδική εξουσία. Πρώτο έδινε το δικαίωμα να εκτελέσει τη σπουδαιότατη αυτή αποστολή. Ένα τμήμα επιγραφής που βρέθηκε στο Τρίβολι το 1764 και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λατερανού στη Ρώμη, όταν συγκριθεί με την επιγραφή του Εμιλίου Σεκούνδου που βρέθηκε στη Βενετία το 1880, μας δίνει το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι ο Κυρίνιος διατέλεσε για πρώτη φορά ηγεμόν στη Συρία πριν από τη χριστιανική εποχή. Άλλη μια επιγραφή που βρέθηκε κατά το 1912 στην Αντιόχεια της Πισιδίας αναφέρει ότι ο Κυρίνιος ήταν τιμητικός δίαρχος της ρωμαϊκής αυτής αποικίας. Η τιμητική αυτή διάκριση μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο Κυρίνιος υπήρξε διοικητής στη Συρία κατά την περίοδο της απογραφής. Εκτός από αυτά τα ιστορικά σημάδια, τα οποία τοποθετούν με καταπληκτική χρονική συνάφεια το γεγονός της γεννήσεως, υπάρχουν και οι καθορισμοί των τόπων και των προσώπων μέσα στα πλαίσια της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας. Η Βηθλεέμ, τα Ιεροσόλυμα, ο γέρος Σιμεών και τα τόσα άλλα πρόσωπα και οι τοποθεσίες από την πρώτη στιγμή μας κάνουν να νιώσουμε ότι η ιστορία του Ιησού είναι οργανικά αντιταγμένη στην ιστορία της ανθρώπινης γενιάς μας. Όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο, λοιπόν, το παίρνει ο ημνογράφος της Εκκλησίας και το μεταποιεί σε υπέροχη σύνθεση. Αυγούστου, μοναρχίσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επάυσατο. Και σου εν ανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία των ειδώλων κατήργηται. Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον, επόλεις γεγέννηνται. Και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος, τα έθνη επίστευσαν. Απεγράφησαν οι λαοί το δόγματι του Κέσαρος. Επεγράφει μεν η πιστή ονόματι θεότητος, σου του εν ανθρωπίσαντος Θεού ημών. Μετά τα ιστορικά, λοιπόν, στοιχεία που αναφέρονται στη γέννηση, ακολουθούν εκείνα που συνδέονται με τα παιδικά χρόνια. Αυτά είναι πολύ λίγα. Ύστερα από την επάνωδο από την εξορία της Αιγύπτου, μας περιγράφεται το περιστατικό το οποίο έγινε στο ναό των Ιεροσολύμων όταν ο Ιησούς ήταν στην ηλικία των 12 χρόνων. Και μετά προχωρούμε και φτάνουμε στο γεγονός της βαπτίσεως στον Ιορδάνη. Η σιωπή αυτή, γύρω από τα γεγονότα μεγάλων κομματιών της ζωής του Ιησού, έδωσε σε μερικούς τη λαβή να μιλήσουν για δίθεν απομάκρυνσή του κατά το διάστημα αυτό από την Ιουδαία. Όμως το συμπέρασμά τους είναι εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετο. Η σιωπή δεν είναι ούτε πληροφορία, ούτε επιχείρημα. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι το Ευαγγέλιο δεν αποτελεί πλήρη ιστορία. Η αφήγηση είναι αποσπασματική και παρουσιάζει πάντοτε γεγονότα εκείνα τα οποία φανερώνουν το όλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, αποσιωπάται η εξορία στην Αίγυπτο και περιγράφεται μόνο σε λίγες γραμμές η αναχώρηση και η επιστροφή. Αποσιωπώνται τα χρόνια μέχρι το 12ο. Αποσιωπώνται όλα από το 12ο μέχρι το 30ο, όπως επίσης και στα κατοπινά χρόνια της δημοσίας δράσεως αποσιωπώνται πολλά περιστατικά και μεγάλα κομμάτια από τη διδασκαλία του. Παρόλο όμως ότι τα πολλά χρόνια μέχρι το 30ο τα περνάει ο Ιησούς σε σιωπή, φαίνεται πως είναι πάρα πολύ γνωστός στους Ιουδαίους συμπατριώτες του. Γιατί αυτοί μόλις τον βλέπουν να κηρύττει στη συναγωγή της Καπερναούμ, το αναγνωρίζουν, μένουν θαμπωμένοι μπροστά στη σύνεση και τη σοφία του και εκφράζουν την έκπληξή τους με τούτα τα λόγια «Πόθεν τούτο ταύτα» και «Τι σοφία ειδωθεί σε αυτό» και «Δυνάμεις τι αυτή για τον χειρόν αυτού γίνονται ουχούτως εστίν ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος». Όπως μας λέγει ο Μάρκος στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 1, επόμενα. Η έκπληξη αυτή, αθόρμητη και ανεπιτίδευτη, φανερώνει ότι τον εγνώριζαν και ότι σε όλο αυτό το διάστημα δεν τον είδαν απομακρύνεται από κοντά τους, γιατί διαφορετικά δεν θα διατύπωναν μια τέτοια απορία. Τα γεγονότα που ακολουθούν από την εποχή κατά την οποία ο Κύριος έφτασε στα 30 του χρόνια μέχρι το τελευταίο Πάσχα και το Σταυρό μπορούν με πολύ γενικές και αδρές γραμμές και με ελαφρές ίσως προσεγγίσεις να ταξινομηθούν ως εξής. Προηγείται το κήρυγμα του Ιωάννου. Ακολουθεί το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη. Μετά το βάπτισμα συλλαμβάνεται ο Ιωάννης. Ο Κύριος φεύγει στην έρημο και δέχεται τους μεγάλους πειρασμούς. Ύστερα τον βρίσκομαι στη Γαλιλαία και στον γάμο της Κανά. Αυτό αποτελεί και το πρώτο του δημόσιο θαύμα και την έναρξη της δημόσιας δράσεώς του. Αργότερα κατεβαίνει στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει από το ναό τους εμπόρους που βεβηλώνουν τον ιερό χώρο. Κατά την επιστροφή του στη Γαλιλαία σταματάει στο πηγάδι της Σιχάρ, όπου συναντάται με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ακολουθεί επί του όρους ομιλία και μια σειρά διδασκαλιών και θαυμάτων. Στο διάστημα αυτό γίνεται η αποκεφάλιση του Ιωάννου του Βαπτιστού από τον Ηρώιδη Αντίπα και την Μιχαλίδα Ηρωδιάδα. Μετά το τελευταίο Πάσχα ακολουθεί άλλη σειρά θαυμάτων και διδασκαλιών και το καταπληκτικό γεγονός της μεταμορφώσεως επάνω στο όρος Θαβόρ. Μέχρι που φτάνουμε στο τελευταίο ταξίδι στην Ιουδαία, στην Ανάσταση του Λαζάρου και στην πορεία προς το πάθος των Σεπτών. Τα γεγονότα του πάθους είναι συγκλονιστικά. Τα διαδέχεται η Ανάσταση και η Ανάληψη. Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν μερικά ειδικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι η πλήρης υποταγή στην ανθρώπινη αδυναμία. Η πείνα, η δίψα, ο κόπος, ο ύπνος, η αγωνία, ο πόνος. Τα λεγόμενα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη. Ο Ιησούς έζησε όλες αυτές τις φάσεις και όλες αυτές τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής μας. Δεν έμεινε τίποτα από την ανθρώπινη περιπέτειά μας που να μην την γευθεί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Μέσα σε αυτή την ανθρώπινη αδυναμία αναπηδούσε μια τρομερή ισχύς. Όμοια με την οποία δεν παρουσιάστηκε ποτέ επάνω στον πλανήτη μας. Η άνεση με την οποία πραγματοποιήσω το θαύμα. Η ποικιλία των κατευθύνσεων προς οποίας εκδηλωνόταν η απέραντη δύναμή του δεν μπορούν να βρουν καμιά φυσική εξήγηση. Ένα τρίτο πράγμα. Ενώ οι εχθροί του υπήρξαν πολλοί και η διάθεσή τους απέναντί του καταστροφική, δεν μπόρεσαν να βρουν το παραμικρό ψεγάδι στην προσωπικότητά του και στην αναστροφή του, ώστε να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του και να κατορθώσουν να πετύχουν την εξόντωσή του. Ανθρώπινο στοιχείο στην πληρότητά του, υπερφυσική δύναμη στην πληρότητά της και αγιώτης αλέκιαστη, ανεπανάληπτη στην ιστορία των αιώνων, στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία των ανθρώπων. Αυτά είναι τα ολοφάνερα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το μεγάλο πρόβλημα γύρω από την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Τη λύση του προβλήματος αυτού όμως καλούμεθα να ψάξουμε να τη βρούμε. Αγαπητοί και αγαπητές μου, το υπερφυσικό στοιχείο στην πληρότητά του το συναντάμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά και το ανθρώπινο στοιχείο στην πληρότητά του αναπηδάει μπροστά μας όταν ερευνούμε τη φυσιογνωμία και τη δράση του. Αυτά διαπιστώνουμε στη μελέτη που κάνουμε μέχρι τα τώρα. Όμως, η σύνθεση του υπερφυσικού με το ανθρώπινο, της ουσίας του Θεού με τη σάρκα, είναι κάτι μοναδικό και από την ανθρώπινη σκοπιά μας εντελώς απρόσιτο. Η οποιαδήποτε προσπάθεια του λογικού μας δεν μπορεί να χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες κατηγορίες και τις εικόνες και τις παραστάσεις του υλικού κόσμου να μας δώσει μια περιγραφή και μια ερμηνεία. Προκαταβολικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αδυναμία μας δεν παραμερίζει, πολύ περισσότερο δεν καταργεί το μεγάλο αυτό μυστήριο. Ένα παράδειγμα μπορεί να αποσαφηνίσει αυτό που λέγω. Υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες ο άνθρωπος ζούσε μια και μόνη πραγματικότητα, τη βαρύτητα. Το πέταγμα στους εθέρες ήταν για αυτόν ένα όνειρο, πέρα από τη λογική και πέρα από την τεχνική του ικανότητα. Το δε πλησίασμά του σε άλλους πλανήτες μπορούσε να το συναντήσει κανείς μόνο στα παραμύθια ή στις φαντασίες του Ιουλίου Βέρν, τα νεφελώδη αυτά πλάσματα της φαντασίας. Όμως οι καιροί πέρασαν και οι προοπτικές και δυνατότητες άλλαξαν. Σήμερα με τη γνώση που έχουμε και με τις τεχνικές τελειοποιήσεις που κρατάμε στα χέρια μας, σχεδιάσαμε το τελικό βήμα προς τον δορυφόρο της γης μας. Χωρίς αυτό καθόλου να μας παραξενεύει και χωρίς να αντιμάχεται το λογικό μας και τη δύναμή μας, και ακόμη τα δικά μας μέσα εξερευνούν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και φθάνουν και μας στέλνουν εικόνες από εκεί. Ήδη κατακτήσαμε το δορυφόρο της γης μας. Οι αιώνες που πέρασαν μας έφεραν λοιπόν μπροστά. Το φανταστικό και το ονειρόδες το μετουσίασαν σε πραγματικότητα. Το αδύνατο απέδειξαν πως είναι δυνατό. Η ύπαρξη της βαρύτητας και η προώθηση τους εθέρες, οι δύο αντίρροπες τάσεις μπόρεσαν να εναρμονιστούν κάτω από την επίμονη έρευνα και δημιουργία της ανθρώπινης επιστήμης. Ό,τι συμβαίνει στον τομέα τούτο της επιστήμης και της τεχνικής αποτελεί ίσως μια μυδρή εικόνα. Εκείνο που θα συμβεί όταν ξεπεράσουμε τα όρια του υλικού του κόσμου και δρασκελίσουμε στον πνευματικό και αιώνιο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Το μυστήριο της εναρμονήσεως του θεϊκού και του ανθρωπίνου στοιχείου στο πρόσωπο του Ιησού μας φαίνεται σήμερα απρόσιτο και ανερμήνευτο. Νιώθουμε τον πειρασμό να το χαρακτηρίσουμε σαν αδύνατο. Αυτός όμως ο χαρακτηρισμός μας εκπροσωπεί τη σημερινή μας αντιληπτική ικανότητα και τη σημερινή διστακτική αναμέτρηση με την πραγματικότητα. Όταν το υλικό σκήνος παραμερίσει, όταν γυμνεί τη ψυχή και το νόο καθαρό, θα περιβλέψουμε τα εν ουρανείς, σύμφωνα με την έκφραση «Τη θαυμαστή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου», τότε θα αποκτήσουμε άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Και δεν θα δυσκολευθούμε να ομολογήσουμε ότι εκείνο που μέχρι τότε θα μας δημιουργεί αυτόν τον πειρασμό του αδυνάτου είναι κάτι δυνατό και αληθινό. Για τον άνθρωπο όμως που δεν βάζει σαν μοναδικό και λάθο οδηγό το λογικό του, δεν χρειάζεται τόση προσμονή. Υπάρχει ο μεγάλος χειραγωγός, η Αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή. Το έργο της Εκκλησίας, της Μητρός Εκκλησίας, που του προσφέρει το κλειδί για να μπει στο χώρο του μυστηρίου. Να πληροφορηθεί αυτό που πράγματι συμβαίνει, έστω και αν δεν έχει τη δύναμη να το ψηλαφίσει με το αδύναμο ανθρώπινο χέρι του και να γεμίσει από ευτυχία. Ο πρώτος στίχος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μας αποκαλύπτει. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος άρξε γενέτο και σκήνωσε εν ημίν, και θεάσαμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μοναγενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Το χωρίο αυτό ανοίγει μπροστά μας τις τρεις θεμελιώδεις πτυχές του καταπληκτικού μυστηρίου. Και πρώτα-πρώτα μιλάει με σαφήνεια για την προύπαρξη του Λόγου. Στην αρχή τότε που άρχισε να παίρνει υπόσταση και ύπαρξε ο υλικός και ορατός κόσμος, υπήρχε ο Λόγος. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο χρόνο κατά το οποίο να ήρθε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Η ύπαρξή του βυθίζεται πέρα από τον άνθρωπο, πέρα από το σύμπαν, πέρα από την ύλη, πέρα από το χρόνο, μέσα στα απέραντα άχρονα βάθη της θεϊκής παρουσίας. Δεύτερον, εκτός από την αιωνιότητα, το χωρίο μας μιλάει για τη θεότητα του Λόγου. Θεός είναι ο Λόγος, μας λέει. Δεν ήταν μια απρόσωπη δύναμη. Δεν ήταν μια κατά συνθήκη κατηγορία της ανθρώπινης σκέψης. Ο Λόγος ξεπερνούσε τα όρια του χώρου και του χρόνου, γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός με την αιωνιότητά του και την απεραντοσύνη του. Μα ακόμη το ίδιο χωρίο μας μιλάει και για τη σάρκωση του Λόγου. Και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ήρθε στη γη μας. Μπήκε στα ανθρώπινα μέτρα μας. Πήρε τη δική μας σάρκα και την έκανε δική του. Μπήκε στο ποτάμι της ανθρώπινης ιστορίας μας, σημερίστηκε το μόχθο μας, μίλησε τη γλώσσα μας, έφαγε το ψωμί μας, έγειρε για να αναπαυθεί στα προσκέφαλά μας. Οι τρεις αυτές σαφείς διατυπώσεις της αγωγής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου δεν αποτελούν ξεχωριστά στοιχεία. Συμπληρώνονται και συντίθενται και εναρμονίζονται για να παρουσιάσουν στη συνολική του απεριόριστη δύναμη και έκπαγλη ομορφιά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φυσικά η εισαγωγή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου δεν είναι το μοναδικό κομμάτι της Καινής Διαθήκης, το οποίο μας μιλάει για τη σάρκωση του Λόγου του Θεού και για την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζομαι «Ως, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, εν μορφή Θεού υπάρχουν, ουχαρπαγμόν ηγήσατο το είναι, ίσα Θεό». Και ότι είχε την ίδια ουσία και φύση με το Θεό Πατέρα, δεν θεώρησε ότι είχε εξαρπαγεί στην ισότητα με το Θεό, αλλά άδειασε τον εαυτόν του και πήρε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και στους Γαλάτας πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουμεν». Η Καινή Διαθήκη λοιπόν είναι σαφέστατη στην αποκάλυψή της. Η ανθρώπινη όμως διάνοια είναι τροπερά δύσκολη στο να συλλάβει το μυστήριο. Κάνει μερικά βήματα και πάλι υποχωρεί και επιχειρεί να εμφιαλώσει τον άπειρο Θεό στα δικά της περιορισμένα ανθρώπινα μέτρα. Εξαιτίας αυτής της παλιδρομήσεως, ο ανθρώπινος στοχασμός και η ανθρώπινη έρευνα πέρασαν από πολλές συμπληγάδες και από πολλές περιπέτειες. Από τα τέλη του πρώτου αιώνος παρουσιάστηκαν ιερέσεις. Ο γνωστικισμός με εκπρόσωπο τον Κύρινθο προσπάθησε να παραμερίσει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αντίθετα, ο δοκιτισμός νόμισε πως μπορεί να αρνηθεί την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου και υποστήριξε ότι η σάρκωση ήταν φαινομενική. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τονίζοντας με ιδιαίτερη επιμονή την παρουσία των δύο φύσεων, πολεμάει αυτές τις αιρέσεις και προσπαθεί να οδηγήσει το λαό στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται οι μεγάλες αιρέσεις που συνετάραξαν την Εκκλησία. Η αιτία και η απαρχή όλων αυτών ήταν και πάλι η τάση των ανθρώπων να υποτάξουν στις ανθρώπινες κατηγορίες και στα καθαρά ανθρώπινα σχήματα το ανερμήνευτο στην στενή λογική μυστήριο. Από τον Απολλινάριο στον Εστόριο και από τον Εστόριο στον Ευτυχή, οι αιρετικοί κινήθηκαν όχι με την διάθεση να ανεβούν προς εκείνο που αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, αλλά με την επίμονη πρόθεση να δώσουν φυσικές, εντελώς ανθρώπινες λύσεις στο πρόβλημα. Και η Εκκλησία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις πλάνες με τη μελέτη, με την προσευχή, με την έρευνα των πηγών, με τη συλλογική συνοδική διερεύνηση και συζήτηση μέσα στην ατμόσφαιρα της αναζητήσεως και καθοδηγίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι διατυπώθηκε η πίστη της Εκκλησίας, το δόγμα της, αυτό το υπέροχο κείμενο το οποίο απαγγέλλουμε τόσο συχνά και το οποίο αποτελεί τη μετά από βαθιά έρευνα πεποίθηση και πίστη της Εκκλησίας. Το σχετικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστης το ξέρουμε όλοι. Διακηρύττει και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αγαπητοί και αγαπητές μου, με βαθιά συγκίνηση σκέπτομαι ένα γεγονός. Όταν και σένα και μένα και όλους μας ασχημάτιστα νήπια μας οδήγησαν στην Ιερή Κολυμβήθρα και με το Άγιο Βάπτισμα μας έμπασαν σαν μέλη στην Εκκλησία, ο ανάδοχος μας, ο πνευματικός μας δηλαδή πατέρας, απήγγειλε το σύμβολο της πίστης εξ ονόματός μας. Ομολόγησε ότι και εκείνος πιστεύει στο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και ότι αναλαμβάνει να χειραγωγήσει και εμάς στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Όμως δεν αποκλείεται το χρέος του αυτό να μην το έκανε. Και τώρα αναβρίσκεται σε αμηχανία και σε ένα δισταγμό. Γι' αυτό λοιπόν ταπεινά και με πολύ αγάπη σας ζητώ να συνεχίσω με το διάλογο την επόμενη φορά. Ως τότε εύχομαι η αγάπη, η χάρη, η ευλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού να σας χαριτώνει και να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει και να σας φωτίζει. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.